0: Φίλοι μας, χαίρετε. Η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή είναι εδώ και σήμερα το θέμα για το οποίο θα μας μιλήσει ο κύριος Γανωτής είναι ο πόνος, η θλίψη και πώς ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας μέσα από Αυτόν και βέβαια δείχνει όλο αυτό και κατά πως μας λένε και οι πατέρες και όλη η γραμματεία η εκκλησιαστική ότι ο πόνος είναι ένα μέσο, είναι ο τρόπος έτσι ώστε να πλησιάσουμε εν γέρος το Χριστό. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν ζούμε χαρούμενα. Έτσι έχει αποδείξει πράξη τουλάχιστον. Βέβαια η Εκκλησία μας εύχεται να αποφεύγεται ο πόνος, εύχεται στις ευχές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας αλλά και άλλων ακολουθιών, να ζούμε ειρηνικά, ανώδυνα, χωρίς οδύνες. Η αλήθεια είναι ότι ο πόνος είναι μέσα στη ζωή μας και πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να τον αντιμετωπίσουμε και να σκεφτούμε ότι αυτό είναι μια ωφέλεια που μας πάει κοντύτερα στην επικοινωνία με το Θεό. Όμως ο κύριος Γανωτής θα μας τα πει όπως εκείνος ξέρει και είναι τα σοφά του λόγια αυτά που θα μας παρηγορήσουν. Καλή ακρόαση. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ένας ποιητής της εποχής μας και μάλιστα πολυτραγουδισμένος έλεγε ότι όσο και ο νους και αν τυραννιέται, άσπριν ημέρα δεν θυμιέται. Εμείς όμως που είμαστε και σκεφτόμαστε αυτό που θα ήθελε ο Θεός για μας είναι να περιλάβουμε τις θλίψεις σαν μέρος της ζωής μας. Αλλά δεν τα καταφέρνουμε καλά. Τι συμβαίνει με μας;
1: Ξέρετε, οι θλίψεις είναι διαφορετική έννοια κάμποσο από τη έννοια λύπη. Διότι θλίψη σημαίνει ζούλιγμα. Όπως λέμε έκθλιψη των ελαιών, έκθλιψη των σταφυλιών. Ζούλιγμα είναι δηλαδή εξωτερική πίεση που μπορεί να είναι και ευχάριστη, όπως ας πούμε εάν δύο αγαπημένες ψυχές, δύο αγαπημένα κορμιά αγκαλιάζονται και σφίγγονται. Και μια γιαγιά στο νοσοκομείο εκαμάρωνε γιατί είχε σπάσει το ένα παϊδάκι της, λέει, επειδή την αγκάλιασε ο εγγονός της από χαρά και που του αγόρασε ένα ποδήλατο. Λοιπόν, αλλά εμείς γενικά θλίψεις νοούμε τις στεναχώριες, εντάξει. Και μέσα στις θλίψεις μας ανακαλύπτουμε τον Χριστό. Δεν τον ανακαλύπτουμε τον Χριστό μέσα στα γλέντια μας, μέσα στις διασκεδάσεις, στα πανηγύρια, σε όλα αυτά που και ο Θεός μας τα χαρίζει και αυτά. Και όμως εκεί δεν τον ανακαλύπτουμε. Είναι σαν να μην τον βλέπουμε καν. Κι όμως είναι ο αίτιος πάσης χαράς. Και μέσα στις θλίψεις μας, όταν το δάκρυ ανεβαίνει στα μάτια μας, όταν πονάμε, άντετε, πώς να μην πεις Κύριε ελέησον, Κύριε λυπήσουμε. Την έχουμε ανάγκη αυτή την προσφώνηση. Και πολλοί άνθρωποι ανακαλύπτουν τον Χριστό μέσα τους πάνω σε ώρες μεγάλων θλίψεων.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Γανωτή, ότι δεν υποπτεύεται ένα βρέφος που γεννιέται τι θα τραβήξει στη συνέχεια της ζωής του.
1: Όχι βέβαια, διότι το κακό είναι έξωθεν, δεν είναι από μέσα του. Το παιδί γεννιέται μέσα στην αγκαλιά της αγάπης και της χαράς και πιστεύει, επειδή έρχεται και από το Θεό που αυτή η αγάπη και η χαρά είναι κατεστημένο πλέον στο Θεού τα χέρια, έρχεται και ζητάει το ίδιο και από τους γονείς του και από το περιβάλλον του. Το απαιτεί, θεωρεί ότι αυτό είναι το δεδομένο

0: σε δύο κόσμους. Έτσι, αυτόν που είναι στη γη και τον άλλον που είναι στον ουρανό. Αλλά μπερδευόμαστε.
1: Βέβαια, γιατί στην αρχή τουλάχιστον στα παιδικά χρόνια δεν ξέρει το παιδάκι ότι αυτός ο κόσμος που είναι στη γη είναι διαφορετικός από τον κόσμο που είναι στα ουράνια. Τα απαιτεί όλα ουράνια. Και έρχεται η διαπίστωση μετά ότι εδώ στη γη είναι αλλιώς. Αλλιώς. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί την πρώτη κατήφια. Η διαπίστωση ότι σε αυτή τη ζωή, με αυτές τις συνθήκες που ζούμε, είναι αδύνατον ή ελάχιστα δυνατόν να πραγματοποιήσουμε αυτή την απαίτησή μας. Για να σας πω ένα παράδειγμα, αν δείτε στις φωτογραφίες που μας δείχνουν από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Ναζί, που δείχνουν πίσω από τα σειρματοπλέγματα κρατουμένους που φορούν ειδικά ρούχα των φυλακισμένων και ρίχνουν από πάνω τους κουβέρτες, και ανάμεσά τους είναι και παιδιά 12 χρονών, και το βλέμμα τους σε καρφώνει με μια θλίψη, με έναν πόνο. Σου λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί αυτό το πράγμα. Και το ίδιο σχεδόν, όχι τόσο πολύ, το βρίσκουμε στις φωτογραφίες που δείχνουν μικρασιάτες. Μόλις φτάνουν, έχω φωτογραφίες εδώ από μικρασιάτες που μόλις φτάνουν στον Πειραιά ή μόλις φτάνουν στη Χαλκίδα και στέκονται στη σειρά όλες οι οικογένειες και σε κοιτάζουν στα μάτια και δεν υποπτεύεται κανείς ένα χαμόγελο χαράς και ελπίδας στα παιδιά. Ούτε της εγκαρτέρησης που έχουν τα βλέμματα των μπαμπάδων και των μαμάδων, των παππούδων τους. Δεν το υποπτεύεται. Σου λέει, δεν είναι αυτός ο κόσμος μου. Δεν ήρθα στον κόσμο για να είδω τέτοια πράγματα.
0: Και έτσι εκείνη την ώρα...
1: Εμείς τώρα με την κατήχησή μας... Μπορούμε να του διδάξουμε ότι αυτά προέκυψαν από την επανάσταση των προγόνων μας ενάντια στην αγάπη του Θεού στον Παράδεισο. Αυτό που λέγεται η έξωση από τον Παράδεισο.
0: Πάντως ως παιδιά είχαμε πολύ έντονη την ανάγκη ενός πατέρα. Έτσι, του Θεού. Είναι λίγο μπερδεμένο και συγκεχημένο μέσα μας, αλλά μας ήταν λίγοι τελικά οι γονείς μας, γιατί δεν μας ανέπαυαν οι γονείς μας. Αυτό εννοώ.
1: Α, λέτε, οι γονείς μας αναπαύουν μόνο με την καλή τους θέληση, αλλά το αποτέλεσμα της καλής τους θέλησης είναι λίγο μπροστά στα θηρία που ορμούν επάνω μας. Τα θηρία του πόνου, τα θηρία του πολέμου, τα θηρία του κινδύνου, τα θηρία, το τελικά το μεγάλο θηρίο του θανάτου. Ποιος μπορεί να το πολεμήσει και ποιος μπορεί να παρηγορήσει το παιδάκι, μια μάνα έκλαιγε τον άντρα της που τον κίδευε και... Κοντά τους ήταν και το αγοράκι της. Το παιδί άκουγε τη μάνα του να σκούζει και λέει στη μάνα του, «Μάνα, πέθανε και ο Θεός». Και τι το λες αυτό, λέει. «Μα αφού δεν πέθανε ο Θεός, μη φοβάσαι, γιατί κλαις έτσι». Το παιδί είδατε ακόμη κουβαλάει μηνύματα του Παραδείσου. Καταλάβατε. Και όμως έχουμε παιδιά αδικημένα, παιδιά κακοποιημένα, παιδιά των πολέμων, παιδιά που κομματιάστηκαν από τους βομβαρδισμούς, από τους σεισμούς, παιδιά που κακοποιήθηκαν από τους γονείς τους. Έχουμε και ύστερα έχουμε και μεγάλους. Ξέρετε, οι μεγάλοι εμείς μέσα στον μεγάλον πόνο είμαστε σαν παιδιά. Δεν είμαστε... κάτι διαφορετικό.

0: τα παιδιά και ο κόσμος τι πέρασε εκεί όπου επεκράτησαν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, πόσο σκότωσαν οι Ναζίδες στη Γερμανία, οι φασίστες στην Ιταλία, οι κομμουνιστές στη Ρωσία, κόσμο και κοσμάκια, εκατομμύρια κόσμο σκότωσαν ή τους άφησαν να πεθάνουν μέσα στα στρατόπεδα γκουλάκ, και πόσους άλλους σκότωσαν οι μουσουλμάνοι στη Πρόσω Ανατολή με την επανάσταση που κάνανε, και τι κόσμο σκοτώσαν στην Ελλάδα οι Τούρκοι. Έχουμε μάρτυρες πολλούς, και έχουμε 30.000 μάρτυρες. Και λέει κανείς, ο Θεός Πατέρας που μας έπλασε δεν συγκινείται, δεν μας αρπάζει από τον κίνδυνο. Γιατί μας αφήνει έτσι? Και εμείς βέβαια μέσα στον πόνο μας φωνάζουμε Αβά, δηλαδή Πατέρα μας, που λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ναι, φωνάζουμε, αλλά είδατε ότι μόλις και γλιτώσουμε από τον κίνδυνο και επιβιώσουμε από τις διώξεις και από όλα αυτά τα κακά, αμέσως η πρώτη μας δουλειά είναι να ξεχάσουμε το Θεό μας. Να ξεχάσουμε τον Πατέρα μας. Και εδώ μπαίνει το πρόβλημα του πόσο απαραίτητη είναι η θλίψη, τα βάσανα, οι λύπες, οι περιπέτειες, οι κίνδυνοι, πόσο απαραίτητα είναι για να κρατηθεί ο άνθρωπος στη σωστή του θέση κοντά στο Θεό.
1: Σε αυτή την προσευχή που κάνουμε, κύριε Γανωτή, η χαρά στην καρδιά μας προέρχεται από το Χριστό?
0: Όταν τον ανακαλύπτουμε. Αλλά δεν υπάρχει καλύτερη συνθήκη να τον ανακαλύψεις από τον πόνο. Εγώ, κυρία Σοφία, επικαλούμαι στις δύσκολες ώρες μου, γιατί έχω και εγώ δύσκολες ώρες, μόνο που δεν τις λέω στις εκπομπές. Λοιπόν, όταν στις δύσκολες ώρες επικαλούμε, εκτός από όλους τους Αγίους, την Παναγία μας, τον Χριστό μας, τον Αγίο Πορφύριο ιδιαίτερα, επικαλούμε και την Αγία Ναταλία. Όχι, δεν ξέρω αν είναι, δεν είναι αυτή που έχει το εορτολόγιο μας. Είναι μια κοπέλα στο Καζάν. Όταν μπαίνανε οι κόκκινοι, ο στρατός των Πολσεβίκων, μέσα στο Καζάν και σκοτώνανε όσους είχαν σχέση με τους λευκούς, τους στρατό που είχε αντιτάξει ο Τσάρος, σκοτώνανε και τα μέλη των οικογενειών τους. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα, λέει, που ήταν μια μάνα που ο άντρας της ήταν στους λευκούς και το ξέρανε, με τα τρία παιδάκια της κρατημένα στην αγκαλιά της και τρέμοντας ότι σε λίγο θα μπουν μέσα να τους σκοτώσουν, ανοίγει πόρτα και μπαίνει η Ναταλία μέσα, μια γειτονοπούλα, και της λέει, πάρε τα παιδιά σου και φύγε. Γιατί έφευγαν οι κάτοικοι του Καζάν, έφευγαν εκείνη την ώρα από την πόλη. Και δώσ' μου την ταυτότητά σου, πάρε τη δική μου. Και εκείνη τα χασε. Πώς θα σου δώσω την ταυτότητά μου, λέει, και να σου δώσω. Γιατί, για ποιο λόγο θα καθίσω εγώ εδώ ως σύζυγος του λευκοστρατήτη του τέτοιου, και εσύ θα φύγεις? Γιατί το κάνεις αυτό, της λέει η μάνα, σύγκοντας τα παιδιά της. Δεν τρέπεσε, λέει, δεν το κατάλαβες? Γιατί εσύ έχεις παιδιά, εγώ δεν έχω, λέει. Άντε φύγε γρήγορα. Και της πήρε την ταυτότητα και έδωσε τη δική της. Ήρθαν οι Μπολσεβίκοι, ψάχναν να τη βρουν. Βρήκαν την Ναταλία, ποια είσαι, είμαι η τάδε. Εγώ έχω άντρες στο Λευκό Στρατό, και τη σκοτώσανε. Τι συγκινητικό πράγμα είναι, πόνος μεγάλος. Πόνο που ένιωσε η ίδια νέα κοπέλα ήταν, να τη σκοτώνουν. Ποιος ξέρει τι άλλες κακοποίησεις τις κάνανε. Πόνο η μάνα που ένιωθε ότι κάποια σκοτώνεται για αυτήν, για τα παιδιά της. Αλλά μέσα σε αυτόν τον πόνο υπάρχει αυτό το άρωμα της παράστασης του Χριστού. Ο Χριστός παρίσταται, εξευγενίζει τις ψυχούλες, τις κάνει όμορφες και λέει κανείς, μα πώς μπορεί μέσα στον τόσο πόνο και στον θάνατο που έρχεται επάνω μου εγώ να νιώθω τέτοια ευγενικά και ουράνια αισθήματα. Γίνεται. Είναι ο Χριστός που έρχεται στον πονεμένον άνθρωπο μέσα στις θλίψεις.
1: Και τον παρηγορεί εκείνη τη στιγμή, έστω και...
0: Όχι μόνο τον παρηγορεί,
1: ανέτεια,
0: αλλά τον ανεβάζει στον ουρανό. Έτσι γίνονται οι Άγιοι και οι μάρτυρες. Όταν κάνουν τον εαυτό τους μηδέν και ανεβάζουν όλη την αξία στον διπλανό τους άνθρωπο. Αλλά ο πόνος είναι πολλής. Είναι η άρρωστή μας. Στα νοσοκομεία, στα σπίτια. Είναι και άρρωστοι στα σπίτια που δεν πάνε νοσοκομείο γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν. Μου λέγανε ότι στη Γεωργία, ενώ υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει ασφάλεια σωτηρή τέτοια νοσηλείας, και αν δεν έχεις λεφτά δεν σε δέχεται κανένα νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν είναι συκοφαντία, αλλά δεν αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, υπάρχουν οι άρρωστοι, υπάρχουν οι φυλακισμένοι, υπάρχουν οι ψυχοπαθείς που στα νοσοκομεία και στα θεραπευτήρια περιμένουν μια επίσκεψη. Υπάρχουν στο άσυλο ανιάτων που έχουν σφιγμένη τη φουστίτσα τους πάνω στα καροτσάκια. Λέω, τι έχεις μέσα? Εκεί ανοίγει σιγά σιγά το χέρι και έχει έναν αριθμό τηλεφώνου. Και λέει, μπορείς να πάρεις αυτό το τηλέφωνο και να πεις στους δικούς μου να έρθουν να με ειδούν. Και το παίρνεις εσύ και παίρνεις τηλέφωνο, σε περιλούζουν με ένα ευρεολόγιο και στο κλείνουνε. Και ο άνθρωπος στέκει έτσι. Στέκει με απορία. Πώς μπορεί να μην μ' αγαπούνε, αφού εγώ γεννήθηκα μέσα από την αγάπη. Θυμάμαι έναν άλλον που είχα φίλο στο άσυλο ανιάτων και πήγαινε και τον έβλεπα και του λέω, γιατί δεν κοινωνάς, Σπύρο μου, πέθανε τώρα ο καημένος. Δεν μπορώ να συγχωρέσω τη μάνα μου, έλεγε. Μα γιατί ρε, τη μάνα σου, λέει, δεν μπορεί να συγχωρέσει? Ναι, λέει, γιατί δεν έρχεται να με ειδεί. Δεν μπορούσε να χωνέψει την απουσία, την έλλειψη αγάπης. Γιατί είναι γεννημένος από την αγάπη και τη χαρά. Και τον καταδικάζει η έλλειψη αγάπης να αισθάνεται δυσάρεστα συναισθήματα για την ίδια τη μάνα που τον γέννησε. Λοιπόν, και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις ο καημένος ο Σπύρος μου έλεγε, έλα να πούμε ένα τροπάριο, δάσκαλε. Και λέγαμε ένα τροπάριο μαζί οι δυο μας, το έλεγε αυτός πιο καλά από μένα. Και υμνούσε το Θεό. Γιατί? Διότι ήξερε ότι και αν σου λείψει οποιαδήποτε αγάπη πάνω στη γη, υπάρχει η αγάπη του Θεού. Αλίμονος αυτούς που δεν το ξέρουν, ότι πέραν από τις ανθρώπινες αγάπες υπάρχει η αγάπη του Θεού που σε βραβεύει στον πόνο που κάνεις υπομονή. Και λέει ότι, πως λέει εκείνη η ωραία ευχή που όλους τους ανθρώπους τους βρισκαλεί δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Άρα ο Χριστός σου λέει, μη φοβάσαι, κάνε υπομονή, σου περιμένουν χαρές, εγώ είμαι για σένα η χαρά, εγώ είμαι για σένα η αγάπη. Δεν υπάρχει άλλη αγάπη, όπου υπάρχει αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. Η αγάπη δεν είναι η ιδιότητα του Θεού, είναι η φύση του.
1: Στον πόνο μας, εμείς οι άνθρωποι, είτε θα προσευχηθούμε, είτε θα γογγίξουμε και πολλές φορές και
0: βέβαια.
1: Θα γκρινιάξουμε πάρα πολύ.
0: Ξέρετε, επειδή οι άνθρωποι απογοητεύονται από τις συνθήκες του κόσμου αυτού, αναγκαστικά αναζητούν έναν άλλον κόσμο. Και επειδή απογοητεύονται από την αγάπη που είναι λίγη στον κόσμο αυτό και δεν τους φτάνει για να παρηγορηθούν, αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι υπάρχει μια άλλη αγάπη ατέλειωτη, απίθμενη. Και αυτή τους αναλαμβάνει όπως τους έφερε από τους κόλπους της η αγάπη αυτή που είναι ο Θεός, έτσι έρχεται να τους πάρει πάλι στους κόλπους του, σε αυτήν την αγάπη από την οποία ξεκίνησαν.
1: Ωστόσο, κύριε Γανωτή, μπερδευόμαστε όπως όταν ήμασταν παιδιά, αυτό που είπατε, ανάμεσα δηλαδή στον επίγειο και στον ουράνιο κόσμο, και μέχρι το τέλος της ζωής μας.
0: Έχουμε σκέψη, έχουμε ωριμότητα. Οι άνθρωποι δεν είναι ζώα για να παραμείνουν όπως είναι τα παιδάκια στην παιδική ηλικία. Οι άνθρωποι έχουν υπεύθυνο στοχασμό και μπορούν να πούν ότι εσύ Χριστέ μου που μπορείς γιατί άλλοι δεν μπορούν, δώσε οι πίκρες που περνώ χαρές να μου γεννούνε για να φτάσει ο Λυράρης ο κριτικός σε αυτή τη μαντινάδα, σε αυτό το ύψος. Σημαίνει ότι δούλεψε μέσα του κατήχηση. Γι' αυτό έχουμε το Ευαγγέλιο, γι' αυτό έχουμε τους Αποστόλους που τους μνημονεύουμε πάντοτε πρώτους, γι' αυτό έχουμε την Παναγία Παρθένων. Όλοι αυτοί ψιθυρίζουν στα αυτιά μας και το Άγιο Πνεύμα λέει στεναγμής αλαλίτης. Στενάζει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα για την αποτυχία μας να χαρούμε την αγάπη του Θεού και ζητάει από το Θεό να την αυξήσει και την αυξάνει και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα και ο Χριστός μας να την αυξήσει την παρηγοριά μας. Την έχουμε ανάγκη. Δεν υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι από τους πολύ πονεμένους ανθρώπους. Εκεί που βορβατάς στον δρόμο, εάν σταματήσεις έναν άνθρωπο που είναι στο πρόσωπο ζωγραφισμένη η θλίψη και απογοήτευση και του πεις καλημέρα σου άνθρωπε, αυτό θα σε κοιτάξει με λίγη περιέργεια στην αρχή και μετά θα σου πει καλημέρα, ευχαριστώ. Αν σταματήσει τον οποιοδήποτε άνθρωπο που δεν έχει αυτή τη σφραγίδα του πόνου επάνω του, θα σου πάει παράτα με κύριε, τι λες από μένα, δεν σε ξέρω. Το βλέπω εγώ τα πρωινά που ξυπνάω, τώρα πλέον δεν βγαίνω έξω, αλλά όταν έβγαινα, τους πρώτους ανθρώπους που έβλεπα, τους καλημέριζα και ας μην τους ήξερα. Κάποιοι μου απαντούσαν γλυκά, καλημέρα σου. Αλλά ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι πονεμένοι. Και κάποιοι με κοιτάζαν παράξενος, λέει τι λέει αυτός, χαζός είναι. Λοιπόν, έτσι είμαστε σε αυτή τη ζωή. Ο Χριστός μας έρχεται και μας παρηγορεί, είναι παρηγορητής. Και το Άγιο Πνεύμα το ίδιο, γι' αυτό το λέμε παράκλητον, παρακαλεί. Παρακαλώ έχει δύο σημασίες. Μία σημασία του οικετεύω και μία σημασία του παρηγορώ. Για σκεφτείτε, η ίδια λέξη σημαίνει και οικετεύω και παρηγορώ.
1: Και την παρηγοριά αυτή, αν τη δεχόμασταν, θα ήμασταν παράδεισος εδώ στη γη.
0: Βέβαια, θα ήμασταν παράδεισος μέσα στις θλίψεις μας. Εγώ το γνώρισα αυτό, μέσα στην κατοχή. Που ξυπνούσαν οι γονείς μου και είχαν τον τρόμο ότι δεν θα έχουν να μας φέρουν να φάμε τίποτε, γιατί κλείσαν και τα εργοστάσια και κανείς δεν έχτιζε σπίτια να δουλέψουν. Ούτε υπήρχαν τρόποι να πας να ψαρέψεις ψάρια, γιατί δεν υπήρχαν βενζίνες για να πάνε στα βαθιά. οι άνθρωποι και χίλια δυο. Και παρόλα αυτά όμως το μάτι τους, η σκέψη τους, το πρόσωπό τους ήταν στραμμένο προς τα σπίτια των γειτόνων που ήξεραν ότι πεινούνε. Ήταν δυο γριές ολομόναχες, χωρίς άντρα μέσα στο σπίτι, ούτε γέρο καν. Και αυτές οι γυναίκες, αν δεν πήγαινε η γειτονιά να αφήσει πάνω στην πεζούλα τους ένα πιάτο φαγάκι σκεπασμένο με ένα άλλο πιάτο από πάνω για να μην το φάνε οι γάτες, ναι, αυτές θα πεθαίνουν από την πείνα. Καταλάβατε. Λοιπόν, και μια αγαπητική αγκαλιά ήταν όλο το τετράγωνό μας. Και ο καθένας είχε την έγνοια του διπλανού του. Καταλάβατε.
1: Σήμερα, κύριε Γανωτή, βλέποντας όσα συμβαίνουν, όπως πάντοτε στην ιστορία, πολέμους, σήμερα λέω,
0: ναι,
1: σύμφωνα με όσα ζούμε, τις συνθήκες, ναι, τους πολέμους, τη φτώχεια, την αδικία, πράγματα δηλαδή που πάντοτε υπήρχαν, τα βλέπουμε και δεν, ενώ γνωρίζουμε τι λέει η Εκκλησία μας, όταν έρχεται δύσκολη ώρα, σαν να μην έχουμε εκπαιδευτεί μέσα μας, σαν η σκέψη να σβήνει.
0: Αυτό δεν ισχύει για το δεσπότη σας εκεί στον Πειραιά και για όλους τους δεσποτάδες που φροντίζουν να ταΐζουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Δεν ισχύει, και πολύ χρήμα μεταβιβάζεται από χέρια φτωχών πάλι ανθρώπων σε φτωχότερους. Το βλέπω εγώ, γιατί ζω κοντά στην Εκκλησία με το γιο μου τον ιερέα. Είναι αλήθεια ότι σήμερα η Εκκλησία μας ανταποκρίνεται με αγάπη σε πολλές περιπτώσεις και θα μπορούσε σε ακόμα περισσότερες. Αλλά τώρα, όπως και εσείς τώρα, παρασύρεστε από το φαινόμενο. Δηλαδή βλέπετε τους ανθρώπους να περπατάνε στον δρόμο αδιάφοροι και δεν ξέρετε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μέσα τους μια ελεήμονο καρδιά.
1: Ξέρετε, κύριε Γανωτή, μας παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές ακούγοντας τις εκπομπές μας και μας λένε ότι στη δουλειά τους, εκεί που εργάζονται ή εκεί που περπατούν, βλέπουν τον κόσμο σαν να μην είναι κοντά στο Θεό.
0: Και... Ναι, αλλά κοιτάξτε να δει, σαν να μην είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στις καρδιές και στα μυαλά των ανθρώπων. Δεν το ξέρουμε. Οι άνθρωποι έχουν και ένα εγωισμό, λένε, να μην φανούμε ότι είμαστε σε ανάγκη.
1: Θυμάμαι...
0: Υπάρχει και θα το συζητήσουμε και αργότερα σε άλλες εκπομπές, αν ζούμε, πόσο μπορεί περισσότερο οργανωμένα να γίνει αυτό, να μην αφήσουμε κανέναν συνανθρωπό μας παραπονεμένο.
1: Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κακολογούν, συκοφαντούν, άλλοι βρίζουν. Και μάλιστα πολλοί βρίζουν και τα θεία.
0: Ναι.
1: Και εκεί βλέπεις μια μεγάλη θλίψη, βλέπει κανείς, μια μεγάλη λύπη σε όλο αυτό.
0: Δεν είδες κανέναν τέτοιον άνθρωπο χαρούμενο ή τουλάχιστον πραγματικά χαρούμενο. Έτσι συμβαίνει. Έτσι θα γίνεται στη ζωή όσο ζούμε. Θα γίνεται μια μάχη του Θεού μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων με τον διάβολο. Αλλά αν είμαστε κατηχημένοι, θα πιστέψουμε ότι ο Θεός θα νικήσει στο τέλος. Αφήνει να νικήσει στο τέλος για να δώσει περιθώρια μετανοίας στον κόσμο.
1: Πολύ συχνά μας λέτε για τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι δεν είχαν αυτή την ελπίδα στη χαρά του Χριστού και δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν τότε τα πράγματα.
0: Ξέρετε πως δεν την είχαν αλλά την αναζητούσαν. Ο Ευρυπίδης λέει στην Ιφηγένεια την Αναβλήδη, τα των θεών μελεδήματα όταν εις φρένας έλθει λίπας παρερή φρενός. Όταν σκεφτώ λέει τους θεούς, όταν μπουν μέσα στη σκέψη μου ότι υπάρχουν, αφαιρούν τις λύπες της καρδιάς. Ύστερα όμως λέει, όταν ειδώ τις τύχες των ανθρώπων, πώς καταντούν οι άνθρωποι, πώς μένουν αβοήθητοι και ολομόναχοι. Και έρχεται το κακό, η αρρώστια, ο θάνατος και τους παραλαμβάνει. Τότε λέει, δεν ξέρω τι να γίνω, τα χάνω. Τα χάνω. Δείχνει την αμηχανία του. Λέτε ότι ο Χριστός δεν σκύβει πάνω στην αμηχανία του Ευρυπίδη και του κάθε ανθρώπου τον οποίο εκπροσωπεί ο Ευρυπίδης, να του πει μη φοβάσαι, εγώ θα έρθω, για την ώρα πάρα μια προκαταβολή παρηγοριάς. Και παίρνω μια προκαταβολή παρηγοριάς. Όταν είχαν συλλάβει οι δημοκρατικοί, όχι αυτοί οι τριάκοντα τύρανοι, πολλούς Αθηναίους και ήταν να τους εκτελέσουν, που ήταν δημοκρατικοί, ο καθένας λέει από αυτούς, λέει μέσα ο Ηλυσίας νομίζω το λέει, εφώναξε στη φυλακή άλλος τη μητέρα του, άλλος την αδερφή του, άλλος την κόρη του, ούτε ένας δεν φώναξε πατέρα ή αδερφό. Ίσως φοβόταν και να πάνε οι άνθρωποι, mm-hmm. γιατί σου λέει θα μου πούνε ότι είσαι και εσύ δοσύλλογος. Αλλά φώναξαν γυναίκες για να πούν τις τελευταίες τους επιθυμίες, να γράψουν τις διαθήκες τους, να παρηγορηθούν, να πάρουν ένα χάδι. Άρα οι άνθρωποι αποζητούσαν στον πόνο τους την αγάπη. Και ξαναλέω ότι δεν υπάρχει αγάπη σαν κατάσταση, σαν συνέστημα. Η αγάπη όπου υπάρχει είναι ο Χριστός, είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστί. Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Τριαδικός. Άρα οι άνθρωποι τσιμπολογούσαν μέσα στον πόνο τους κι αυτοί, τσιμπολογούσαν λίγο Θεό και παίρνανε κουράγιο για να φτάσει η ώρα που θα έρθει ο λυτρωτής.
1: Τελικά είναι μοναδική παρηγοριά το ότι ο Χριστός μας έρχεται μέσα από τις θλίψεις μας, γιατί αλλιώς
0: βέβαια,
1: δεν υπάρχει λόγος για τις θλίψεις αυτές.
0: Βέβαια, γιατί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τον Παράδεισο με μια χαρά ότι θα γίνουν και αυτοί θεοί, και έσαστε και εμείς θεοί, γινώσκοντες καλών και πονηρών, θα βάλετε καινούργια τάξη στον κόσμο, θα υπάρχει δικαιοσύνη, θα ξέρετε λέει ποιο είναι το καλό και το κακό, τους είπε ο διάβολος. Και μέχρι την πόρτα του Παραδείσου βγαίνανε χαρούμενοι ότι μπαίνουν σε έναν καινούριο κόσμο που θα είναι σε αυτόν θεοί. Μόλις βγήκαν έξω από την πόρτα του Παραδείσου άρχισαν τα δρολάπια, οι χειμώνες. Είδατε πως σε όλο τον κόσμο την πρωτοχρονιά τη γιορτάζουν χειμώνα καιρό, γιατί για πρώτη φορά γνώρισαν οι άνθρωποι χειμώνα μόλις βγήκαν από τον Παράδεισο. Δεν υπήρχε μέσα στον Παράδεισο χειμώνας. Ορμήσανε τα χιόνια, οι άνεμοι, οι καύσονες, οι βροχές, οι λάσπες, όλα πάνω του, όλη η φύση επαναστάθησε, διασαλεύτηκε και έτσι άρχισαν οι θλίψεις των ανθρώπων. Και είδατε ο Κάιν, όταν του είπε ο Θεός ότι το αίμα του αδελφού σου βοά προς εμένα και τα λοιπά, δεν είπε Κύριε μετανοώ, δεν είπε συγχώρεσέ με πατέρα, λέει το κρίμα μου είναι μείζον του αφεθήνε, είναι πιο μεγάλο από αυτό που θα μπορούσε να συγχωρέσεις. Ούτε εσύ δεν μπορείς να συγχωρέσεις τόσο μεγάλο έγκλημα. Άρα παραδέχτηκε το έγκλημά του, αλλά όχι με ένα πνεύμα σωτηρίας, αλλά με ένα πνεύμα επιμονής, σου λέει, εγώ έτσι είμαι. Και άρχισε, λέει, τότε να χτίζει πόλη. Τι την ήθελε την πόλη ο Κάιν, που δεν είχαν οι άλλοι πόλοι, μένουν μέσα στα χτήματα και κάτω από τα δέντρα και στις σπηλιές. Γιατί, λέει, μέσα στην πόλη θα έκρυβε τον πόνο του και δεν θα τον ομολογούσε, που θα είναι στένων και τρέμων, του είπε ο Θεός. Θα είσαι, λέει, στη ζωή σου όλη να τρέμεις και να στενάζεις. Να, αυτό είναι όλος, όλη η παγκόσμια ιστορία. Ένας τρόμος και ένας στεναγμός. Και ανάμεσα μερικές απόπειρες ψυχαγωγίας, που τη λένε και ψυχαγωγία, ναι, εννοώντας την ψυχολογική περιποίηση του εαυτού μας, όχι την πνευματική, ναι, έτσι είναι όλος ο κόσμος, έτσι ζει. Και αυτοί όλοι οι χαρούμενοι νεαροί που έρχονται από τη Δύση, και εγώ τους είδα να βγαίνουν από τα καράβια τα τουριστικά μας και να κατεβαίνουν κάτω ομάδες 50-50, 100-100, και να προχωρούν αλλαλάζοντας μέσα στα σοκάκια των νησιών μας από την αναμενόμενη ευτυχία τους, και ύστερα μάθαινα ότι πίνανε και τους βρίσκανε χάμω μες στα καντούνια πεσμένους ανέστητους, και τους σηκώνανε να τους πάνε στο κέντρο υγείας να μην πεθάνουν. Τι το θέλαν το τόσο κρασί, για να ξεχάσουν τι, τη χαρά τους? Ποιος θέλει να ξεχάσει τη χαρά? Αυτό το είδα και στο Εδιμβούργο, που τα παλικάρια όλα πηγαίνουν στα μπαράκια που ήταν όλα παρατεταγμένα σε ένα μεγάλο μακρύ δρόμο, και μετά τους κουβαλούσαν με τα φορεία ή στα σπίτια τους ή στα νοσοκομεία. Βλέπετε ότι οι άνθρωποι κάνουν απόπειρα να σβήσουν τη μετάνοια, να σβήσουν την αλλαγή ζωής, να ξεχάσουν ότι υπήρχε παράδεισος. Κι όμως δεν το καταφέρνουν, δεν το καταφέρνουν.
1: Κύριε Γανωτή, ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Σικαπούρης, ο Κωνσταντίνος, μας είπε κάποια στιγμή σε μια εκπομπή μας ότι οι άνθρωποι εκεί στη Σιγκαπούρη και στις άλλες χώρες που είναι στην εποπτεία του,
0: Νότιος Ασία και Σιγκαπούρη, ναι,
1: ακριβώς, η θρησκεία τους ήταν να ασκητέψουν στην απάθεια, να μην πονούν. Μόνο αυτό, δηλαδή, ο πόνος είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο σε όποια θρησκεία.
0: Βεβαίως είναι πόνος. Ας πούμε, εγώ διαβάζω στην ιστορία των Αζτέκων πως όταν είχαν ανομβρία μαζεύανε παιδάκια και τα πηγαίνανε και τα σφάζανε για να συγκινήσουν τον Θεό Ήλιο να ρίξει βροχή. Και όταν τα παιδάκια καταλαβαίνουν στον δρόμο που τα πάνε και αρχίζουν και κλαίγανε, λέγανε εντάξει θα βρέξει, λέει, όπως πέφτουν τα δάκρυα των παιδιών. Δεν μπορεί λοιπόν αυτό να φέρει χαρά ούτε στους μπαμπάδες, ούτε στις μαμάδες, ούτε στους γείτονες. Το φαινόμενο να έχεις μια ομάδα παιδιών και πας να τα σφάξεις. Όπως σφάζανε και τους εχμαλώτους. Τους ταΐζανε, λέει, για να είναι καλή προσφορά στο Θεό, και τους σφάζανε ύστερα. Λοιπόν, παγκόσμιος είναι ο πόνος, και μάλιστα ιδιαίτερα όπως μαθαίνω, δηλαδή εκεί και στους Ινδοϊστές και σε αυτούς της Ινδίας, όταν κάποιος κινδυνεύει δεν τον πάνε να τον βοηθήσουν, γιατί, λέει, του κόβουμε τη μοίρα του, αφού αυτή είναι η μοίρα του, να πνιγεί, άστον να πνιγεί. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, αλλά αυτό που λέτε εσείς τώρα με ενισχύει να το πιστέψω, που λέει τους στην απάθεια.
1: Ναι, ασκητεύουν στην απάθεια, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να ζήσουν, δεν μπορούν να επιβιώσουν.
0: Βέβαια, όταν ο μισός πληθυσμός της Καλκούτας κοιμούνται στο δρόμο, στα πεζοδρόμια. Γιατί δεν έχουν που να μπουν.
1: Είναι να απορεί κανείς, ιδιαίτερα με αυτούς τους ανθρώπους, πού θα βρουν παρηγοριά.
0: Πού να βρουν παρηγοριά, και όμως πάνε εκεί οι Ιεραπόστολοι και τους κηρύττουν και βρίσκουν παρηγοριά. Έχουμε και ορφανοτροφία εκεί ορθόδοξα. Έχουμε, αλλά λίγους βέβαια. Δεν έχουμε πολλούς, γιατί έχουμε και εμείς ανάγκη εδώ από παρηγοριά. Και εμείς όταν κάνετε μια βόλτα, ρωτήστε και την κόρη σας να σας πει εμπειρίες από τα γυροκομεία που είναι η δουλειά της. Και θα δείτε σε κάθε δωμάτιο είναι μια γιαγιά θλιμμένη, γιατί όχι σε κάθε δωμάτιο αλλά σε πολλά δωμάτια, που, γιατί δεν έρχονται να τη δουν τα αγκόνια της και λαχταρούν να κρατήσουν λίγα κέρματα κάτω από το μαξιλάρι να τα φιλέψουν για να τα προσελκύσουν να πάνε να τα χαϊδέψουν. Και εδώ έχει μοναξιά ο κόσμος, παντού έχει μοναξιά. Εδώ έχει μοναξιά που είναι πιο αμαρτωλή μοναξιά, γιατί εμείς έχουμε μάθει από το Θεό, έχουμε ακούσει να λέει να αγαπούμε αλλήλους, ακόμη και να αγαπούμε και τους εχθρούς ημών, ενώ αυτοί δεν το έχουν μάθει αυτό. Όπως έλεγε και ο Αλκιβιάδης σε μια δημιουργία του στο Θουκυδίδη, ότι οι πτωχοί μας, λέει, δεν προσαγορεύονται. Δηλαδή δεν δέχονται κουβέντα από κανέναν να τους πει τι κάνεις αδερφέ μου, πώς περνάς. Γι' αυτό και εγώ ντρέπομαι και όταν πάω στην εκκλησία και είχε απ' έξω ζητιάνους, τους λέω καλημέρα σας. Ελάτε από μέσα να εκκλησιαστείτε, δεν έρχονται, γιατί φοβούνται μην χάσουν τη θέση. Και τώρα να ευχηθούμε,
1: κλείνοντας,
0: για να έχουμε τον Χριστό κοντά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτή την τρελάρα, ας την πω έτσι, συγχωρέστε με, την κάνουν οι ασκητές που μένουν μυστικοί, οι γυμνοί κρυώνουν μακριά από τους δικούς τους, ευχαριστούνται αν τους βρήσεις, αν περάσεις από κοντά τους και τους βρήσεις, ευχαριστούνται. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν θα το σηκώσει ο πολλής κόσμος.
1: Άλλωστε και οι ευχές στην Εκκλησία μας λένε για ειρηνικά τέλη, για ειρήνη, για αγάπη.
0: Ναι, είδατε, η Εκκλησία δεν μας έχει για τέτοια. Άρα οι άνθρωποι που δέχονται ταπεινώσεις, πόνους, θλίψεις κτλ. Υπερβαίνουν τις Εκκλησίες μας, τις απαιτήσεις για μας. Αυτό είναι το σπουδαίο. Ούτε η Εκκλησία είπε να γίνονται οι άντρες και οι γυναίκες μοναχοί. Ο μοναχισμός ιδρύθηκε πολύ αργότερα. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Ο Χριστός στις οικογένειες ευλόγησε. Δηλαδή έχει η Βασιλεία του Θεού ένα μοντέλο ευτυχίας για τους ανθρώπους. Έχει ένα μοντέλο. Αλλά οι άνθρωποι στην αποτυχία τους κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που τους ζητάει το Ευαγγέλιο, για να συγκλονιστούν και για να συγκλονίσουν.
1: Και έτσι εκλαμβάνουν τη θλίψη ως βοήθεια.
0: Ναι, η θλίψη είναι για αυτούς, όπως πώς ήταν ο νονός του πατρός Παϊσίου, ο Αρσένιος,
1: ναι,
0: που τον πήγανε στη Χαλκίδα, στην Κέρκυρα, και κάποιος πήγε να τον καθαρίσει, λέει, να του βγάλει κάτι ψήρες. Ήταν πάνω του, όχι, λέει, άστασε πάνω, λέει. Ήθελε να βασανίζεται. Το ήθελε αυτό, γιατί το εννοούσε εξιλέωση. Σου λέει, Κύριε, επέτρεψες τα βασανά μου, εγώ τα δέχομαι. Αρκεί να κρατήσεις κι εσύ το λόγο σου, ότι θα μου δώσεις τον παράδεισο και ότι θα απαλύνεις τα βάσανα του κόσμου εξαιτίας των δικών μου ταλαιπωριών.
1: Έτσι, κλείνοντας την εκπομπή μας, κύριε Γανωτή, τι να ευχηθούμε σε αυτούς που θλίβονται, σε όλους εμάς που θλιβόμαστε και γκρινιάζουμε?
0: Να σας πω, μια φορά ήταν μια νύφη και δίπλα στο σπίτι τους ήταν και το σπίτι της πεθεράς. Η πεθερά έβγαινε έξω στο μπαλκόνι και έβριζε την νύφη. Τάχα ότι δεν την άκουγε κανείς, αλλά έβριζε δυνατά, σου λέει έτσι κι αλλιώς θα μ' ακούσει, δεν γίνεται. Και ήρθε η καημένη και κλεγότανε σε μένα. Λέω, άκου να δεις, εάν έβγαινε η πεθερά σου και είχε στα χέρια της 5.000, τότε ακόμα δεν είχε βγει το ευρώ, και σου έριχνε από πάνω 5.000, δεν θα πήγαινες να τα μαζέψεις και θα της έλεγες ρίξε μου κι άλλα? Τόσο ευτυχία να νιώθεις όταν σε βρίζει για τον εαυτό σου. Να λυπάσαι για την ίδια που βρίσκεται στον πειρασμό, αλλά για τον εαυτό σου να χαίρεσαι, γιατί αυτά όλα θα γίνουν 5.000, όλα τα κακά λόγια που σου ρίχνει. Εμείς ξέρουμε ότι όλες οι θλίψεις γίνονται χαρές. Το ξέρει ο λιράρης μας και δεν το ξέρουμε εμείς, και αν δεν το ξέρουμε μας το θυμίζει. Έτσι λοιπόν να αντέχουμε τις λύπες μας, να συμπαραστεκόμαστε στους άλλους που δεν τα βγάζουν πέρα, να τις υπερνικήσουν, να τις κατατάξουν μεταξύ των προσόντων τους, δεν το καταφέρνουν, και τότε θα έρθει η Βασιλεία του Θεού, όχι στον άλλον κόσμο, εδώ. Ο άλλος κόσμος είναι ο άλλος τρόπος ζωής που ζούμε εμείς εδώ στη γη, και επεκτείνεται ύστερα στην επικράτηση της Βασιλείας του Θεού στον ουρανό.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε και μας παρηγορήσατε σήμερα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ο πιο όμορφος τρόπος λοιπόν να ξεπερνούμε τους φόβους της θλίψης και τους φόβους της λύπης είναι να γνωρίζουμε ότι μέσω αυτών, μέσω των θλίψεων δηλαδή, ο Χριστός έρχεται κοντά μας και μας παίρνει από το χέρι για να πάμε πιο κοντά σε αυτό που χάσαμε εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος δηλαδή στον παράδεισο και βγήκε από αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο Γανωτή για όλα όσα μας είπε. Να είστε φίλοι μας όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Σε αυτό που κυρίως από την αρχή επιδόθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν το κήρυγμα «Θεωρώ βασικό αρχιερατικό μου καθήκον να κηρύττω παντού τα πάντα και πάντα το Χριστό», είπε σε κήρυγμά του στη Σιμφερούπολη. «Κηρύττια κατά πόνητα», έγραφε τα κηρύγματα, τα εκφωνούσε, τα διόρθωνε, τα έστελνε σαν τύπα παντού και έξω από την επαρχία του. Στα 38 χρόνια της ιεροσύνης του έκανε 1250 κηρύγματα, που θα ήταν πολύ περισσότερα αν δεν υπήρχαν οι διώξεις και εξορίες. Από αυτά τα 750 καταγράφηκαν και αποτέλεσαν 12 δαχτυλογραφημένους τόμους. Η Θεολογική Ακαδημία Μόσχας αποκάλεσε αυτή τη συλλογή κηρυγμάτων εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία και εξέλεξε το συγγραφέα επίτιμο μέλος της Ακαδημίας. Ο Αρχιεπίσκοπος του Κοιμπί Σεβεσκ Μανουήλ έγραφε ότι τα κηρύγματα του τα διακρίνει η απλότητα, ο αυθορμητισμός, η ειλικρίνεια και η πρωτοτυπία. Ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος Βέτελευ, καθηγητής ομιλητικής, θεωρούσε τα κηρύγματά του θησαυρούς ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Το κάθε κήρυγμά του απέπνεε δύναμη και πνεύμα. Διέθετε και γνώσεις και εμπειρίες και βιώματα και χάρισμα λόγου, αλλά κυρίως αγάπη για το Χριστό και ζωντανή πίστη. Γι' αυτό και τα κηρύγματά του μιλούσαν στις καρδιές των ανθρώπων. Μια μέρα μίλησε στη Θεία Λειτουργία για τη μετάνοια. Με πολύ δυνατές πινελιές ζωγράφισε τη ψυχική κατάσταση του μετανοούντος και τη φοβερή κατάσταση της ψυχής του αμετανόητου. Ήταν τόσο δυνατά τα λόγια του που συγκλώνησαν έναν από τους ακροατές. Βρισκόταν μακριά από την Εκκλησία και βαρυνόταν από πολλές αμαρτίες. Στη ψυχή του έγινε σεισμός. Άρχισε να κλαίει ασταμάτητα. Στο τέλος πλησίασε τον Αρχιεπίσκοπο και μίλησε μαζί του. Ο Αρχιεπίσκοπος τον άκουσε και του μίλησε με πολλή κατανόηση και αγάπη για την αξία της μετάνοιας, των δακρύων, του ελέους του Θεού. Ο άνθρωπος από εκείνη την ώρα γαλήνεψε και έγινε πιστό μέλος της Εκκλησίας. Δεν δίσταζε να μιλάει ανοιχτά, δίχως διπλωματική γλώσσα, να καταφέρεται ακόμη και κατά της παντοδύναμης εξουσίας όταν έπαιρνε αρνητική θέση κατά της Εκκλησίας ή επενέβαινε στα εσωτερικά της. Το Φεβρουάριο του 1944 στο Ταμπόβ μίλησε με σκληρή γλώσσα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Οι πιστοί ανησύχησαν. Έφυγαν από την Εκκλησία με μεγάλη λύπη και αγωνία. Δεν πίστευαν ότι θα ξαναδούν και θα ξανακούσουν τον ποιμένα τους. Παρόλο που οι αρχές της πόλης αντέδρασαν, απέφυγαν να τον συλλάβουν. Στην Κρυμαία κήρυται όχι μόνο τις επίσημες μέρες, αλλά και τις καθημερινές. Οι άνθρωποι έτρεχαν να τον ακούσουν, ακόμη και άσχετοι με την Εκκλησία, αλλά με καλή προαίρεση. Πολλοί από αυτούς φοιτητές, καθηγητές, πολιτικοί μηχανικοί, γιατροί έρχονταν κρυφά στην Εκκλησία για να ακούσουν τα κηρύγματά του. Ο προϊστάμενος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας της Κρυμαίας, καθηγητής Πάβελ Νικολάγεβιτς Σούλτς, μεγάλος επιστήμονας και παρτιζάνος στα χρόνια του πολέμου, ερχόταν στην Εκκλησία μαζί με τη γυναίκα του για να ακούσουν τα κηρύγματα του Αρχιεπισκόπου σχετικά με τις αλληλένδετες σχέσεις μεταξύ πίστεως και επιστήμης. Γι' αυτό το λόγο τον κάλεσαν στην επιτροπή του κόμματος, τον απείλησαν και δεν το απονεμήθηκε το βραβείο που δικαιούταν. Συνέβαινε όμως και εδώ ότι με τα κηρύγματα του Χριστού, όπως και τότε ανάμεσα στους καλοπροαίρετους, υπήρχαν και οι εγκάθετοι, οι κατάσκοποι, οι βαλτοί από την εξουσία. Είχαν εντολή να καταγράφουν τα κηρύγματά του και να σημειώνουν κάθε λέξη του, ώστε να βρουν αιτία για να τον κατηγορήσουν. Κάθε λέξη ή φράση του προσπαθούσαν να την ερμηνεύσουν όπως εκείνοι ήθελαν. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940

κληρικής εξουσίας και των ηγετών της. Θεωρούμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να επέμβουν και να τον απομακρύνουν από την Κριμαία. Μια τέτοια αναφορά λίγα χρόνια πριν ήταν αρκετή για να συλληφθεί κάποιος να θεωρηθεί εχθρός του λαού και με συνοπτικές διαδικασίες να οδηγηθεί στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αυτός ήταν και ο σκοπός του Σολοβιόφ. Λόγω όμως της σχετικής ανοχής του κράτους απέναντι στην Εκκλησία δεν είχε συνέπειες για τον Αρχιεπίσκοπο. Ο πανίσχυρος Σολοβιόφ έσκαβε το λάκκο του Αρχιεπισκόπου, αλλά πέτυχε το εντελώς αντίθετο. Αντί να ρίξει τον Αρχιεπίσκοπο, έπεσε ο ίδιος μέσα. Ακριβώς σε 2 χρόνια, στις 27 Οκτωβρίου του 1950, ο Σολοβιόφ καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε. Ο Πατριάρχης Αλέξιος δέχτηκε κάποιες πιέσεις να περιορίσει τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά, ο οποίος κλήθηκε στη Μόσχα και του συστήθηκε να περιορίσει τα κηρύγματά του μόνο τις επίσημες μέρες και να μην ξεφεύγει σε θέματα εξωθρησκευτικά. Το 1950 ο Αρχιεπίσκοπος ήρθε σε νέα σύγκρουση με τον πρόεδρο της Κρατικής Επιτροπής Καρπόφ, ο οποίος τον κατηγορούσε. Έγραψε μάλιστα επιστολή που απευθυνόταν προσωπικά στο Στάλι με πολύ σκληρά λόγια για τον Αρχιεπίσκοπο και του ζητούσε να το διώξει από την Κριμαία. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς δεν σταματούσε να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Οι διωγμοί, αν και σε κάποια ύφεση, δεν έπαψαν να υφίστανται. Οι χριστιανοί υπέφεραν και δεν μπορούσε ο ποιμένας τους να μην τους ενισχύει και προστατεύει. Έλεγε σε ένα προφητικό κήρυγμά του προς το τέλος της δεκαετίας του 1940. «Εάν θα με ρωτήσετε πότε θα σταματήσουν αυτοί οι διωγμοί, πότε θα έρθουν καλύτερες μέρες για την Εκκλησία μας, θα σας απαντήσω ότι τα 30 χρόνια που πέρασαν είναι λίγα. Θα περάσουν μερικές δεκαετίες ακόμη και η ζωή μας θα πάρει τον κανονικό της ρυθμό». Στους ιερείς του Μεγκύκλειό του το 1955 τους προτρέπει πάντοτε να κηρύττουν το Λόγο του Θεού, έστω και αν υπολείπονται σε θεολογική μόρφωση. Αν ο ιερέας ζητεί τη χάρη του Θεού, αν ο νους και η καρδιά του ιερέα χορτάσει με τα Λόγια του Θεού, τότε το στόμα του θα μιλά από καρδιάς. Το Άγιον Πνεύμα που κατοικεί στην καρδιά του ιερέα, αυτό θα κηρύττει με το ταπεινό στόμα του ιερέα. Στην Αγία Γραφή είναι τόσα πολλά τα θέματα για κηρύγματα που εύκολα μπορεί κανείς να τα βρει αν τη διαβάζει. Αλλά λίγοι τη διαβάζουν. Να θυμόμαστε, αδελφοί, και τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, ο οποίος κάθε εβδομάδα διάβαζε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Μερικοί όμως πράγματι έχουν δυσκολία να κηρύττουν. Τι να πω για αυτούς? Θα τους υπενθυμίσω ότι στην πίσω μεριά του σταυρού που φορούν πάνω από το ράσο τους είναι γραμμένα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Τύπος γίνου τον πιστό εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία». Εάν δεν μπορείς να κηρύξεις με το λόγο, κήρυξε με άλλα πράγματα. Να ευωδιάζεις μπροστά στους ανθρώπους με τη ζωή σου, την προσωπικότητά σου, με την αγάπη σου προς τον Χριστό, με το πνεύμα της χριστιανικής αγάπης, καθαρότητας και βαθιάς πίστης. Αν δεν έχεις εσύ την ευωδία, ούτε το χάρισμα του λόγου, τότε θα είσαι ποιμήν, θα είσαι μισθωτός και τότε τι θα απολογηθείς στο φοβερό κριτήριο του Χριστού? Η καρδιά του ιερέα είναι μια ειδική καρδιά, η οποία πάντοτε πρέπει να λάμπει από την πίστη στον Ιησού Χριστό. Η καρδιά του ιερέα του πρέπει να είναι φωτιά, να λάμπει από το φως του Ευαγγελίου, να λάμπει από την αγάπη προς το Σταυρό του Ιησού Χριστού. Ο ιερέας πρέπει να καταλάβει ότι σε αυτόν είπε τα μεγάλα λόγια ο Απόστολος Παύλος: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Και εμείς πρέπει να σταυρωνόμαστε για τον κόσμο και να αφήσουμε όλες τις φροντίδες μας. Μία μόνο φροντίδα να έχουμε, το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.

Ο Καρπόφ δεν έπαβε ευκαίρος ακαίρος να κατηγορεί τον Αρχιεπίσκοπο. Μια από τις κατηγορίες του ήταν ότι ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν υπερήφανος και εγωιστής. Η θαραλέα στάση του απαλλαγμένη από κάθε καιροσκοπισμό και δουλοπρέπεια θεωρεί το εγωιστική. Πόση διαστρέβλωση! Η ταπεινή ζωή του δείχνει το εντελώς αντίθετο. Την εποχή αυτή ο ιερέας, πατήρ Νικόλαος Κολτσίσκι, του έγραψε ένα γράμμα γεμάτο επένος. Ο Αρχιεπίσκοπος το απάντησε αμέσως διαμαρτυρόμενος ευγενικά. Ένιωσα πολύ μεγάλη ντροπή διαβάζοντας τους επένους σας και κυρίως ότι με ονομάζετε ως τον καλύτερο αρχιερέα της Ρωσικής Εκκλησίας. Δεν γνωρίζω πολλούς αρχιερείς, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν ανώτεροι και πιο δυνατοί από μένα στην πίστη και στην ευλάβεια. Υπάρχουν πολλοί ανώτεροι από μένα αρχιερείς και ιερείς και στην αγάπη και στις άλλες αρετές τα οποία τόσο πολύ μου λείπουν. Το 1951 πήγε στην Οδυσσό να συναντήσει τον Πατριάρχη Αλέξιο. Η Σοφία Σερκέγευνα Βελέσκαγια έγραφε στην κόρη του: «Δυστυχώς ο πατέρας είναι και πάλι ντυμένος πολύ φτωχικά. Φοράει το παλιό ράσο από καραβόπανο και το πολύ παλιό αντερί από πολύ φτηνό υφασμά. Για να πάει η επίσκεψη στον Πατριάρχη έπρεπε να πλύνω και το ένα και το άλλο. Βλέποντας ότι όλοι οι κληρικοί είναι υπέροχα ντυμένοι με ακριβά και όμορφα ράσα και μόνο τον πατέρα, τον εξαίρετο αυτό άνθρωπο, να είναι ντυμένος χειρότερα από όλους, με παίρνει το παράπονο». Εκείνη την περίοδο η απασχόλησή του με την ιατρική μειώνεται. Τα ποιμωτικά του καθήκοντα και τα μεγάλα εκκλησιαστικά προβλήματα τον απορροφούν. Γράφει στο γιο του: «Δεν μπορώ να τελώσει χρόνο στην ιατρική και τα αρχιερατικά μου καθήκοντα, διότι όπως το ένα, έτσι και το άλλο απαιτούν τον άνθρωπο ολόκληρο, όλη την ενέργειά του, όλο το χρόνο του, και ο Πατριάρχης μου γράφει ότι πρέπει να εγκαταλείψω τη χειρουργική». Στην απόφαση του αυτή επέδρασαν και άλλοι παράγοντες, όπως η κακή κατάσταση της υγείας του, αλλά και η πολεμική της εξουσίας. Σχετικά με το πρώτο έγραφε ήδη πριν φύγει από το Ταμπόφ: «Η καρδιά μου δεν είναι καλά. Και όσοι γιατροί και καθηγητές με εξέτασαν, μου συνέστησαν να αφήσω την ενεργό χειρουργική». Για το δεύτερο έγραφε στις αρχές του 1947. Οι ομιλίες μου στο Χειρουργικό Σύλλογο και σε δύο συνέδρια είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Προσήλθα με το αρχιερατικό σχήμα και όλοι σηκώθηκαν όρθιοι όταν μπήκα. Αυτό βέβαια δεν άρεσε σε μερικούς. Άρχισαν να αντιδρούν έμεσα και μου έδωσαν να καταλάβω πως δεν πρόκειται να ξανακάνω ομιλίες με το ράσο και το εγκόλπιο. Στην Αλούστα η ομιλία ματαιώθηκε δήθεν μετά από παράκληση των γιατρών. Δέχθηκα να κάνω δύο φορές το μήνα διαλέξεις για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων και να διευθύνω το ιατρικό προσωπικό στα χειρουργεία. Το ματέωσαν γι' αυτό. Τότε έπαψα να πηγαίνω στο Χειρουργικό Σύλλογο. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν ως εξής. Στρατιωτικοί χειρουργοί της Σιμφερούπολης έστειλαν στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά τον εκπρόσωπό τους, Αβέρτσενκο, με την παράκληση να κάνει μια σειρά διαλέξεων και να μοιραστεί μαζί του τις γνώσεις του. Ο Αρχιεπίσκοπος δέχτηκε με πολύ χαρά να διατελέσει ιατρικό σύμβουλο του στρατιωτικού νοσοκομείου που είχε πολλούς ανάπηρους από τον πόλεμο. Το προσωπικό του νοσοκομείου ετοίμαζε τους πιο βαριά αρρώστους για να τους εξετάσει και όταν υπήρχε ανάγκη τους χειρουργούσε. Μια μέρα έφεραν επειγόντως από το Κέρτς το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ήταν σε άσχημη κατάσταση. Είχαν αρχίσει να σαπίζουν τα οστά της λεκάνης του. Ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής παρακάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά να κάνει εκείνο την εγχείρηση. Όλοι οι χειρουργοί μπήκαν στο χειρουργείο για να την παρακολουθήσουν. Ο Αρχιεπίσκοπος πριν κάνει την τομή μίλησε στους γιατρούς για τις φάσεις, τις δυσκολίες και τα προβλήματα της εγχείρησης. Έπειτα προχώρησε στην επέμβαση που ήταν επιτυχής και σωτήριο για τον ασθενή. Όλοι οι γιατροί θαύμασαν τον αριστοτεχνικό τρόπο με τον οποίο χειρούργησε ο Αρχιεπίσκοπος και ομολογούσαν πως είδα στην πράξη τι σημαίνει να είσαι μεγάλος χειρουργός. Η γιατρός Γκαλίνα και την Βέρβερνάγια
θυμόταν. Κάποτε έφτασε στο νοσοκομείο μας ένας ασθενής με πολύ δυνατούς πόνους στο δεξιοπόδι. Πονούσε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να περπατήσει. Είχε τραυματιστεί στον πόλεμο. Παρά τις επανειλημμένες εξετάσεις που του κάναμε, δεν βρήκαμε την αιτία που δεν περπατούσε. Αποφασίσαμε να φύγει από το νοσοκομείο, αλλά ο ασθενής δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο διευθυντής χειρουργικού είπε πως δεν υπάρχει τίποτα και να τον διώξουμε από το νοσοκομείο. Εγώ τον λυπόμουνα και παρακάλεσε τον αρχιεπίσκοπο και καθηγητή Βόινο Γιασενέσκι να δει και αυτό τον άρρωστο. Ο δεσπότης τον εξέτασε πολύ προσεκτικά. Βγήκε από το θάλαμο και μας είπε: «Ο άνθρωπος αυτός έχει καρκίνο του προστάτη, μεταστάσεις στο πόδι, γι' αυτό δεν μπορεί να περπατήσει». Εμείς δεν τον πιστέψαμε. Τελικά έγινε εγχείρηση. Βρέθηκε όγκος και οι αναλύσεις έδειξαν καρκίνο του προστάτη. Ο δεσπότης είπε να φωνάξουμε τη μητέρα του αρρώστου. Σε 2 εβδομάδες ο ασθενής πέθανε. Το 1947 ο υπεύθυνος των θρησκευτικών υποθέσεων Κρυμαίας, Ενστάντοφ, άρχισε να τον τορπιλίζει και να του φέρνει προσκόμματα. Κάποτε σε ένα συνέδριο ρώτησε τον αρχιεπίσκοπο: «Πώς εσείς ο τόσο μεγάλος χειρουργός πιστεύετε σε αυτόν τον οποίο κανείς ποτέ δεν είδε?» Ο αρχιεπίσκοπος απάντησε: «Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αγάπη?» «Ναι». «Πιστεύετε ότι υπάρχει ο νους?» «Ναι». «Είδατε ποτέ το νου?» «Όχι». «Και εγώ δεν είδα ποτέ το Θεό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει». Και ενώ τον αναγνώριζαν ως μεγάλο επιστήμονα και αυθεντία, δεν μπορούσαν να ανεχθούν την αρχαιρατική του ιδιότητα. Σε ένα ιατρικό συνέδριο, ενώ ήταν ομιλητής στην τελευταία στιγμή, το απαγόρευσαν να ανέβει στο βήμα με το ράσο και το εγκόλπιο, λέγοντάς του πως αν θέλει να μιλήσει από εδώ και πέρα, σε οποιοδήποτε συνέδριο να έρχεται με το κουστούμι. Όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκε κατηγορηματικά. Έτσι σταμάτησαν να τον καλούν στα συνέδρια. Στην Κρυμαία αργότερα ξανασυνάντησε και τον καθηγητή Τσαρνέγκο, που κάποτε στην Τασκένδη παρακολουθούσε τα μαθήματα και τις διαλέξεις του αρχιεπισκόπου. Τότε προσπαθούσε να διώξει τον παπά από τη σχολή. Δεν το πέτυχε τότε και το επιχείρησε πάλι τώρα για να πάρει τη ρεβάνς. Έγινε ο κύριος οργανωτής της εκστρατείας κατά του αρχιεπισκόπου. Έτσι σταμάτησαν να τον καλούν στα συνέδρια. Το απαγόρευσαν να μιλά στους φοιτητές. Τον απέλυσαν από ιατρικό σύμβουλο. Τον Ιούνιο του 1951 έγραφε: «Με απομάκρυνα από την χειρουργική λόγω του αρχιερατικού μου αξιώματος και δεν με καλούν ούτε στα ιατρικά συμβούλια και γι' αυτό συνεχώς και δυστυχώς πεθαίνουν οι πιο βαριά άρρωστοι». Ο πόνος των ανθρώπων δεν τον άφηνε ήσυχο. Από την αρχή σχεδόν έβγαλε ανακοίνωση που έλεγε ότι «ο αρχιεπίσκοπος καθηγητής δέχεται δωρεάν καθημερινά, εκτός Κυριακών και ορτών, κάθε άνθρωπο που θέλει τη βοήθειά του». Αμέτρητοι άνθρωποι από όλη την Κρυμαία κατέφθαναν στο διαμέρισμά του στην οδόν Γκοσπιντάλνανγια. Πολλοί από αυτούς διηγούνται και θαυματουργικές επεμβάσεις που επιτελούσε με τη χάρη του Θεού. Κάποια μέρα του 1948 τον επισκέφτηκε μια ταλαιπωρημένη γυναίκα, η Αλεξάνδρα Μπορίσοβα, με τον άντρα της που ήταν αξιωματικός. Είχε δεμένο το λαιμό της με ένα μαντίλι. Είχε κρυώσει άσχημα πριν από καιρό στην Άπα Ανατολή, όπου υπηρετούσε ο άντρας της και την πονούσε αφόρητα ο λαιμός της. Νοσηλεύτηκε στο στρατιωτικό νοσοκομείο, αλλά καμιά θεραπευτική αγωγή δεν βελτίωσε την κατάστασή της. Αντίθετα, μάλιστα, χειροτέρευε. Υψηλός, υπηρετός και αφόρητος πόνος στο λαιμό την ταλαιπωρούσαν. Δεν μπορούσε τίποτε να καταπιεί παρά μόνο νερό. Όλοι οι γιατροί της είπαν πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οι γονείς της, άνθρωποι πιστοί, της σύστησαν τον αρχιεπίσκοπο γιατρό. Ο αρχιεπίσκοπος, αφού την εξέτασε, προσευχήθηκε, τη σταύρωσε και της είπε να μην ανησυχεί. Με τη χάρη του Θεού θα γίνει καλά. Βγαίνοντας από το γραφείο, το ένιωσε μια ανεξήγητη δύναμη και χαρά μέσα της. Την άλλη μέρα ο πόνος είχε εξαφανιστεί. Οι γιατροί θαύμασαν και απόρρισαν για την ανέλπιστη και τόσο σύντομη ίαση. Σε να μην αναχώρησε με τον άντρα της για την Άπο Ανατολή. Την ίδια περίοδο, ένα μικρό παιδί παίζοντας έσπασε το χέρι του. Ο πατέρας του ήταν στρατηγός του κόκκινου στρατού. Πήγε το παιδί στο νοσοκομείο και οι γιατροί του έβαλαν το χέρι στο γύψο. Δυστυχώς όμως, όταν ξαναπήγαν για να βγάλουν το γύψο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα οστά είχαν κολλήσει στραβά και πρότειναν να σπάσουν το χέρι για να το διορθώσουν. Οι γονείς φοβήθηκαν και έτρεξαν στον αρχιεπίσκοπο Λουκά. Εξέτασε το παιδί, σταύρωσε το χέρι του και είπε πως δεν χρειάζεται να το ταλαιπωρήσουν.
το χέρι του θα ισιώσει με τη βοήθεια του Θεού. Πράγματι έτσι και έγινε. Βλέποντας οι γονείς ότι το παιδί τους πολύ σύντομα έγινε καλά, πήγαν πάλι στον Αρχιεπίσκοπο για να τον ευχαριστήσουν και να του δώσουν χρήματα. Ο Αρχιεπίσκοπος τους είπε: «Δεν θέλω χρήματα. Αν έχετε κάτι, να τα δώσετε στην εκκλησία και στους φτωχούς». Τότε τους έδωσε μάλιστα και ένα κατάλογο με διευθύνσεις φτωχών οικογενειών. Ο Αρχιεπίσκοπος, όπως έχουμε δει, πάντα συνόδευε τη θεραπευτική αγωγή με την προσευχή και πάντα συνιστούσε στους αρρώστους να προσεύχονται στο Θεό για την αποκατάσταση της υγείας τους. Μια μέρα είδε ένα άνδρα που κρατούσε ένα μωρό στα χέρια του, το πρόσωπό του ήταν θλιμμένο. Ο Αρχιεπίσκοπος πλησίασε και του μίλησε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ηθοποιός και αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα. Η γυναίκα του κατά τη γιορτή του Ευαγγελισμού, αφού τάισε το μωρό και το έβαλε να κοιμηθεί, άρχισε να κάνει κάποιες δουλειές του σπιτιού. Είχε ξεχάσει ότι στα παιδικά της χρόνια μητέρα της έλεγε να μην εργάζεται ποτέ τις ημέρες των μεγάλων γιορτών. Ανέβηκε σε ένα σκαμνί δίπλα από ένα μεγάλο καζάνι όπου έβρασε το νερό. Έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο καυτό νερό. Τα πόδια της έπαθαν εγκάβματα σοβαρής μορφής. Τη μετέφερα στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Υπέφερε πολύ. Τρεις φορές την ημέρα ο σύζυγός της πήγαινε το μικρό για να το θυλάσει. Ο Αρχιεπίσκοπος άκουσε με προσοχή και ύστερα είπε: «Ήμουν κι εγώ στο νοσοκομείο την ημέρα εκείνη και τη θυμάμαι. Ο Κύριος είναι μεγάλος. Να προσεύχεται ίδια κι εσύ, κι εγώ και ο Κύριος θα βοηθήσει». Την άλλη μέρα πήγε ο Αρχιεπίσκοπος στο νοσοκομείο και συγκάλεσε ιατρικό συμβούλιο. Οι χειρουργοί αποφάσισαν να κόψουν τα δύο πόδια της γυναίκας γιατί κινδύνευε η ζωή της. Ο Αρχιεπίσκοπος αρνήθηκε. «Όχι, να κάνουμε θεραπεία», απάντησε. «Τι θεραπεία, κύριε καθηγητά?» «Είναι απελπιστική η κατάστασή της. Αφού τα πόδια αρχίζουν να σαπίζουν, θα μολυθεί ολοκληρωτικά η γυναίκα και θα πεθάνει». «Όχι, θα αρχίσουμε τη θεραπεία με το πίον που βγάζει από τα πόδια της». Οι γιατροί υποχώρησαν γνωρίζοντας τις μελέτες του για τη χειρουργική των πιογόνων λοιμόξεων. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, η γυναίκα αυτή, με τις προσευχές και τη φροντίδα του Αρχιεπισκόπου, έγινε καλά και κάθε χρόνο έρχεται στον τάφο του για να τον ευχαριστήσει. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Όσοι είμεθα μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας ήταν γύρω από την υπόθεση του εκκλησιασμού. Δηλαδή, το πόσο ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει ορθή γνώμη γύρω από τα θέματα της Εκκλησίας και τι χάνει ο άνθρωπος όταν δεν εκκλησιάζεται και όταν μάλιστα δεν εκκλησιάζεται όπως πρέπει να εκκλησιάζεται. Διότι βέβαια εκκλησιάζονται πολλοί, αλλά διότι δεν εκκλησιάζονται όπως πρέπει προετοιμασμένοι να εκκλησιάζονται, δεν ωφελούνται όσο θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Από τις σημειώσεις μου βλέπω ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει υπόψη του ότι η Εκκλησία είναι μια άλλη κυβωτός και όσοι εισήλθον στην κυβωτόν τότε όλοι εσώθησαν, εν αντιθέσει με αυτούς που έμειναν έξω για οποιαδήποτε αιτία δεν εσώθησαν. Μη δε και αυτοί οι οποίοι εργάστησαν για να γίνει κυβωτός. Επίσης ότι είναι μια μάντρα πνευματική. Επίσης ότι είναι κοινό ιατρείο. Και ακόμη ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να επιθυμεί την Εκκλησία, δηλαδή να τη ζητάει μέσα η ψυχή του, να τη λαχταρά αν είναι δυνατόν, να μην λείψει ούτε δευτερόλεπτο από την ακολουθία της Εκκλησίας. Βέβαια θα μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει πολλά πράγματα, να τα επιδιώξει, εάν γνώριζε ότι η Εκκλησία είναι ένα κοινό σπίτι των χριστιανών. Όπως μένει ένας άνθρωπος σε ένα σπίτι και ξέρει ότι υπάρχει πατέρας εκεί, υπάρχει μητέρα, υπάρχουν αδέρφια, και όπου υπάρχει σύμπνοια, αγάπη, κόπτονται, στενοχωρούνται, τηλεφωνούνται πολλές φορές την ημέρα και αν είναι μάλιστα απομακρυσμένοι, ζητούν πότε να συναντηθούν, πότε να δοθούν. Έτσι κάτι τέτοιο πρέπει να αισθάνεται και ο άνθρωπος προκειμένου να πάει στην Εκκλησία. Ότι εκεί θα συναντήσει τον αδερφό του τον μεγάλο, τον Χριστό, θα συναντήσει τη μητέρα του, θα συναντήσει τα αδέλφια του που είναι Άγιοι, θα συναντήσει δε και τους άλλους που συναγωνίζονται στον κόσμο τούτον, που σε μια δύσκολη στιγμή θα του πει «Σε παρακαλώ, θυμίσουμε στην προσευχή σου, σε παρακαλώ, πες το και σε κάποιον άλλον, σε παρακαλώ». Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος στις δύσκολες στιγμές του, που είναι πολλές τέτοιες και είναι οι περισσότερες της ζωής του οι δύσκολες στιγμές από τις εύκολες, ζητάει συμπαράσταση από τους άλλους ανθρώπους. Νιώθει την ανάγκη. Νιώθει την ανάγκη να ξέρει και ο άλλος τον πόνο του. Πόσες φορές δεν λέμε τον πόνο μας σε έναν άλλον και νιώθουμε την ανάγκη σε κάποιον να το πούμε, ανακουφιζόμεθα. Άλλωστε ο Κύριος μας, ενθυμίστε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που είχε εκεί τη μεγάλη υπόθεση, τη μεγάλη αγωνία, δεν παρακάλεσε επανειλημμένος μαθητάς μια ώρα, σας είπα απόψε να μείνετε μαζί μου στη δύσκολη αυτή περίστασή μου. Ζητούσε ένας Θεός ανθρωπίνη συμπαράσταση. Σκεφτείτε το αυτό το πράγμα. Και είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος που προσέχει βλέπει ότι όταν απασχολείται, όταν θαλασσοδέρνεται που λέμε στον κόσμο τούτον από την κακία του κόσμου και από τόσα άλλα πράγματα, ότι όταν εισέρχεται εις την εκκλησία, τότε τα πράγματα αλλάσουν. Τότε τα πράγματα αλλάσουν. Βγαίνει ο άνθρωπος κάπως διαφορετικά έξω έπειτα. Βγαίνει πιο δυναμωμένος, πιο ισχυρός. Εφόσον οτιδήποτε άλλο και αν έκανε μόνος του, δεν θα μπορούσε να παρηγορηθεί τόσο όσο παρηγορείται μέσα στην εκκλησία. Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να νιώθει έτσι, ότι ο ναός είναι ένα σπίτι, ένα σήκος που έχει μέρος κάθε άνθρωπος, και να επιδιώκει να μην λείψει ποτέ, αν είναι δυνατόν. Βέβαια, όπως είπα και μια άλλη φορά, οι διάφοροι αιρετικοί μας κατηγορούν και λένε ότι έχει πει ο Παύλος «εν χειροποιήτης ναής δεν λατρεύεται ο Θεός». Λένε ψέματα, εφόσον και αυτοί έχουν χειροποιήτους ναούς. Δεν έχουν αιθούσας, δεν έχουν δωμάτια, οικίας και λοιπά που συναθρίζονται. Τι το δικό μας που έχει καντήλια μέσα και έχει εικόνες, τι διαφέρει από αυτόν? Και αυτοί έχουν χειροποιήτους ναούς. Αλλά εμείς οι οποίοι ως επιτοπλίστων οι Ορθόδοξοι είμεθα αδιάβαστοι, είμεθα έτοιμοι να μην πάμε στην εκκλησία και να τους ακολουθήσουμε.

Τιμόθεο και το βρίσκω και σας το μεταφέρω. Για να ειδείς, του λέει, πως διεν οίκο Θεού ανατρέφεστε. Πρόσεχε, του λέει, να προσέχεις πως πρέπει να συμπεριφέρεσαι στον οίκον του Θεού. Εν οίκο Θεού ήτησε στην εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Άρα ο οίκος του Θεού είναι η εκκλησία, το στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Α Τιμόθεος, Γ 15. Ο δε Θείος Χρυσόστομος ερμηνεύων τη σκάλα του Ιακώ, που είδε ο Ιακώβ αν ενθυμίστε, λέγει σε μια στροφή, επειδή είδη ότι η κλίμαξ τύπος εστί της εκκλησίας, λέγει τούτο οίκος Θεού, τούτο εκκλησία εστί. Σκάλα του Ιακώβ είναι ένας τύπος, λέει, και της εκκλησίας, διότι δια αυτής της κλίμακος, δια της εκκλησίας θα πάει ο άνθρωπος ξανά στο Θεό, θα πάει στον ουρανό. Από το καφενείο δεν πηγαίνει στον ουρανό, από την πλάση δεν πηγαίνει στον ουρανό, από τη βόλτα δεν πηγαίνει στον ουρανό, από την αγκαλιά δεν πηγαίνει στον ουρανό, μέσω της εκκλησίας πηγαίνει στον ουρανό. Και όταν είδε τότε ο Ιακώβ, συντισάλησε, συμβόλιζε και την εκκλησία, δια της οποίας ο άνθρωπος επιστρέφει στον ουρανό. Και λέγει πάλι ο ίδιος αυτός ο πατήρ το εξής: α, δια σε, λέγει, κάθεται ο πρεσβύτερος στην εκκλησία, δια σε έστηκε ο διάκονος πονών και ταλαιπωρούμενος, πετσάνος στην ειρήνης του Κυρίου δεηθόμεν, άγγελον ειρήνης. Πόσα πράγματα τέτοια δεν λέγει? Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών υπόλοιπων χρόνων. Ο πρεσβύτερος λοιπόν, λέει, στην εκκλησία που είναι ο διάκονος, ο οποίος ταλαιπωρείται και φωνάζει, τι να ουν έξις απολογίαν αυτοί όλοι που είναι εκεί, για ποιον κοπιάζουν, τι δικαιολογία αλλά θα βρεις? Μη δε την εκ της ακροάσεως αυτών παρέχων υποδοχήν, και γάρ οικία κοινή πάντων εστί η εκκλησία. Ένα σπίτι για όλους μας, λέει η εκκλησία. Αυτοί μέσα εκεί, ο πρεσβύτερος, ο διάκονος, οι ψάλτες, δεν φωνάζουν, λέει, δωρεάν. Φωνάζουν για όλους εμάς. Αλλά και κυριωτέρα αυτή η οικία, και γάρ τα μεγάλα ημών εντάφτα κείται κτήματα. Εδώ είναι, λέει, τα συμφέροντά μας τα μεγάλα στην εκκλησία. Εντάφτα ημών ελπίδε πάσε. Διότι ξέρετε, χωρίς την ευλογία της εκκλησίας ο άνθρωπος οτιδήποτε και αν κάνει θα αποτύχει. Αναφέρεται σε ένα μέρος ότι είπε ο Χριστός μας, ώστις δεν συνάσει με τεμού σκορπίζει. Μα εφόσον συνάσει, πώς σκορπίζει? Και εν τούτης. Δηλαδή ότι δεν είναι ευλογημένο, ότι έχει γίνει σε ώρα παράνομη, ότι έχει γίνει σε ώρα που έπρεπε να εκκλησιάζεσαι, ότι έχει γίνει σε ώρα που υπάρχει εκκλησία, που έπρεπε να είσαι στην προσευχή κλπ. Αυτό θα πάει χαμένο μια μέρα. Θα εξανεμιστεί. Άνεμο μαρζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Αυτή είναι η ερμηνεία. Και είδατε και ο Πέτρος το είπε προημερών. Διόλης, λέει, της νυχτός κοπιάσαντες επιάσαμε ουδέν. Επειδή το ρηματίσου χαλάσω το δίκτυο. Όλη τη νύχτα, λέει, με την επιστήμη μας, με τη γνώση μας κλπ. Δεν πιάσαμε τίποτα. Τώρα όμως μαζί με σένα θα χαλάσω το δίκτυο. Και έπιασε δυο καΐκια ψάρια το μεσημέρι που δεν έπρεπε να πιάσει. Αυτά είναι αποδεικτικά για μας, και αν τα προσέχαμε θα βλέπαμε πόσο αξία έχει η εκκλησία, την οποία εμείς για ψήλου πήδημα δεν πειράζει, πήγαμε προχθές. Δεν πειράζει, πάμε την άλλη Κυριακή. Πράγμα το οποίο δεν καλέμε, άσε τρώμε την άλλη εβδομάδα ή πίνουμε την άλλη εβδομάδα ή κοιμόμαστε την άλλη εβδομάδα. Σε όλα τα οποία έχουν σχέση με τη σάρκα είμαστε με το ζύγι. Πολύ μάλιστα έχουμε και ζυγαριά και ζυγαζόμαστε. Αλλά ό,τι έχει σχέση με την ψυχή δεν πειράζει αυτό. Γι' αυτό το γατάκι μην κάνει συζήτηση την ψυχή. Έτσι σκεπτόμεθα εμείς.

Ακόμη ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι η εκκλησία είναι κήπος, ότι είναι παράδεισος. Δηλαδή εισερχόμενος ή στην εκκλησία εισέρχεσαι σε έναν κήπο, σε ένα παράδεισο μέσα. Και προγεύεσαι ακόμη εκείνου του παραδείσου. Ένα μικρό επεισόδιο χρειάζεται που λέγεται θάνατος για να περάσεις να πας στον πραγματικό παράδεισο. Δυστυχώς πολλοί δεν το αισθανόμεθα. Δεν αισθάνεσαι μια χαρά όταν μπαίνεις σε έναν κήπο και μάλιστα έχει μέσα άνθη και εύωσμα άνθη κλπ. Νιώθεις μια χαρά. Και πολλοί μάλιστα πολλές φορές κάνουμε τις βόλτες μας, τον περιπατό μας μέσα σε κήπους ανθοστόλιστους και αναπνέουμε και δια της οράσεως ικανοποιούμεθα. Κάπως έτσι και πολύ περισσότερο έτσι είναι και στην εκκλησία. Πολλοί πάνε για αγκαρία, το νιώθουν αγκαρία. Και γι' αυτό φροντίζουν να μην πάνε από την αρχή. Στο τραπέζι κάθονται από την αρχή. Στο σινεμά πάνε από την αρχή. Όπου είναι καλεσμένοι πάνε από την αρχή. Μόνο στην εκκλησία κανονίζουν απλώς να πάνε. Και όποτε θέλουν πάνε. Δεν πρόκειται να τους παρεξηγήσει δηλαδή αυτός ο οικοδεσπότης. Οι άνθρωποι τόσο έξυπνοι πέφτουν σε ένα τόσο μεγάλο λάθος. Όσον θα έπρεπε ο άνθρωπος μεθευχαριστήσεως και όσο είναι δυνατόν γρηγορότερα να πήγαινε ή δυνατόν και γρηγορότερα από τον ιερέα και να φεύγε τελευταίος, δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν νιώθει. Δεν την πιάνει έτσι την εκκλησία. Δεν την πιάνει ότι μπαίνει μέσα στον παράδεισο. Παράδεισος άλλωστε κήπος ερμηνεύεται. Αλλά δεν το πιάνει αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, ο εκείνος παράδεισος που εφυτεύτη κάποτε από το Θεό και ήσαντε οι δύο πρώτοι άνθρωποι μέσα, είχε βέβαια το Θεό, είχε τον Αδάμ, είχε την Εύα, αλλά είχε και όφη. Αυτός ο παράδεισος, αυτός ο κήπος δεν έχει όφη μέσα. Δεν έχει διάβολο μέσα. Εάν δεν τον πάει ο άνθρωπος το διάβολο εκεί. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν μετανοημένοι και εξομολογημένοι και προσεγμένοι και αγαπημένοι με τους συνανθρώπους τους και συναλλαγές τους τακτοποιημένοι, δεν μεταφέρουν σατανά στην εκκλησία. Δεν έχει θέση ο σατανάς στους ανθρώπους αυτούς. Μπορεί να έρθει αυτός εκεί, αλλά δεν μπορεί να τον πειράξει όμως τον άνθρωπο. Και γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάζονται κανονικά και σωστά και θρησκεύουν σωστά, λιγότερο θυμώνουν, λιγότερο αγριεύουν, λιγότερο εκδικούνται, λιγότερο. Δεν έχουν νεύρα, δεν έχουν. Γιατί? Διότι δεν έχουν διάβολο. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος που δεν εκκλησιάζεται, που δεν εισέρχεται στον πνευματικό αυτόν παράδεισον, να μην επηρεάζεται από τον σατανά και να μην κάθεται στα καρφιά και να μην παίρνει κουβέντα ανά πάσα στιγμή? Διότι ζει μακριά από την εκκλησία και δεν έχει όλα αυτά τα πράγματα. Εκκλησία λοιπόν είναι ένα λιμάνι που εκεί ο άνθρωπος ξεκουράζεται, που εκεί νιώθει ασφάλεια, διότι η ζωή αυτή θα πρέπει να νοηθεί σαν να ταξιδεύει ένας άνθρωπος σε μια θάλασσα τρικυμιώδη. Και όπως ο ναυτικός κουράζεται μέσα σε αυτή τη θάλασσα από την πολύ τρικυμία μέρα νύχτα, και όταν εισέλθει σε ένα λιμάνι, σε έναν κόλπο κάπου, ξεκουράζεται λίγο, ανακτά δυνάμεις, νιώθει διαφορετικά. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος που παλαμοδέρνει μέσα στον κόσμο τούτον της παρανομίας, μέσα σε τόσο κακία στον κόσμο αυτόν, σε τόσο αδιαφορία και σε τόσο σκληρότητα, έτσι νιώθει όταν εισέρχεται μέσα στην εκκλησία. Ξεκουράζεται και εντούτοις δεν το ξέρει αυτό και αλλού ζητάει να ξεκουραστεί. Λέει, δεν πάω στην εκκλησία, θέλω να πάω, λέει, λιγάκι να ψυχαγωγηθώ. Τι ψυχαγωγία θα κάνεις την Κυριακή το πρωί? Πες μου, σαν τι ψυχαγωγία θα κάνεις από τις 7 μέχρι τις 9 που είναι η εκκλησία?
Αυτή η λεγόμενη ψυχαγωγία της Κυριακής το πρωί είναι ψυχοκτονία, δεν είναι ψυχαγωγία. Σε γελάει ο διάβολος. Ουδέποτε θα νιώσεις την ανακούφιση αυτή που θα σου δώσει η Εκκλησία. Οτιδήποτε κι αν γίνει αυτές τις ώρες που ο ιερεύς είναι εκεί μπροστά κρεμασμένος από τον ουρανό και δέεται για σένα και για μένα. Οσοδήποτε αμαρτωλός κι αν είναι αυτός. Ο Χρυσούς την γλώτταν, Χρυσόστομος λέγει, «Τις γάρτι ούτως λιμών ή ως η Εκκλησία». Πού λέει υπάρχει τέτοιο καταφύγιο καλύτερο από την Εκκλησία. «Τις τι ούτως παράδεισος». Πού υπάρχει ωραιότερος παράδεισος από το να είσαι μέσα στην Εκκλησία. «Ως η σύνοδος η μετέρα». Από εμάς που είμαστε μαζεμένοι, λέγει εδώ, ο επίσκοπος, οι πρεσβύτεροι, διάκονοι, ψάλτε και ο κόσμος όλος. Πού υπάρχει καλύτερα. Ούκε στην εντάφτα όφης επιβουλεύων. Αν υπάρχει διάβολος, λέει εδώ. Αλλά ο Χριστός μυσταγωγών. Είναι ο Χριστός ο οποίος λειτουργεί, λέει εδώ πέρα μέσα. Ούκε στην Εύα υποσκελίζουσα. Ούτε η Εύα υπάρχει εδώ, γιατί η χριστιανή γυναίκα δεν θα θελήσει να υποσκελίσει τον σύζυγόν της. Θα τον σεβαστεί, θα εφαρμόσει εκείνο που λέγει ο Παύλος, η δε γυνή να σέβεται, να φοβείται τον άντρα. Αλλά η Εκκλησία ορθούσα, ό,τι λέγει η Εκκλησία. Ούκε στην εντάφτα φύλων δέντρων, αλλά ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και σε ένα άλλο του λόγο λέγει, οι λιμόνες έχουσι ποικίλα και διάφορα άνθη, τα διάφορα, οι διάφοροι κήποι. Τα μεν ιστέρψιν των οφθαλμών, το βλέπεις. Το ένα δεν έχει βέβαια οσμήν, αλλά σ' αρέσει να το βλέπεις. Το δε εις ευωδίαν, μπορεί να μην είναι τόσο όμορφο, αλλά έχει ευωδίαν. Τα δε εις επιμέλειαν, έκαστον δε αυτόν αρμότητο ανθρώπο. Είναι έτσι φτιαγμένα που να εξυπηρετήσουν, να ικανοποιήσουν και να ευχαριστήσουν τον άνθρωπο. Και η Εκκλησία έχει των θείων γραφών την ανάγνωση. Ευαγγελιάται αποστολικά και προφητικά και τας λοιπάς ιεράς βίβλους. Είναι άνθη αυτά. Ξεκουράζεται το πνεύμα του ανθρώπου. Βρίσκει κατεύθυνση. Παίρνει λύσεις στα προβλήματα και στα αιτήματα. Αν μάθα ο άνθρωπος προσέξει. Αλλά εμείς, όπως είπα γρηγορότερα, τελευταίοι πάμε και πρώτοι θέλουμε να φύγουμε. Γι' αυτό ακριβώς είναι μάλλον σαγκαρία εμάς. Δεν είναι από αγάπη να πάμε στην Εκκλησία. Γι' αυτό θεωρείται παρεργό. Δεν έχουμε ώρα τώρα για σκότωμα. Δεν έχουμε ώρα για πέταμα για την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι για εκείνους που έχουν συμφέρον. Έτσι νομίζουν ορισμένοι. Ακόμη ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει ότι η Εκκλησία είναι μία συνεχής πανηγύρης. Και πολλοί άνθρωποι θέλουν πρώτοι να πάνε στο πανηγύρι και τελευταίοι να φύγουν. Στην Εκκλησία όμως κάνουν το τελείως αντίθετο. Τελευταίοι δυνατόν να πάνε και πρώτοι να φύγουν. Δεν το έχουν χωνέψει το πώς είναι. Το τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Ποιοι υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και με ποιους αξιώνεται αοράτος να κάνει συντροφιά και να παραμένει αυτές τις ώρες ο άνθρωπος που μένει εκεί μέσα. Τα κρίματα, λέει, του Κυρίου ο Δαβίδ είναι αληθινά δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπερχρυσίων λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ το μέλι και κυρίων. Θυμούμαι κάποτε προετών γένετο ένα στενός κύκλος ερμηνείας γραφής στην Κηφισιά. Εγώ μέσω δικό μου δεν είχα να πάω εκεί. Και πήγαινα παρότι ήμουν εργαζόμενος και τελείωνα στις 7 το βράδυ, από το πρωί εργαζόμουν, πήγαινα με τη συγκοινωνία κρεμασμένος πολλές φορές όρθιος για να παρευρεθώ σε αυτόν τον κύκλο της γραφής. Διότι εκεί ερμηνεύοντο
Έτσι εγγραφέ που από στιγμή στιγμή πεταγώσουνα και έλεγες τι λες, ώστε αυτή είναι η ερμηνεία, ώστε έτσι είναι. Τούτο λέγει εκεί. Πράγματα τα οποία θεωρούνται παραμύθια ή περνούσαν απαρατήρητα μέχρι εκείνης της ώρας. Και εκεί, παρότι πολλά πράγματα εγνώριζα, το 95% από αυτά που εκηρύττονται εγνώριζα, διότι εγώ ομιλούσα τότε, εντούτοις ήθελα, διότι γίνεται ερμηνεία γραφής, ότι κάτι το καινούριο θα μάθω. Κάτι θα ακούσω και από αυτόν, ο οποίος ομιλούσε, παρότι σε πολλά μέρη ξέρα περισσότερα εγώ από αυτόν. Και άκουσα εν τέλει την ερμηνεία ενός εδαφίου, για το οποίο είπα, Θεός το ξέρει και είναι μάρτυρας μου, 20 χρόνια αν ήταν δυνατόν να ερχόμουν με τα πόδια εδώ και να κατέβαινα για την ερμηνεία μόνον και αυτού του εδαφίου. Τόσο ανακούφιση, τόσο γλύκα, τόσο ένιωσα άνετα όταν άκουσα την ερμηνεία αυτού του εδαφίου. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν την έχουν πιάσει τη γραφή στο χέρι τους. Λες και είναι εχθρικό βιβλίο που το αγοράζεις μια φορά. Δεν το αγοράζεις πολλές φορές. Δεν είναι περιοδικό να γράφει κουταμάρες και να χρειάζεται κάθε μήνα να γράφει καινούρια. Είναι μόνιμα, κλασικά, δεν αλλάζουν, δεν είναι ανθρώπινα, είναι θεία. Ούτε έχουν μία ερμηνεία. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη ερμηνεία. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Το βλέπεις έτσι, έχει άλλη. Χίλιες ερμηνείες, για χίλιες περιπτώσεις. Ένα και το μοναδικό εδάφιο. Είναι το βιβλίο των βιβλίων, το βιβλίο του Θεού. Είναι αυτός ο Θεός ο ίδιος. Διότι όταν πάρω εγώ ένα Ευαγγέλιο να σας διαβάσω, είναι ο Χριστός ο οποίος διδάσσεται. Το χαρτί έχει απάνω τον Χριστό. Ο Χριστός το χαρτί ομιλεί. Καταλαβαίνετε τώρα τι αξία έχει και τι νοήματα έχει. Και γαβολουσμένοι, ασυζήτητο. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αγράμματοι και γνωρίζουν το Ευαγγέλιο και την ερμηνεία του Ευαγγελίου και γνωρίζουν κείμενα απ' έξω τα αποστηθίζουν και οι αγράμματοι δεν ξέρουν πού θα ξεκινάει και τι λέει μέσα. Σαν κάποιος να τους απαγορεύει να το πιάσουν στο χέρι. Κάποτε με κάλεσε έναν το οποίο είχα γνωρίσει στο σανατόριο και με κάλεσε στο σπίτι του. Ήταν μοναχός του. Να έρθω, του λέω. Επήγα λοιπόν στο σπίτι του και το σπίτι του ήταν 2 μέτρα, το δωματιό του, ολόλο. Είχε ένα τραπεζάκι σιδερένιο στο οποίο επάνω είχε μια γκαζέρα και ένα πύλινο δοχείο και έβρασε λίγο ζυμαρικό να μου κάνει το τραπέζι. Πάμπτωχος άνθρωπος. Όταν καθίσαμε, κατέβασε την γκαζέρα και το έκαμε τραπέζι για να φάμε οι δυο μας, δίπλα του από εδώ μέρος είδα ένα πράγμα, πως είναι τα γραμμάτια, ένα χαρτί και γραμμένο ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο. Καθαρογραμμένο, όμορφο. Του λέω, τι είναι αυτό εκεί? Τι είναι αυτό κρεμασμένο? Το έχω τιμωρήσει, μου λέει. Γιατί, του λέω, το έχει τιμωρήσει? Μέχρι που θα μπει, μου λέει, εδώ μέσα να καθίσει. Εάν δεν μπει εδώ πέρα μέσα, θα κάτσει εκεί κρεμασμένο. Και τι διεπίστωσα? Ότι έγραφε λίγο-λίγο το Ευαγγέλιο. Εμάθαινε το Α κεφάλαιο απ' έξω, κείμενο. Και όταν το μάθαινε απ' έξω κείμενο, έγραφε το παρακάτω. Και ξανατοκρεμούσε εκεί. Και όταν μάθαινε και αυτό απ' έξω, έγραφε το παρακάτω και ξανατοκρεμούσε εκεί. Και γνωρίζει σήμερα ολόκληρο το Ευαγγέλιο από στίχους στο κείμενο. Αγράμματος. Σιδηρουργός ήταν στη δουλειά του. Δεν ήξερε γράμματα. Ξέρει το Χρυσόστομο στο κείμενο. Κεφάλαια ολόκληρα στο κείμενο. Αλλά όταν ερχόταν στο τυπογραφείο να με περιμένει, τον ήβρισκα, είχε βγάλει το μαντίλι του και είχε μέσα στο καθαρό μαντίλι του τη Γενή του Διαθήκη. Δεν την έπιανε με το χέρι, δεν το έπιανε με το χέρι όπως πιάνουμε στο Ευαγγέλιο, μέσα στο μαντίλι του το είχε διπλωμένο και το έκλεινε, το φιλούσε και το βάζει στην τσέπη του και μου συζητούσε. Αυτή η ευλάβεια, αυτή η ευσέβεια, αυτή η γνώση. Πού είναι αυτό?
γλώσσες ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Τι δεν ξέρουνε? Μόνον του Χριστού τη γλώσσα δεν ξέρουν. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν του Χριστού τη γλώσσα να τη μάθουν. Είναι κατορθωτά όλα. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς δεν θέλει να τα γνωρίσει και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τα χάλια αυτά τα οποία έχουμε. Νομίζουμε ότι είναι για άλλους. Είναι για τον ουρανό και όχι για τους ανθρώπους. Αναφέρει ο Θείος Χρυσόστομος ακόμη, αναφορικός με την πανήγυρη αυτή που πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος όταν μπαίνει στην εκκλησία, και γάρ λέγει πανήγυρη θέστη, πνευματική του Θεού η εκκλησία, και δι καθάπερ εις πανήγυριν παραγενόμενος, πάλιν την ευπορίαν συλλέξαντες, ούτως απιένε. Χόμεθα στο πανηγύρι λέγει, εμπορευόμεθα στο πανηγύρι, παίρνουμε, εισπράττουμε πνευματικά και ξαναφεύγουμε. Και πράγματι ο άνθρωπος νιώθει διαφορετικά όταν βγει από την εκκλησία. Μα να μπει, όπως θα λέγαμε, σαν ξύλο να πούμε, ψυχρό, και να καθίσει απλώς, θα πάθει μία αναλύωση επί τα βελτίω από εκείνα τα οποία θα ακούσει, έστω και αν δεν αφομοίωσε μία λέξη. Πολλο μάλλον εάν πάει ετοιμασμένος, με προσοχή, με προσευχή κλπ, έχει πολλά να ωφεληθεί. Ακόμη ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει υπόψη του την εκκλησία σαν ένα λιμάνι, σαν ένα καταφύγιο, όπως σας είπα γρηγορότερα. Κουράζεται ο άνθρωπος όλη τη βδομάδα μέσα στην κακία του κόσμου. Κουράζεται για τις ανάγκες του. Κουράζεται για τα ατομικά του, για τα οικογενειακά του και γενικότερα για τους άλλους. Και μάλιστα όταν ένας άνθρωπος έχει φιλότιμο και θέλει να διαθέσει τον εαυτόν του προς τους έξω, ενοχλείται και απασχολείται πολύ με τους έξω. Είναι πολύ πόνος έξω. Είναι πολλές οι ανάγκες οι έξω. Είναι πολύ η αμάθεια οι έξω. Και όταν ο Θεός σε βάλει απάνω στην καρέκλα, πολλοίς κόσμος θα σε απασχολεί. Και τη νύχτα θα σε ξυπνήσουν. Και από το φαγητό θα σε διακόψουν. Και από χίλιες άλλες δουλειές, επίβουσες και αναγκαίες ατομικές, θα σε διακόψουν. Και είσαι υποχρεωμένος, εάν θέλεις να φέρεις επαξίως τον τίτλο του χριστιανού, να προσφέρεσαι. Γιατί ξέρετε τι πάει να πει χριστιανός? Χριστιανός πάει να πει τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Όχι στην υπηρεσία τη δικιά μου, της οικογενείας μου, των ειδικών μου. Τίθιμη στην υπηρεσία του άλλου. Αυτό πάει να πει χριστιανός. Έχετε διαβάσει τι λέγει ο Παύλος για τον Χριστό μας? Είσαι αυτόν ου κύρεσαι. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων επέπεσαν επ' αυτόν. Δεν κοίταξε το δικό του, την ησυχία του, τη μακαριότητά του να μείνει εκεί πέρα. Εκατέβει εδώ και διέθεσε τον εαυτό του διελθόν, κηρύττων και θεραπεύων τον κόσμο. Έθεσε τον εαυτόν του στην υπηρεσία των άλλων. Και κάποτε μάλιστα που πήρε τους μαθητάς του να πάει κάπου έξω να ξεκουραστούν, διότι δεν προλάμβανε ούτε να φάνε οι άνθρωποι, και πάλι εκεί διέκοψε που έκαμε το θαύμα των πετακυσιλίων. Αυτό πάνε να πει χριστιανισμός. Αν λοιπόν ο άνθρωπος αυτό δεν το πιάσει, δεν μπορεί να νιώσει την εκκλησία σαν ένα λιμάνι να πάει να ξεκουραστεί. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι πράγματι είναι χριστιανοί νιώθουν ενίοτε την ανάγκη κάπου να αποτραβηχτούν, σε ένα μοναστήρι, σε μια άκρη, σε ένα δωμάτιο μόνο, στην άκρη στην εκκλησία, να μην τους πει ούτε καλημέρα ούτε χρόνια πολλά, ούτε και του χρόνου οι άλλοι, οι διπλανοί ή ο διπλανός, κάπου στην άκρη, να μιλήσει με το Θεό του, να αφήσει το Θεό του να μιλήσει σε αυτόν, να ξεκουραστεί, να παρηγορηθεί, να ηρεμήσει. Έχει ανάγκη, γιατί είναι, όπως σας είπα, σαν ένα πλοιάριο που δέρνεται μέσα στα κύματα και θέλει να βρει κάποια γαλήνη, κάποια ησυχία, διότι και αυτός διέπεται από φυσικούς νόμους. Μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος μέχρι τρέλας, γιατί οι νόμοι του Θεού ενεργούν τόσον η ηθική όσον και η φυσική. Όπως σε παραδείγματι λέγει, είσαι ασθενής, θα φας το λάδι σου, θα φας το αυγό σου, θα φας το γάλα σου, θα φας το ψάρι σου. Είσαι ασθενής,
Αν πεις εσύ ότι εγώ, ας είμαι ασθενής, εγώ δεν θα πάω στο σανατόριο. Θα πάω στο τρελάτικο. Δεν κάνει παλικαριές ο Θεός. Έχει νόμους φυσικούς. Σου λέει, παρεκτός λόγια ασθενείας. Θα θεραπευτεί η ασθενειά σου με την τροφή σου. Θαύματα δεν σου κάνω. Εμένα ο Θεός, τίποτα. Θα πάω στο τρελάτικο. Δεν σε βοηθάει ο Θεός. Αν δεν έχεις, θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όταν έχεις και μπορείς, δεν θα σε βοηθήσει ο Θεός. Όπως λοιπόν όταν παραβαίνεις τον ηθικό νόμο που λέει μη κλέψεις, μη χέψεις, μη σκοτώσεις τα παιδιά σου, μη κάνεις τούτο κλπ. Έχεις ενοχήν και θα πληρώσεις μία ημέρα. Έτσι και για τους νόμους τους φυσικούς. Όταν βάλεις το χέρι στη φωτιά θα καείς. Όταν καθίσεις στο ψύχος θα πεθάνεις από την ψύξη την οποία θα πάθεις. Όταν καθίσεις στον ήλιο θα πάθεις ηλίαση. Δεν μπορεί να πεις εσύ ότι εγώ είμαι του Θεού και θα πάθω ηλίαση. Θα πάθεις ηλίαση. Σου πω Θεός σου δώσε μυαλό να κάθεις στον ίσιο. Να φυλακτείς. Να περπατήσεις το πρωί και το δειλινό και το μεσημέρι. Όχι. Αυτά ενεργούν. Να ταπεινωθείς και να ζήσεις κάτω από τον νόμο του Θεού. Γι' αυτό λέγω ο άνθρωπος έχει πάντοτε την ανάγκη να, και αισθάνεται την ανάγκη ο πνευματικός άνθρωπος να βρεθεί μόνος μαζί με το Θεό του ενώπιο. Να μιλήσει μαζί του και να δώσει ευκαιρία να μιλήσει. Έστω και αν μην πει τίποτα, να σταθεί απλώς κάπου σε μια άκρη να ξεκουραστεί. Νιώθει καινούργιες δυνάμεις. Παίρνει καινούργιες δυνάμεις για την περαιτέρω. Κατεξοχήν ένα τέτοιο λιμάνι είναι η Εκκλησία. Ηρεμίας λιμάνι. Ασφαλείας λιμάνι. Δεν κινδυνεύεις μέσα εκεί. Σκεφτείτε ότι στην παλιά διαθήκη, συγγνώμη, στην Εκκλησία την παλιά, αν ένας φωνεύσει. Κατέφευγε, δεν μπορούσαν οι αρχές να τον πάρουν. Επήγαινε στην εκκλησία, παρεδίδωσε στην εκκλησία. Δεν μπορούσε ο εισαγγελέας να μπει μέσα να τον πάρει. Καταλαβαίνετε τι είπα να πει η εκκλησία, τι δύναμη έχει η εκκλησία και πώς την έπιανε ο κόσμος. Την εκκλησία, τι είναι η εκκλησία. Εμείς όμως δεν έχουμε αυτή τη χαρά. Αυτά αλποροί δεν την νιώθουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε τι είναι και τη βλέπουμε ότι είναι απάνω από το χέρι και να φύγουμε. Ότι αυτό είναι όλο ή να πρέπει να επιδείξουμε το φόρεμά μας. Αυτό νομίζουμε ότι είναι. Λέγει ο Θείος Χρυσόστομος στο σημείο αυτό. Αγνοείται, λέγει, ότι καθάπερ λιμήν εν πελάγι, όπως λέει το λιμάνι είναι στα πέλαγα αυτά τα φουρτουνιασμένα, ούτω τας εκκλησίας εν τες πόλεση έπηξεν ο Θεός. Λιμάνι να τη δεις στην Αθήνα, λιμάνι να δεις στον Πειραιά. Συγγνώμη, θάλασσα να δεις στην Αθήνα, θάλασσα να δεις στον Πειραιά και λιμάνι να δεις στην Εκκλησία. Ας είσαι εδώ, δεν είσαι στον ωκεανό, δεν είσαι στον Ατλαντικό, δεν είσαι στον Ινδικό κλπ. Εδώ μέσα στον κόσμο παλεύεις με κύματα διάφορα έτοιμα να σε καταπιούνε. Η Εκκλησία είναι λιμάνι. Έπηξε, λέει, τοποθέτησε ο Θεός τας Εκκλησίας εις την πόλη λιμάνια. Είναι εκ της άλλης των βοητιδιωτικών φροντίδων, από τη φροντίδα, από τη ζάλη, από την υπερκόπωση των βιωτικών φροντίδων, εντάθα καταφεύγοντες στην εκκλησία, καταφεύγοντες γαλήνης μεγίστης απολάβομεν. Ουδέ γαρκημάτων εστί εντάφτα δίσε τρικυμία. Δεν κινδυνεύεις εδώ από κύματα. Κανένα κύμα κακίας κόσμου κλπ. Δεν μπορεί να σε καταποντήσει μέσα στην εκκλησία. Ού ληστών επιδρομάς. Ούτε ληστέ μπορούν να μπουν εδώ πέρα μέσα να σε, κακοποιήσουν. Ού κακούργων έφοδων να σε ληστέψουν. Ού πνευμάτων βίας. Ούτε σατανάδες να σε πάρουν. Ού θηρίων επιβουλάς. Λιμήν γάρεστην απάντων τούτων απειλαγμένος, λιμήνες την ψυχόν πνευματικός. Έτσι πρέπει να το πιάνει ο άνθρωπος, εκεί πρέπει να τοποθετεί. Γι' αυτό όσοι έξιμον για τον α ή β λόγο δεν το έχουμε φιλοσοφήσει αυτό το θέμα, ας το φιλοσοφήσουμε και ας φροντίσουμε, διότι συνήθεια είναι έξις ήγουν δευτέρα φύσης. Ας φροντίσουμε τα παιδιά μας από μικρά να τα βοηθήσουμε να εκκλησιάζονται, να το νιώθει απαραίτητο
ότι κάτι του λείπει που δεν εκκλησιάζεται. Ποτέ το παιδί να μην το αφήσετε να κοιμηθεί εφόσον χτυπάει καμπάνα. Οσοδήποτε μωρό κι αν είναι. Το διπλώσετε και να το πάρετε, να το πάτε στην εκκλησία. Μην πείτε έξω ρίχνει χιόνι, έξω κάνει κρύο. Ή κάνει ζέστη. Όχι. Θα το πάρετε, ούτε να, δεν πρόκειται να κρυώσει ποτέ, ούτε να ζεσταθεί ποτέ. Ποτέ μα ποτέ. Κανένα παιδί δεν αρρώστησε στην εκκλησία. Κανένα παιδί. Ποτέ. Και ή δυνατόν από μικρά παιδιά, από 40 ημερών και έπειτα, αν μπορείτε να τα κοινωνείτε κάθε μέρα. Αν θέλετε να εμβολιάσετε έναν άνθρωπο τέτοιον, που δύσκολα ο Σατανάς θα έχει μερίδιο από αυτόν. Θα δείτε αυτό το κεφάλαιο που του βάζετε μέσα το πνευματικό, το σώμα και το αίμα, το οποίο του βάζετε μέσα του, πως το δέοντα καιρό θα αντιδράσει. Ιεροκριφίος, χωρίς να γνωρίζετε εσείς. Είναι ένας φρουρός μέσα στον πνευματικό κόσμο του παιδιού. Και το παιδί αυτό θα διακρίνεται εν σχέση με τα άλλα παιδιά. Που ίσως διανοητικός να είναι ο λιγοτέρων στροφών το μυαλουδάκι του εν σχέση με άλλα τα οποία είναι πανούργα από τα γενοφάσια τους. Όμως αυτό θα έχει κάτι το θετικό, θα έχει κάτι το ασφαλές και θα βαδίζει σιγουρότερα από ό,τι βαδίζουν οι άλλοι εξυπνάγυρες. Δοκιμάστε το αυτό πράγμα. Αν δείτε τους Εβραίους πώς πολιτεύονται έναν το παιδιό σας, θα ντραπείτε. Αν δείτε τους μουσουλμάνους πώς πολιτεύονται έναν το παιδιό τους, θα ντραπείτε. Πολλοί γονείς, πολλές μανάδες, πειρασμένοι ίσως, διότι δεν υπάρχει συνονόηση μεταξύ πατρός και μητρός, ή πολλές φορές μπαίνουν και κάτι σατανάδες πεθερές στη μέση, κάτι μανάδες γριές, ας το παιδί είναι μικρό, που καλύτερα να μην υπήρχαν, όχι για τα παιδιά μόνο, αλλά και για τον εαυτό τους. Ξέρετε, συγχωρείτε με τον τρόπο που ομιλώ, ξέρετε τι ζημιά γίνεται όταν επεμβαίνει η μάνα στη μέση, που η νύφη κάνει ένα γόνα. Ξέρετε τι, μεγάλη υπόθεση, μεγάλη ζημιά. Ποιος σε κάλεσε εσένα, ποιος έβαλε εσένα, τι μερίδιο έχεις εσύ από το παιδί αυτό, πώς έχεις γνώμη στο αντρόγενο, πώς έχεις. Εάν δεν κάνουν το σωστό, αυτό που θέλει ο Θεός, παιδιά μου, αυτό να κάνετε. Μη βλέπετε τι κάνουν οι άλλος κόσμος. Αγωνιστείτε, για θα πικραθείτε εκ των υστέρων. Θα τα χάσετε τα παιδιά σας. Θα τα γυρίσουν στο κεφάλι σας αυτά τα πράγματα. Σας μιλώ από πείρα. Δεν επεμβαίνω στη σκέψη σας. Κάντε όπως θέλετε. Εγώ θα σας πω το σωστό. Αλλά όταν βλέπεις τώρα τη νεαρά μητέρα ή τον νεαρό πατέρα να θέλει το παιδί του να το σκώσει να το πάει στην εκκλησία, να θέλει να το νηστέψει, να θέλει να μην το αφήσει να πάει από εδώ και από εκεί, και επεμβαίνεις εσύ στη μέση, καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Άσε εκεί τις γλώσσες που μπαίνουν στη μέση και υποδεικνύουν τρόπους. Εμείς είμαστε κουτές και κάναμε παιδιά. Εσείς προσέχτε. Καλύτερα να μην είχες γεννηθεί. Μπαίνεις στη μέση και υποδεικνύεις και κάνεις τις μητέρες φόνησες. Πόσο πρέπει τελείως αντίθετα να λέγονται και να παρηγορούνται. Πόσο παντρεύτηκες και σου δώσε το ποτήρι και το ήπιες ευχαρίστως, είναι το ποτήριον των θλίψεων, ποτήριον των κακουχιών, είναι ο σταυρός του ανδρογίνου. Θα γίνεις μητέρα, θα αγρυπνήσεις. Ό,τι σου δώσει ο Θεός, μπορεί να μην σου δώσει κανένα. Μπορεί να σου δώσει πέντε και στα πάρει ένα βράδυ και τα πέντε. Δεν ξέρω. Κάνεις το σωστό. Εγώ πρέπει να σου το πω. Αυτό είναι το σωστό. Δυστυχώς παρουσιάζονται άνθρωποι στη μέση που λέγω καλύτερα να μην ήσαν στα σπίτια. Που είναι κακό αυτό το πράγμα που λέγω. Αλλά μπροστά στο μεγάλο κακό αυτό που γίνεται το έγκλημα, είναι προτιμότερο το μικρό αυτό κακό. Διότι έτσι και έτσι δεν αλλάζει μυαλό. Παρουσιάζεται ως νομοθέτης. Και ας τις άλλες ζημιές στην παιδαγωγία γενικά, που γίνονται οι μεγάλοι γονείς εις βάρος των μικρών γονέων. Ωραία απήντησε ένας γιατρός καθηγητής των Αθηνών, παιδίατρος. Εκλήθη στο σπίτι
το παιδί το άρρωστο και έκλαιε. Πήγε στο σπίτι και τον οδήγησαν στο κρεβάτι, στο δωμάτιο του παιδιού. Σε μια στιγμή παρουσιάζεται μια ηλικιωμένη κυρία. Λέει λοιπόν, ξέρετε, λέει, γιατρέ μου, και πήγε κάτι να πει. Γυρίζει, βλέπει μια κυρία. Λέει, τι είσαστε εσείς? Λέει, εγώ είμαι η γιαγιά. Έξω η γιαγιά. Γιαγιάδες χαλάνε τα παιδιά. Και την έδιωξε ο καθηγητής, την έβγαλε έξω. Δεν θέλω γνώμη σου. Έξω η γιαγιά, λέει. Γιαγιάδες χαλάνε τα παιδιά. Και είναι αλήθεια. Γιατί έκανε το παιδί? Μην τα πει το παιδί και κλαίει, είναι αρσενικό και θα πάθει ζημιά και λοιπά στα χέρια λοιπόν. Να στο αντρόγιο εργαζόταν από το πρωί μέχρι το βράδυ, έπαιρνε κάτι τη νύχτα να κρατάει το κανακάρι στα χέρια, γιατί η γιαγιά θα πάει να κοιμηθεί. Το κρατούσε και τη νύχτα, το κρατούσε την ημέρα. Την κάτι κρατούσε. Βράσε το παιδί, θα κλάψει μια μέρα, δύο, τρει, πέντε, θα μάθει να κοιμάται. Θα μα κρατάει το πόδι, θα μα κάνει νευρασθενικού, θα μα τρελάνει. Καταλάβατε, έξω λέει η γιαγιά. Η γιαγιά δεν χαλάνε τα παιδιά. Μαζεύτηκε η γιαγιά και έφυγε η πολυξερούσα. Δεν έχω προσωπικά, ούτε γνωρίζω κανέναν, ούτε ξέρω αν έχετε παιδιά, αν έχετε νυφάδες κλπ. Ομιλώ γενικά. Έχω υποχρέωση, μια και έρχεται μπροστά μου, να το πω αυτό το πράγμα. Πώς γίνονται οι ζήμιες. Αυτό έχω υπόψη μου να πω εγώ. Και να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό που ομιλώ, ότι όλα αυτά λύονται μέσα στην Εκκλησία. Εκεί θα ξεκουραστεί ο άνθρωπος, εκεί η ψυχή του θα βρει. Αν συμβεί κάτι, μάνα μου θα πεις. Και αυτοί που βλασιμούν την Παναγία, αν του συμβεί κάτι, Παναγία μου θα πούνε. Είναι άμυαλοι και τη βλασιμούνε βέβαια. Αλλά και αυτοί, Παναγία μου θα πούνε. Σε ένα βράχο που πρόκειται να πέσουνε, σε ένα αυτοκίνητο μπροστά, σε ένα κίνδυνο μεγάλο θανάτου, Παναγία μου θα πούνε. Και ας τη βλαστιμήσουν έπειτα ή τη βλαστιμήσαν προλίγου. Έτσι είναι. Η ψυχή λοιπόν του ανθρώπου είναι φτιαγμένη για τον παράδεισο, για την Εκκλησία, για την Κιβωτό αυτή, για τον κήπο αυτόν. Εκεί είναι φτιαγμένη. Αδιαφόρως εμείς αν το εγωισμό μας τοποθετούμε έξω και ένα ξερό πράγμα, ατυπικό πράγμα. Και βλέπετε χιλιάδες κόσμο να πηγαίνει στην Εκκλησία, αλλά να μην είναι κανένας χριστιανός. Ούτε ο ψάλτης, ούτε ο νεοκόρος, ούτε ο σύμβουλος, ούτε επιτροπή, ούτε κανένας να μην είναι χριστιανός. Γιατί? Και βλέπουμε να έχουμε ποσότητα, αλλά δεν έχουμε ποιότητα. Εκεί γίνεται η ζημιά. Εν πάση περιπτώσει, ως αγαπητά λέει τα συνωματά σου Κύριε των δυνάμεων, ο Δαβίδ, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά σου Κυρίου, γράφει στο πι γάμα ένα, εκεί που εμείς δεν θέλουμε να πηγαίνουμε καθόλου. Τι σαπάξιμε εις πόλην περιοχής, ποιος είναι εκείνος λέγει που θα με βοηθήσει να πάω εκεί που είναι ο άλλος, δηλαδή που είναι ο Χριστός. Θα ήθελα ακόμη να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις. Θα πρέπει να βλέπει το σπίτι, όπως σας είπα, του Θεού σαν ένα παλάτι που είναι ο βασιλιάς, Χριστός, που είναι η βασίλισσα, η Παναγία, που είναι οι πρίγκιπες, οι άγιοι, γιατί είναι το νοητό στερέωμα. Χριστός είναι ο ήλιος, η Παναγία είναι η σελήνη, τα άστρα είναι οι άγιοι. Και εμείς οι υπόλοιποι που αν ποτέ γίνουμε Άγιοι, φύγουμε από το μανάλι με το κερί και ανεβούμε μια μέρα στον Πολυέλαιο, θα είμαστε και εμείς μέσα στο νοητό στερέωμα που υπάρχει στον ουρανό. Μίαν λέγει ή της άμην παρά Κυρίου, ταύτην ζητήσω, το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου. Ένα πράγμα λέει θα του ζητήσω, να με αξιώσει να κατοικώ στο σπίτι του Θεού. Το θεωρείν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε το ναόν των Άγιων αυτού. Το λέγει ο Δαβίδα, αυτός που έκαμε το φόνο και τη μοιχεία. Στον 26ο ψαλμό του, στίχος 4. Αν επίσης κανείς εξετάσει την αγάπη που είχαν οι Εβραίοι στο ναό, εκεί θα καταλάβει το μεγαλείο και τη δύναμη του ναού. Τι θα καταλάβει? Και μέχρι σήμερα ακόμη δείτε τους Εβραίους πως πηγαίνουν στην εκκλησία, μικρά παιδάκια από το χέρι, το πρωτότοκο στο δεξί του χέρι,
Το δευτερότοκο, γιατί αυτοί δεν έχουν αποφυγή τεκνογωνίας, κηρύττουν σε όλο τον κόσμο αποφυγή τεκνογωνίας, αλλά σε 100 μέτρα που είναι αυτοί, απαγορεύεται εκεί πέρα η παιδοκτονία. Η διδασκαλία και η θεωρία η σημερινή κατά της τεκνογωνίας είναι εβραϊκή. Αυτοί που κηρύττουν σε όλο τον κόσμο και εφεύραν χάπια και φάρμακα και μεθόδους να δυσκολεύουν να γεννάνε οι άνθρωποι, οι λαοί, αυτό αυτοί δεν το κάνουν ποτέ. Η Εβραία θα φέρει όσα της δώσει ο Θεός. 1, 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω πώς. Το πρωτότοκο το φέρει πάντοτε στο δεξί του χέρι. Αυτό που κρατάει και πηγαίνει ή στο τείχος των δακρύων να προσευχηθεί με την οικογένειά του ολόκληρη κάθε Παρασκευή. Ή στη συναγωγή κάθε Σάββατο, το πρωτότοκο είναι δεξιό, στο δεξί του χέρι. Το δευτερότοκο στο αριστερό του χέρι και τα ιστερότοκα έρχονται πίσω του. Βλέπετε λοιπόν τον πατέρα σαν την γλώσσα με τα κλωσοπούλια πρωί πρωί πηγαίνει για τη συναγωγή. Από κάτω στην αμασκάλη του έχει το μαξιλαράκι το οποίο θα ακουμπήσει, θα γονατίσει για να προσευχηθεί στη συναγωγή. Αν δεν έχει τόσα παιδιά ή τα παιδιά τα κρατάει η κυρία, αυτός είναι με το μαξιλάρι στην αμασκάλη, με τη βίβλο την Παλαιά Διαδίκη στο χέρι μέσα από την αγορά και πηγαίνει στη συναγωγή. Εμείς που ντρεπόμαστε να σκώσουμε το χέρι μας να κάνουμε στο σταυρό μας όταν περνάμε από εκκλησία ή όταν χτυπάει η καμπάνα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει κόσμος, τον βλέπουνε, δεν τον βλέπουνε, του γράφει στα παπούτσια του. Αυτός πηγαίνει στη δουλειά του. Μάλιστα. Από αυτό λέω και μόνον θα μπορούσε να βγάλει ο άνθρωπος ένα συμπέρασμα το πως ο Μωσής και πως οι Άγιοι άνθρωποι του Ισραήλ είχαν εμφυτεύσει γύρω από την υπόθεση του ναού την αξία του ναού και το πόσο Θεός θα έπρεπε πάλι να προσέξει ο άνθρωπος γυργάστη επάνω στο ναό αυτόν. Βέβαια δίοντα σοφία στο Σολομώντα την τρόπο να τον φτιάξει. 45 χρόνια εργάζονται για τον ναό αυτόν του Σολομώντος. Το τι δεν υπήρχε μέσα εκεί και το τι δεν γίνεται μέσα εκεί, όλα για το Θεό από τον καθέναν, είναι ανεκδίκητα. Τα οποία εμείς μονοκοντιλιά τα σβήσαμε. Σταθήκαμε οι περισσότεροι, ανάψαμε το κερί μας. Πήγαμε στο πανηγύρι, ανάψαμε το κερί μας. Κοιτάξτε μεθαύριο εδώ του Αγίου Δημητρίου, πόσος κόσμος θα έρθει να ανάψει ένα κερί. Θα ανάψουν οι πόρνες κερί, θα ανάψουν οι μιχαλίδες κερί, θα ανάψουν οι βλάσιμοι κερί, θα ανάψουν οι αρσενοκίτες κερί, θα ανάψουν όλοι οι κερί, θα περάσουν να ανάψουν το κερί του. Τη ζωή του Αγίου, με τον Χριστό, τα υπόλοιπα ουδεμία συζήτηση. Χιλιάδες θα ανάψουν το κερί του. Και αυτοί λέγονται χριστιανοί. Πως τον έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Διότι για να είσαι με τον Χριστό πρέπει να είσαι σώμα του Χριστού. Για να είσαι μέλος του Χριστού πρέπει να είσαι ζωντανός και καθαρός. Δεν μπορεί το μέλος της πόρνης να είναι μέλος του Χριστού και κατά συνέπεια να είναι εκκλησία. Είναι κάτι που θα το συζητήσουμε παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη ο εκκλησιασμός πρέπει να είναι συνεχής. Όχι επήγα, πηγαίνω. Τακτικά. Όχι επήγα. Ο άνθρωπος αν είναι δυνατόν πρέπει να πηγαίνει 3 φορές στην εκκλησία. Εσπέρας, πρωί και μεσημβρίας. Δεν μπορεί, εργάζεται. Θα πάει στη δουλειά του. Όταν μπορεί όμως, θα πάει στην εκκλησία. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε στον εσπερινό. Μπορούμε να πάμε. Γιατί δεν πηγαίνουμε. Σε ρωτώ. Δεν τελειώνουμε οι περισσότεροι στη 1,5, 2, 2,5 ώρα, 3. Ο εσπερινός γίνει 5,5. Γιατί δεν πάμε μισή ώρα στον εσπερινό? Δεν είναι για μας? Δεν έχουμε ανάγκη προσευχής? Γιατί δεν παίρνουμε την οικογένειά μας, τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας να πάμε στον εσπερινό? Τι καθόμαστε στη γειτονιά, τι καθόμαστε μπροστά στο δαιμονοκούτι εκείνο και κοιτάζουμε τους δαιμονισμένους ποδοσφαιριστάς να δούμε ποιος σε κέρδισε και τι έκανε στην Αργεντινή και τι κάμανε από εδώ και από εκεί. Άρα είμαι θα νεκρή.
Άρα δεν αγαπάμε τίποτα. Άρα δεν ποθούμε τίποτα. Άρα δεν επιθυμούμε τίποτα. Και ο άρρωστος, ο νεκρός, δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Δεν τα σκέπτεται αυτά τα πράγματα τα οποία προσφέρονται εκεί. Γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος το δόγμα? Για δεν πηγαίνει στον Εσπερινό. Για δεν πηγαίνει στον Όρθρο. Εκεί που διαβάζονται όλα τα τροπάρια που έχουν σχέση με την εορτή. Πηγαίνουμε από το ευλογημένη βασιλεία και έπειτα. Πηγαίνουμε από τη δοξολογία και έπειτα. Άλλοι πηγαίνουν μετά το Ευαγγέλιο. Άλλοι πηγαίνουν μετά τα Άγια. Και άλλοι πηγαίνουν στο τέλος. Και άλλοι μπαίνουν, ανάβουν ένα κερί και φεύγουν. Ή άλλοι κάθονται λιγάκι, μόλις δουν τον ιεροκήρυκα και βγει να ομιλήσει, φεύγει. Του γυρίζει τα οπίστια και σκόνεται και φεύγει. Είναι δυνατόν κατά αυτήν την έννοια να γίνει χριστιανός ο άνθρωπος και να έχει σχέση με τον Χριστό? Δεν είναι δυνατόν. Αυτό είναι φοβερά αυτά τα οποία συμβαίνουν σε εμάς τους ανθρώπους. Γι' αυτό στας διαταγάς των Αποστόλων γράφουν από τότε μια συνταγή στους επισκόπους και λέει: «Ο επίσκοπε κέλευε, λέγε και παρένει το λαό και πρότρινε το λαό εις την εκκλησία να ενδελεχίζει, να έχουν σχέση καθημερινή με την εκκλησία, όρθρου και εσπέρας και εκάστης ημέρας. Και μη απολείπεστε το σύνολο, αλλά συνέρχεστε διηνεκώς». Αν έχετε τα διαταγάς των Αποστόλων, θα το βρείτε στο δεύτερο βιβλίο, κεφάλαιο 58. «Μη προκρίνετε του Θείου λόγου βιωτικάς χρίας». Μην πεις «έχω δουλειά» μπροστά στα θέματα της πίστεως. «Αλλά εκάστης ημέρας συναθρίζεστε όρθρου και εσπέρας, ψάλλοντες και προσευχόμενοι εν τις Κυριακές». Ο Δαβίδ λέγει, βασιλεύς, με πόσες δουλειές, με πόσες φροντίδες. «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». 7 φορές την ημέρα διέκοπτε και εισήρχεται να δοξολογήσει το Θεό. Εμείς δεν τα προλαμβάνουμε. Θα μπορούσαμε το πρωί στις 5 να σηκωνόμεθα και στις 4 να σηκωνόμεθα, να εκκλησιαζόμεθα 2 ώρες και στις 6.30 να πηγαίναμε για τη δουλειά μας. Αλλά αφού κοιμόμαστε στη 1.30, στις 2, πώς είναι δυνατόν να πάμε? Πόσον έχουμε ανατρέψει τα πάντα, πώς είναι δυνατόν να πάμε το πρωί στην εκκλησία? Διαβάστε του Θείου Χρυσοστόμου τις ομιλίες, θα βρείτε τι. Όπως μιλήσαμε το βράδυ την άλλη μέρα, όπως μιλήσαμε το πρωί, πρωί και βράδυ είχε κήρυγμα. Άρα είχε εκκλησία, είχε κόσμο. Στη συνέχεια η ερμηνεία όλων των γραφών έχει γίνει πρωί και βράδυ, όχι στις Κυριακές, σε ορτές. Εκτός αυτού, πρωί και βράδυ είχε κήρυγμα. Για να είχε κήρυγμα, είχε εκκλησία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ σχετικά με την γιορτή της Πεντηκοστής.

Λέγονται η Πεντηκοστή, αισθανόμαστε ότι είναι μεγάλη γιορτή. Και είναι ευλογία, νομίζω, το ότι είσαι στο Άγιον Όρος αυτές τις μέρες. Και ότι φεύγοντας από τον κόσμο, που ο κόσμος ξέρετε τι λέει, έχετε όλοι πείραν. Γι' αυτό πολλές φορές βαριέστε στον κόσμο. Και θυμούμαι τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, που μου έλεγε μια φορά, μου λέει, αν υπολόγιζε σωστά κανείς το Άγιον Όρος, θα είχαν κλείσει πολλά ψυχιατρία. Και αυτό είναι αλήθεια. Η Πεντηκοστή είναι μεγάλη γιορτή, διότι ακριβώς οι Απόστολοι δέχτηκαν το Πνεύμα του Άγιον, εμπειρίνες γλώσσες, και ακριβώς το Πνεύμα του Άγιον τους οδήγησε να εισπάσαν την αλήθεια. Και ο Θεός τα έκανε έτσι για να φέρεται ότι η Θεία Οικονομία δεν έγινε μόνο ούτε από τον Πατέρα, ούτε μόνο από τον Υιόν, ούτε μόνο από το Άγιο Πνεύμα. Έγινε από τον Τριαδικό Θεόν, ο οποίος είναι μία ουσία, αλλά τρεις υποστάσεις. Γι' αυτό και έλεγα και σε κάποιον ότι ποιες είναι οι ενέργειες του Άγιου Πνεύματος. Οι ενέργειες του Άγιου Πνεύματος τι είναι? Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ποιος είναι ο καρπός του Άγιου Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πραότης, η Χριστότης, η αγαθοσύνη και η εγκράτεια. Εάν κανείς έχει αυτές τις αρετές, απόδειξε ότι έχει Άγιο Πνεύμα. Εάν αυτές οι αρετές δεν υπάρχουν, δεν έχει Άγιο Πνεύμα. Και βλέπετε έξω στον κόσμο, λέει, ας πούμε, παρουσιάζουν τους καλλιτέχνες πνευματικούς ανθρώπους. Παρουσιάζουν τους ακαδημαϊκούς πνευματικούς ανθρώπους. Δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να είναι μορφωμένοι, να είναι διδάκτορες, να είναι ξέρω εγώ τι είναι, αλλά όχι πνευματικοί. Ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος? Αυτός που έχει Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτόν ακριβώς και μέσα στην Εκκλησία βλέπετε πόσον αισθητός είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα εμείς είχαμε έναν μοναχό ο οποίος εκοιμήθη τώρα, ένας παντήγερ Βάσιος. Αυτός ερχόταν να εξομολογηθεί και του διάβαζα ευχή με το επιτραχύλιο. Και μου λέει, καίγομαι από τη φωτιά της χάριτος, έτσι μου έλεγε πάντοτε. Και αισθανόταν τόση ανακούφιση. Και ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα που μου έλεγε? Ότι όντως υπήρχε η θερμότηση πνευματική, που ήταν καρπός και αυτός του Άγιου Πνεύματος. Τώρα μου είπανε ότι ένας πολύ απλός άνθρωπος στην Συρία, εκεί που γίνεται και πόλεμος, αυτός

το γράφουμε και στο βιβλίο του, από την Αυστραλία. Δεν είχε καιρό ο να γίνει και παπάς. Φεύγοντας του λέει, όταν θα έρθει θα σου φιλούμε το χέρι, του λέει. Σε πάτε σοκ. Και μετά από 5 χρόνια που ήρθε, ήρθε παπάς. Θέλω να πω, δεν το είπε τυχαία. Είχε μέσα του το προορατικό χάρισμα. Άρα λοιπόν, βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν την κατάσταση του ανθρώπου, βλέπουν, ας πούμε, έχουν πρόραση, έχουν προφητεία. Αυτό τι είναι? Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οι αποδείξεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Βλέπεις ο Άγιος Νεκτάριος, τον οποίο τον κατηγορούσαν. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε αδιάλειπτο προσευχή. Και πώς αποκτά κανείς αδιάλειπτο προσευχή? Για το Άγιο Πνεύματος. Δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει αδιάλειπτο ευχή στην καρδία του, καρδιακή ευχή, ώστε να μην έχει Άγιο Πνεύμα. Μία μοναχή, η οποία ήταν από την Πελοπόννησο, είχε έναν γιατρό ο οποίος ήταν άθεος, αλλά την αγαπούσε πολύ, καρδιολόγος. Την εκείταζε. Και τις αρκετές φορές την κοίταξε, αλλά τις τελευταίες φορές προτού να πεθάνει, είχε την καρδιά της αυτή, έβαζαν τα ακουστικά. Και άκουγε την καρδιακή ευχή που είχε η γερόντισσα αυτή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε». Τα ακουστικά που έβαζε για να ακούσει τους παλμούς της καρδιάς, άκουγε την ευχή. Αυτός ήταν άθεος. Και μετά πίστεψε. Πίστεψε και έγινε πολύ ευλαβής άνθρωπος. Διότι αυτή η γερόντισσα είχε την καρδιακή ευχή. Θέλω να πω όλα αυτά, ίσως πρώτη φορά τα ακούτε μερικοί. Όμως είναι γεγονότα τα οποία εκφράζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο και σήμερα ακόμα που έχουν πνεύμα Άγιο. Βλέπετε, πολλές φορές έρχονται έτσι μερικοί μοναχοί να κοινωνήσουν και πολλές φορές ευωδιάζει το στόμα τους, που όταν είναι νηστικοί πρέπει να έχει μια δυσοδία το στόμα του ανθρώπου όταν δεν τρώει. Και όμως ευωδιάζει. Γιατί ευωδιάζει? Έχει πνεύμα Άγιο. Έχει πνεύμα Άγιο. Ή μερικές φορές, ας πούμε, το Άγιο Ποτήριο λειτουργούμε. Και το Άγιο Ποτήριο αναδίδει μια ευωδία. Γιατί αναδίδει ευωδία? Το πνεύμα του Άγιον είναι. Διότι ακριβώς το πνεύμα του Άγιον, δια της ευλογίας του ιερέως, μεταβάλλει τον άρτο σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Αυτά γίνονται δια του Άγιου Πνεύματος. Εσείς οι ψυχολόγοι δεν κάνετε τέτοια πράγματα. Εσείς άλλα τον άλλον κάνετε. Τέλος πάντων, και αυτοί χρειάζονται. Ιδιαίτερα τώρα, περισσότεροι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Στους 5-3 είναι άρρωστοι. Όχι διότι είναι κακοήθηση άνθρωποι κλπ. Είναι γιατί εκφυλίστηκε η ανθρώπινη φύση λόγω της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην ανθρώπινη φύση. Η κράση του ανθρώπου αδυνάτησε τώρα. Και θα έχουμε προβλήματα πολλά. Υπάρχουν προβλήματα υπνίας σήμερα στους πολλούς ανθρώπους, χωρίς λόγο. Υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, ψυχολογικά, ψυχιατρικά. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος τους καλά. Και τα άλλα όλα τα οποία, ας πούμε, και γίνεται η ζωή τους δύσκολη. Και ο Άγιος Παΐσιος Μολευτικός που βγήκε με ψυχίατρη, λέει, μια ευλογία του Θεού. Δηλαδή παλιά θεωρώντουσαν δαιμονισμένοι όλοι αυτοί από τους παλιούς. Και τους είπε, ήταν εδώ στο Άγιον Όρος και ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε, και ήταν στα μοναστήρια και φώναζαν, έκαναν, τους άλλους τους έδωναν που ήταν πολύ έτσι. Και τους είχαν δεμένους. Εδώ στο Ατοπέδιν είχαν έναν τόπο που είχε αλυσίδες μέχρι σήμερα που έδιναν παλιά τους αυτούς όλους, τους αρρώστους μοναχούς που ήταν εδώ. Διότι στα μοναστήρια πάντοτε, ξέρετε, περνούσαν και άνθρωποι άρρωστοι και οι πατέρες τους εδέχονταν από εσυπάθεια, από εσφυλακνία τους εδέχονταν. Έτσι είναι. Γι' αυτό να ξέρετε ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται και γιατρεύει την ψυχή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος πότε ολοκληρώνεται, αδελφοί μου, όταν έχει πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό ο Άγιος Παΐσιος μια φορά μου λέει, ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος? Και μου απάντησε ο ίδιος, ο Άγιος. Βλέπεις ότι δεν έχει κόμπλες μειονεκτικότητος. Γιατί? Διότι είναι ταπεινός μόνιμα. Η ταπείνωση είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Την ταπείνωση δεν τη ξέρουν οι άνθρωποι που δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Ο Κάρολος που ήρθε 8 φορές εδώ, μου έλεγε ότι εμείς οι Εγγλέζοι λέει, την ταπείνωση την θεωρούμε κόμπλες μειονεκτικότητος. Έτσι μου έλεγε. Και αυτό είναι αλήθεια. Διότι ακριβώς η ταπείνωση είναι ο χαρακτήρας του.

Χριστού. Γι' αυτόν όταν ο Χριστός έπηγε να αποκαλύψει τροποντινά τα εσωκάρδια του στους μαθητές του, τους είπε «Μάθετε από μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία». Και τότε ευρύσεται ανάπαυση τη ψυχή ημών. Όλα αυτά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν έτσι εύχομαι να αγαπήσουμε την Εκκλησία, διότι δια της Εκκλησίας απολαμβάνουμε το Πνεύμα του Άγιο και αυτή η γλυκίδης που αισθανόμεθα, η ειρήνη που αισθανόμεθα, η ησυχία που αισθανόμεθα, το πλήρωμα που αισθάνεται ο άνθρωπος ο πνευματικός, όταν λέμε «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε», το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Έτσι ακριβώς, αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Αυτός είναι ο παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας. Αυτός είναι ακριβώς που δρά μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Αυτός είναι που τελεί τα μυστήρια, το γάμο, το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που το έχουμε καθημερινά. Και βλέπετε στα μοναστήρια, το πρώτο πράγμα και το κέντρο της ζωής μιας μονής είναι η Θεία Λειτουργία. Πάντοτε αυτό είναι. Και αυτό έτσι εύχομαι, ερχόμενοι στο Αγιώνυμον Όρος που είναι χώρος προσευχής, είναι χώρος μετανοίας, είναι χώρος ησυχίας. Και όταν λέγω ησυχίας, όχι από το θόρυβο. Το ότι πολλές φορές πηγαίνουμε και μερικοί από εσάς στα εξοχικά τους δίθεν να ησυχάσουν και έρχονται είτε μεθυσμένοι, επιστρέφουν, είτε τσακωμένοι με διαφόρους, είτε τσακώθηκαν με τη γυναίκα τους, έρχονται τσακωμένοι και δίθεν ότι πήγαν να ησυχάσουν. Η ησυχία εσωτερική δεν είναι να πηγαίνεις και να έχεις θόρυβο. Η ησυχία είναι να βρεις ώστε να ενωθεί ο νους με την καρδία. Όταν ο νους και η καρδία ενωθούν δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος, τότε οπωσδήποτε βιώνεις την ησυχαστική ζωή. Γι' αυτόν ο άνθρωπος που έχει Πνεύμα Άγιον, αυτός έχει και ησυχαστική ζωή και έχει μέσα του την ειρήνη και την ησυχία. Αυτά που λείπουν σήμερα από τον κόσμο. Βλέπετε σήμερα, εμείς οι άνθρωποι που παρακολουθώ, τους προσκυνητές που έρχονται εδώ καμιά φορά. Έρχονται εδώ, περνάνε μια-δύο ώρες, αρχίζουν να στέλνουν μηνύματα. Είναι περάσει η ώρα. Μηνύματα από εδώ, μηνύματα από εκεί, τηλέφωνα από εδώ, τηλέφωνα από εκεί. Πώς θα περάσει η ώρα. Δεν ξέρουν να εκμεταλλευτούν την ώρα τους με την προσευχή, με την μελέτη. Ή μπορεί να διαβάσουν, είναι προσκυνητούλοι, μετά βαριούνται. Δεν έχουν διάθεση. Και πρέπει να δουλέψουν. Πώς θα περάσει η ώρα. Πρέπει να σκοτώσουμε τον χρόνο μας. Γι' αυτόν ο χρόνος των ολοκληρωμένων άνθρωπων πάντοτε συνδέεται με την αιωνιότητα. Πάντοτε. Πάντοτε. Διότι ο χρόνος που δαπανούμε αυτήν τη στιγμή δεν μπορούμε να το βρούμε ποτέ πουθενά. Δεν επιστρέφει ποτέ ο χρόνος. Πάντοτε. Σήμερα, ας πούμε, αυτή η μέρα, τι καταφέραμε στην ουσία. Στην ουσία, η ουσιαστική επιτυχία μας είναι ότι μειώθηκε κατά μία μέρα η ζωή μας. Να θυσιάσουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να βρούμε αυτή τη μέρα πλέον. Τέλειωσε. Πάει. Έφυγε. Εάν σε αυτή τη μέρα επίησαμε καλώς και πορευθήκαμε καλώς, έβαν έχει. Εάν όμως δεν πορευθήκαμε καλώς, είναι πρόβλημα. Γι' αυτόν εύχομαι η χάρη του Θεού να σας βοηθήσει ώστε να επιστρέψετε πίσω εν εταίρα μορφή, ηλιωμένη υπό τις χάρες του Αγίου Πνεύματος και πάντοτε να θυμίσετε αυτό το περιβάλλον, το κατανυχτικό, το προσευχητικό, το ήσυχο, το λειτουργικό. Και πάντοτε να θυμίσετε ότι το Άγιον Όρος είναι τόπος προσευχής αδιαλείπτου και τόπος μετανοίας.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνωδώ οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλος σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη σχηνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μειώτη ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειονόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τε στρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντο των ουρανών και την γην. Μη δόει ει άλλον τον πόδα σου μη δεν ει τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν ει τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνος σου λείπου εις εναμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύς και τα βαρβάρου βαρούμενος και των σοφυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθείς εν τον Σταυρό εκουσίως νεπονίμους και την πολιτεία, στους συκτηρμούς ο δώρης σε Χριστέ ο Θεός, έφραν δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγός αυτής κατά των πολεμίων και την συμμαχία να έχει συν όπλων ειρήνης έτσι των τρόπεων, και νυν και αΐ και εις όνος των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήβηστας βε αγαφήτας και σίες ημών, πανήντε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώσου σου και έλευση βασιλεύει και χορηγείο αυτής ουρανόφιν την νίκην, διότι έτηκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον και ελέησον και ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον και ελέησον και ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και

0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και διαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αΐ Χριστούς αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα ενυψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενυψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα ενυψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν εκλειγοντές με πολύ επανίσθεντα είπε με. Πολύ λέγουν στην ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού του Θεού αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτουρ μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού του κύκλος είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρενοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μη δε τουρκή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξας επέμε την χείρα σου. Ου και έστην έσυσεν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ου και έστην ειρήνη τη σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου υπέρηγαν την κεφαλή μου ή φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επέμε. Προσώζεσαν και σάπισαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα και θροπάζον εμπορευόμη. Ότι εψώε μου επιλύστησαν επεγμάτων και ου και έστην έσυσεν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε αντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου μεταράχθη κατελείπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και στιμέτε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος σου και οίκον και ως άλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος άνθρωπος σου κακών και ουκ έχων εν το στόμα δι' αυτού ελεγμός ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι ζακούσι Κύριε Θεός μου ότι είπον μη ποτέ επί χαρός ημί εχθροί μου και εν τους αληφθήν επόδας με επεμέ μεγαλωριμόνησα ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστί διαβαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνίζω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται επερέμε και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εντιέβαλων με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχησης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχησης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου προς απλώσει η σάρξ μου εν κυερί μου και αβάτω και ανίδρο. Ούτως εν του Αγίου ευθύνησή του είναι την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιό σου βρεζόα στα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρωτά χείρα μου,

Το μαλαλούν τον άδικα, εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτου μου τρίγουν σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέ τον οποίο σου η προσευχή μου κλείνοντου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστην μετά των καταβενόντων, εις λάκκουνε γεννήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφωνου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός αβόστησα. Έθεν το μεν λάκκο κατ' οτάτου της σκοτεινής και νησικιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου πήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού έθεν το με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ο εξυπορευόμενοι οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέραν διεπέτασα προς σε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου ενική επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εν κόπησα κοινότητός μου, υψωθήσετε, ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου ξετάραξάν με. Εκύκλωσαν με ω είδωρο, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξε και νύχτη εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτερμή, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ω αιτού η νεότη σου. Ποιον ελεήμος είναι σου Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμον και ελεή μόνο Κύριο, μακροθύμο και πολυέλε, ου και στέλο οργιστήσεται ουδέη στον αιώνα μηνύ, ου κατά τα σανομία Σιμών επίση εν ημίνου δε κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και εν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών, καθώ ον απέχουσε έναν ατολέ από δυσμόν εμάκρινε να φημών τα σανομία Σιμών, καθώ η κτήρη πατήρη ου σου κτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνήσει τυχούσε μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρούδος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, ποιο και επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσους ή την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και εκείδιασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας με ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύς ακούσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριο, δόν εν υπορεύσω με την προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον, διδάξον με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου ξελοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου.
εισάγουσόν μου.

Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει σε κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με ενεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Η ελπίση.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίων.

0: Οίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξύ.

0: ουρανών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαλέξον.

0: ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κύριου ημιν άμυνα αυτούς. Θεός, Κύριος και επέφανεν ημιν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Παρακύριου εγένετο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Θεός, Κύριος και επέφανεν ημιν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής

0: Ζωή στο Θεό, όλοι τρωτής του κόσμου.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς.

0: Λάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

με τα δόξης πόλης. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεό το αναλυφθέντη. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτημών σου εξάλληψον τον νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτιέμαι ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγιες σου και νικήσεις τον κρινές θέσαι. Ιδού γαρ ανομίες είναι ηλίθιν και αναμαρτίες εκείσεις έμει μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθεια είναι η γάπη σας στάδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς μη σώπη και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς μη αγαλίαση και ευρωσύνη να αγαλιάσοντος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των μαρτιών μου και από πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέ συγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιου μου για την ανέλεση από μου. Απόδοσ' με την αγαλία της σωτηρίου σου και πνεύμα την γημανικό στηρίξον μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλου μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγέλει την αίρεσή σου. Ότι η θέληση αστησία να το κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντηρημένη και ταπεινωμένη ο Θεός και ξεδενώσει. Αγάθμε, Κύριε, τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωση του θυσιαστριών σου Μόσχου.

0: Πατέρ Αγία Θεότου και σώσον ημάς, άχραντε μήτερ Θεού, τον σαρκοθέντα εξού και εκ των κόλπων του γεννήτωρος, μη εκφυτίσαντα Θεόν απάστος πρέσβευε, εκ πάσης περιστάσεως, σώσε ους έπλασε.
1: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ, ανέστης τριήμερος, ο καταφύσιν αθάνατος, και ο αύθης της ένδεκα και πάση της μαθητές, και ανέδραμες Χριστέ προς τον Πατέρα, νεφέλη οχούμενος, ο του παντός ποιητής.
0: Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ, βοά εμφανέστατα ψάλλον Δαβίδ ο Θεόπνευστος, ανέβη ο Κύριος προς τα ουρανία, εν αναλαλαγμό και σάπιγκος ηχήσει, και προς τον αρχήφο τον Πατέρα έφτασε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γυράσαντα Κύριε κόσμον πολλής αμαρτήμασι, και νύσα το πάθη σου και τη εγέρση σου, ανελήλυθα σοχούμενος νεφέλη.

0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι ετάξεις των αγγέλων, σωτήρ βρωτή αρφήσιν θεάς άμενε, συνανιούσαν σοι απαύστος, εκπληπτωμένε ανύμνουν σε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι εξίσταν το αγγέλο χωρί, Χριστέ ορώντες μετασώματος, αναλήφθενα και ανύμνουν την Αγία Σου ανάληψη.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι την φύσιν των ανθρώπων, Χριστέ, φθόρα πεσούσαν, εξανέστησας και τη ανόδο Σου ύψωσας και σ' αυτό είμαστε δόξα σας.
1: Υπεραγία Θεόντο και σώσον ημάς, οικέτευε απαύστος αγνή των προελθόντα εγκλαγώνων Σου, ληστήν επλάνης διαβόλου, του σύμνουντας σε Μητέρα Θεού.
0: Δόξα Σοι ο Θεός.

Θεός ημών δόξα Εσύ, ζητήσας Χριστέ το πλανηθέντα πάτη του Οφέως Αδάμ, ως τούτον ενδυσάμενος, ανήλθες και κάθισας, εκ δεξιών ο συνθρόνος, πατρός υμνούντων

0: Αμήν. Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επηγής ενώσας της ουρανίης, ανελήφθησε εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
0: Τα της γης, επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψομεν και εισύψουσε πάρομεν, όματα και νοήματα, πετάσομεν τα σώψεις ομού και τες αισθήσεις, επί τους ουρανίους πύλας ηθνητή, νομίσομεν είναι του ελαιόνος εις όρος και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης εποχούμενο. Εκείθεν γάρ ο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο Φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε της Αποστόλης αυτού. Καλέσας ως Πατήρ και στήριξας αυτούς, οδηγήσας εις Υιούς και λέξας προς αυτούς.

Τη 29η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου, πνίγει θαλάσσις Θεοδοσίαν Ίδωρ, τρέφει δε Χριστός εις αναψυχής Ίδωρ, ικάδι Θεοδοσίην ενάτι πέφνε ρεύμα θαλάσσις. Τη αυτή μέρα, μνήμη της Αγίας, ο Σιωμάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινοπολιτήσης, κέρας κρυού κτίναν σε Θεοδοσία, όφθη νέων σύ της αμαλθίας κέρας. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολβιανού, επισκόπου πόλεως Ανέου, των Ολβιανών μάλα Όλβιον λέγω, υπερ Θεού θανόντα του Πανολβίου. Ο Άγιος Νεομάρτης Νάνος, ήτι Ιωάννης, ο Θεσσαλονικεύς, ο εν σμήνη μαρτυρίσας ξύφη τελειούτε. Και Νάνος, όφθη χαριτωμένος νέος, μάρτης Κυρίου, ο άκρας ευδοξίας. Πες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αμένου, αντοφθαλμήν το ανέμο επιδόντε σε φρόμεθα. Νησίον δε τύπο δαμόντες καλούμενον κλάβδιν, μόλις

Σωσή. Χαλάσαντε στο σκεύος ούτως εφέροντο. Σφοδρός δε χυμαζομένων ημών της εξεκβολήν

Τίας υπαρχούσης, τότε σταθείς ο Παύλος εν μέσω αυτών είπεν, ήδη μεν, ο άντρες πειθαρχής αντάσμη, μη ανάγεστε από της Κρήτης,

τόπους εκπέσωσιν, εκ πρίμνης ρίψαντες αγγύρας, τέσσαρας ύφχοντο ημέρα γενέστε. Τον δεν αυτόν ζητούντον φύγειν εκ του πλοίου και χαλασάντον την σκάφην εις την θάλασσαν προφάσιος εκ

πάλιν και πολλά και σου προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών. Καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Και δώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου χάρισε δε ο Θεός. Και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύουσι. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνε. Όπως

Σάκιο του συνεδεμένων της ίδιας επιθυμίας και ήταν προσέγγισης του Άγιος και ένα γης, ένα παπά.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' την Μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιόν του Πατρός και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κάστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρίκιος προσκυνουμένον και εις δοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

Ευλογήσεν και ευχαριστήσε προς Κύριε κατά την τόπο της Δησποτήρης. Σίγαρη Θεός ανέκπληστος απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύτος, ον σοι και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιον, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης νυκ των χειρών ημών δέξαστη κατηξίους ασκέτης υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: πλήρης ουρανός και η γη της δόξης σου, ως ανάε της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ως ανάε της υψίστης.
1: Και τις αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν,

0: Τα μεταπαρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, με τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμιμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του.

0: και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πρόσκεισε
0: Κυρίε σου, Χριστέ ο Θεός ημών, εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη τη βασιλεία σου και έλθε εις το αγιάσαι ημάς. Ο άνατο πατρί συγκαθήμενο και ο δεήμηνα οράτου συνών και καταξίουσον την κρατεά σου χειρή, με τα δουνέη μην του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δήμων παντί το λαό. Θεό ημά στη τιμή του αμαρτωλό και ελέησον.
2: Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης της Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα

και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδωρήμα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και

0: Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 29 Μαΐου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδοσίας της Παρθένου. Το 5ο έτος του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού, 307 μετά Χριστόν, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, την Κυριακή του Πάσχα, η Θεοδοσία, μια νεαρή Παρθένος αφιερωμένη στο Θεό, μόλις 18 ετών από την Τύρο, πλησίασε τους κρατούμενους που είχαν ομολογήσει το όνομα του Χριστού και περίμεναν αλυσοδεμένοι να παρουσιαστούν στον δικαστή και τους ζήτησε να την μνημονεύσουν όταν θα έφταναν στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμέσως οι στρατιώτες συνέλαβαν την κόρη και την οδήγησαν στον διοικητή Ουρβανό. Εκείνος έξαλλος από θυμό την πρόσταξε να θυσιάσει στους ψευδοθεούς. Αρνήθηκε και τη βασάνισαν, προξενώντας πληγές στα πλευρά, το στήθος και σε σημείο που φάνηκαν τα σπλάχνα. Η Αγία ωστόσο υπέμενε σιωπηλά και η υπερκόσμια αυτή στάση κέντριζε ακόμη περισσότερο τη λύσα του δικαστή. Την παρότρινε ακόμη μια φορά να θυσιάσει. Όμως η Θεοδοσία, κοιτάζοντάς τον με διαπεραστικό και παρατεταμένο βλέμμα, χαμογελώντας με το πρόσωπό της να λάμπει, του είπε: «Άνθρωπε, γιατί πλανάσαι? Δεν ξέρεις ότι ενεργώ τώρα σύμφωνα με τις προσευχές μου, αφού αξιώθηκε να είμαι συγκοινωνός των μαρτύρων του Χριστού?» Βλέποντας πως γινόταν περίγελος του κόσμου, ο Ουρβανός, ανίκανος να την νικήσει με ακόμη σκληρότερα βασανιστήρια, διέταξε να την πετάξουν στη θάλασσα. Κατόπιν στράφηκε προς τους ομολογητές που είχαν ενθαρρυνθεί από την αντίσταση της κόρης και τους καταδίκασε όλους σε καταναγκαστικά έργα στα ορυχεία χαλκού της Φενούς.

Μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Θεοδοσίας της Κωνσταντινούπολιτήσης. Η Αγία Θεοδοσία ήταν κόρη ευγενών και εύπορων χριστιανών της Κωνσταντινούπολεως. Μετά το θάνατο του πατέρα της σε ηλικία 7 ετών, ακολούθησε τη μητέρα της που είχε αποφασίσει να αποσυρθεί σε μονή της βασιλεύουσας, όπου μεγάλωσε στην ευσέβεια και την αγάπη του Θεού. Όταν εκοιμήθη η μητέρα της, μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς, κρατώντας μόνο όσα χρειάζονταν για να της φτιάξουν τρεις χρυσές εικόνες, του Χριστού, της Θεοτόκου και της Αγίας Αναστασίας. Κατόπιν έγινε μοναχή. 2 χρόνια αργότερα, ο αυτοκράτορας Λέων III εξαπέλυσε διωγμό κατά των ομολογητών των Αγίων Εικόνων, κατά τη διάρκεια του οποίου εμαρτύρησε και η Αγία Θεοδοσία.

Μνήμη του Αγίου Πατρός Αλεξάνδρου, Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας. Γεννημένος περί το 250, ο Άγιος Αλέξανδρος κατήχε κατά την επισκοπία του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρίας σημαντική θέση στον κλήρο της Αιγυπτιακής Κοσμόπολης. Άνθρωπος ευσεβής, ελαυνόμενος από Άγιο Ζήλο, γλυκής και ταπεινός, είχε μεγάλη αγάπη για τους αδελφούς του και μεριμνούσε όλος ιδιαιτέρως για τους πτωχούς. Όταν εκοιμήθη ο Άγιος Αχιλλάς, που έμεινε μόνο 5 μήνες στο επισκοπικό του αξίωμα, ο Αλέξανδρος εξελέγει διάδοχός του. Αναλαμβάνοντας την ανασύσταση της Εκκλησίας της Αιγύπτου, μετά το διωγμό, έλαβε μέρημνα για τον καταρτισμό του κλήρου του και προώθησε στην τάξη των κληρικών και στην αρχιεροσύνη ανθρώπους που είχαν αγιαστεί στην άσκηση και την ησυχία. Ανήγειρε τη μεγάλη εκκλησία του Αγίου Θεονά στην Αλεξάνδρεια και οργάνωσε την αρρωγή προς τους δοκιμαζόμενους πιστούς. Είχε να αντιμετωπίσει καταρχήν τους οπαδούς του επισκόπου Μελιτίου Λυκοπόλεως, ο οποίος είχε χειροτονήσει κληρικούς στις χειρεύουσες επισκοπές κατά τη διάρκεια του διωγμού και για να δικαιολογήσει το σχίσμα του είχε υιοθετήσει τις ακραίες θέσεις εκείνων που αρνούνταν την υποδοχή των πεπτοκότων στην εκκλησία. Τον πρώτο καιρό ο πρεσβύτερος Άριος, άλλοτε οπαδός των Μελιτιανών, που είχε αποκατασταθεί στην εκκλησιαστική κοινωνία χάρη στη μεσολάβηση του Αλεξάνδρου, διατηρούσε μαζί του εγκάρδιες σχέσεις. Το 318 όμως άρχισε να αντικρούει τη διδασκαλία του Αρχιεπισκόπου διδάσκοντας με τη βοήθεια διαλεκτικών επιχειρημάτων ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι αιώνιος, ότι είναι το πιο εξέχον των κτισμάτων και κατά συνέπεια δεν μπορεί να μιλά κανείς περί καταφύσιν ενότητος των τριών θείων προσώπων. Ο Αλέξανδρος, πληροφορημένος για τα μηχανεύματά του, δεν έλαβε αμέσως μέτρα κατά του Αρίου, προσπαθώντας να τον επαναφέρει στην Ορθοδοξία με συζητήσεις και πατρικές παρενέσεις. Οι προσπάθειές του όμως αποδείχθηκαν μάταιες και η αίρεση εξαπλώθηκε σύντομα σε όλη την Αίγυπτο, η οποία βρισκόταν τότε διαιρεμένη σε Ορθοδόξους, οπαδούς του Αρίου και Μελιτιανούς που πρέσβευαν το δόγμα της μοναρχίας του Πατρός. Ο Αλέξανδρος αποφάσισε να αφορήσει τον Άριο, αλλά επειδή εκείνος είχε βρει ερίσματα στην Παλαιστίνη, τη Συρία και τη Μικρά Ασία, έπρεπε να συγκληθεί μια σύνοδος 100 περίπου επισκόπων στην Αλεξάνδρεια για να επικυρώσει την ποινή και να αποφασίσει να εξορίσει τον Άριο και τους μαθητές του. Στην Παλαιστίνη ο αιρεσιάρχης κατάφερε να δώσει την εικόνα ενός υποδιωγμό αθώου και πέτυχε να κερδίσει με το μέρος του ιεράρχες με μεγάλη επιρροή, όπως ο Ευσέβιος Νικομιδίας, οι οποίοι συνεκάλεσαν σύνοδο και ζήτησαν από τον Αλέξανδρο να ανακαλέσει την καταδίκη του και να τον δεχθεί πάλι σε κοινωνία. Ο Άγιος Αλέξανδρος όμως έμεινε σταθερός και αντιστάθηκε σε όλα τα διαβήματα και σε μία επιστολή όπου διαμαρτυρόταν για την ανάμιξη του Ευσεβίου Νικομιδίας, εξέθεσε τη νέα αίρεση δείχνοντας ότι ανέτρεπε όλη τη διδασκαλία περί σωτηρίας. Ενώ ο Άριος επερόταν ότι προσέγγιζε τα μυστήρια της πίστεως μέσω συλλογιστικής και φιλοσοφίας, ο Αλέξανδρος, στηριζόμενος στην παράδοση της Εκκλησίας, διακήρυσε ότι επειδή ακριβώς ο λόγος είναι φύση Υιός Θεού, γινόμαστε δι' αυτού κατ' υιοθεσίαν Υιοί Θεού και δυνάμεθα να απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Δήλωνε δε έτοιμος να πεθάνει για την υπεράσπιση της Άγιας αυτής αλήθειας. Υποφελούμενος από τις αντιθέσεις μεταξύ Κωνσταντίνου και Λυκινίου, ο Άριος επέστρεψε στην Αίγυπτο, όπου απέκτησε πολλούς οπαδούς στο λαό χάρη στη σύνθεση ασμάτων και ποιημάτων που έκαναν τις κακοδοξίες του εύκολα αφομοιώσιμες. Η αίρεση είχε λάβει οικουμενικές διαστάσεις όταν όλη η εξουσία περιήλθε στον Κωνσταντίνο. Υπό την επιρροή του Ευσέβιου Νικομιδίας, ο Αυτοκράτορας έγραψε στον Αλέξανδρο και στον Άριο, κατηγορώντας τους ότι

0: κατέβρισε αυτήν παρά την προχωρημένη ηλικία του και τις ασθένειές του και διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο, βοηθούμενος από τον προστατευόμενό του Άγιο Αθανάσιο. Ο Άριος και οι οπαδοί του καταδικάστηκαν και ο Υιός του Θεού διακηρύχθηκε ομοούσιος στο πατρί. Η Σύνοδος ρύθμισε επίσης το Μελιτιανό σχίσμα, ορίζοντας ότι ο Μελίτιος όφιλε μένειν εν τη πόλη εαυτού και αναγνώρισε στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας τη δικαιοδοσία επί της Αιγύπτου, της Λιβύης και της Πενταπόλεως. Ο Άγιος Αλέξανδρος διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ημερομηνίας του Πάσχα, ενώ η Σύνοδος αποφάσισε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας έπρεπε κάθε χρόνο να απευθύνει μια εγκύκλιο επιστολή σε όλες τις εκκλησίες, αναγγέλλοντας την κοινή ημερομηνία του Πάσχα. Τούτο το έθος διατηρήθηκε έως τη Σύνοδο της Χαλκιδόνος, 451, εποχή κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος της Αιγύπτου περιήλθε στους μονοφυσίτες. Μετά το πέρας της Συνόδου, ο Άγιος Αλέξανδρος επέστρεψε θριαμβευτή στην Επισκοπή του, όπου εργάστηκε για να επανορθώσει τα δεινά που προξένησε η αίρεση και το σχίσμα. Παραμένοντας αμετακίνητος απέναντι στις προσπάθειες ανθρώπων υψηλά ιστάμενων να αποκατασταθεί ο Άριος. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 26 Φεβρουαρίου 326 ή 327 και αμέσως ο Άγιος Αθανάσιος εξελέγει από τους επισκόπους της Αιγύπτου για να συνεχίσει με λαμπρό τρόπο το έργο της υπεράσπισης της αληθινής πίστεως και της στερέωσης της Εκκλησίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ολοβιανού, επισκόπου Ανέας και τον συναυτό. Και αυτή η μέρα δύο ανώνυμοι μάρτυρες, Ανήρ και η τούτου σύζυγος, ξύλιστα οστά συντριβέντες τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, η ερεμία του Αναχωρητού. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ανδρέου Αργύρη, του Χίου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Θεσσαλονικαίος, του επωνομαζομένου Νάνου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ουστιούγκ, του Διαχριστών Σαλού και Θαυματουργού. Μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Θεοδόρου, επισκόπου Βρχάτς της Σερβίας, του υπό των Τούρκων μαρτυρήσαντος, εν έτη 1594. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε, με τον Γιώργο Μπάρλα.

29 Μαΐου 1453. Άλωση της Κωνσταντινούπολης, η πόλης Εάλο. Η πτώση της ιστορικής πόλης και ο ηρωικός θάνατος του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Παλαιολόγου σημειώνουν και το τέλος του Βυζαντίου με την υπερχιλιετή ιστορία του. Από τις αρχές του 1453, ο Μωάμεθ προετοιμαζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Με έδρα την Ανδριανούπολη, συγκρότησε στρατό 150.000 ανδρών και ναυτικό 400 πλοίων. Ξεχώριζε το πυροβολικό του, που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο για εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα το τεράστιο πολιορκητικό κανόνι που είχαν φτιάξει σάξονες τεχνίτες. Στις 7 Απριλίου, ο Σουλτάνος έστησε τη σκηνή του μπροστά από την πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Ο αγώνας ήταν άνισος για τους Βυζαντινούς που είχαν να αντιπαρατάξουν μόλις 7.000 άνδρες, οι 2.000 από τους οποίους μισθοφόροι, κυρίως ενετοί και γενουάτες, ενώ στην πόλη είχαν απομείνει περίπου 50.000 κάτοικοι

με προβλήματα επισιτισμού. Η βασιλεύουσα περιβαλλόταν από ξηράς με διπλό τείχος και τάφρο. Το τείχος αυτό, που επί χίλια χρόνια είχε βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη να αποκρούσει νικηφόρα όλες τις επιθέσεις των εχθρών της, τώρα ήταν έρμεο του πυροβολικού του Σουλτάνου, που από τις 12 Απριλίου άρχισε καθημερινούς κανονιοβολισμούς. Οι Τούρκοι προσπάθησαν πολλές φορές να σπάσουν την αλυσίδα που έφραζε τον Κεράτιο κόλπο και προστάτευε την ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Στις 20 Απριλίου ένας στολίσκος με εφόδια υπό τον πλοίαρχο Φλαντανελά κατορθώνει να διασπάσει τον τουρκικό κλοιό μετά από φοβερή ναυμαχία και να εισέλθει στον Κεράτιο, αναπτερώνοντας τις ελπίδες των πολιορκούμενων. Ο Μωάμεθ κατάλαβε αμέσως ότι μόνο το πυροβολικό του δεν έφθανε για την εκπόθυρση της πόλης, εφόσον παρέμεινε απρόσβλητος ο Κεράτιος. Με τη βοήθεια ενός Ιταλού μηχανικού, κατασκεύασε δίωλκο και τη νύχτα της 21ης προς την 22η Απριλίου, 70 περίπου πλοία σύρθηκαν από το Βόσπορο προς τον Κεράτιο. Η κατάσταση για τους πολιορκούμενους έγινε πλέον απελπιστική, καθώς έπρεπε να αποσπάσουν δυνάμεις από τα τείχη για να προστατεύσουν την πόλη από την πλευρά του Κεράτιου, όπου δεν υπήρχαν τείχη. Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνδικολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος.

0: Στις 29 Μαΐου του 1822, οι υπερασπιστές του Σουλίου πετυχαίνουν περηφανή νίκη εναντίον των Τούρκων στο χωριό Ναβαρίκο. Σαν σήμερα, το 1824, ο Αιγυπτιακός στόλος καταλαμβάνει και λαϊλατεί την Ίσο Κάσο. Σαν σήμερα το 1828, Κρήτες επαναστάτες νικούν το Μουσταφά Πασά στο χωριό Ακαστερέ Χανίων. Στις 29 Μαΐου του 1941, οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17. Ο Παύλος εις Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Αθήνας. Αφού δε πέρασαν την Αμφίπολη, η οποία έκει το προσβοράν των εκβολών του Στριμώνος και επί της αριστεράς όχθης αυτού, καθώς και την Απολωνίαν, η οποία είχε κτιστεί πλησίον της λίμνης Βόλβης, ήλθον εις Θεσσαλονίκη, όπου ήτο συναγωγή των Ιουδαίων. Καθώς δε εσυνήθιζεν ο Παύλος, εισήλθεν εις την συναγωγή των ταύτην και επί τρεις εβδομάδας συνδιελέγετο με ταυτόν, λαμβάνουν τα θέματα και επιχειρήματα των συνδιαλέξεων του από τας γραφάς, τας οποίας ηρμήνευε και παρέθεται από αυτάς χωρία προς απόδειξη ότι ο Χριστός, σύμφωνα με όσα είχον προφητευθεί, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, τον οποίον, καθώς έλεγε ο Παύλος, εγώ σας κηρύττω. Και μερικοί από αυτούς επίστησαν και κατά Θεία Βουλή εδόθησαν ως κληρονομία πνευματική και ως μαθητές τον Παύλο και τον Σίλαν. Και από τους προσιλήτους Έλληνας που εσέβωνο τον αληθινό Θεό, πολύ πλήθος επίστη, και από τας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως όχι ολίγε. Άλλοι επιμένοντες εις την απιστίαν Ιουδαίοι εζηλοτύπησαν και φανατίστησαν δια τας επιτυχίας αυτάς των Αποστόλων, και αφού επήραν μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους από εκείνους που γυρίζουν άνεργοι στην αγορά και μάζευσαν όχλο, εδημιούργουν θόρυβο και ταραχή στην πόλη. Και αφού εστάθησαν εμπρός εις το σπίτι του Ιάσονος που εφιλοξένει τον Παύλο και τον Σίλαν, εζήτουν αυτούς δια να τους φέρουν εις την συνέλευση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Επειδή όμως δεν τους ήβραν εκεί, ετραβούσαν βιαίως τον Ιάσονα και μερικούς χριστιανούς αδελφούς για να τους φέρουν εις τους άρχοντας της πόλεως, και συγχρόνως εφώναζαν ότι εκείνοι που ανεστάτωσαν την οικουμένη, αυτοί ήλθαν και εδώ για να στατώσουν και την πόλη μας. Τους ανθρώπους δε αυτούς έχει υποδεχθεί και τους φιλοξενεί στο σπίτι του ο Ιάσον, και όλοι αυτοί ενεργούν εναντίον των νόμων και των θεσπισμάτων που ανακηρύττουν απαραβίαστο το πρόσωπο του Κέσαρος, και λέγουν ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, κάποιος Ιησούς. Προεκάλεσαν δε Ιουδαίοι με τας φωνάς και των θόρυβων αυτών ταραχή στο λαό και εις τους πολιτάρχας, οι οποίοι οίκουαν αυτά. Κατόπιν τούτων και οι πολιτάρχε, αφού έλαβαν από τον Ιάσονα και τους άλλους αρκετή εγγύηση περί του ότι θα ενάγκαζαν τον Παύλο και τον Σίλα να εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη, τους απέλυσαν. Οι αδελφοί δε αμέσως κατά τη διάρκεια της νυχτός απέστειλαν και τον Παύλο και τον Σίλα από τη Θεσσαλονίκη στην Βέρεια. Αυτοί δε όταν ήλθαν εκεί μετέβησαν εις την συναγωγή των Ιουδαίων. Ήσαν δε Ιουδαίοι αυτοί της Βερείας περισσότερο καλοδιάθετοι από τους εν Θεσσαλονίκη και δέχθησαν το Λόγο του Θεού με πάσα προθυμία, εξετάζοντες τας γραφάς κάθε ημέρα δια να μάθουν εάν αυτά που συνεζήτουν ήχον όπως τα έλεγεν ο Παύλος. Κατόπιν λοιπόν των συζητήσεων και της εξετάσεως αυτής των γραφών, πολλοί από αυτούς επίστευσαν, καθώς και από τας Ελληνίδας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως και από τους άνδρας ούχο λίγοι. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και εις την Βέρεια εκηρύχθη υπό του Παύλου ο Λόγος του Θεού, ήλθον και εκεί και τάρατον τα πλήθη του λαού, επιδιώκοντες να εξεγείρουν αυτά κατά του Παύλου. Αμέσως δε τότε εξαπέστειλαν τον Παύλο οι αδελφοί με φαινομενική κατεύθυνση του ταξιδίου του σαν εις παραθαλάσσιον πόλη, δια να αποκρύψουν τον πραγματικό δρόμο που θα ακολούθει και προλάβουν ούτω πάσα κατά αυτού ενέδρα. Παρέμειναν όμως εις την Βέρεια και ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Αυτοί δε που οδήγουν εν ασφαλεία τον Παύλο τον έφεραν δια ξηράς μέχρι των Αθηνών, και αφού έλαβαν παρά αυτού εντολή προς τον Σίλα και τον Τιμόθεο ή να έλθουν το ταχύτερο προς συνάντησή του, ανεχώρησαν.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
4: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με την Θεία Πρόνοια.
5: Δεν ξέρω εάν ερχόμενοι στο Άγιον Όρος έρχεστε με μια έτσι πνευματική σοβαρότητα, και το πιστεύω ότι το κάνετε αυτό, γιατί για να ξεκινήσει κάτι να έρθει εδώ στον τόπο αυτό δεν έρχεται έτσι κουτουρού, πιστεύω, και είμαι βέβαιος ότι έτσι κι εσείς το βιώνετε, στο ότι έρχεστε άλλοι από την Αθήνα, άλλοι από την Κύπρο, άλλοι από τη Θεσσαλονίκη, άλλοι από την Πελοπόννησο και το καθεξής. Έρχεστε διότι πιστεύετε ότι εδώ θα βρείτε κάτι που δεν το βρίσκετε στον κόσμο. Γι' αυτό και έρχεστε. Ή μερικοί έρχεστε από μια περιέργεια, όμως καλή περιέργεια. Ας πούμε, έρχεται ένας φίλος σας, συνάδελφός σας, συγγενής σας και ξέρεις, σου λέει πήγα στο Αϊόρος, πέρασα πολύ καλά και λοιπά, και μέσα στο αδιέξοδο που δυστυχώς βασανίζει σήμερα τους ανθρώπους που ζουν στον κόσμο, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε ένα αδιέξοδο σήμερα, είτε οικονομικών, είτε ψυχολογικών, είτε πνευματικών, αν θέλετε. Διότι οι γενικές ανθρώπινες συγκυρίες που ζούμε όλοι μας, βλέπετε ότι μας μαστίζουν, μας καταδιώκουν στην ουσία, και ο άνθρωπος είναι έτσι έρμεον των κοινωνικών συγκυριών. Που να μου πείτε, μα οι κοινωνικές συγκυρίες έρχονται έτσι, ασφαλώς υπάρχουν λάθος σε μερικά πρόσωπα τα οποία χειρίζονται τα δεδομένα και τα πολιτικά και τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και ούτω καθεξής. Όμως πίσω απ' όλα είναι η πρόνοια του Θεού. Και μου έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας μου, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε ένα πολύ ωραίο, το οποίο σας το μεταφέρω. Να ξέρεις, παιδί μου, μου έλεγε, κατά έναν ανερμήνευτον τρόπο και έτσι κατά ένα μυστηριώδη τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Κρύβεται η Θεία Πρόνοια. Και εφόσον βλέπετε, η πρόνοια του Θεού φέρνει εμπόδια, φέρνει προβλήματα, φέρνει δυστυχήματα, διότι το να είσαι σε μια οικογένεια και να μην μπορείς, ας πούμε, λόγω της μεγάλης φορολογίας, βλέπετε ο Άγιος Κοσμάς Συντολός το λέει, Θα έρθει η ώρα λοιπόν που θα μας φρολογούν και τα κοτέτσια. Και τώρα είναι η ώρα. Όλοι μας βιώνουμε. Έλας μου λέει ένας, παίρνω 8.000 μου λέει το μήνα και μου μένουν 3. Οι 5.000 είναι φορολογία. Ήρθαν οι δικηγόροι που έχουμε και εμείς συνεργασία με δικηγόρους, δόξα τω Θεώ. Και λέει ότι ξέρεις το 40, μου είπαν τώρα 60% λέει, είναι φορολογία. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν και θα επιβιώσουν όταν είναι αυτή η φορολογία. Και όμως σήμερα δυστυχώς υπάρχει αυτή έτσι, η κατάσταση, αυτά είναι τα δεδομένα. Και ένας ο οποίος έρχεται στο Άγιον Όρος, πιστεύω ότι έρχεται για να ησυχάσει, έρχεται για να ξεκουραστεί, έρχεται για να αναπαυθεί, έρχεται για να λυτρωθεί αν θέλετε. Διότι ξέρετε ότι ο άνθρωπος σήμερα πολεμείται από τους διαφορούς λογισμούς. Λογισμοί, βλέπετε μία πράξη. Λέει, θα πάω τώρα στην εκκλησία. Πρώτα το σκέπτομαι, αμέσως ο εγκέφαλος το σκέπτεται και μετά το ενεργοποιούμε. Δεν είμαστε όπως τα ζώα, το μουλάρι, ας πούμε, πηγαίνει με το αίσθηκτο. Εμείς δεν είμαστε με το αίσθηκτο. Βλέπετε, θυμάμαι ο πατέρας μου είχε φάρμανα από αγελάδες όταν είμαστε στην Κύπρο. Είχε μια τριανταριά αγελάδες, ήταν επιχειρηματίας. Και κάποιος του είπε, δεν ξέρω τότε, εγώ ήμουν περίπου πρώην τάξη του γυμνασίου νομίζω, του είπε, ξέρεις, φέρει να πουλείς τα γελαδάκια 9 ημερών. Και τα πουλούσε, 9 ημερών, τα πουλούσε. Και θυμάμαι, ερχόταν ο κτηνίατος και λέει, θα κάνετε υπομονή 3 ώρες, δηλαδή, θα βελάζει η αγελάδα έως 3 ώρες. Μετά από 3 ώρες θα ξεχάσει, λέει. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε το ζώο, ας πούμε, χάνει το παιδάκι του και θυμάται με και 3 ώρες ο άνθρωπος. Χάνει το παιδί του, περνούν 50 χρόνια, δεν ξεχνάει. Δεν ξεχνάει ποτέ. Και βλέπετε, δεν ξεχνάει, γιατί δεν ξεχνάει, διότι υπάρχει η συνείδηση. Υπάρχει η συνείδηση.

0: Βαδίζεις με ψέμα. Βαδίζεις με ιδιοτέλεια. Γι' αυτό και ερχόμενοι στο Άγιον Όρος, οπωσδήποτε έρχεστε εδώ για να μπορέσετε να κάνετε ένα σέρβις, αν θέλετε να πούμε και πιο κοσμικά. Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα σέρβις, χρειάζεται έναν καράς, ένα αυτοκίνητο. Αν δεν το πάρεις κάτι τόσο στον καράς, θα σε αφήσει στον δρόμο. Έτσι και ο άνθρωπος θέλει ένα σέρβις. Γι' αυτό και ερχόμενοι εδώ, ο τόπος αυτός είναι τόπος πνευματικός. Βλέπετε, οι μοναχοί κάνουν και διάφορα άλλα και κτίζουν και καλούν και, αν θέλετε, και τον κόμπο τους τον εμπορεύονται. Ας πούμε, εδώ εμείς έχουμε λάδι, έχουμε ελιές, έχουμε μέλι, έχουμε μελίσια, έχουμε βότανα, έχουμε διάφορα. Αλλά όμως υπάρχει μη διαφορά όμως. Ο μοναχός δεν κάνει κάτι καταρχήν για τον εαυτό του. Εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες αρετές, που όπως έλεγα και σε μια ομάδα παιδιών στο γραφείο, ότι ο μοναχός δεν βλέπει τον άνθρωπο με ιδιοτέλεια, διότι έχει την αχτιμοσύνη. Η αχτιμοσύνη είναι μεγάλη ελευθερία. Δεν έχει δικό του κάτι. Βλέπετε, χρειάζομαι ένα ράσο. Εγώ είμαι γέροντας, ας πούμε, είναι υπεύθυνος. Και μπορώ να εξουσιάζω, υποτίθεται. Θα πάω να ζητήσω τώρα στο Χρήστο ράσο μου, πάω στον ηματιοθηκάριο. Δεν πες, δώσουμε ένα ράσο. Και θα μου φέρει το ράσο και θα υπογράψω και ούτε πήρα το ράσο. Λοιπόν, θέλω παπούτσια και θα μου δώσει ένα ζευγάρι παπούτσια. Όπως κάνω εγώ, κάνει και ο τελευταίος δόκιμος. Και αυτό μας δίνει μια ελευθερία, να ξέρετε. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μετά την πτώση πάντοτε έρχεται προς την πλειονεξία. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, εγώ πολλές φορές κοιτάζω. Ήρθε ένας, μου λέει, ξέρεις, έκανα δεύτερο κατάστημα και απέτυχα. Του λέω, γιατί έκανες δεύτερο κατάστημα? Δεν σε αρκούσε αφού έβγαζες από το πρώτο? Μου λέει, ξέρεις, ήθελα να πάρω περισσότερα χρήματα και τα έκανα θάλασσα. Βλέπετε, πλειονεξία. Πλειονεξία. Δεν, λόγω της πλειονεξίας, ο άνθρωπος πολλές φορές δεν ενεργεί συνετά, δεν ενεργεί σωστά, δεν ενεργεί λογικά. Και τα κάνει θάλασσα. Γι' αυτό βλέπω καμιά φορά, ένας έχει 20 έσοδα, ας πούμε, θέλει 40, έχει 40, θέλει 80, έχει 80, θέλει 120 και ούτω καθεξής. Και ο λόγος είναι, ξέρεις, για να περνούν καλύτερα τα παιδιά μου. Δεν είναι έτσι. Είναι διότι ο ίδιος το θέλει να έχει περισσότερη δίθεν δυνατότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει αξία με τα χρήματα, αδερφοί μου. Δεν έχει αξία. Εγώ λόγω του ιδιότητός μου ήρθα σε επαφή με μεγάλους ανθρώπους. Αν θέλετε, με προέδρους, με βασιλείς, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους που είχαν υπαλλήλους άλλους 3.000, άλλους 5.000 κλπ. Και σας λέω, δεν είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι. Δεν τους είδα ευτυχισμένους. Γιατί? Διότι είναι κολλημένοι στην ύλη. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι κολλημένος στην ύλη δεν χαίρεται ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Δυστυχώς, καμιά φορά χωρίς να το θεωρώ, βρίσκω έτσι πράγματα τα οποία με λυπούν. Πήγα σε μια επιχείρηση και ήταν ο πατέρας, ο γέρος, ας πούμε, ο πατέρας, ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν 78 χρονών. Δεν έβλεπε καθόλου. Και τον είχαν στη μηχανή και συνεχώς ψαχούλευε τα χρήματα και τα ανεκάτευε. Και χαιρόταν όταν επλήθυναν τα χρήματα. Λέω, γιατί τώρα έχετε γι' αυτό το γέρο? Λέει, γέροντα, έτσι ησυχάζομαι. Είναι εκεί και συνεχώς του αρέσει να ψαχολεύει τα χρήματα και χαίρεται όταν αισθάνεται ότι επλήθυναν τα χρήματα στη μηχανή. Διότι είναι τόσο φιλάργυρος. Και ήταν 78 χρονών. Λέω, μα σε τι χάλι, εσείς το βοηθάτε τώρα να γίνει, ή θα πεθάνει με αυτό το χάλι, ας πούμε. Και χαίρεται γιατί πληθαίνουν τα χρήματα στο σιρτάρι, ας πούμε. Είναι δυνατόν αυτό να γίνεται? Και όμως, σου λέει, έτσι ησυχάζομαι. Μετά μουρμουράει, λέει. Τώρα ησυχάζουμε. Και τον έχουν εκεί στο γραφείο, δεν βλέπει τίποτα. Τον έχουν εκεί στη μηχανή και κάθεται εκεί. Και επειδή είναι με τα χρήματα και τα ψακουλεύει συνέχεια, τα ανακατεύει, τα χάρτινα, είναι ότι ειρηνεύει και ησυχάζουν τα παιδιά του. Ναι, πού καταντήσαμε όμως? Αυτό είναι μια αχρηστία. Γίνεται δηλαδή, αχρηστεύεται, αυτοαχρηστεύεται ο άνθρωπος, διότι με τα πράγματα του παρόντος αιώνος, του απατεώνος, δηλαδή με μία απάτη ειρηνεύει μία απάτη. Γίνεται, μα αφού σε λίγο εσύ θα πάμε 2 επί 1. Θα τα αφήσεις και τα χάρτινα και τα ξύλινα και τα σημαίνια και τα σιδερένια και όλα θα τα αφήσεις. Και όμως ο άνθρωπος, βλέπετε, πολλές φορές με μία απάτη, λόγω του πάθους. Λόγω του πάθους της πλειονεξίας. Και έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και σου λέει, θα κάνετε, δεν απαγορεύεται να εργάζεστε, αλλά θα εργάζεστε υπό τους όρους της χρείας και όχι της επιθυμίας. Δηλαδή θέλω τρία πράγματα. Τρία. Μια φορά εγώ πήγα σε έναν, είμαστε τότε στην Καψάλα με τον γέροντα, και με στείλανε πάνω σε ένα γεροντάκι, ένα σκητή, να του πάρω κάτι ψωμί, πορτοκάλια, κάτι τέτοιο. Και εγώ τον πήρα 20 πορτοκάλια, ένα ψωμί. Ξέρετε τι μου είπε? Μου λέει, παιδί μου, χρειάζομαι τρία πορτοκάλια και έναν τρίτο του ψωμιού. Τα άλλα δεν τα θέλω. Τα χρειάζομαι για σήμερα, μου λέει. Για αύριο έχει ο Θεός. Και μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά χρειάζομαι αυτά. Δεν χρειάζομαι άλλο τίποτε. Και μου έκανε εντύπωση και λέω, κοίταξε, ένας μοναχός, ας πούμε, του δίνεις και τον παρακαλείς να του δώσεις, σου λέει, δεν θέλω. Και μετά που μιλήσαμε, μου λέει, αν πάρω περισσότερα, είμαι άπιστος στη θεία πρόνοια, μου λέει. Ο Θεός μέχρι τώρα με προνοεί. Δεν θέλω. Αυτά θέλω. Και έφυγα πίσω και είπα του γέροντα, λέει, δεν πήρε να μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος, μου λέει. Είναι βεβαιόπιστος και πιστεύει ακράδαντα στο Θεό και θέλει αυτά που χρειάζεται για σήμερα. Βλέπετε, τον άρτον ημών τον επιούζει, δώσει μη σήμερα. Όσοι μη σήμερα. Βλέπετε, πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους ανησυχούμε τι θα γίνει σε 6 μήνες, τι θα γίνει σε ένα χρόνο, τι θα γίνει σε 2 χρόνια, πώς θα πάει η επιχείρηση, πώς θα πάει η δουλειά, μήπως θα με απολύσουν, μήπως, ας πούμε, θα με αδικήσουν, μήπως θα μου μειώσουν το μισθό κλπ. Είναι, βλέπετε, είναι στίγματα και δείγματα απιστίας. Απιστίας. Βλέπεις, ένα το ρώτησε, λέει, γιατί δεν έκανες και τρίτο παιδί, λέει, μα νομίζω ότι δεν θα τα βγάζα πέρα, μου λέει. Του λέω, είσαι άπιστος. Τα πεντινά του ουρανού ούτε σπείρουν ούτε θερίζουν. Και ο πατήρ ουράνιος τρέφει αυτά. Πού είναι αυτό? Πού είναι αυτό? Ή το πιστεύουμε ή το απορρίπτουμε. Θέλω να πω ότι έρχεστε και επανέρχομαι εκεί που άρχισε. Έρχεστε σε έναν χώρο ο οποίος, εάν έχετε σοβαρό προβληματισμό, θα σας βοηθήσει. Διότι εδώ πέρα εμείς σαν ζούμε στην έρημο. Εγώ πολλές φορές έχω έτσι, δηλαδή απτά πράγματα, ότι ο Θεός μας βοηθάει. Μια μέρα δεν είχαμε ενόπνευμα. Δεν είχαμε, αλλά θα παραγγείλουμε. Έρχεται ένας κύριος με έναν κυβότιο. Λέει, φέρνω ενόπνευμα. Ποιος του είμαι αυτού να φέρει? Η Θεία Πρόνοια. Η Θεία Πρόνοια. Μια φορά δεν είχαμε σταφίδες και ήταν 40. Λέω, τα παραγγείλουμε. Λέει, είπε οι πατέρες, ξέρεις, γέροντα, οι σταφίδες είναι, ξέρω, έχουν βιταμίνες, έχουν θερμίδες κλπ. Λέω, παιδιά, τώρα είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να παραγγείλουμε σταφίδες. Παραγγείλουμε. Την επόμενη έρχεται ένας με ένα σάκο γεμάτο, λέει, σταφίδες. Παίρνω σταφίδες. Όλα αυτά να μου πείτε είναι τυχαία? Δεν είναι τυχαία. Δεν υπάρχει τίποτε τυχαίο. Δεν υπάρχει τυχαίο κάτι εξάλλου. Και κάθε φίλο που πέφτει από το δέντρο δεν πέφτει χωρίς η Θεία Πρόνοια. Έτσι είναι. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα, ξέρετε, έχουμε ξεχάσει το θέμα της πίστεως. Έχουμε ξεχάσει το θέμα της Θείας Προνίας. Έχουμε ξεχάσει ότι τα πάντα παρακολουθούνται. Τα πάντα εποπτεύονται. Υπάρχει ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Βλέπετε, η Παναγία είναι τόσο αισθητή παρουσία της μέσα στο Άγιον Όρος. Και πόσα και τόσα άλλα. Βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα μέσα στην μέρημνα σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σου ένας που ξοραίνουν, ο οποίος είναι, δουλεύει πολύ, έχει επιχειρηματίας, λέει, θα τον δείτε, λέει, τον χρειαστούμε κάτι να του πω, να του συναντήσω, λέει, θα τον δείτε για μισή ώρα από τις 10 μέχρι τις 11 το μήνα, διότι μετά θα πάει, λέει, στην Ολλανδία, μετά θα έρθει να πάει στην... Λοιπόν, θα τον συναντήσω και θα του πω, θα το στολίσω βέβαια κάπως, και θα του πω, με αυτόν τον ρυθμό που εργάζεσαι θα αρρωστήσεις. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δηλαδή να έρθει να πας στην Ολλανδία, να στραφείς από την Ολλανδία, μετά το απόγευμα να πας στη Γερμανία και ούτω καθεαυτά, δεν είναι κατάσταση. Επειδή έχεις αεροπλάνο δικό σου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα αφοσιώνονται στην ύλη και ξεχνούν το εν ουε στη χρία. Ποιο είναι το εν ουε στη χρία? Η σωτηρία της αθανάτου ψυχής. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι πνεύμα στην ουσία. Βλέπετε, πολλές φορές συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Πώς το συμπαθούμε? Μας εκπλήσει και μας αγνεύει η έκφρασή του. Η έκφραση. Διερωτηθήκετε ποτέ ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, το στόμα του, τα χείλη του, το μάγουλο του. Μα και ο όμοτος έχει έκφραση. Όταν σου πει να έχει μάτια, έχει έκφραση. Άρα η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στην Καινή Διαθήκη «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, εις άρς ουκ ωφελίου δε». Όλα αυτά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα ενθυμούμεθα, πρέπει να τα βάζουμε υπόψη, πρέπει να προσέχουμε. Και έτσι ο άνθρωπος, ο οποίος προσέχει την πνευματικότητα, τότε προσπαθεί να είναι αναπαυμένος, προσπαθεί να είναι ειρηνικός, προσπαθεί να είναι ήσυχος, προσπαθεί να είναι ολοκληρωμένος. Γιατί χωρίς τη χάρη του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Και αυτόν εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού, που είναι τόσο διάχυτη και στο Άγιον Όρος, αλλά και σε όλη την Εκκλησία, σε αυτόν που θέλει και την ποθεί, να μας βοηθήσει ώστε να φωτιζόμεθα από το Άγιο Πνεύμα και να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή μας είναι τόσο γρήγορη, η ζωή μας είναι τόσο ανεφήμερη και τόσο ανεπαίσθητα τρέχει. Σήμερα πέρασε αυτή η μέρα. Θυσιάστε ό,τι θέλετε. Δεν πρόκειται να βρούμε αυτή την ημέρα πλέον. Τη χάσαμε, τελείωσε. Ο γέγονε, γέγονε. Τέλειωσε. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μετρά το χρόνο εν συγκρίση με την αιωνιότητα. Και βλέπετε ο γέροντας μου, ο Ιωσήφ, του είπα και χθες, εποθούσε να πεθάνει. Επήγαινα να το δω και μου έλεγε, το λέω πώς είστε, μου έλεγε, παιδί μου, περιμένω το τρένο και δεν έρχεται. Έτσι μου έλεγε. Και εποθούσε τον θάνατο. Εποθούσε τον θάνατο διότι εποθούσε τον Θεό. Δεν εποθούσε τον θάνατο διότι ήταν απελπισμένος. Γιατί εποθούσε τον Θεό? Εδούλεψε στον εαυτό του και βίωσε τη χάρη του Θεού και εγεύθη την αιωνιότητα. Εγεύθη την αιώνια ζωή. Και επειδή ακριβώς εκρατούσε και ψηλαφούσε την αιώνια ζωή, ήθελε να φύγει. Είναι μεγάλο πράγμα να αποθείς την αιώνια ζωή. Είναι μεγάλο πράγμα να ψηλαφάς ότι δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει σβήσιμο στη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει σβήσιμο. Και πολλές φορές επέθαινε κάποιος και προσευχόταν και μας έλεγε, παιδί μου είναι καλά αυτός. Αυτός δεν είναι καλά, κάνετε του προσευχές. Προσευχόταν και καταλάβαινε. Μόλις του επέθανε ο πατέρας του τάδε μοναχού, του έλεγα. Λέω, κάνετε προσευχή γέροντα. Μου λέει, παιδί μου δεν είναι καλά. Θέλει πολλές προσευχές. Και ένας άνθρωπος του Θεού καταλαβαίνει αν είναι καλά μια ψυχή, δεν είναι καλά. Διότι, γιατί? Διότι έχει επαφή με τη χάρη, έχει επαφή με την αιωνιότητα. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό είναι αιώνιος και αρχίζει και γεύεται την αιωνιότητα από αυτή τη ζωή. Από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει και να μας συνετίσει, ώστε μέσα στη μέρημνα του κόσμου που κατά ανάγκη έχουμε. Και εγώ πολλές φορές όταν κατεβαίνω στον κόσμο και βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να κινούνται, να εργάζονται, να θυμώνουν. Να έχω καμιά φορά εκεί στο αεροδρόμιο, βλέπω και τηλεφωνούν και βρίζουν τον άλλο, δεν ξέρω ποιο βέβαια. Αλλά τους ακούω εκεί και λέω, τι δυστυχισμένος είναι αυτός. Λέω μέσα μου τώρα να του πω, δεν το σηκώνει ίσως. Αλλά πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, φωνάζουν, βρίζουν, καταργιούνται, ξέρω, για λόγους βλακείας. Και βλέπετε τυραννούνται, οδυνώνται, δυστυχούν. Γιατί? Για το τίποτε. Για το τίποτε. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, δίνει τον εαυτό της στον Θεό, όπως λέμε στις ακολουθίες. Για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμα. Είναι μεγάλο πράγμα να παραδίδεις στον Θεό. Πεις, Χριστέ μου, εσύ είσαι μπροστά, εγώ είμαι πίσω. Και τότε ο άνθρωπος, ξέρετε, ησυχάζει. Και θυμούμαι τη γιαγιά μου, η οποία είχε 7 παιδιά και ήταν φτωχή. Και όμως ήταν χαρούμενη. Γιατί ήταν χαρούμενη? Γιατί ήταν άνθρωπος ο οποίος ήλπιζε στον Θεό των ζώντων. Ήταν φυλακόλουθη. Πήγαινε στην εκκλησία και μου έλεγε, παιδί μου, αν δεν φτάσω τον εξάψαλμο, μου λέει, δεν καταλαβαίνω ότι πήγα εκκλησία. Και τώρα που ήρθα εγώ μοναχός και σκέφτομαι αυτά που μου έλεγε η γιαγιά μου, λέω, μα τι καταλάβαινε αυτή τον εξάψαλμο, αφού αυτή πήγαινε στο Μουχτάρι, στον κοινοτάρχη δηλαδή, πήγαινε να υπογράψει και έβαζε το χέρι της στην πογιά. Και δεν ήξερε να υπογράψει. Κι όμως επήγαιναν εκεί και έλεγε, αν δεν ακούσω τον εξάψαλμο, και τώρα που έγινε μοναχός, κατάλαβα γιατί μου το έλεγε. Εκοινωνούσε τη χάριτος του εξάψαλμου, τη χάριτος που έγινε από τον εξάψαλμο. Μπορεί λογικά να μην είχε, ερμηνεία στα λόγια αυτά που άκουγε, αλλά καρδιακά όμως εκοινωνούσε τη χάριτος. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να κοινωνεί τη χάριτος που είναι στην Εκκλησία και η Εκκλησία βλέπετε δίνει χάρη με την ακολουθία, με τη Θεία Λειτουργία, με τον Εσπερινόν, με τον Όρθρο, με τον Μεσονυχτικόν, με το Απόδειπνο, με τους χαιρετισμούς, τόσο ωραία. Χαιρετισμοί της Παναγίας, τι κατανυκτικά και τι χάρη παίρνει κανείς από αυτή την στάση των χαιρετισμών. Τι ωραία που γίνονται. Και όμως πολλές φορές εμείς προτιμούμε να πάμε σε μια υπηρεσία, προτιμούμε να κοιμηθούμε παρά να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και έτσι τι κάνουμε, τι καταλαβαίνουμε. Τι επήραν αυτός που εκοιμήθη και τι ζημιώθηκε αυτός που πήγε στην εκκλησία και δεν κοιμάται. Και δεν εκοιμηθεί 8 ώρες, κοιμάται 7 ώρες, 6 ώρες. Θέλω να πω ότι σας τα λέω αυτά διότι έρχεστε στο Άγιον Όρος. Πρέπει αυτή το προσκύνημά σας να είναι σταθμός για τη ζωή σας. Και να ξέρετε ότι όταν αγωνίζεστε θα έχετε αυτή τη χάρη μέσα σας και θα έχετε μία ανάπαυση. Που η ανάπαυση αυτή δεν έρχεται ούτε με την εξοχή, ούτε με τα εξοχικά, ούτε μερικοί ας πούμε έχουν εξοχικά σπίτια και πάνε εκεί δίθε για να εξηγάσουν και τσακώνονται εκεί και επιστρέφουν τσακωμένοι. Δεν λέει τίποτε οι εξωτερικές, τα εξωτερικές αιτίες για να χαρεί κανείς και να ευτυχήσει. Ο Χριστός είπε πολύ σαφώς, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Εντός ημών. Άρα λοιπόν, γιορτάζουμε τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος ετώνησε τη σημασία της εσωτερικής εν Χριστώ ζωής. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει τον Θεό στην καρδιά του και έχει σημασία. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Θεού να μας βοηθήσει ώστε συνεχώς να ενθυμούμεθα ότι ούκ έχουμε όδε μένου σαν πόλη, αλλά τη μέλουσα να επιζητούμε. Αμήν.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστώ που κάνετε αυτή την, θα έλεγα και θυσία σήμερα, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους. Και κοινώς τρέχουμε πάρα πολύ όλοι μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε γιατί τρέχουμε πολλές φορές. Πάντως, είναι μεγάλο γεγονός το ότι μπορείτε και συγκροτείτε έτσι το νου σας και λέτε θα αφιερώσω ώρα για να ακούσω κάτι σχετικά με το Θεό. Και όπως γνωρίζετε, στη σειρά των συναντήσεών μας εδώ, λόγος γίνεται για τη Θεία Λειτουργία, το μεγάλο αυτό μυστήριο της Εκκλησίας μας. Η Θεία Λειτουργία ή Θεία Ευχαριστία, όπως τη λέμε. Είμαστε στο σημείο που έχουμε τελειώσει τον χερουβικό ύμνο, έχουμε αναλύσει αυτήν την ευχή του χερουβικού ύμνου και σήμερα θα πούμε μερικά πράγματα παρακάτω. Θα αναφερθούμε στα λεγόμενα πληρωτικά. Γιατί τα λένε έτσι?
2: Ξεκινάμε με την έτσι πληρώσομεν.
0: Επειδή ακούγεται πρώτα τη λέξη πληρώσομεν τη δέησιν ημών το Κυρίο, ας συμπληρώσουμε, ας ολοκληρώσουμε τη δέησή μας προς τον Κύριο, γι' αυτό τους δίνουμε το όνομα πληρωτικά. Το έχουμε δει και στην αρχή αυτό, σε ποια άλλα? Στα ειρηνικά. Γιατί εκεί αναφέρεται πολύ η λέξη ειρήνη. Άρα ειρήνη, ειρηνικά, πληρώσουμε πληρωτικά. Εδώ στο πληρώσουμε έχουμε και εδώ ωραία αιτήματα που αφορούν στην όλη ζωή του ανθρώπου, την πνευματική αλλά και την όλη ζωή του ανθρώπου. Ευχόμαστε για διάφορα θέματα. Έχουμε κάνει όμως και για αυτά κάποια μικρή αναφορά, γιατί μοιάζουν κάποια με τα ειρηνικά. Γι' αυτό η γνώμη μου σήμερα είναι να, αφού πούμε κάτι άλλο, μια λεπτομέρεια που είναι πάρα πολύ σημαντική, που δεν τη βλέπετε εσείς που είστε έξω από το Ιερό Βήμα. Γίνεται μέσα στο Ιερό Βήμα ενώπιον της Αγίας Τραπέζης. Εκείνη την ώρα, αφού λοιπόν έχουμε βγάλει τα Άγια και τα Άγια τώρα βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα, ο ιερέας λέει προς τον διάκονο, όταν υπάρχει διάκονος. Μνήστητή μου αδελφέ και συλλειτουργέ. Ο δε διάκονος απαντά, της ιεροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κλείνει την κεφαλή ο διάκονος και ο ιερέας από πάνω του διαβάζει μία ευχή, λέγοντας ο διάκονος, εύξε υπέρ εμού, ευχή σου για μένα δέσποτα Άγιε. Και ο ιερεύς απαντά, πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι. Και γίνεται ένας διάλογος και συνεχίζει ο διάκονος. Αυτό το πνεύμα συλλειτουργήσει ημίν πάσα στα σημέρα της ζωής ημών, μνήστητή μου δέσποτα Άγιε. Μνηστή Ιησού Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και αμήν λέει ο διάκονος, ασπάζεται τη δεξιά χείρα του ιερέα και βγαίνει έξω για να εκφωνήσει τα πληρωτικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται μέσα στο ιερό. Γιατί τώρα γίνεται αυτό? Εδώ μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι αυτός που λειτουργεί ουσιαστικά είναι το Άγιο Πνεύμα. Εμείς όλοι που μετέχουμε στη λειτουργία, εμείς κατά βάση κληρικοί, ο ιερέας, ο αρχιερέας, ο διάκονος, οι διάκονοι, τι είμαστε στα χέρια του Θεού? Δανείζεται τα χέρια μας. Ο ίδιος ο Θεός κάνει τη λειτουργία. Δανείζεται όμως τα δικά μας χέρια. Και χωρίς αυτά τα χέρια, έστω και αν πολλές φορές είναι και αμαρτωλά χέρια, δεν μπορεί να γίνει η λειτουργία. Γι' αυτό σεβόμαστε τον λειτουργό. Γι' αυτό όταν τον βλέπουμε στο δρόμο, ασπαζόμαστε το χέρι του. Καταλάβατε γιατί. Καταλάβατε γιατί ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέα. Γιατί είναι βαμμένο στο αίμα. Και αυτό το αίμα είναι το αίμα του Χριστού που θυσιάζεται κάθε φορά επάνω στο θυσιαστήριο. Παλαιότερα το λέγαμε, το κάναμε κιόλας. Λέγαμε στα παιδιά, θυμάστε που τρέχαμε όλοι μαζί στο... όταν βλέπαμε ιερέα για να φιλήσουμε το χέρι του. Μας το έλεγαν και οι γονείς μας τότε. Το λέγαν οι μανάδες, το λέγαν οι γιαγιάδες. Τώρα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Για να μην πω ότι και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες αποτρέπουν τα παιδιά τους να κάνουν αυτό. Έχω ακούσει στο κατηχητικό σχολείο παιδί που λέει για τον συμμαθητή του, είπα λέει και στον τάδε να έρθει, αλλά δεν τον αφήνει η μητέρα του. Είπα λέει και σε ένα φίλο μου να έρθει στο κατηχητικό, αλλά δεν το αφήνει η μητέρα του. Φανταστείτε τώρα με τη σπορά αυτή που δίνει η μάνα, τι θα λάβει μετά από χρόνια. Πόσο θα μετανιώσει για αυτή την κίνηση, για αυτόν τον τρόπο της. Λοιπόν, ο καθένας όμως είναι ελεύθερος να κάνει αυτό που νομίζει. Αλλά γιατί να παίρνεις στο λαιμό σου που λέμε απλά και μια άλλη ψυχή. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ευθύνη εκεί πέρα. Λοιπόν, άρα αυτός που συλλειτουργεί, αυτός που συλλειτουργεί μαζί με τους ιερείς είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που είναι πραγματική ιστορία. Ακούστε την. Το λέει, το διαβάζουμε στο γεροντικό, συγκεκριμένα στο λιμονάριο. Λέει, 10 μίλια έξω από την πόλη Αιγαίες υπάρχει ένας ναός του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Εκεί ησύχαζε ένας Άγιος Γέροντας ιερομόναχος, πολύ ενάρετος. Μια μέρα λοιπόν οι χωρικοί πήγαν στον επίσκοπο κατηγορώντας τον ιερέα και λέγοντας

0: επίσκοπος τον ιερομόναχο γέροντα να απολογηθεί και του λέει «Καλόγερε, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι, αγνοείς το τυπικό της εκκλησίας?» Και ο γέροντας του απαντά «Αλήθεια σεβασμιότατε, έτσι έχει η υπόθεση όπως τη λέτε, αλλά δεν γνωρίζω τι να πράξω, διότι την Κυριακή μετά το τέλος του όρθρου στέκομαι κοντά στην Αγία Τράπεζα και μέχρι να δω το Άγιο Πνεύμα να επισκιάζει το θυσιαστήριο δεν αρχίζω τη λειτουργία». Περίμενε να δει το Άγιο Πνεύμα και άρα το έβλεπε και ξεκίναγε. Το αντιλαμβάνεσαι σε τι πνευματικό ύψος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Και ο άλλος τον κατηγορεί. Το θυμάστε το περιστατικό με τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά? Παρόμοιο. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς, ξέρετε ότι ό,τι ονόματα μας δίνετε εσείς, υπερηγείας, υπεραναπαύσεως, τα μνημονεύουμε εμείς βγάζοντας
1: μερίδες
0: από το πρόσφορο. Πολλές φορές η προσκομιδή μπορεί να κρατήσει 10 λεπτά, άλλες φορές μισή ώρα, άλλες φορές μία. Στις μεγάλες γιορτές και 2 ώρες. Ο Άγιος Νικόλας ο Πλανάς σε καθημερινή θεία λειτουργία μνημόνευε μέχρι το μεσημέρι. Και καλά εσύ μνημόνευες μέχρι το μεσημέρι, αλλά αυτοί που περιμένουν έξω τι θα κάνουν τόσες ώρες? Όποια ονόματα έδινε ο κόσμος δεν τα πετούσε. Όπως τελειώνει εμάς η θεία λειτουργία, τα ονόματα τα κράταγε και τα βάζει όλα μέσα σε ένα τσουβάλι. Και τα μνημόνευε όλα σε κάθε διαλειτουργία από το τσουβάλι. Πότε να τελειώσει? Πότε να τελειώσει? Ήτανε τότε ο ψάλτης του ο Παπαδιαμάντης. Στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό, ξέρετε που είναι στη Βουλιαγμένης. Στην Οδό Βουλιαγμένης. Και βέβαια ήταν χειμώνας. Και μην φανταστείτε ότι είχε και θέρμανση. Ο κόσμος από το κρύο. Και έλεγαν λοιπόν... Όταν μνημόνευε υπερηγείας και υπεραναπαύσεως. Άντε παππούλη, θα βγάλεις τους κολασμένους από τη γη και θα βάλεις εμάς μέσα. Καταλάβατε? Μνημόνευση από τον Άγιο Νικόλα. Λοιπόν, αυτό το είπαμε με αφορμή και το άλλο περιστατικό που διαβάσαμε εδώ από το λιμονάριο. Αυτός που λειτουργεί, αυτός που συλλειτουργεί μαζί μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Και για φανταστείτε αυτό να το νιώθεις. Το Άγιο Πνεύμα τελεί μαζί σου τη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, μετά από αυτό που ανέφερα τώρα, αυτό το διαλογικό που γίνεται μεταξύ του διακόνου και του ιερέα, λέμε τα πληρωτικά για τα οποία έχουμε κάνει και μία αναφορά πάλι, και τώρα μετά από αυτό γίνεται, κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πλέον ποιοι έχουν μείνει μέσα στη Θεία Λειτουργία? Οι αβάπτιστοι?
1: Όχι.
0: Πώς τους λέμε τους αβάπτιστους μέσα στη Θεία Λειτουργία?
1: Κατηχούμενους.
0: Κατηχούμενους. Οι κατηχούμενοι έχουν βγει έξω. Κατηχούμενοι έχουν βγει έξω, γιατί τώρα πάμε για το μυστήριο των μυστηρίων, οπότε πάμε για τη Θεία Κοινωνία, οπότε ο αβάπτιστος δεν μπορεί να είναι μέσα. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Και κάποιος να είναι αβάπτιστος, έχει ατονίσει αυτός ο κανόνας. Και είναι μέσα όλοι. Μετά από αυτό λοιπόν τι γίνεται? Έχουν βγει έξω οι κατηχούμενοι, έχουν αποχωρήσει. Βέβαια φωνάζουν και αυτοί, να μπουν μέσα.
1: Είχαν
0: μεγάλη διάθεση να ακούσουν, να δούνε, να αναμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Και τι πηγαίναν και κάνανε?
1: Βαράγανε
0: τις πόρτες. Και ο ιερέας τι φώναζε από το ιερό?
1: Τα στήρα, τις πόρτες.
0: Αυτοί είναι έτοιμοι να ξαναμπούν μέσα. Και πήγαιναν οι επίτροποι και κράταγαν τις πόρτες για να μην μπουν μέσα. Και καθόντουσαν έτσι απ' έξω, φαντάζομαι τώρα, και θα παρατηρούσαν και θα λέγανε πότε θα έρθει και για μας αυτή η ώρα να βαπτιστούμε για να μην βγαίνουμε.

0: Και εμείς και χωριζόμαστε από τα αδέλφια μας. Να ήρθε και για μας η ευλογημένη ώρα να βαπτιστούμε, να πάρουμε ονόματα χριστιανικά και να είμαστε όλοι μαζί στο κοινό ποτήριο. Εκεί λίγο πριν πάλι ακούγεται και κάτι άλλο, μάλλον. Ναι, λέει, τι λέμε, τι εκφωνεί ο διάκονος, αγαπήσομεν αλλήλους ή να ενομονία ομολογήσομεν. Εδώ λέει τώρα που έχει φτάσει η Θεία Λειτουργία, πρέπει κι αν έχει κάποιος μια διαφορά με κάποιον άλλον, πρέπει τώρα να συμφιλιωθούμε. Θα πρέπει να συμφιλιωθούμε για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί θα ομολογήσουμε μαζί όλοι τώρα τι.
1: Το πιστεύω.
0: Την κοινή μας πίστη. Μπράβο. Θα πρέπει να πούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Αλλά για να πούμε όλοι μαζί το πιστεύω. Δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να είμαστε όλοι μονιασμένοι μεταξύ μας, αγαπημένοι μετά. Πώς θα το ομολογήσουμε. Και μετά από λίγο θα πάμε και να κοινωνήσουμε κιόλας. Οπότε πώς θα κοινωνήσουμε αν μεταξύ μας είμαστε σε αυτό το σημείο, σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο αυτούς που είμαστε μόνο στη Θεία Λειτουργία, που είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία, αλλά αφορά και κάποιον ο οποίος είναι μακριά και δεν έχει συμφιλειωθεί μαζί του. Δεν εννοώ κάποιον να τον δεις μέσα στην Εκκλησία, αλλά και κάποιος που είναι εκτός Εκκλησίας, αλλά εσύ είσαι σε αντιπαράθεση μαζί του. Πώς θα γίνει με εκείνον τώρα? Εκεί βέβαια υπάρχει ο πνευματικός, στον οποίο καταφεύγουμε και του λέμε τι κάνουμε τώρα. Συνήθως οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Όταν έχουν καλή διάθεση, πάνε και τον βρίσκουν αυτόν που έχουν την αντιπαράθεση και του λένε συγγνώμη. Τώρα ο άλλος μπορεί να δεχθεί τη συγγνώμη, μπορεί και να μην τη δεχθεί. Δηλαδή εσύ να κάνεις την κίνηση, και δεν είναι απλή κίνηση, να ρίξεις τον εαυτό σου, τον εγωισμό σου, φταίς δε φταίς. Προσέχτε εδώ τώρα, φταίς δε φταίς θα το κάνεις. Και να πας να ρίξεις τον εγωισμό σου και να πεις ζητάω συγγνώμη για ό,τι είπαμε, θέλω να πάω και στη Θεία Κοινωνία, δεν μπορώ να πάω έτσι. Πώς το λέγανε οι παλιοί, με δεμένα τα χέρια. Δεν μπορώ να πάω έτσι. Ο άλλος τώρα μπορεί να έχει δύο αντιδράσεις, συνήθως. Ή θα σου πει και εμένα συγχώρεσέ με. Πολύ ωραία δεν θα ήταν αυτό? Και εμένα συγχώρεσέ με, και εγώ να συγχωρέσω εσένα, και ο Θεός να μας συγχωρέσει και τους δύο. Αυτό είναι το τέλειο. Όταν όμως, αν έχει μέσα του πολύ θυμό, δεν θα δεχτεί τη συγγνώμη. Μπορεί καν να μην σου μιλήσει. Μπορεί να σε απορρίψει. Μπορεί μέχρι και να φτάσει σε σημείο να σε βρίσει ακόμα. Έχουν γίνει αυτά. Τότε εγώ τι κάνω? Τότε τι να κάνω? Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω. Θέλω να φτάσω στο Άγιο Ποτήριο. Ζήτησα συγγνώμη, με πραγματική διάθεση συγγνώμης, και ο άνθρωπος δεν τη δέχεται. Δεν μπορώ εγώ να στερούμε πλέον τη Θεία Κοινωνία μετά από αυτό. Νομίζω κάθε πνευματικός αυτό θα πει. Έτσι. Βέβαια αυτά δεν είναι γενικοί κανόνες. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις για κάθε έναν άνθρωπο που εξετάζουμε ξεχωριστά την κάθε περίπτωση. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας, γιατί το είπε και ο Χριστός. Υπάρχει αναφορά στην Καινή Διαθήκη που λέει αν πας εκεί και να προσφέρεις το δώρο σου
1: και θυμηθείς
0: ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, ας το δώρο σου εκεί, πήγαινε πρώτα καταλάγηθη, λέει, πήγαινε πρώτα να συμφιλειωθείς με τον άνθρωπο και έλα και μετά έλα στην εκκλησία. Αυτό λέει. Και όχι αν έχεις εσύ κάποιον εναντίον, έχεις κάτι εναντίον κάποιου άλλου, αλλά και ο άλλος αν έχει κάτι εναντίον σου. Εδώ είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, αν το τηρούσαμε και ακριβώς, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας να κοινωνήσει. Έτσι, θα ήταν πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι. Όμως, πρέπει να είμαστε στο πνεύμα αυτού του Ευαγγελικού Λόγου. Και σας είπα, κατά βάση, και θα πρέπει να ρωτάμε το πνευματικό για αυτά τα θέματα. Αν πρέπει ή δεν πρέπει. Και εδώ δείτε πόσο εύκολα κάποιοι άνθρωποι πάνε να κοινωνήσουν, μπαίνουν στη σειρά. Του λέει κάποιος, έχεις προετοιμαστεί... Έχεις προετοιμαστεί για τη Θεία Κοινωνία. Και του λέει ο άλλος, τι, δεν χρειάζεται τίποτα. Εγώ τα λέω στην εικόνα και αυτό είναι όλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες μέσα στην Εκκλησία, οι οποίοι αυτοί οι κανόνες δεν είναι τυχαίοι και δεν τους έβγαλε κανένας απλώς. Αλλά οι Άγιοι τους έχουν θεσπίσει. Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Λοιπόν, για ποιους λοιπόν λόγους πρέπει να κάνουμε να ζούμε το αγαπήσομεν αλλήλους ή να ενομονία ομολογήσομεν. Συγχωρούμαστε μεταξύ μας γιατί σε λίγο θα ομολογήσουμε μαζί το
1: Πιστεύω.
0: πιστεύω, την πίστη μας. Και σε λίγο θα κοινωνήσουμε από κοινού
1: Με το
0: το
1: Άγιο Πορτήριο.
0: σώμα, από το Άγιο Ποτήριο, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σας είχα πει παλαιότερα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι εκεί στο αγαπήσομεν αλλήλους είχαμε ασπασμό. Είχαμε φίλημα. Ο ένας φιλούσε τον άλλον.
1: Μετά είχατε πει ότι έγινε με εικόνα, όπου ο ιερέας
0: Ναι.
1: έκανε μια εικόνα και τη
0: Αφού λοιπόν ο
1: φιλούσε.
0: ασπασμός γινόταν, γύριζες και ασπαζόσουν τον διπλανό σου και μάλλον γινόταν ένα κυκλικό, μια κυκλική πορεία που όλοι έπαιρναν συγγνώμη από όλους. Έχετε δει τους ιερείς όταν λειτουργούμε που το κάνουμε αυτό. Ε? Και να ασπαζόμαστε, ο ένας κάθεται δίπλα, ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος και έτσι έχουμε τελέσει, έχουμε πράξει την αγαπητική αυτή κοινωνία μεταξύ μας με αυτό τον ασπασμό, τον κοινό ασπασμό. Έτσι γινόταν και σε εσάς, τους λαϊκούς, αλλά αργότερα επειδή είχαμε και κάποια έκτροπα, βρέθηκε άλλος τρόπος. Ασπαζόταν ένας ο ιερέας τη θεία κοινωνία, συγγνώμη, το εικόνισμα μέσα στο ιερό, το έδινε από το ιερό βήμα και αυτό έκανε κύκλο το εικόνισμα, το ασπαζόντουσαν όλοι, όλοι, όλοι, όλοι και ξανά έμπαινε μέσα η εικόνα αυτή. Άρα και μεταξύ μας δηλώναμε την αγάπη και την κοινωνία που έχουμε. Σήμερα δεν γίνεται ούτε και αυτό. Ωραία. Είπαμε λοιπόν για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει αυτό το φίλημα το Άγιο, το έλεγαν, εμφιλήματι Αγίο. Τότε δεν είχαν πονηρά, δεν κοιτούσαν πονηρά ο ένας τον άλλον. Και μέσα στο ναό, παιδιά, μέσα στο ναό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είμαστε μεταξύ μας αδέρφια. Λέμε μαζί το Πάτερ ημών. Τι σημαίνει αυτό? Πάτερ ημών σημαίνει πληθυντικός. Πάτερ ημών σημαίνει ότι
1: Πατέρα μας.
0: πατέρα μας. Άρα εγώ και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ είμαστε αδέρφια μεταξύ μας. Και αφού είμαστε αδέρφια μεταξύ μας, πώς να σε δω διαφορετικά? Πώς να σε δω διαφορετικά? Πρέπει τουλάχιστον μέσα στο ναό να έχουμε αυτή την αίσθηση της οικογένειας, της πνευματικής. Θα φάμε και θα πιούμε όλοι από το ίδιο πράγμα. Θα φάμε και θα πιούμε σώμα και αίμα. Αλλά για να το έχεις μέσα στο ναό, θα πρέπει να το έχεις και εκτός ναού. Θα πρέπει δηλαδή τον διπλανό σου που περνάει στο δρόμο, στην πλατεία, θα πρέπει να τον βλέπεις με τον ίδιο τρόπο για να φτάσεις σε ένα σημείο μέσα στο ναό. Να βλέπεις με τον ίδιο τρόπο. Δεν γίνεται ας πούμε αυτόματα αυτό. Να βλέπεις όλους τους ανθρώπους σαν αγγέλους. Δεν υπάρχει αυτό.

0: Λοιπόν, όλα αυτά τα είπαμε γιατί σήμερα θέλω να κάνουμε κάτι το οποίο θα κρατήσει για κάποιες συναντήσεις μεταξύ μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλω κανένας να λείψει από τις επόμενες συναντήσεις μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα ξεκινήσουμε να αναλύσουμε ένα-ένα τα άρθρα του πιστεύω, της πίστης μας. Δεν θα ήθελα δηλαδή να το περάσουμε έτσι πολύ επιφανειακά. Αλλά θα ήθελα να το πάμε στίχο-στίχο για να δούμε ακριβώς τι πιστεύουμε. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Όλο αυτό μέχρι το τέλος θα το πάμε στίχο-στίχο, άρθρο-άρθρο όπως το λέμε, και θα ήθελα μετά από τις συναντήσεις αυτές όλοι σας, όλοι μας, να είμαστε περισσότερο μορφωμένοι. Γιατί αυτή είναι η πραγματική μόρφωση. Να ξέρω την πίστη μου και να μην φοβάμαι κανέναν αιρετικό όταν μου χτυπάει την πόρτα. Χτυπάει την πόρτα ο χιλιαστής ή κάποιος άλλος και λέει «Χαίρετε, θέλετε να σας μιλήσουμε για τον Χριστό?» Και εσείς λέτε «Τι είσαι?» Λέει αυτός «Μάρτυρας του Ιεχωβά». Φύγε σε παρακαλώ από εδώ πέρα. Πήγαινε στον δρόμο σου. Αυτό όταν δεν έχουμε χρόνο θα το κάνουμε. Και όταν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον διάλογο. Εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει να είμαστε οι Ορθόδοξοι, να είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε όλους αυτούς. Και να μην φοβόμαστε τον διάλογο. Πολλές φορές το φοβόμαστε. Γιατί αυτοί κάθονται και μελετάνε συχνά αυτό που πιστεύουν. Ενώ εμείς, πολλοί από εμάς, θυμόμαστε την Εκκλησία, Πάσχα, Χριστούγεννα, καμιά φορά το καλοκαίρι, σε κάποιο γάμο ή σε βάπτιση κτλ. Λέω τώρα για την πλειονότητα, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μελετούν βιβλία, ασχολούνται και είναι ικανοί να κάτσουν και να κάνουν διάλογο και να αποδείξουν και στον αιρετικό ότι αυτά που πιστεύει πραγματικά δεν ευσταθούν. Εγώ έτσι θέλω να είμαστε. Τουλάχιστον εσείς που κάνετε τον κόπο να έρχεστε, γιατί σας είπα ότι πραγματικά το βλέπω ότι αφιερώνετε χρόνο για να έρθετε, είναι πολύ σημαντικό όταν τελειώσουν αυτά τα μαθήματα των συναντήσεών μας εδώ, να πείτε ναι, ξέρω βασικά πράγματα. Αν σου πει κάποιος, ξέρεις να μου πεις δύο λόγια για την Παναγία, να πεις ξέρω να πω δύο λόγια για την Παναγία. Ξέρω να πω για τον Χριστό. Ξέρω να πω για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ξέρω να πω για την αγιότητα. Πώς ένας γίνεται Άγιος. Πώς μας λένε οι Άγιοι ότι φτάσαν στην αγιότητα. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Είναι η πίστη μας. Έτσι λοιπόν, σας λέω, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον ενθουσιασμό στα πρόσωπά σας για αυτό που θα ξεκινάμε σήμερα. Που τι είπαμε είναι σήμερα? Ξεκινάμε να αναλύσουμε το πιστεύω. Γιατί το πιστεύω είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία και δεν μπορούμε να περάσουμε αυτό το μεγάλο, την μεγάλη ομολογία της πίστης μας χωρίς να κάνουμε αναφορές, να κάνουμε αναφορά σε αυτό. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο οδηγό για το σκοπό αυτό. Αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο. Και για μένα θα πρέπει όλοι οι χριστιανοί να βάλουν τα δυνατά τους, να κάνουν πολύ μικρή οικονομία και να το αποκτήσουν. Λέγεται, το βιβλίο αυτό το έχει γράψει ο Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλοπόλεος και λέγεται «Η Ορθόδοξη Πίστη μας». Και μέσα εδώ υπάρχουν όλα τα δόγματα της Εκκλησίας. Όλο το πιστεύω αναλυμένο. Και όποιος το διαβάσει αυτό, πιστεύω κατά τη γνώμη μου ότι θα έχει πάρει μια βασική, στέρεη, θεολογική τροφή, βάση. Θα έχει αποκτήσει μια θεολογική βάση σημαντική, έστω και αν δεν είναι θεολόγος. Και το διαβάσει αυτό το βιβλίο και το μελετήσει, όχι το διαβάσει έτσι επιπόλαια, αλλά το μελετήσει σιγά σιγά, θα έχει γίνει ένας μικρός θεολόγος. Με αυτό λοιπόν τον οδηγό, με αυτό το εγχειρίδιο, θα προσεγγίσουμε κι εμείς, το πιστεύω. Και το πρώτο που θα πούμε σήμερα Θα λέω όσα μπορώ, ό,τι προλαβαίνουμε, εσείς όταν κουραστείτε θα μου πείτε πάτερ σταμάτα. Γιατί εγώ δεν έχω σκοπό να σταματήσω. Εσείς θα έχετε το νου σας και θα μου πείτε πάτερ και την άλλη φορά θα μας πείτε τη συνέχεια. Λοιπόν, πιστεύω εις έναν Θεόν πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων. Θέλω να πιστεύω ότι το ξέρετε όλοι απ' έξω, το πιστεύω. Έτσι. Γιατί εμάς θυμάμαι, δεν ξέρω τι γίνεται στις μέρες μας στα σχολεία, μας το είχε ως βασικό μάθημα ο δάσκαλος στην έκτη δημοτικού. Τότε μας το επέβαλε, θα έλεγα, ότι παιδιά, την επόμενη φορά που θα έρθετε, θα ξέρετε όλοι μαζί το πιστεύω. Γιατί αγωνία είχαμε στο σπίτι.
1: Εξέταζε.
0: Γιατί το εξέταζε κιόλα. Την επόμενη φορά που θα πάμε, να ξέρουμε όλοι μαζί το πιστεύω. Με καθαρά τα λόγια, τη γλώσσα. Λοιπόν, τι σημαίνει το να πιστεύουμε στο Θεό?
1: Εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Το πιστεύω βγαίνει από την εμπιστοσύνη. Πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Το να πιστεύουμε στο Θεό σημαίνει επίσης να έχουμε μια ζωντανή πίστη στην ύπαρξή Του, στις ενέργειές Του και στα έργα Του. Και ακόμα, το να πιστεύουμε στο Θεό σημαίνει να δεχόμαστε με όλη την καρδιά μας τον αποκαλυφθέντα Λόγο του Θεού που δόθηκε για τη σωτηρία μας. Πιστεύω σημαίνει πιστεύω. Πιστεύω σημαίνει ότι αποδέχομαι όλα αυτά που λέει η πίστη μου. Σας λέω κάτι άλλο. Δεν είναι εύκολο. Κάποιος άνθρωπος πιστεύει, μάλλον πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, αλλά και κάποια στιγμή χάνεις την πίστη σου. Και κάποια στιγμή νιώθεις ολιγόπιστος. Είναι ο Πέτρος, ο οποίος, μεγάλος Απόστολος, μαθητής του Χριστού, ο οποίος είναι στη λίμνη εκεί, στη θάλασσα, και βλέπει τον Χριστό να περπατάει επάνω στα κύματα και του λέει, περπατάει ο Χριστός και του λέει, Κύριε,
2: εσύ είσαι,
0: λέει στην αρχή και μετά, λέει, και εγώ θα περπατήσω. Και αρχίζει και περπατάει στα κύματα. Περπατάει ο δάσκαλος, ο Ραβί, ο Χριστός, αλλά περπατάει και ο μαθητής. Και τι γίνεται τώρα? Όσο κοιτάει στα μάτια το Χριστό, περπατάει στα κύματα. Και κάποια στιγμή παίρνει τα μάτια από το Χριστό και κοιτάει
2: κάτω
0: το νερό. Και τότε αρχίζει να βυθίζεται. Βλέπει μαύρη τη θάλασσα. Και αρχίζει να βυθίζεται και λέει, Κύριε χάνομαι. Κύριε χάνομαι. Και τότε ο Χριστός δίνει το χέρι του στο χέρι του μαθητού, το σηκώνει και του λέει, ολιγόπιστε, γιατί δίστασες. Μεγάλο μάθημα. Όσο κοιτάς το Χριστό στα μάτια, θα περπατάς τα κύματα. Θα περπατάς σε όποια δυσκολία και να έχεις. Τα κύματα είναι τα προβλήματα. Και περπατάς, τον κοιτάς και περπατάς. Όταν κάποια στιγμή πάρεις την εμπιστοσύνη του, εμπιστοσύνη σου από αυτόν, τότε θα βυθίζεσαι. Και τότε θα έρθει να σε βρει. Εκεί βυθιζόμενο, δεν θα πνιγείς. Θα σε βρει. Θα περάσεις μια δυσκολία. Θα παλέψει με τα κύματα, αλλά δεν θα είσαι μόνος. Πάλι θα έρθει να σε βρει και θα σε σηκώσει. Θα σε ανασύρει. Σας άρεσε?
1: Ναι.
0: Χαίρομαι.
2: Είναι αυτό που λέμε να είναι χριστοκεντρική όλη, δηλαδή,
0: η ζωή
2: μας.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι... Τι σημαίνει?
2: Κέντρο το Χριστό.
0: Δηλαδή ο Χριστός να μην είναι αυτός που χρησιμοποιούμε όταν έχουμε ανάγκη κάποια φορά. Γιατί τότε όλοι θα πάμε στο Χριστό, παιδιά. όταν σου ανακοινώσουν ότι είσαι άρρωστος, θα πας στο Χριστό κατά 90%. Αλλά τότε να πάω στο Χριστό. Γιατί να μείνω ο Χριστός και στις χαρές μου μαζί πρώτος. Και στις λύπες αλλά και στις χαρές μου, σε όλη μου τη ζωή. Μπορείτε να δείξετε από την Αγία Γραφή ότι η πίστη στο Θεό πρέπει να είναι έτσι. Δηλαδή πραγματικά εμπιστοσύνη. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνει κανείς ευάρεστος στο Θεό. Έτσι αυτός που προέρχεται στο Θεό, που προσέρχεται στο Θεό, πρέπει πρώτα να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός και ότι ανταμείβει εκείνους που τον ζητούν με πόθο». Στην προς Εβραίους επιστολή, 11ο κεφάλαιο. Θα θυμάστε και κεφάλαια. Θα θυμάστε και ποιος τα λέει. Γιατί όταν σου πει κάποιος, πες μου κάτι από την Αγία Γραφή, πού το λέει, θα πρέπει να πείτε δύο χωρία κι εσείς. Πού το λέει λοιπόν αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο. Ο ίδιος Απόστολος εκφράζει στους χριστιανούς το αποτέλεσμα της πίστης με την ακόλουθη προσευχή για αυτούς τον Θεό. Να σας δώσει ο Θεός κατά το πλούτο της δόξας Του να ενισχυθείτε με δύναμη δια του πνεύματός του στον εσωτερικό σας άνθρωπο, να κατοικήσει ο Χριστός διαπίστεως, δια της πίστος στις καρδιές σας. Να κατοικήσει ο Χριστός στις καρδιές σας. Αυτό είναι ο σκοπός.
2: Αυτό που είπε δηλαδή το ζω δε ουκέτη εγώ ζει δε να μη Χριστώ.
0: Αυτό είναι πολύ υψηλό που είπες τώρα. Δε ζω εγώ, ζει μέσα μου ο Χριστός. Για να το πεις αυτό το πράγμα, πόσο βέβαιος είσαι. Εμείς σε κάτι που μας συμβαίνει λέμε, τι να κάνω τώρα, το θέλει ο Θεός αυτό, θέλει ο Θεός το ένα, θέλει το άλλο. Δεν είσαι βέβαιος. Αν ο Χριστός όμως είναι μέσα σου, σε πληροφορεί τι πρέπει να κάνεις. Και μέχρι σε ποιο σημείο πρέπει να το κάνεις, στο θέμα μας. Πρέπει να το κάνω, πρέπει να συνεχίσω, πρέπει να σταματήσω, τι πρέπει να κάνω. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Τότε τι κάνω, τι σημαίνει αυτό, δεν κατοικεί μέσα σου. Πιστεύεις, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε ότι να γίνεις κατοικητήριο του Χριστού, του Θεού. Και για να γίνει κατοικητήριο η καρδιά, πρέπει να είναι καθαρή. Για να έρθει αυτό το περιστέρι που λέγεται Άγιο Πνεύμα, που συμβολίζεται έτσι, για να μείνει μέσα στην καρδιά, πρέπει να υπάρχει καθαρότητα, διαφορετικά δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει. Ποιο είναι το άμεσο και το συνεχές αποτέλεσμα μιας καρδιακής πίστης στο Θεό? Η ομολογία της πίστης. Όταν έχεις μέσα σου την πίστη δυνατή και βρεθεί ένας και αμφισβητήσει την πίστη, δεν θα το σκεφτείς. Μόνος σου θα πεις, μόνος σου θα ομολογήσεις στην πίστη σου. Θα βγει αυθόρμητα. Και τι σημαίνει να ομολογώ την πίστη? Την πίστη την ομολογείς με πολλά πράγματα. Με μια πράξη και με ένα λόγο. Και με μια στάση ζωής. Και με μια κίνηση να σημειώσεις το σταυρό σου. Να κάνεις το σταυρό επάνω σου. Είναι ομολογία πίστης αυτή. Αφού ο άλλος βλέπεις ότι αμέσως σε έβαλε στο περιθώριο. Λέει, α, πιστεύεις, λέει με το που θα σε δει. Α, πιστεύει. Σε δείχνουν και οι άλλοι μετά.
1: Ανιστεύει.
0: Μην μου πεις ότι πας και εκκλησία.
2: Κάθε Κυριακή.
0: Ναι. Και μετά συνεχίζει. Τώρα θα μου πεις και το κορυφαίο. Έχεις πνευματικό. Καταλάβατε. Δηλαδή είμαστε σε αυτά τα σημεία. Τι σημαίνει ομολογία πίστης? Είναι να ομολογούμε την πίστη μας με τέτοια ειλικρίνεια και σταθερότητα ώστε καμία απειλή, καμία βάσανος, ούτε ο ίδιος ο θάνατος να μην μπορέσουν να μας κάνουν να αρνηθούμε την πίστη μας στο Χριστό. Τι λέει εδώ τώρα? Για κανένα λόγο δεν θα αρνηθώ το Χριστό. Για κανένα λόγο. Η ομολογία πίστης. Θυμάμαι, συγκινούμε πάρα πολύ με το βίο της Αγίας Σοφίας. Ποια παιδιά είχε?
2: Αγάπη, πίστη, ελπίδα.
0: πίστη, αγάπη, ελπίδα. Τρία κορίτσια. 12, 10 και 8 ετών. Τρία κορίτσια είχε. Και θυσιάζονται αυτά τα τρία. Και η μάνα πηγαίνει εκεί που τα βασανίζουν ένα-ένα, ξεχωριστά έγινε το μαρτύριο, πάει κοντά και ενισχύει το παιδί της, την κόρη της, για να μην προδώσει τον Χριστό. Και τη λέει, κορίτσι μου, μην προδώσεις τον Χριστό, την πίστη μας. Φτάστο μέχρι το τέλος και βλέπει το μαρτύριο και των τριών κοριτσιών της. Εμείς τι θα έλεγε σήμερα η μανούλα? Όχι, κορίτσι μου, δεν λυπάς τα νιάτα σου. Καταλάβατε, άλλαξε τελείως το πράγμα. Είναι δίπλα και ενισχύει. Και η γυναίκα τι κάνει μετά, η μάνα? Πεθαίνει και αυτή μαζί μετά από τα παιδιά της. Αφού πήγε και τα ενεταφίασε μαζί με άλλους. Πήγε πρώτα τα έθαψαν και μετά η ίδια πέθανε, όχι από μαρτύριο που τις έκαναν, αλλά από το ψυχικό μαρτύριο που είδε. Μετά από ένα τέτοιο πράγμα δεν νομίζω ότι μπορεί να ζήσει κάποιος. Να δει η μάνα αυτό το πράγμα και να ζήσει. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τη μάνα να δει το παιδί να φεύγει πρώτο. Έτσι. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Εδώ μιλάμε ότι οι καρδιές των παιδιών αυτών είχαν γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λειτουργούν πολύ διαφορετικά. Να πάω λίγο παρακάτω. Γιατί δεν λέμε απλώς πιστεύω εις Θεόν, αλλά λέμε πιστεύω εις έναν Θεόν?
3: Τα άρθρα της πίστης βγήκαν σε περιόδους όπου υπήρχαν αιρέσεις.
0: Ειδωλολατρία κατά βάση. Και εδώ τι θέλει να τονίσει το πρώτο άρθρο?
2: Ότι μόνο
0: ένας είναι ο Θεός. Γιατί είχαμε πάρα πολλούς θεούς. Μέχρι ζευγάρωνα τους θεούς, 12 θεούς, 20 θεούς, πολλούς θεούς. Λοιπόν, εδώ ξεκαθαρίζει λοιπόν από το πρώτο άρθρο, πιστεύω εις έναν Θεόν, για να αποκρούσουμε την πλάνη της ειδωλολατρίας. Υπάρχει κάτι που να λέει στην Αγία Γραφή που να αναφέρει σχετικά με αυτό? Τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Οι φράσεις του πιστεύω έχουν ληφθεί από την περικοπή του Αποστόλου Παύλου. Δεν υπάρχει κανείς άλλος Θεός εκτός από τον έναν. Γιατί και αν ακόμα υπάρχουν είτε στον ουρανό είτε στη γη λεγόμενοι θεοί, που πραγματικά είναι ψευδοθεοί, για μας ένας είναι ο Θεός. Υπάρχει ο Πατέρας από τον οποίο προέρχονται όλα και εμείς ανήκουμε σε Αυτόν, και ένας Κύριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δια αυτού. Πού το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Θα τα ρωτήσω όλα αυτά στο τέλος. Τώρα, θέλω να σας πω κάτι για το Θεό. Θα το πούμε σε λίγο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και στηρίχθηκαν πολλές αιρέσεις πάνω σε αυτό. Όταν λέμε λοιπόν ένα Θεό, το ξέρουμε αυτόν τον Θεό? Ποιος τον είδε? Δεν το λένε πολύ αυτό? Γιατί λέει τον είδε κανείς και το ξέρουμε ότι είναι αυτός, ή λένε για το άλλο, γιατί με τα θανάτια ζωή, γιατί γύρισε κάποιος πίσω και μας είπε? Δεν τα λένε αυτά κοινότυπες, ερωτήσεις, ε?
3: Το Θεό τον αντιλαμβανόμαστε από τις ενεργείες.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε τώρα μία διάκριση. Θα κάνουμε μία διάκριση πολύ σημαντική για το Θεό, η οποία βλέπω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά αυτό τώρα πρέπει να το ακούσετε. Ναι, γιατί ήρθε στο τέλος. Λοιπόν, ακούστε. Στο Θεό υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η ουσία και το άλλο είναι οι ενέργειες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μόνο αυτό θέλω να θυμηθείτε. Στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία του Θεού δεν μπορώ να έχω καμία σχέση. Γνωρίζω το Θεό μέσα από τις ενέργειες. Και το καλύτερο παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό είναι ο ήλιος. Με τον ήλιο δεν μπορώ να πλησιάσω, ας κάηκα. Με τις ενέργειες του όμως έχω σχέση. Γιατί με ζεσταίνει, βλέπω από τον ήλιο, από το φως. Από αυτό δεν βλέπουμε όλοι μας και μεταξύ μας. Και δέχομαι όλες αυτές τις ευεργετικές, τα ευεργετήματα από τον ήλιο. Άρα λοιπόν να ένα παράδειγμα που θα το έχουμε. Στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία δεν έχω καμία σχέση, δεν μπορώ να έχω. Είναι άγνωστη παντελώς. Γνωρίζω όμως το Θεό μέσα από τις ενέργειές Του. Το καταλάβαμε αυτό που είπα?
2: Ναι.
0: Και το παράδειγμα το οποίο θα χρησιμοποιούμε είναι αυτό του ηλίου και οι ακτίνες του. Τελειώνω, η τελευταία φράση είναι αυτή. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ο Θεός κατοικεί σε φως που δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει. Δεν τον είδε κανείς από τους ανθρώπους, ούτε μπορεί να τον δει. Τι δεν μπορεί να δει?
2: Την ουσία σου.
0: Έτσι. Πρώτη προς Τιμόθεο. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες λένε για το Θεό, είναι άρρητος. Είναι ανεκδιήγητος, είναι απερίγραπτος, ανώνυμος, ακατονόμαστος, ανωνόμαστος. Αυτό το λένε οι πατέρες μας, ο Άγιος Ιουστίνος, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και τελευταίος αναφέρει κάτι ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός. Θα το καταλάβετε. Ότι μεν ούν εστί Θεός δήλων. Τι δε εστί κατ' ουσίαν και φύσιν, ακατάληπτον τούτο, παντελώς και άγνωστον. Ένας είναι ο Θεός, αλλά ποια είναι η φύση του, δεν την γνωρίζουμε. Και ο ίδιος πατέρας λέει πάλι ότι από το Θεό τούτο μόνο καταληπτόν, η απειρία και η ακαταληψία. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε για το Θεό, ότι δεν τον καταλαβαίνουμε. Αυτό ήταν ό,τι σας είπα, σχετιζόταν με το πρώτο άρθρο. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε και γι' αυτό το πρώτο άρθρο. Μένουμε όμως σήμερα μέχρι εδώ. Τι είπαμε σήμερα? Είπαμε το πρώτο άρθρο από το πιστεύω μας. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα. Θα τα δούμε μετά τι εννοεί ποιητήν ουρανού και γης. Γιατί λέει ουρανού και γης? Ουρανού και γης, τι σημαίνει ουρανού και γης?
4: Ανθρώπων και...
0: Όλο τον κόσμο εννοεί. Το σύμπαν. Ουρανός και γη ονομάζεται. Ό,τι είναι στον ουρανό, δηλαδή και τους αγγέλους που είναι στον ουρανό και όλα, όλα. Και στη γη και τα καταχθόνια, όλα, όλα. Όταν λέει ουρανού και γη, ονομούν τα πάντα. Και το εξηγεί. Ορατών, τεπάντων και αοράτων. Από αυτά που φαίνονται και από αυτά που δεν φαίνονται. Όμως θα σας περιμένω την άλλη φορά, χωρίς να λείψει κανένας, ειδικά σε αυτά τα μαθήματα.
2: Από την αρχή.
0: Από την αρχή να έρχεστε. Να μην καθυστερείτε πολύ, γιατί θα χάνετε και την ροή των συναντήσεών μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
5: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, το σύμβολο αυτό της Ορθοδοξίας μας, υπήρχε έξω στο ναυλόγυρο, στο μπράβλιο του ναού αυτού, μία κρίνη. Η κρίνη του αγιασμού, όπως βλέπουμε και σήμερα σε μερικά μοναστήρια, υπάρχει αυτή η κρίνη όπου τελείται κάθε πρωτομηνιά ο αγιασμός. Σε αυτήν την κρίνη της Αγίας Σοφίας υπήρχε μία επιγραφή η οποία διαβαζόταν και από τη μια πλευρά και από την άλλη, η λεγόμενη καρκινική γραφή, η οποία έγραφε νύψον ανομήματα μη μόνον όψη. Και αν το διαβάσουμε και από πίσω, το ίδιο θα βγει. Σπάνιες τέτοιες καρκινικές γραφές έχουμε στο ελληνικό μας λεξιλόγιο, όμως, όχι όμως και απίθανες υπάρχουν. Σήμαινε αυτή η επιγραφή πως οι χριστιανοί που πηγαίνουν να εκκλησιαστούν πρέπει να προσέχουν πολύ. Όχι μόνον να νύπτουμε το πρόσωπό μας και να είμαστε καθαροί όταν μπαίνουμε στο ναό, αλλά να προσπαθούμε να καθαριστούμε και από τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το νόημα αυτής της επιγραφής. Δεν πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, όπως σήμερα, όπως ξέρετε, αυτή την παράδοση της νύψης των χεριών, των ποδιών, του κεφαλιού, την κάνουν οι μουσουλμάνοι σήμερα, πριν μπουν στα τεμένια. Αυτό παλιότερα φαίνεται ότι ήταν και μία παράδοση δική μας, την οποία πήραν και οι μουσουλμάνοι. Εμάς αντικατέστησε αυτό το καθάρισμα το εξωτερικό, το εσωτερικό καθάρισμα που γίνεται με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν επικράτησε σαν έθιμο και ορατά να το βλέπουμε στις εκκλησίες μας, παρότι στα μοναστήρια υπάρχουν αυτές οι κρίνες έξω και πολλές φορές απορούμε τι είναι αυτά τα κτίσματα που υπάρχουν στα προάβλια των μοναστηριών, γιατί είναι αυτή η κρίνη εκεί ξεχωριστά, τι γίνεται εκεί. Είναι για να μας υπενθυμίζει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπαίνουμε στο ναό μέσα εάν πρώτα δεν καθαριστούμε. Τι το όφελος να είναι το κορμί καθαρό και να ευωδιάζει από τα αρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε, όταν η ψυχή που είναι το σπουδαιότερο μέρος του ανθρώπου είναι ακάθαρτη και βρώμικη. Και είναι ακάθαρτη η ψυχή του κάθε ανθρώπου όταν αυτή η ψυχή κολυμπά μέσα στο βούρκο των αμαρτωλών σκέψεων, επιθυμιών, ειδονών ή αισθημάτων, και μια καρδιά γεμάτη από τέτοιου είδους λογισμούς, λογιών λογισμοί, δεν μπορούμε να τους απαριθμίσουμε όλους, μια τέτοια καρδιά πώς μπορεί να σταθεί απέναντι στον Θεό. Καθαρή στο σώμα, καθαρή και στην ψυχή, αλλά προπαντός καθαρή στην καρδιά πρέπει να είναι οι χριστιανοί όταν μπαίνουμε στην εκκλησία και προσπαθούμε να τιμήσουμε τον καθαρό, τον καθαρότατο πάσης κτήσεως που είναι ο Δημιουργός μας, ο Θεός μας. Και όχι μόνο αυτή η φιάλη, η κρίνη την οποία ανέφερα, αλλά και κάτι άλλο ακόμα θύμιζε τους χριστιανούς το καθήκον τους με καθαρή καρδιά, ότι πρέπει να εκκλησιάζονται. Και αυτό το άλλο είναι το πρώτο μέρος του ναού που λέγεται Νάρθηκας, γιατί ο Νάρθηκας έχει αυτήν την σύλληψη, την αρχιτεκτονική δηλαδή, όπως το συνέλαβε ο αρχιτέκτον της εκκλησίας για να τον δημιουργήσει ως
χτίσμα του ναού. Νάρθηκας είναι το πρώτο μέρος καθώς εισερχόμεθα εις το ναό. Σήμερα με τη νέα αρχιτεκτονική δομή που έχουν οι νέες εκκλησίες, οι νέοι ναοί μας, του 20ου αιώνα, του 21ου, σταμάτησαν να φτιάχνουν άρθηκες οι αρχιτέκτονες. Μας χρειάζεται πολύ κυρίως ναός. Γιατί οι νάρθηκες κάτι εξυπηρετούσαν στην ιστορία της λατρείας της Εκκλησίας μας. Σήμερα λένε πολλοί ότι ο νάρθηκας δεν χρειάζεται, μας χρειάζεται κυρίως ναό, γιατί είναι βαπτισμένοι όλοι οι άνθρωποι και οι βαπτισμένοι, όπως ξέρουμε, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στην κολυμβήτρα της Εκκλησίας, έλαβαν το μυστήριο του βαπτίσματος, του χρίσματος, είναι για να βρίσκονται στον Κύριο Σνό. Οπότε οι περισσότεροι είμαστε βαπτισμένοι εξαιτίας της νηπιακής ηλικίας, που βαπτιζόμαστε δηλαδή από αυτήν την ηλικία, ενώ στην πρώτη εκκλησία ο νάρθηκας ήταν απαραίτητος για να θυμίζει σε όλους εμάς πολλά πράγματα. Τουλάχιστον ιστορικά παραμένει ο νάρθηκας να υπάρχει τουλάχιστον σε παλαιά μοναστήρια και σε παλαιούς ναούς. Ο νάρθηκας είναι αυτό που λέμε σήμερα πρόναος. Είναι αυτά τα προπύλια καθώς μπαίνουμε. Έχει, σε μας υπάρχει στον δικό μας ναό έξω, αυτό το περιστήλιο που υπάρχει έξω από το ναό, που έχει τις καμάρες εξωτερικά, καθώς ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια και αντικρίζουμε τον Ιερό Ναό. Έχει όμως σκεπή από επάνω. Φυλάγεται αυτός που μπαίνει και στον νάρθηκα και μετά μπαίνει στον Κύριο Σνό. Στην παλιά εποχή υπήρχε πάντοτε νάρθηκας, αλλά σήμερα οι περισσότεροι ναοί, όπως τόνισα, δεν έχουν νάρθηκα. Η σημερινή Εκκλησία δεν αισθάνεται την ανάγκη αυτού του ιδιαίτερου χώρου και εξήγησα τον λόγο για τον οποίο δεν το χρειάζεται. Όμως, η αρχαία Εκκλησία άκουγε και εφάρμοζε τους λόγους του Χριστού μας, ο οποίος λόγος σήμερα δεν εφαρμόζεται τόσο εύκολα, και θα διαβάσω αυτήν τη φράση η οποία μας συγκλονίζει: «Μη δότε τα Άγια τη σκησή, μη δε βάλετε τους μαργαρίτες ημών έμπροσθεν των χείρων». Αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό, στο 7ο κεφάλαιο, στον στίχο 2. Τι σημαίνουν αυτά τα αθάνατα λόγια του Χριστού μας, αδελφοί μου? Ότι οι άνθρωποι που ζουν σαν τους χείρους, τα γουρούνια δηλαδή, και σαν τα σχοιλιά, και δεν έχουν φόβο και ντροπή και κάνουν τα αμαρτήματά τους όπως ακριβώς πίνουν το νερό και τρώνε την τροφή τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να μπουν στον Κύριο Σνό. Γι' αυτό ακριβώς είναι ο νάρθηκας. Και σε παλιότερες εποχές, όπως το βλέπουμε αυτό σε πολλά μοναστήρια παλαιά, στον νάρθηκα κυρίως ζωγραφίζονταν οι παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Εκείνη η παράσταση με τον πύρινο, κόκκινο, εκείνο ποταμό, με το θηρίο που έχει ανοιχτά το στόμα του, και προσέρχονται οι άνθρωποι εκεί γυμνοί, όμως κατάμαυροι, για να δείχνει αυτή η εικόνα ότι ο άνθρωπος που είναι πλεονέκτης, που είναι κλέφτης, που είναι λογιών αμαρτωλός, και εκεί αναφέρονται ακριβώς στις παλαιές αγιογραφίες και τα ονόματα, δηλαδή έχει μια φιγούρα ανθρώπου που πηγαίνει προς τον πύρινο αυτό ποταμό να μπει μέσα, στην κόλαση δηλαδή, και έγραφε ο οργισμένος, ο πλεονέκτης, ο μοιχός, ο πόρνος. Πολλά τέτοια έχει σε κάθε άνθρωπο, έχει και από μία ονομασία επάνω.

αυτό το άγραφο βιβλίο που λέει «Μία εικόνα κάνει όσο χίλες λέξεις». Πολύ σημαντικό πράγμα, έβλεπε σε ποιαν κατηγορία εντάσσεται. Και αυτό τον προκαλούσε να μεταφερθεί αμέσως νοερά στην χώρα της μετανοίας, να ζητήσει συγγνώμη πριν μπει μέσα στην εκκλησία. Είναι ακριβώς όπως στο στράτευμα, κρατάει ο στρατιώτης το όπλο και πάει κάποιος να μπει και του λέει «Stop, alt» και σταματάς και δεν προχωράς. Περιμένεις πρώτα να εξυγνιαστείς, να δώσεις το σύνθημα για να περάσεις μέσα. Αυτός ο χώρος του Νάρθικα είχε και άλλες χρήσεις στην αρχαία εκκλησία. Ο Νάρθικας ήταν ο χώρος εκείνος που ήταν κατεξοχήν ο χώρος των πεπτοκότων, των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι ήταν μεν βαπτισμένοι, αλλά για κάποια αιτία, και πάντα υπάρχουν κάποιες αιτίες, ο άνθρωπος πέφτει σε κάποια αμαρτία και εξαιτίας αυτής της αμαρτίας του δεν είναι δύνατο ένας βαπτισμένος να μπει μέσα στην εκκλησία. Το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει σήμερα, που σήμερα δεν ελέγχει κάποιος τον Νάρθικα, την πύλη του Νάρθικα. Γι' αυτό και στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν οι θυρωροί ή λεγόμενοι πύλωροι, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί πραγματικά φρουροί, όπως είναι οι στρατιώτες στο Σύνταγμα, που κάθονται εκεί οι τσολιάδες και φρουρούν πραγματικά το μνημείο των πεσόντων. Έτσι ακριβώς ήταν και αυτοί οι φύλακες, οι οποίοι ήταν τόσο αυστηροί και επειδή γνώριζε ο ένας τον άλλον στην πρώτη εκκλησία, ήταν πολύ εύκολο να τον σταματήσει στην πόρτα και να του πει «Εδώ είναι η θέση σου, να παραμείνει στον Νάρθικα και να κλαις». Και μπαίναν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία, όχι οι πεπτοκότες, αυτοί οι οποίοι πρόσεχαν τη ζωή τους και έβλεπαν τους αδελφούς τους, οι οποίοι καθόταν γονατιστοί στον Νάρθικα εξαιτίας των αμαρτημάτων τους, και τότε φυσικά η εξομολόγηση δεν είχε αυτήν την ιδιωτική εξαγόρευση που κάνουμε στον πνευματικό μας, που έρχονται πολλές φορές και λένε «Κλείστε πάτερ και την πόρτα να μην ακούσω, βλέπουν από πάνω το εξομολογητήριο, μήπως ακούγεται η αμαρτία τους, αισθάνονται αυτήν την ντροπή απέναντι στους αδελφούς τους να μην εξυπνιάσει κανείς». Στην πρώτη εκκλησία που είναι και η πιο ιδανική προσέγγιση της κοινοβιακής έτσι ζωής, όπως ακριβώς βιώνεται σήμερα σε ένα μοναστήρι αυτή η ζωή, είναι μια πρωτοχριστιανική κοινωνία όπως ξέρει το μοναστήρι, όπου υπάρχει ακτιμοσύνη που δεν έχει κανένας πορτοφόλι μέσα στο μοναστήρι. Το πορτοφόλι το έχει ένας αδελφός, ο οποίος λέγεται οικονόμος. Αυτός θα δώσει ό,τι χρειάζεται στον κάθε αδελφό, όχι σε χρήμα, αλλά σε είδος. Δεν θα πάει να πει ο αδελφός της μονής «Σκίστηκε το ράσο μου, δώσ' μου χρήματα να πάω έξω στον ιεροράφτη να το ράψω». Αλλά ο οικονόμος ασχολείται με όλες τις διακονίες των αδελφών. Είναι βαρύ το διακόνημα. Και στην πρώτη εκκλησία, όποιος έκαμενε παρασπονδίες και κρυφά κρατούσε χρήματα, ενθυμίστε εκείνη την περίπτωση που κάποιοι δεν προσκόμισαν τα χρήματά τους, αλλά πονηρά σκεπτόμενοι τα κράτησαν για τον εαυτό τους. Το αποτέλεσμα ήταν να λάβουν ως μισθαποδοσία για αυτή την πονηριά τους το θάνατο. Αυτό ακριβώς είναι η κοινοβιακή ζωή. Στην πρώτη εκκλησία γνωριζόταν ένας με τον άλλον. Δηλαδή αν ένας αμάρτανε, το ήξεραν όλοι οι άλλοι. Και προσεύχονταν για αυτόν τον αδελφό, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο όταν έμπαιναν στην εκκλησία και έβλεπαν τους προσκλέοντες, έτσι λεγόταν, έκλεγαν. Ήταν γονατισμένοι στην είσοδο του Νάρθικα. Και όταν έμπαινε να διερθεί, ο κάθε αδελφός έλεγε «Ο Θεός να σε συγχωρέσει. Ο Θεός να σου δώσει τη συγχώρεση». Και προσεύχονταν για αυτούς τους αδελφούς. Αυτοί δεν μεταλάμβαναν όσοι πέφταν στα αμαρτήματα. Εν αντιθέσει με εμάς που ερχόμαστε Πάσχα, Χριστούμενα, Χριστούγεννα, για να υποκλέψουμε από τον πνευματικό μία θεία κοινωνία, αισθανόμενοι ότι μια φορά το χρόνο δυνάμεθα.

0: θα να μεταλάβουμε οι δύο φορές, παρότι μπορεί να έχουμε κάνει πολλά και διάφορα πράγματα. Γι' αυτό ο αμετανόητος δεν μπορούσε να μπει ποτέ μέσα στην εκκλησία. Επίσης, ο χώρος του Νάρθηκα, μέχρι τελευταίως, τώρα δεν γίνεται αυτό, θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται, γιατί έχουμε άποψη όλοι εμείς περί των θεμάτων της εκκλησίας. Είμαστε όλοι θεολόγοι και όλοι γνωρίζουμε, κατέχουμε τόσο καλά τη διδασκαλία και την λατρευτική ζωή της εκκλησίας, που δίνουμε απαντήσεις επί παντός επιστητού θέματος που προκύπτει. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό και το εισπράττει ο καθένας από τον εαυτό του. Όταν τον ρωτάει κάποιος και του λέει τι συμβαίνει με αυτό, του δίνει αμέσως μία απάντηση. Τώρα αν είναι σωστή ή όχι, αυτό κρίνεται το θέμα. Ο Νάρθηκας λοιπόν χρησιμοποιεί το στην εκκλησία μας και για εκείνους οι οποίοι ήταν αβάπτιστοι, ατελείωτοι χριστιανοί, οι οποίοι μπορούμε να σπάζονταν τον χριστιανισμό, να ήθελαν να γίνουν χριστιανοί, αλλά επειδή δεν βαπτίστηκαν, δεν δικαιούνταν, όπως και μέχρι σήμερα δεν δικαιούνται, να παραβρίσκονται μέσα στο ναό. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει, και λέω ότι δεν τηρείται σήμερα. Ότι σήμερα, για παράδειγμα, σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε, την οποία δεν προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι, αλλά την προκάλεσε η ίδια η κοινωνία, ο τρόπος, η ενωμένη Ευρώπη, η ενωμένη κοινωνία, ιδέες άλλες, οι οποίες έρχονται να προσκρούσουν προς την παράδοσή μας, κατά την οποία πολυπολιτισμική κοινωνία, σε μία πολυκατοικία που ζεις, που είναι μια πολύ κατοικία, ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε πολλά διαμερίσματα. Σε ένα διαμέρισμα είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός, στο δίπλα διαμέρισμα είναι ο Μουσουλμάνος, στο παραδίπλα είναι ο Προτεστάντης, στο παραδίπλα είναι ο Ρωμαιοκαθολικός, στο άλλο είναι ο Χιλιαστής και μπορεί να είναι όλη η πολυκατοικία που ζούμε ένα συνοθήλευμα θρησκευμάτων. Γίνεται λοιπόν η βάπτιση του παιδιού σου και από φιλοφρόνηση, από αγάπη όπως λέμε, λες εγώ θα βαπτίσω το παιδί μου να καλέσω όλους τους ενίκους, τους συγκατοίκους μου. Θα τους καλέσω. Στην πρώτη λοιπόν εκκλησία αυτό ήταν αδύνατο να γίνει. Δεν είναι δύνατο κάποιος ο οποίος είναι αβάπτιστος να εισέλθει στην χώρα των μοιημένων. Γι' αυτό και το μυστήριο προέρχεται από τη λέξη μοιο, που σημαίνει κρύβο. Μυστήριο σημαίνει κάτι το οποίο δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται, κάτι το οποίο είναι κρυφό. Πώς εξηγείται το μυστήριο? Μόνο στην καρδιά του ανθρώπου μπορεί να το κατανοήσει το μυστήριο κάποιος ο οποίος ζει και παθαίνει τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα τονίζω ότι δεν γίνεται ο πυρωρός ή ο θυρωρός να ξαναυπάρξει. Γιατί είναι απίθανο να γνωρίζει ένας, όσο παλιός και αν είναι μέσα στην ενορία, να γνωρίσει όλους τους ενορίτες. Πολύ δύσκολο. Και εμείς οι ιερείς θα πεθάνουμε χωρίς να γνωρίσουμε ποτέ όλους τους ποιμενωμένους μας. Είναι φύσιν αδύνατο αυτό να γίνει, ιδιαίτερα που στις μεγάλες πόλεις, που είναι ο πολύς ο κόσμος. Δηλαδή στο χωριό μπορεί ο ιερέας μετά από 5, 6, 10, 15 χρόνια τους γνωρίσει όλους. Είτε σε κάποιο μυστήριο, σε κάποια κηδεία, σε κάποιο μνημόσυνο να έρθουν σε τριβή με τον κληρικό, ενώ εδώ στις πόλεις είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Άρα λοιπόν και ορισμένα από αυτά τα οποία λέω, παρότι μας μεταφέρουν σε μία παράδοση η οποία είναι υγιής παράδοση και έχει πραγματικά πολλά να μας προσφέρει για να κατανοήσουμε σήμερα την προσωπική μας κατάσταση, που έχουμε φτάσει, μία δηλαδή βίωση της ιστορίας αυτής της λατρείας για να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε, θα δούμε ότι μερικά πράγματα καθίστανται αδύνατα. Διότι πραγματικά είναι πολύ αδύνατο να εξηγήσεις σήμερα σε έναν δημοσιογράφο ο οποίος κάνει τη δουλειά του νομίζοντας είναι ότι ο κριτής των πάντων και ότι γνωρίζει και κατέχει εν ονόματι του νόμου που αυτός κατέχει να το εξηγήσει στα του Θεού, τα του οίκου του Θεού, τα της λατρείας της Εκκλησίας, τα της Ιεράς Παραδόσεως, στο μέγεθος που το βιώνουμε εμείς, είτε κατά 10%, είτε 30%, είτε 50%, πάντως 100% και οι εκκλησιαζόμενοι μέσα στην Εκκλησία, αυτά που σας λέω τώρα, είναι αδύνατον να τα κατανοούν και να τα βιώνετε ίσως κι εσείς που βρίσκεστε εδώ αυτή την ώρα στο λειτουργικό μας σεμινάριο, να τα κατανοείτε 100%. Διότι όταν έρχεται η δική μας η περίπτωση, εμείς είμαστε στην εξαίρεση του κανόνα. Όλοι οι κανόνες για τους οποίους ομιλώ αφορούν μόνο τους άλλους. Δεν αφορούν εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει. Η ενορία, εν της ορίης δηλαδή, το πείμνιο, αρχίζει να αλλάζει και να μαθαίνει πράγματα και να προσπαθεί να τα βιώσει μεμονωμένα κατά μερικές περιπτώσεις. Α, το τάδε το παιδί, ναι, ναι, έκανε το γάμο του μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά ναι, αυτό είναι εξαίρεση όμως το παιδί, θα πει ο άλλος, γιατί αυτό εκκλησιαζόταν, πήγαινε τακτικά στην εκκλησία, ήταν θεούσικο, θα πούνε το παιδί, αμέσως θα πούνε και την λέξη, τη ρετσινιά έτσι που θέλουν να ρίξουν. Ή θα πούνε ήταν από μικρό στο κατηχητικό, και οι ιερείς το γνωρίζανε βέβαια και κάναν το θέλημα να κάνουν το γάμο του κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Πολλά μπορούμε να ακούσουμε, πολλά ακούγονται. Το ζήτημα είναι όταν μαθαίνουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην μπορεί να εφαρμοστεί 100% σήμερα στη ζωή μας, αυτό εμείς μπορούμε να το πάρουμε για τον εαυτό μας και να προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε σωστά στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν έχει εύκολη απάντηση. Η εκκλησιαστική ιστορία αναφέρει επίσης κάποια συγκινητικά παραδείγματα ιεραρχών, εκκλησιαστικών δηλαδή μορφών, οι οποίες αυτές οι μορφές εμπόδισαν ασεβείς βασιλείς και αυτοκράτορες να μπουν στους ναούς. Για να εξηγήσω και αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι καλά μεν, αυτό το λέμε, αλλά η Εκκλησία είχε κάποιες στεναρές φωνές που δεν επέτρεψαν να γίνει η βεβήλωση του ναού και να καταπατηθεί το μυστήριο της Εκκλησίας. Μη δότε τα Άγια τη σκησή και μη δε βάλετε τους μαργαρίτες ημών έμπροστον των χείρων. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος είναι ο παρατηρητής, ο πάνθωρον τα της λατρείας μέσα της Εκκλησίας, αντιλαμβάνεστε, και αυτός που επιβαρύνεται για όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι ένας. Εσείς είστε οι πολλοί. Ο κληρικόσημος είναι ένας ο οποίος θα δει και θα κρίνει και θα αποφασίσει να εκτελέσει αυτό που ζητούν οι ενορίτες του. Γιατί ο κάθε ένας ενορίτης μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Δύναται η Εκκλησία οπιμένας να το κάνει. Εξηγήσαμε πολλές φορές με τέτοιου είδους παραδείγματα, αλλά για να δούμε κάποιοι στεναροί ιεράρχες οι οποίοι κράτησαν πραγματικά βάζοντας το κεφάλι τους στη λεμιτόμο, γιατί ο ισχυρός της εποχής είναι πάντα ο αυτοκράτορ, ο βασιλιάς, σήμερα τα ΜΜΕ είναι κυβερνήτες, όπως ξέρουμε, της κοινωνίας μας. Σήμερα δεν διοικούν οι πολιτικοί μας. Αν είσαι σε κάποιο συγκρότημα και έχεις κάποιο εκδοτικό έτσι πολύ μεγάλο οίκο, αντιλαμβάνεσαι διοικείς τα πράγματα. Λοιπόν, στην Αντιόχεια, για να μάθουμε και μερικά παραδείγματα να τα λέμε, όταν ένας βασιλιάς που έκανε ένα θανάσιμο αμάρτημα ήθελε τη γιορτή του Πάσχα να μπει στο ναό, ο τότε επίσκοπος της Αντιοχίας, ο Άγιος Βαβύλας, τον εμπόδισε να μπει. Του είπε πως αν ειλικρινά μετανοήσει και εκτελέσει τον κανόνα της μετανοίας του, τότε μονάχα θα μπει. Ήταν ξεχωρισμένες και διακριτή η ρόλη μεταξύ της πολιτείας και της Εκκλησίας. Και σήμερα μιλούμε για κάτι απίθανο το οποίο συνέχεια λέει να χωριστεί η Εκκλησία από το κράτος. Η Εκκλησία θα κάνει αυτό που έπρεπε, χωρίς να φοβάται τον Κέσσαρα. Αλλά ούτε και ο Κέσσαρας να φοβάται τον Πάπα. Έκαμενε η Εκκλησία το έργο της, όπως εδώ το να πει σε έναν βασιλιά να μην μπει μέσα στην Εκκλησία και να μπει στον κανόνα του, γιατί αυτόν τον κανόνας πρέπει να εκτελεστεί για να μπει κάποιος μέσα στην Εκκλησία, θέλει σθένος, θέλει μεγάλη πίστη στο Θεό και τέτοια πίστη που να είναι σαν μια εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού. Το ίδιο άλλωστε έκανε και ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνο, για τον αυτοκράτορα ποιον, τον Μέγα Θεοδόσιο. Στο Μιλάνο της σημερινής Ιταλίας, Μεδιόλανα λεγόταν η πρώτη ονομασία του Μιλάνου, εκεί εμφανίστηκε ο αυτοκράτορας ο Μέγας Θεοδόσιος, ο οποίος είχε διατάξει προηγουμένως τη σφαγή χιλιάδων αθώων θυμάτων εξαιτίας μιας εξέγερσης που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και πήγε με το πρόσφορό του στην Θεία Λειτουργία να συμμετέχει, γιατί όπως ξέρετε ο αυτοκράτορας, έχουμε εξηγήσει εδώ στο σεμινάριό μας, οι αυτοκράτορες και οι βασιλείς τους οποίους μνημονεύουμε στα τροπάρια μας ζήμωναν με τα χέρια τους το πρόσφορο και το πήγαιναν στην Εκκλησία. Ήταν αυτοί οι οποίοι έδιναν πρώτοι το παράδειγμα να εξομολογηθούν έμπροσθεν του λαού τα αμαρτήματά τους και να δεχθούν τους κανόνες που τους έβαζε ο επίσκοπος, όπως εδώ ο προηγούμενος βασιλιάς που του έβαλε κανόνα ο Άγιος Βαβύλας. Αν δεν εκτελούσε τον κανόνα, το βασιλιάς ήταν, ο κόσμος τον είχε μακριά το βασιλιά, δεν τον είχε κοντά. Αυτή ήταν η παρουσία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έκανε το έργο της και η πολιτεία εκτελούσε τους νόμους, οι οποίοι νόμοι ήταν πάντοτε το απάβγασμα της βίωσης της χριστιανικής διδασκαλίας. Αυτό από το Μέγα Κωνσταντίνο και μετά έγινε πιο αισθητό έτσι στη ζωή μας. Το ίδιο έκανε και ο Ιερός Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, για τον αυτοκράτορα Φωκά που είχε σκοτώσει τον προκάτοχό του. Και αυτόν δεν τον άφησε να μπει μέσα στο ναό. Το ίδιο έκαναν και πολλοί και πολλοί άλλοι ιερείς και ζηλωτέ επίσκοποι και υπάρχουν φυσικά και μέχρι τις μέρες μας κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις τις οποίες για να μιλήσει κάποιος και να στυλιτεύσει και τα λοιπά πρέπει πρώτα να είναι ο ίδιος πολύ καθαρός κατά εκείνον τον πολύ ωραίο λόγο τον πατερικό. Όταν πάμε να διορθώσουμε τον άλλον πρέπει πρώτα να είμαστε εμείς καθαροί ήδη. Πρώτα λέει να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ και μετά να φωτίσεις τους άλλους. Πολύ σημαντικό πράγμα στην πνευματική μας ζωή είναι αυτό. Πριν από λίγες ημέρες είχε συμβεί ένα μικρό παράδειγμα, θα σας πω, πολύ απλό, αλλά πολύ σημαντικό, που είναι το ίδιο. Λειτουργούσε ένας επίσκοπος και το εγκόλπιό του έτσι όπως λειτουργούσε γύρισε ανάποδα. Και ένας κληρικός πήγε να γυρίσει το εγκόλπιο του επισκόπου. Όμως και ο σταυρός του παπά που φορούσε ήταν ανάποδα κι αυτός. Και όταν είπε ο ιερέας στον επίσκοπο, λέει, σεβασμιότητα το εγκόλπιό σας γύρισε ανάποδα, λες εσύ δεν βλέπεις το σταυρό σου που είναι και δικό σου ανάποδα. Απλό παράδειγμα, αλλά πολύ ζουμερό σήμερα στη ζωή μας. Προσπαθούμε τους άλλους να κρίνουμε, χωρίς όμως οι ίδιοι να έχουμε βάλει τον εαυτό μας στη διαδικασία να κριθεί από εμάς τους ίδιους, να κάνουμε τη λεγόμενη αυτοκριτική μας. Στους νάρθηκες έξω από τον Κυρίος Ναό, εκτός από τους ασεβείς και αμετανοήτους χριστιανούς, τους προσκλέοντες όπως είπαμε, στέκονταν και οι φτωχοί και οι ανάπηροι που ζητούσαν την ελεημοσύνη των χριστιανών. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός. Έρχονται κάποιοι έτσι μέντορες της Ορθοδοξίας χριστιανοί μας και λέει «Πάτερ, δεν κάνετε τίποτα να πετάξετε αυτούς που βρίσκονται έξω στα σκαλοπάτια από τους ναούς» και το λένε σε πάρα πολλούς. Και στις Μητροπόλεις υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι απ' έξω. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πανάρχαιο. Δεν μπορεί εύκολα κάποιος να το εξαλείψει. Αλλά Για να το πάρουμε από μία άλλη πλευρά. Μήπως επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στα σκαλοπάτια του ναού, στον Άρθικα, να επαιτούν και να ζητούν τη βοήθειά μας, για να μας κρίνουν εν ημέρα κρίσεως ενώπιον του αδεκάστου Χριστού, του Κριτού, ο οποίος θα μας πει «Και εσύ τι έκανες, αυτή μπορεί να το έκανε παπάγγελμα, ή αυτός, ή εκεί, εσύ τι έκανες για να θεραπεύσεις αυτήν την ανάγκη του συνανθρώπου σου». Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία έχει και έναν άλλο φυσικά σκοπό, ότι ένας χριστιανός ο οποίος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και προσεύχεται και βιώνει εκεί το πραγματικό έλεος του Θεού, εξερχόμενος του ναού οφείλει και αυτός να ελεήσει κατά εκείνη την πολύ ωραία και πιστή εφαρμογή εκείνης της παραβολής που είπε ο Κύριος, που κάποιος δάνεισε σε κάποιον αδελφό του κάποια χρήματα και δανείστηκε και ο ίδιος από τον βασιλιά του. Και όταν ο βασιλιάς τον κάλεσε και του είπε «Μέχρι σήμερα σου έχω δανείσει πάρα πολλά χρήματα και δεν μου τα επέστρεψες πίσω, θα αναγκαστώ να δημεύσω την περιουσία σου και να σε πετάξω στη φυλακή», έπεσε στα γόνατά του, τον παρακάλεσε πολύ, τον λυπήθηκε ο βασιλιάς και τον έστειλε στο σπίτι του να ζήσει, χωρίς φυσικά να δώσει το οφειλόμενο. Και εξερχόμενος από τις βασιλικές θύρες της κρίσης, εκεί συνάντησε έναν άλλον αδελφό του, ο οποίος του χρωστούσε κάτι ολίγα και τον έπιασε από το λαιμό, έτοιμος να τον πνίξει, και δεν τον άφηνε πραγματικά σε χλωρό κλαρί, εάν δεν έπαιρνε τα χρήματα, τον απειλούσε. Και φανταστείτε ότι αυτό το έκανε για πολύ λίγο ποσό και ξέχασε τι προηγουμένως έλαβε από τον βασιλιά του, τι μεγάλη συγχώρηση και τι μεγάλη υπομονή που έκανε ο βασιλιάς έναντι αυτού του χρέους της οφειλής. Άρα λοιπόν, συνειρμικά βγαίνοντας από την Εκκλησία, λαμβάνοντας κάθε χριστιανός με τον τρόπο του που βιώνει μέσα στην Εκκλησία, δεν το φταίει κανείς να παρατηρεί δεξιά και αριστερά και να είναι χαμελέοντας μέσα στην Εκκλησία. Ο χαμελέον έχει την εξής δυνατότητα να βλέπει μπροστά και πίσω. Δεν αφήνεται κανείς γι' αυτό να είσαι χαμελέοντας μέσα στην Εκκλησία και να παρατηρείς ποιος μπήκε, ποιος πέρασε, που πήγε δεξιά, που πήγε αριστερά, να ασχολείσαι με αυτό το αντικείμενο, με αυτό το χόμπι μέσα στην Εκκλησία. Αναλόγως λοιπόν της προσευχής που κάνεις μέσα στην Εκκλησία, δύνασε να ενθυμίσαι ότι κατά την λατρεία της Εκκλησίας μας λαμβάνεις έλεος Θεού, συγχώρεση αμαρτημάτων, και βγαίνοντας έξω και εσύ οφείλεις να δώσεις το έλεος στον αδελφό που πάσχει. Γιατί ο Νάρθικας πραγματικά είναι ένα τύπος δικαστηρίου για όλους εμάς τους χριστιανούς που μπαίνουμε και βγαίνουμε, που παρατηρούμε τις εικόνες αυτές τις αγιογραφημένες με την Δευτέρα, όπως είπαμε, παρουσία του Κυρίου μας, με όλα αυτά τα οποία μας υπενθυμίζουν πραγματικά ότι ένας ο οποίος δύναται να περάσει το κατόφλι του ναού, να περάσει από τον Άρθικα, πρέπει να μπει μέσα λουσμένος, καθαρός πνευματικά, για να αντικρίσει τον καθαρό Θεό μας. Στον Άρθικα λοιπόν έβλεπε κανένας τι θα υποφέρουν στον άλλο κόσμο οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, αυτοί που βλασφημούν τον Θεό, αυτοί που ορκίζονται ψέματα, αυτοί που σκοτώνουν και κλέβουν τα ξένα πράγματα και πορνεύουν και μοιχεύουν και διαπράττουν τα θανάσιμα αμαρτήματα. Έτσι ακριβώς, αδελφοί μου, η Εκκλησία είναι ένα διδασκαλείο, και όταν μπαίνει ο κάθε χριστιανός μέσα στο ναό, αισθάνεται ότι την πρώτη ώρα που μπαίνει μέσα, μέχρι την τελευταία ώρα διδάσκεται. Και γι' αυτό θα δείτε ότι αυτό το διδακτικό εικονογραφικό έργο της Εκκλησίας σταμάτησε κάποια στιγμή να είναι μόνο το πρόσωπο ενός Αγίου, αλλά δίπλα στο πρόσωπο του Αγίου να μπαίνουν σε μορφές μινιατούρας όλες οι παραστάσεις από το βίο του Αγίου. Αυτές έγιναν σε εποχές που οι χριστιανοί δεν είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να διαβάσουν βιβλία της Εκκλησίας, διότι ήταν σπάνια αυτά τα είδη, ήταν στα χέρια μόνον εκείνων οι οποίοι είχαν χρήματα και μπορούσαν να τα αγοράσουν, και κυρίως αυτή ήταν η επιφανής της εποχής εκείνης, ενώ ο απλός κόσμος που δεν είχε τη δυνατότητα πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και ούτε να έχει προσωπικές βιβλιοθήκες στα σπίτια του, μπαίνοντας στην Εκκλησία, μελετούσε τις εικόνες και εξαιτίας αυτών των εικόνων βελτιωνόταν και πνευματικά και ποιμαντικά και λατρευτικά και ερχόταν ο άνθρωπος πιο κοντά στον Θεό. Έβλεπαν τις εικόνες οι άνθρωποι και οι πιο αγράμματοι και αισθάνονταν φόβο και τρόμο και μετανοούσαν για τα αμαρτήματά τους. Σήμερα φυσικά δεν υπάρχουν και εικόνες στα νέα σπίτια. Δεν υπάρχουν εικόνες στα μαγαζιά των νέων ανθρώπων που δημιουργούν μία επιχείρηση. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιότερα. Υπάρχουν όμως και φωτεινές εξαιρέσεις. Ένα λίμα πάντοτε υπάρχει, διότι αυτό το λίμα φαίνεται ότι είναι το σωστικό, το σωσίβιό μας σε αυτήν την κατρακύλα την οποία πήραμε. Αυτός ήταν ο προορισμός του να έρθει στην αρχαία Εκκλησία και σήμερα φυσικά κανένας έλεγχος δεν γίνεται και ο πιο ασεβής και άπιστος τολμάει, μπαίνει μέσα στο ναό και κανένας δεν τολμά να του πει να σταματήσει να μην εισέλθει. Διότι άλλαξαν τα φώτα μας, άλλαξαν τα κριτήριά μας. Αλλιώς λειτουργούσε η πρώτη Εκκλησία και αλλιώς λειτουργούμε εμείς σήμερα. Είναι και αυτό σύμπτωμα της εποχής. Είναι αυτό σύμπτωμα ότι άλλαξε ο Χριστός, γιατί πολλοί διατείνονται, πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία. Σε αυτό όμως, σε αυτήν την τοποθέτηση που κάνουν πολλοί, προσέξτε αδελφοί μου, κρύβεται ένας δαίμονας από πίσω. Η Εκκλησία, ο Χριστός, η πίστη μας, δεν δύναται να αλλοιωθεί. Το επιχείρημα ότι η Εκκλησία πρέπει να αλλάξει για να μπει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία είναι δαιμονικό το επιχείρημα. Και αυτό το τονίζω ξεκάθαρα να το κατανοήσουμε όλοι μας. Ότι η Εκκλησία τώρα που αλλάζει, σε λίγο καιρό δεν θα την αναγνωρίσουν ούτε και αυτοί που ζητούν την αλλαγή της. Αυτό έκανε και το Βατικανό. Έκανε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με την δεύτερη Βατικάνιο Σύνοδό της. Προσπάθησε να απλοποιήσει τη λατρεία της για να έλθει ο κόσμος κοντά της. Πρόλαβε δηλαδή να κάνει κάποιες ανανεωτικές προσπάθειες προκειμένου να προσκαλέσει τον κόσμο να έρθει κοντά και τελικά δεν πέτυχε τίποτα. Ούτε ο κόσμος πήγε κοντά και οι εκκλησίες ήταν άδειες. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και σήμερα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν προσελκύει, όσο απλή και αν είναι η λειτουργία της, σε 10 λεπτά μπορεί να τελειώσει ένας κληρικός στην Θεία Λειτουργία. Διότι βάζοντας ευλογητός ο Θεός, αμέσως λέει «Τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου», τα ευλογεί και αμέσως μοιράζει την όστια και τελειώνει σε 10 λεπτά η Θεία Λειτουργία. Η απλοποίηση αυτή δεν έφερε περισσότερους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν εκείνο το επιχείρημα το οποίο τίθεται και όπως το είπα, δεν είναι επιχείρημα εκ του Θεού, είναι επιχείρημα ούτε καλού λογισμού, είναι εκ του πονηρού, γιατί όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες θα κοσκινίζει. Και αν μια νοικοκυρά δεν θέλει να συμμαζέψει το σπίτι της, κάθε μέρα θα βρίσκει 200 δικαιολογίες να λέει στο σύζυγο ή να πείσει τον εαυτό της ότι είναι τεμπέλα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει μια δουλειά. Έτσι ακριβώς είμαστε και εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι όσο δεν θέλουμε να ξυπνάμε πρωί να πάμε στην εκκλησία μας, πάντα θα βρίσκουμε μία αφορμή να δικαιολογούμε την απουσία μας μέσα από την εκκλησία. Ένας ο οποίος όμως θέλει και να προσευχηθεί και να πάει στο ναό στην εκκλησία και να κάνει καλά έργα, δεν χρειάζεται να αλλάξει η εκκλησία τον τρόπο της. Η εκκλησία τον έχει τον τρόπο της. Δηλαδή, η Εκκλησία ως δομή, η Εκκλησία ως άνθρωποι, οφείλουμε να μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα υπομονής, υποχωρητικότητας, εγκράτειας, να ασκούμε αρετές μέσα στη ζωή μας και έτσι μόνο θα αποδεχθούμε. Πώς είναι δυνατόν σήμερα νέα παιδιά να μπαίνουν στην Εκκλησία, τα οποία προηγουμένως ήταν μέσα στην αμαρτία βουτυγμένα εξαιτίας του ότι κανείς δεν μίλησε σε αυτά τα παιδιά για τον αληθινό Θεό, και αυτά τα παιδιά έρχονται σήμερα και κάνουν πράγματα που οι ίδιοι οι γονείς τους δεν τα έκαναν ποτέ. Παιδιά που πηγαίνουν σε μοναστήρια, στο Άγιον Όρος, εξομολογούνται, προηγουμένως να έχουν προγαμία σχέση και τώρα να τις σταματούν και να ζουν και να βιώνουν πράγματα τα οποία ούτε οι μεγάλοι αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουν σήμερα. Και ρωτώ, άλλαξε η Εκκλησία για να εμπνεύσει αυτά τα παιδιά? Γιατί για παράδειγμα σήμερα μια σύναξη των νέων, και το αναφέρω αυτό με πολύ έτσι θέρμη, βλέποντας έναν γέροντα ο οποίος ζούσε ασκητικά, ξυπόλυτος, ατιμέλυτος. Γιατί τρέχει τόσος κόσμος να δει τον ξυπόλυτο, τον απεριποίητο, τον αφιασίδωτο καλόγερο και την καλόγρια, και δεν πάει και να μπει μέσα στα σαλόνια των όμορφων μοναστηριών και τρέχει στους τσίγκους και στις παράγκες που ζουν αυτοί οι γέροντες για να εισπράξουν ένα μέλι απίθανης γεύσης? Γιατί εκεί ικανοποιείται σήμερα ο διψασμένος νέος που κατά άλλους θα βρισκόταν μέσα στα καταγόγια της ντροπής και της ισχύνης, βρίσκονται περιπλανόμενοι για να συναντήσουν μορφές οι οποίες είναι αυτιασίδωτες, που δεν θυμίζουν αυτό το φασόν αυτής της κοινωνίας που πρέπει σώνει και καλά για να είσαι καλός να κάνεις α, β, γ, δ. Και αυτά τα παιδιά ξεκινάν από το ω, ψ, χ και δεν ξεκινάν από το α, β, γ που λέει οι περισσότεροι γονείς, το σύστημα, ο τρόπος ζωής, και ξεφεύγουν από αυτή την κατρακύλα και βρίσκονται σε έναν άλλο τρόπο ζωής, τον οποίο ούτε οι ίδιοι οι γονείς τους μπορούν να τον συλλάβουν. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές εμείς οι πνευματικοί εισπράττουμε περισσότερη μήνη και περισσότερο γέλοτα και περισσότερο εξευτελισμό, όχι από τα παιδιά και τους νέους που έρχονται κοντά μας, αλλά από τους γονείς που κάνουν και τους χριστιανούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτοί οι οποίοι και στον άρθηκα να τους βάλεις για τις αμαρτίες τους, δεν θα καθίσουν εκεί, θα ανεβούν και στο δεσποτικό θρόνο να πούνε εμείς είμαστε Άγιοι. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο βασανίζει σήμερα την Εκκλησία. Η προβληματική μας αναισθησία. Δεν γνωρίζουμε ούτε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε, αλλά κάνουμε και τους έξυπνους. Ότι εμείς θα κατέχουμε όλα. Αυτή είναι η φτηνή δικαιολογία την οποία λένε πολλοί ότι η Εκκλησία πρέπει να αλλάξει. Η Εκκλησία θα παραμείνει να είναι αυτή που είναι. Θα μιλάει η Εκκλησία για την νηστεία, θα ομιλεί για την εγκράτεια. Γιατί αν δεν μιλήσει η Εκκλησία για την νηστεία και την εγκράτεια των παθών, θα είναι αντίθετη με το λόγο του Χριστού μας. Θα πάει να θεραπεύσει δηλαδή τα δεύτερα και τα τρίτα, και τα πρώτα θα έχουν γκρεμιστεί ήδη εκ προημίου. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όλα αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία είναι θεμελιωμένα μέσα στην Αγία Γραφή, στον ίδιο το λόγο του Κυρίου μας. Τούτο το γένος των δαιμόνων ου και εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Τι θα πει η Εκκλησία, να μην προσεύχεσαι? Έρχεται ο άλλος, λέει, ξέρεις πάτερ, λέει, θα πάω σε ένα τραπέζι, θα είμαι στις διακοπές, και από τώρα σκέφτεται, ενώ μπήκε σε ένα πνευματικό αγώνα, θα πάω, λέει, μια εβδομάδα και θα μου προσφέρουν, λέει, εκεί πέρα Τετάρτη Παρασκευή ένα γεύμα αρτήσιμο, να μη φάω από εκεί. Μα παιδί μου, του λέω, εγώ είμαι πνευματικός. Η Εκκλησία πρέπει να πει το σωστό. Εσύ θα βάλεις τη μεζούρα σου, το μέτρο σου, τον πήχη σου, για να κρίνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, αν είναι καρδιακό, αν είναι επιφανειακό, αν είναι διακοπικό, αν θέλεις τις διακοπές δηλαδή να το εφαρμόσεις, εσύ θα το εκτελέσεις. Η Εκκλησία δεν έχει αστυνομικούς πνευματικούς οι οποίοι βρίσκονται δίπλα σας για να σας ελέγχουν τι κάνετε. Εσείς είστε ταυτόχρονα ο έλεγχός σας και εσείς οι ίδιοι ανοίγεστε και ομιλείτε στον πνευματικό σας. Λέτε πολύ, ρωτήστε με πάτερ τι να σας πω στην εξομολόγηση. Μα δεν αισθάνεσαι που είσαι ένα μάτσο χάλια, τι να σου πει ο πνευματικός, ότι είσαι Άγιος, να σε βαφκαλίσει? Τέτοιοι πνευματικοί είναι και οι ψυχολόγοι. Πληρώνεις το 50 και σε δέχονται εκεί 40 λεπτά, 30 και τα λες πολύ ωραία. Ο πνευματικός όμως πρέπει να σου πει ότι είσαι παλιάνθρωπος, είσαι κτίνος, είσαι θηρίο. Δεχόμαστε αυτό να το, να το ακούσουμε από τον πνευματικό? Γι' αυτό δεν έχουμε πολύ πελατεία. Καταλάβατε? Αυτή είναι η κατάσταση της πνευματικής μας αναισθησίας, της ραστόνης, για να πούμε πολλά πράγματα. Θα πάει λοιπόν διακοπές και τι θέλει να το πει ο πνευματικός? Έχεις ευλογία να καταλύσεις Τετάρτη και Παρασκευή? Φτάνει ο πνευματικός εκ τα δικά του αμαρτήματα? Φτάνει που σηκώνει δεκάδες αμαρτήματα και εκατοντάδες και χιλιάδες κάποιοι σηκώνουν πνευματικών των παιδιών? Να σηκώνει δηλαδή και τις αταξίες της λειτουργικής πνευματικής μας ζωής, εάν θα καταλύσει Τετάρτη την Παρασκευή? Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάντοτε στην κόψη ενός ξεραφού περπατάς και είσαι έτοιμος ακροβάτης, σκηνοβατής, και μπορεί να χάσεις την ισορροπία σου. Και δείχνοντας άκρατη επιείκεια εκεί που δεν πρέπει, μπορεί να ακολουθήσουν μεγαλύτερες πτώσεις από αυτές που πήγες να αποφύγεις. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε προσεκτικοί και ας γνωρίζουμε ότι το μέτρο της πνευματικής μας ζωής δεν είναι μόνον η στήρα λειτουργική πράξη, γιατί κάποιοι που ακούν αυτό το λειτουργικό σεμινάριο μπορούν να πούν ότι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο έχει πολλούς τύπους λατρείας. Αυτούς τους τύπους λατρείας όμως εδώ τους δίνουμε ένα άλλο περιεχόμενο, όπως πρέπει να το βιώσουμε στη ζωή μας. Δεν μένουμε ξηρά στο να πούμε θα πάμε στην εκκλησία το πρωί, αλλά έχει σημασία αυτό που εξηγήσαμε. Παρότι είναι λειτουργικό το σεμινάριό μας, είπαμε να μην είμαστε και χαμελέοντες όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία. Τι να το κάνω να μπεις μέσα στην εκκλησία και να πεις ότι βρίσκομαι στο ναό, την ίδια στιγμή που ο νου σου, η καρδιά σου, οι σκέψεις σου βρίσκονται εκτός του ναού. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς, να μαζώξεις λιγάκι τον εαυτό σου και να καθίσεις για όση ώρα θα είναι η Θεία Λατρεία, η Θεία Λειτουργία, το μνημόσυνο, που θα είναι ο γάμος, η βάπτιση, το χρίσμα. Προσπάθησε αυτό το χρόνο να τον εκμεταλλευτείς και να προσφέρεις δοξολογία και ένωση στο Θεό. Σήμερα, για παράδειγμα, όποια ώρα θέλει ο καθένας έρχεται στην εκκλησία. Οι πιο πολλοί φυσικά έρχονται στη μέση και στο τέλος. Και ένα απλό ειρήνη πάση να βγει να πει ο ιερεύς μέσα στην Θεία Λειτουργία, βλέπει όλους τους πιστούς. Βλέπει τα καθίσματα αδιανά μέχρι τον χρόνο που είναι ο χερουβικός ύμνος. Βλέπει ο ιερεύς, γνωρίζει η Εκκλησία επιμένουσα τι γίνεται μέσα στους ναούς. Μπορεί, για παράδειγμα, την ώρα που μπαίνουμε στην Εκκλησία, ο ιερεύς να διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο, να κρατάει το δισκοπότηρο, να τελεί το Ιερό Μυστήριο και να είναι οι στιγμές ιερές που οι άγγελοι παραστέκουν και λέει κατά την έξοδο αυτής της μεγάλης εισόδου που γίνεται με τα Άγια, τα οποία είναι προσφερόμενα μεν στο Χριστό, όχι ακόμα το σώμα και το με Χριστού, δορυφορούν άγγελοι όλο αυτήν την είσοδο και προπορεύονται. Κι όμως ο σημερινός χριστιανός που εκκλησιάζεται ή που θέλει να λέει ότι εκκλησιάζεται, γιατί είναι και κάποιο παιδί, μου έλεγε κάποτε, λέει «Πάτερ, εκκλησιάζομαι, αλλά έχω ένα δικό μου τρόπο». Λέω, ποιος είναι ο τρόπος, παιδί μου? Λέει, ξέρετε, εγώ σηκώνομαι την Κυριακή το πρωί, πίνω το καφεδάκι μου, ανοίγω την τηλεόραση, βλέπω την Θεία Λειτουργία που δείχνει η τηλεόραση που αναμεταδίδει και μετά, μόλις φτάνει προς το τέλος αυτή η αναμετάδοση, ξεκινώ, έρχομαι στην εκκλησία και παίρνω το αντίδωρο. Πολύ, λέει, με ξεκουράζει αυτός ο τρόπος. Είναι ένα σύμπτωμα. Αυτό δημιούργησε μέσα στο μυαλό του αυτό το παιδί που που εξαγορεύθηκε αυτό το πράγμα, γιατί ήθελε να πάρει και την επιβεβαίωση ότι το κάνει σωστά, ήταν ο τρόπος που ο ίδιος δεν πήγε ποτέ στην διαδικασία να ρωτήσει ποιο είναι άραγε το σωστότερο από αυτό που εγώ κάνω και νομίζω ότι είναι το σωστό. Περνάνε τα Άγια, διαβάζει το Ευαγγέλιο, βλέπεις, δεν φοβάται, δεν συγκινείται, δεν δακρύζει κάποιος μπροστά σε αυτό το γεγονός. Χάθηκαν και τα δάκρυα. Και την ώρα που γίνεται αυτό, άλλος το Ευαγγέλιο σκουντάει, μα γιατί κάθεστε, λέει, στην πόρτα τώρα μπροστά, προχωρήστε μέσα να ανάψουμε κερί, και θυμώνουν ή απ' έξω. Και προχωράει και του λένε οι άλλοι, τώρα διαβάζει το Ευαγγέλιο, ωραία, περάστε μέσα, συνεχίστε να ανάψουμε το κερί μας, να σπαστούμε τις εικόνες. Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος με τον οποίο μπορείς κάποιον ποιμαντικά να τον κατηχήσεις και να πεις σε αυτόν που έρχεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τι κατήχηση να του κάνεις, τι να του πεις, που όταν ξεκινάει το κήρυγμα θυμώνει, γιατί ξεκινάει ο Λόγος του Θεού, και αν διαρκέσει ο Λόγος του Θεού πάνω από 1-2 λεπτά, παραπάνω από ό,τι αντέχει και τα λοιπά, δεν θέλει να ακούσει, γιατί μπαίνει στην εκκλησία κάποιος? Δεν είναι μόνον η λατρεία ως μυστήριο, είναι και η λογική λατρεία, που είναι ο Λόγος του Θεού που κηρύσσεται. Πότε θα υποψιαστούμε ότι δεν κατέχουμε σωστά όλη την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου? Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι και προκειμένου η Εκκλησία να θεραπεύσει, ξέρετε, τις αταξίες, υπήρχαν οι πυλωροί, όπως είπαμε, και οι θυρωροί στην Εκκλησία. Όταν έμπαινε κάποιος μέσα στο ναό, αμέσως τον τακτοποιούσαν στη θέση του. Υπάρχει μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος αυτό το διακόνημα, ιδιαίτερα στα πολυπληθή έτσι μοναστήρια που έχουν πολλούς μοναχούς, γίνεται και αυτό το διακόνημα, δεν μπορείς να καθίσεις όπου θέλεις. Αλλά σε εμάς συμβαίνει και αυτό, ότι πολλές φορές παρεξηγείται ο ανδρικός πληθυσμός έναντι του γυναικείου, που πλεονάζει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, ότι δεν υπάρχουν στασίδια καθίσματα να καθίσουμε. Για το θέμα των στασιδίων κάναμε ιδιαίτερο λόγο και ιδιαίτερο μάθημα εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Αντιπαρέρχομαι το θέμα, διότι μπορούμε να ανατρέξουμε και εκεί. Απλώς να πω ότι στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχαν καθίσματα. Υπήρχαν μόνο στασίδια γύρω-γύρω στην εκκλησία. Ο άλλος ο χώρος ήταν ελεύθερος για να ξαπλώσει αν ήθελε κάποιος, ή να καθίσει όπως θέλει ή όπως υποψιάζεται. Όρθιοι ήταν όλοι οι χριστιανοί κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Το περισσόν εκ του πονηρού, δεν λέω τίποτα. Ονοώ νοήτω. Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξω και να πω ότι η Εκκλησία εθέσπισε και έναν γυναικονίτη επάνω, εκ των υστέρων φυσικά, και πάλι εκ των υστέρων ξανακατέβηκε ο γυναικονίτης κάτω στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Υπήρχαν πολλές αλλαγές αρχιτεκτονικές στις δομές των εκκλησιών. Μόνο ένας μελετητής που ερευνά αυτά τα θέματα μπορεί να δει πόσο γυναικονίτης που μέχρι σήμερα βρίσκεται, ας πούμε, στην Αγία Σοφία, όποιοι θα έχετε πάει, θα έχετε δει ένα γυναικονίτη που χωράει πάνω από χιλιάδες άτομα, χωράει επάνω ο γυναικονίτης Αγίας Σοφίας, έξτρα τι μπορεί να χωρέσει κάτω όλος ο ναός. Αλλά θέλω να πω ότι η Εκκλησία πρόβλεψε μία εφταξία μέσα στο ναό της, ακόμα και για τη θέση που θα καθίσουμε, τον τρόπο που θα καθίσουμε, πώς καθόταν οι παρθένες, οι χείρες, τα παιδιά, ακόμα οι μοναχοί, οι μοναχές μέσα στο εκκλησίασμα. Υπήρχαν ειδικές θέσεις που σήμερα και αυτές δεν υπάρχουν. Και τονίζω και πάλι στην αγάπη σας, και με αυτό θα κλείσω εδώ το σημερινό μας λειτουργικό μάθημα, να πω το εξής. Θα ήταν πολύ όμορφο, αγαπητοί μου χριστιανοί, εάν όσοι συνειδητά χριστιανοί ερχόμασταν στο ναό από το πρωί, να καταλαμβάναμε τα πρώτα στασίδια. Και κατόπιν όποιοι θα ερχόταν να έμπαιναν σιγά σιγά από πίσω στην εκκλησία με μία τάξη, χωρίς να γίνεται η επιλογή του στασιδίου ή του καθίσματός μας. Αυτό θα επέφερε πολύ σημαντική βελτίωση στην αταξία την μέχρι σήμερα, την οποία παρατηρούμε μέσα στους ναούς μας. Γιατί, εάν κάποιος καθίσει, ας πούμε, στην άκρη μια σειράς καθισμάτων και τα άλλα τα καθίσματα, και καθίσει και ένας άλλος από την άλλη άκρη, και οπότε κλείνει ο διάδρομος, και πρέπει κάθε φορά που έρχεται ένας να μπει σε μια σειρά καθισμάτων, 5-10 καθισμάτων, να σηκώνονται για 5 και 6 και 7 φορές, τέτοια θεία λατρεία μυσταγωγίας δεν θα γίνεται ποτέ. Ή θα το καταλάβουμε ή όχι, Είναι θέμα φυσικά συνείδησης του καθενός, πάντως και πρακτικές λύσεις οφείλει να δίνει η Εκκλησία όταν και όπου χρειάζεται αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, 29 Μαΐου από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία χωρίς αμφιβολία είναι το δραματικότερο γεγονός στο σύνολο της ελληνικής ιστορίας. Γεγονός που συνέτεινε στη δημιουργία ενός μεγάλου έπους, γιατί τέτοιο ήταν η διατήρηση της ελληνικής εθνικής συνείδησης επί 4 αιώνες δουλείας. Εκείνη η αποφράσεις ημέρα, η Τρίτη, η 29 Μαΐου 1453, είναι η ημέρα κατά την οποία ένας πολιτισμός, όμοιος του οποίου δεν είχε γνωρίσει μέχρι τότε η Οικουμένη, σαρώθηκε από τις βάρβαρες ορδές του Μωάμεθ του Δευτέρου, ο οποίος, αν και ήταν κάτοχος αξιόλογης παιδείας και έρεε στις φλέβες του ελληνικό αίμα, δεν δίστασε να διαπράξει το μεγάλο αυτό έγκλημα, οι συνέπειες του οποίου ήσαν πολλές και επικύλες. Με την εγκατάσταση του Πορθητή στη Βασιλίδα των Πόλεων, η Οθωμανική Αυτοκρατορία καθιερώνεται στο διεθνές περιβάλλον ως μεγάλη δύναμη, η οποία κάποια στιγμή θα απειλήσει και αυτήν ακόμη τη Βιέννη. Ταυτοχρόνως, ο ελληνισμός υπό τη διοικητική έννοια χάνει την υπόστασή του. Σε πνευματικό επίπεδο διακόπτεται αποτόμως μια προοδευτική πορεία και επικρατεί η αμάθεια και η πνευματική νύχτα. Στο μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Ο Αντώνης Παντελιός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Νέλη Ζάχαρη στο τηλεφωνικό κέντρο, και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης.

Αγαπητοί ακροατές, η άλωση της βασιλεύουσας, το σημαντικό αυτό ιστορικό γεγονός, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την υποδούλωση των Ελλήνων στον Οθωμανικό ζυγό και την κάλυψη με ένα μαύρο πέπλο, θα λέγαμε, ολόκληρου του χώρου της Ανατολής, ανέκοψε κάθε πολιτιστική πρόοδο και άρχισαν να εισάγονται καινούργια στοιχεία στη δημοτική μας ποίηση. Ο θρήνος για τη χαμένη αλλά αλυσμόνητη πατρίδα, η σκλαβιά, η αδικία και ο καημός για την αναπόφευκτη ξενιτιά, στοιχεία τα οποία θα δώσουν σε πολλά τραγούδια μας ένα πονεμένο χαρακτήρα. Πριν από την άλωση, όλοι σχεδόν οι Θράκοι, η αντίπερα όχθη του Βοσπόρου και του Μαρμαρά και το μεγαλύτερο τμήμα του Πόντου βρίσκονται κάτω από το σπαθί του Τούρκου. Στις 5 Απριλίου του 1453, τα τουρκικά στρατεύματα, 150.000 περίπου στρατιώτες, άρχισαν να συγκεντρώνονται μπροστά στα τείχη. Η πόλη είναι ζωσμένη από παντού. Βοήθεια δεν περιμένει πια ο αυτοκράτορας από κανέναν και η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Μπήκε ο Μάης, οι πρώτες ελλείψεις άρχισαν να παρουσιάζονται στους πολιορκημένους και φτάνουμε στην 29η Μαΐου. Ήταν ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 το μεσημέρι, όπου ο εχθρός μπαίνει στην πόλη. Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία, η Ρώμη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η Ρωμανία των Παλαιολόγων δεν υπάρχει πια. Ο δικέφαλος αητός της χριστιανοσύνης και του ελληνισμού, το επιβλητικό αυτό σύμβολο, ρίχνει σπασμένα τα φτερά του. Τα φτερά που κρατούσαν στις ψηλότερες κορφές ό,τι μεγάλο και άγιο είχε πετύχει η ανθρωπότητα.

Η Κωνσταντινούπολη, αγαπητοί ακροατές, για 11 συναπτούς αιώνες υπήρξε το κέντρο ενός κόσμου, τον οποίο δικαίως ο σοφός Σερ Στίβεν Ράνσιμαν ονόμασε «Κόσμο Φωτός». Η πόλη έπεσε, λέει ο Ράνσιμαν, αλλά έπεσε σαν θρηλυκή ηρωίδα, πολεμώντας ηρωικά ως το τέλος. Οι Έλληνες πονούσαν για τη Μαύρη Τρίτη, μια μέρα που όλοι ακόμα τη θεωρούν αποφράδα, και το θάρρος τους δυνάμωνε όταν μιλούσαν για τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον Άγιο Αυτοκράτορα, ο οποίος έπεσε σαν απλός στρατιώτης στην πύλη του Αγίου Ρωμανού. Και ένα είναι βέβαιο, ότι η ένδοξη αυτή προσωπικότητα υπήρξε τελείως ανεύθυνη για την παρακμή και αποσύνθεση του κράτους. Ο θρήνος που ξέσπασε, καλοί μου φίλοι, για την άλωση της βασιλεύουσας ακούστηκε και από τη Δημοτική Μούσα και τον έκανε τραγούδι. Τραγούδι σαν αυτό που ακούμε. Γιατί πουλήμ δεν

Το να σου παραδώσω την πόλη δεν είναι δική μου απόφαση, ούτε κανενός άλλου από τους κατοίκους της, διότι όλοι μαζί, με κοινή γνώμη και με τη δική μας θέληση, θα πεθάνουμε και δε θα λυπηθούμε τη ζωή μας. Αυτή, αγαπητοί ακροατές, ήταν η απάντηση του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στον Μωάμεθ, όταν στις 16 Μαΐου του ζήτησε να παραδώσει την πόλη και να μεταβεί στην Πελοπόννησο ως ανεξάρτητος ηγεμόνας. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν δεσπότης Πελοποννήσου και διαδέχθηκε στο θρόνο τον αδελφό του Ιωάννη, ο οποίος πέθανε το 1448 και τον επόμενο χρόνο, 1449, εστέφθη αυτοκράτορας στη Μητρόπολη του Μιστρά και ανεχώρησε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει στα χέρια του τα ηνία του κράτους, το οποίο κατέρεε. Υπήρξε ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ήρωας και μάρτυρας, διότι αν και γνώριζε ότι η πτώση της αυτοκρατορίας ήταν πλέον βέβαιη, παρόλο αυτά δεν πτωήθηκε, αλλά προσπάθησε να αναδιοργανώσει το κράτος, παρότι έβλεπε στον επερχόμενο κίνδυνο. Κάτω λοιπόν από

Οι αιτήσεις της πτώσης του Βυζαντίου, αγαπητοί ακροατές, ήταν πολλές. Οι κυριότερες από αυτές, θα μπορούσαμε να πούμε, ήταν η ανομοιογενής σύσταση της αυτοκρατορίας, περιέλαμβανε διάφορους λαούς, η ενότητα των οποίων υπήρξε πάντα χαλαρή. Άλλη αιτία ήταν οι δυναστικές διαμάχες για την κατάληψη του θρόνου και, όπως είναι γνωστό, πολλοί από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες υπήρξαν θύματα δολοφονίας. Ήταν οι θρησκευτικές διαμάχες, οι οποίες κλόνισαν όχι μόνο τη θρησκευτική, αλλά και την πολιτική ενότητα της αυτοκρατορίας. Και τέλος, η κοινωνική ανισότητα και η αρνητική στάση της Δύσεως. Τα αποτελέσματα του ιστορικού αυτού γεγονότος είναι πολλά και οδυνηρά για τον Ελληνισμό. Έχουμε μείωση του πληθυσμού λόγω σφαγών, εξισλαμισμού και φυγής στο εξωτερικό, ανακοπή της πολιτιστικής προόδου, οικονομική εκμυδένιση του ελληνικού στοιχείου και πολλά άλλα που έσβησαν έναν πολιτισμό που ομοιό του, όπως είπαμε, δεν είχε γνωρίσει μέχρι τότε η οικουμένη.

0: Αγαπητοί ακροατές, πολλές παραδόσεις δημιουργήθηκαν από τον πόνο που προκάλεσε η άλωση. Οι υπόδουλοι Έλληνες μέσω αυτών των θρύλων θέλησαν να διατηρήσουν ζωντανή την πεποίθηση ότι η σκλαβιά θα ήταν πρόσκαιρη και πως πάλι η δόξα θα έστεφε την Ελλάδα. Πέρασαν 553 χρόνια από τότε που συνέβησαν τα ιστορικά αυτά γεγονότα. Γεγονότα στα οποία πρέπει σήμερα να γίνονται αναφορές, να γίνονται μνημόσυνα και να προβάλλεται ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ως εθνικό σύμβολο, διότι διανύουμε περίοδο όπου όλοι παριστάμεθα μάρτυρες εκφυλιστικών τάσεων της κοινωνίας μας και παρατηρείται απεμπόληση των εθνικών ιδανικών, παραδόσεων και αξιών και διότι σήμερα παραχαράσεται η εθνική μας ιστορία. Για τους λόγους αυτούς και για άλλους πολλούς επιβάλλεται η ανάγκη σήμερα για την προβολή στην κοινωνία μας και ιδίως στη νεολαία των συμβόλων του έθνους, όπως εκείνο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, που θα μας προφυλάξουν από επικίνδυνες εθνικές υπνώσεις, που θα γίνουν γνώμονες του βίου και των πράξεών μας, που θα μας βοηθήσουν να παραμείνουμε Έλληνες και χριστιανοί.
1: Ήταν η εκπομπή «Μουσική παράδοση». Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του γιατρού. Η καθημερινή ζωή του Αρχιεπισκόπου Λουκά ήταν πλήρης. Άρχισε τη μέρα του από πολύ πρωί και για 2-3 ώρες έκανε την ακολουθία του. Έπειτα ιδιαίτερα γραμματέας του Ευγενία Παύλωβα του διάβαζε 2 κεφάλαια από την Παλαιά και 2 κεφάλαια από την Καινή Διαθήκη. Έπειτα ασχολείτο με τις υποθέσεις της επαρχίας. Η γραμματέας του Λέγκβενκ, μια ηλικιωμένη και ευσεβής γυναίκα, καθηγήτρια και λογοτέχνης, καθώς και ο γέροντας πατήρ Φιτάλιος, αρχιερατικός επίτροπος, βοηθούσαν σημαντικά τον Αρχιεπίσκοπο στην πληθώρα εργασιών και διεκπεραίωση υποθέσεων, εγγράφων, αλληλογραφίας κλπ. Το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος δεχόταν τους ασθενείς. Προς το βράδυ έκανε μια μικρή βόλτα στις όχθες του ποταμού Σαλγκύρ. Στον περίπατο αυτό συνοδευόταν συχνά από τα εγγόνια του Γεώργιο και Νικόλαο, και αυτόν το λίγο χρόνο τον αξιοποιούσε, διηγώντας τα παιδιά ιστορίες από την Αγία Γραφή, και αυτά θυμούνται για πολλά χρόνια τις όμορφες αυτές στιγμές και διηγήσεις. Γυρίζοντας από τον περίπατο, ανέβαινε στο γραφείο και σαργά εργαζόταν γράφοντας κηρύγματα, επιστολές, ιατρικές μελέτες. Οι Κυριακές και οι γιορτές ήταν επίσης πλήρεις. Παρά την ηλικία του, τις ασθένειες και την κόπωσή του λειτουργούσε χωρίς βιασύνες και περικοπές. Έγραφε στο γιο του Μιχαήλ. «Σου γράφω αργά το βράδυ, μόλις επέστρεψα από το Τζαγκόι, όπου λειτουργούσα κατά την ημέρα της γιορτής της Αγίας Σκέπης. Η λειτουργία μαζί με το κήρυγμα κράτησε 4 ώρες και επί μία ώρα ευλογούσε τον κόσμο. Κουράστηκα, δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Έχω αρκετή δουλειά, ιδιαίτερα τώρα πριν από την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Η λειτουργία κράτησε σήμερα 5 ώρες. Κουράζομαι πάρα πολύ». Στα πρώτα χρόνια της διακονίας του στην Κρυμαία, είχε πολύτιμο φίλο συμπαραστάτη και πνευματικό τον Αρχιμανδρίτη Τίχωνα Μπογκοσλάβετς, ο οποίος ήταν άνθρωπος μεγάλης πνευματικότητας και διακριτικότητας, ένας από τους ελάχιστους στάρετς που είχαν απομείνει. Ο Αρχιμανδρίτης Τίχων γεννήθηκε το 1859, καταγόταν από φτωχή οικογένεια. Μετά τη στοιχειώδη εκπαίδευση σπούδασε σε τεχνικές σχολές. Υπηρέτησε τη θητεία του στο ναυτικό και ως ναύτης ταξίδευσε σε αρκετά μέρη μέσα και έξω από τη χώρα. Από παιδί διακρινόταν για την καλοσύνη, την εγκράτεια, την αγνότητά του. Δεν έτρωχε ποτέ κρέας. Ανάμεσα στους ναύτες ξεχώριζε για τα πνευματικά του χαρίσματα. Οι αξιωματικοί τον αγαπούσαν για τη σεμνότητα, την καλοσύνη, την τιμιότητα, την καθαρότητά του. Άνθρωπος αγάπης και θυσίας, ήταν έτοιμος να διακονίσει τους άλλους και να προσφέρει τα πάντα. Είχε την ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό να γνωριστεί με τον μεγάλο στάρ της Ρωσίας, τον Άγιο Αυρόσιο της Όπτινα, ο οποίος έγινε και πνευματικός του. Ο Στάριτς Αμβρόσιος επέδρασε καθοριστικά στη ζωή του και στη πνευματική του πορεία. Όταν τελείωσε τη θητεία του, εγκαταβίωσε στην Ιερά Μονή των Σπηλαίων, εκάρη μοναχός με το όνομα Τείχων και αργότερα εξελέγη ηγούμενος της Μονής. Μετά την Επανάσταση, οι Μπολσεβίκοι έκλεισαν το μοναστήρι και έδιωξαν όλους τους μοναχούς. Ο πατήρ Τείχων εγκαταστάθηκε στη Σιφερούπολη, αλλά πάντα ονειρευόταν την επιστροφή στο μοναστήρι. Σε όλη την Κρυμαία και Ουκρανία τον εκτιμούσαν βαθύτατα και έρχονταν να εξομολογηθούν και να το συμβολευτούν από πολύ μακριά. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, όπως σημειώσαμε, συνδέθηκε μαζί του. Ο πατήρ Τείχων έγινε ο πνευματικός του. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς όχι μόνο εξομολογεί τους αυτόν, αλλά τον είχε πάντα κοντά του, συζητούσε μαζί του και του συμβουλευόταν για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που αντιμετώπισε. Λειτουργούσε συχνά μαζί του, όπως και με τον πατήρ Ιλαρίωνα, που ήταν μαζί του στην εξορία. Τόση ήταν η κατάνοιξή τους, που πάντα λειτουργούσαν με μαδάκρια. Ο κυραιός Λεβίτης πατήρ Λεωνίδας μας είπε: «Ήμουν κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά και τον βοηθούσα στις λειτουργίες, ειδικά τα τελευταία χρόνια που είχε τυφλωθεί. Εγώ διάβασα το κείμενο του Ευαγγελίου και ο Αρχιεπίσκοπος έκανε το κήρυγμα. Δεν θα ξεχάσω το πώς λειτουργούσε. Κάθε κίνησή του, κάθε λόγος του και κάθε εκφώνηση μαρτυρούσαν ταπείνωση, ευλάβεια, πίστη και κατάνοιξη. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του.
Τότε μάλιστα που ζούσε ο πατήρ Τείχων και ο πατήρ Ιλαρίων, η Θεία Λειτουργία ήταν η λιθινή μυσταγωγία. Λειτουργούσαν με δάκρυα. Στο πιστεύω το αντιμίσιο γινόταν μουσκεμα από τα δάκρυά τους. Ο αρχιμανδρίτης Τείχων κοιμήθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1950. Όταν το έμαθε ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, έτρεξε στο ναό με δάκρυα στα μάτια. Πλησίασε στο φέρετρο και με πόνο ψυχής είπε: «Γέροντα, γιατί με άφησες εδώ μόνο?» Πράγματι στερήθηκε ένα σημαντικό συνεργάτη και πνευματικό αδελφό. Στην πρώτη επέτειο από την κοίμησή του, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς είπε μεταξύ των άλλων: «Είχα τη χαρά να τον έχω φίλο μου και πιο ακριβό και κοντινό μου σύμβουλο στα πρώτα χρόνια της αρχιερατικής μου διακονίας στην Κρεμαία. Όλες οι συμβουλές του για τις υποθέσεις και τα προβλήματα της Εκκλησίας, τις οποίες είχε ανάγκη, όχι μόνο ήταν πάντοτε σοφές, αλλά και ήταν διαποτισμένες από το Πνεύμα του Χριστού. Μου έδινε τις συμβουλές που θα μπορούσε να μου δώσει ένας γνήσιος μαθητής του Ιησού Χριστού». Η μνήμη του πατρός Τείχωνα τιμάται στην Κρεμαία μέχρι τις μέρες μας. Οι πιστοί διέσωσαν πολλά γεγονότα από τη ζωή του και αρκετές προφητείες του. Όπως σημειώσαμε πριν, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς συνδεόταν φιλικά και αλληλογραφούσε με τον διάσημο γιατρό καθηγητή και ακαδημαϊκό Φιλάτοφ. Ο Φιλάτοφ ήταν πραγματικά ένας μεγάλος επιστήμονας που άνοιξε νέους δρόμους στην ιατρική επιστήμη και ευεργέτησε πολλούς ανθρώπους. Αλλά ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε και κάτι άλλο, δια το οποίο αγαπήθηκε από το λαό. Σε ολόκληρη τη ζωή του υπήρξε ένας ατρόμητος και ακλόνητος Ορθόδοξος Χριστιανός. Τον καλούσε στο Κρεμλίνο για να κάνει προσωπικό εγχείρηση. Κοντά του κουβαλούσε μαζί με τα προσωπικά του εργαλεία και μια αρκετά μεγάλη βαλίτσα από μαύρο δέρμα. Το τι είχε μέσα δεν ήταν μυστικό για κανένα. Είχε μια παμπάλια τρίπτυχη βυζαντινή εικόνα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, που είχε ανάγκη της Ισπανίας ιδιοφυΐας του, το επέτρεπε αυτές τις μικροαστικές αδυναμίες. Έτσι, πριν από κάθε εγχείρηση, ο γέρος εκλειδώνεται μέσα σε ένα δωμάτιο και προσήφιανε το γονατιστός κάπου μια ώρα. Μετά έβγαινε και έλεγε ήρεμα: «Φέρτε μου τη λευκή μου μπλούσα». Σε καμιά περίπτωση, λέγουν, δεν είχε πεθάνει έστω και ένας ασθενής του κατά την εγχείρηση, που για πολλούς άλλους ήταν ακατόρθωτη και εκ των προτέρων καταδικασμένη. Ο ακαδημαϊκός Φιλάτοφ είχε πίστη στον εαυτό του, έλεγαν πολλοί συναδελφοί του. Όταν όμως αυτός ερωτήθηκε αν πράγματι ήταν έτσι, τους απήντησε: «Όχι, αλλά έχω απέραντη πίστη στο Θεό». Έτσι το κόμμα που διαγράφει συνήθως αμέσως από τα κομματικά μέλη όλους όσοι αποκαλύπτονται να είναι θρησκευόμενοι, στην περίπτωση του Φιλάτοφ έκανε στραβά μάτια. Τον είχε μάλιστα φορτώσει μαζί με την κομματική ταυτότητα και με το διαβόητο «Partmellet» και με ένα σωρό διακρίσεις, τίτλους, παράσημα. Άξιο μνήμας είναι και το γεγονός του θανάτου και της κηδείας του μεγάλου αυτοεπιστήμονος. Όταν μαθεύτηκε ότι πέθανε, η συγκίνηση του λαού ήταν πρωτοφανής. Επειδή η κηδεία του θα γίνεται στην Οδυσσό, κατέφτασε πολυμελής αντιπροσωπεία επισήμων από το Κρεμλίνο. Αποφασίστηκε να γίνει μεγαλοπρεπής κηδεία και στο τέλος να καεί η σωρός του. Όμως η χείρα Φιλάτοφ τους ενηχείρισε τη διαθήκη του και τους είπε να μην διαβάσουν μπροστά σε όλους. Ένας παριστάμενος εισαγγελέας ανέλαβε να τη διαβάσει. Τόσο εισαγγελέας όσο και οι άλλοι κριτικοί επίσημοι έμειναν αποσβολωμένοι όταν άκουσαν: «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, επιθυμώ να ταφώς πραγματικός χριστιανός Ορθόδοξος». Η νεκρόσιμη ακολουθία να ψαλεί από επίσκοπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο οποίος να συνοδεύσει τη σωρό μου μέχρι τον τάφο. Πάνω στον τάφο να τοποθετηθεί μαρμάρινη πλάκα και μαρμάρινο σταυρός πάνω στον οποίο θα γράψετε: «Εθά δεκείτε ο δούλος του Θεού». Πάνω δε στην πλάκα να γραφεί: «Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Παρακαλώ κάθε χρόνο να τελείτε στον τάφο μου μνημόσυνο». Όταν τελείωσε η ανάγνωση, οι παραστάμενοι επίσημοι και οι κηρυγμένοι άθεοι αισθάνθηκαν μεγάλη δυσφορία. Επικοινώνησαν με το Κρεμλίνο, αλλά από εκεί δόθηκε εντολή να εκτελεστεί επιθυμία του εκλειπώντος. Κατά τη μεταφορά του νεκρού από το σπίτι στην εκκλησία, οι αμέτρητες χιλιάδες του λαού που είχαν κατακλείσει τους δρόμους φώνασαν: «Και νεκρός νίκησες, πατέρα», ενώ δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια όλων. Το Φιλάτοφ είχε επισκεφθεί και ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς για το μάτι του.
Ήδη είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι από καιρό, όπως είδαμε, και τώρα έκανε την όρασή του και από το υγιές μάτι. Για τις συναντήσεις του αυτές, έγραφε στο γιο του αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ο Φιλάτοφ είναι πολύ καλός άνθρωπος. Πιστεύει στο Θεό. Τον επισκέφθηκα δύο φορές και είχε έρθει στο ξενοδοχείο μου για να εξομολογηθεί. Σε άλλο γράμμα του γράφει: αρκετή ώρα συζητήσαμε με τον Φιλάτοφ για το επιστημονικό έργο του και για τα πνευματικά θέματα. Είναι πολύ πιστός άνθρωπος. Το φθινόπωρο του 1947 τον επισκέφθηκε στην Οδυσσό. Ο Φιλάτοφ εξέτασε το μάτι του και του είπε πως η ολοκληρωτική τύφλωση είναι ακόμα μακριά. Έγραφε πάλι ο αρχιεπίσκοπος. Ο Φιλάτοφ γνωμάτευσε την εξασθένιση του κραστιλαϊδού σφακού, η οποία θα προχωράει με αργούς ρυθμούς, και μου είπε ότι θα μπορώ να διαβάζω για μερικά ακόμα χρόνια, από 3 έως 10.

Πέρασαν 4 χρόνια ακόμα χωρίς ιδιαίτερη επιδείνωση της όρασης. Την άνοιξη του 1952, δίχως να υπολογίσει τις δυνάμεις και τις αντοχές του, όπως πάντα άλλωστε, ανέβηκε στη Μόσχα και πέρασε μερικές εβδομάδες από το πρωί ως το βράδυ στις βιβλιοθήκες της Μόσχας. Κούρασε υπερβολικά το μάτι του και η όρασή του μέρα με τη μέρα χειροτέρευε. Δεν είχε την αίσθηση του χρώματος και τα αντικείμενα τα έβλεπε σαν σκιές. Τώρα έπρεπε να ρωτάει τι χρώμα έχει ο όγκος, τι μορφή έχουν το δέρμα και οι βλενογόνοι. Έτσι δεν μπορούσε πια να δέχεται ασθενείς και αδυνατούσε να ετοιμάσει το βιβλίο του για την τοπική αναισθησία για τη δεύτερη έκδοση. Το φθινόπωρο του 1952 ο καθηγητής Φιλάτοφ έγραψε στον αρχιεπίσκοπο Λουκά και του πρότεινε να γίνει εγχείρηση ήρυδε χτομής. Ο αρχιεπίσκοπος δεν συμφώνησε επειδή λόγω του διαβήτη η εγχείρηση θα μπορούσε να καταλήξει σε διαποίηση. Οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του λυπούνταν για τον ποιμενάρχη τους. Ο ίδιος μάθαινε να μετακινείται στο δωμάτιο του ψηλαφυτά και να υπογράφει δια της αφής τα έγγραφα που του έφερναν οι γραμματείς. Ο νεαρός επίσκοπος Μιχαήλ της επαρχίας Λούζα, ο οποίος είχε έρθει στη Σιφερούπολη για να γνωρίσει από κοντά τον αρχιεπίσκοπο, θυμόταν. Πέρασα το κατόφλι. Κοίτα το σεβασμιότητο να στέκει στη μέση του δωματίου. Κούναγε ένα μήχανα τα χέρια του στον αέρα. Έψαχνε προφανώς να βρει το τραπέζι και την καρέκλα. Είπα το όνομά μου και άκουσα βαθιά δυνατή φωνή. Χαίρετε, δέσποτα. Ακούω τη φωνή σας, αλλά δεν σας βλέπω. Πλησιάστε, σας παρακαλώ. Αγκαλιαστήκαμε. Πιάσαμε κουβέντα. Ενδιαφερόταν για τη δουλειά μου, για το που σπούδασα και ήταν οι καθηγητές μου. Την ώρα που συζητούσαμε, σηκώθηκε και άναψε μεγάλης ισχύς ηλεκτρική λάμπα που ήταν πίσω από το ρολόι και είχε διάφανη πλάκα. Προσπαθούσε να δει τι ώρα ήταν. Το παρατήρησε αργότερα. Οτιδήποτε μπορούσε να κάνει μόνος του, το έκανε. Η τύφλωση δεν λύγησε τη θέλησή του και δεν αλλίωσε την αντιληπτικότητά του. Όταν το ρώτησα αν βλέπει όνειρα, μου απάντησε: «Ω και τι όνειρα, χρωματιστά». Την ημέρα της γιορτής του, ο επίσκοπος Μιχαήλ παραβρέθηκε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Θυμάται πως οι ιερείς βοηθούσαν τον αρχιεπίσκοπο να μετακινείται μέσα στο ναό και όταν τέλειωσε η λειτουργία και όλοι του ευχήθηκαν, αυτός σαν να ανέβλεψε ξαφνικά, ανέβηκε στο θρόνο αβοήθητος. Στην έξοδο τον περίμενε πολλής κόσμος με λουλούδια στα χέρια που φώναζαν: «Αγαπητέ γιατρέ μας». Ο αρχιεπίσκοπος έστεκε χαμογελαστός μεταξύ των πιστών και των πρώην ασθενών και ευλογούσε αυτά τα πνευματικά του παιδιά. Στις αρχές του 1955 δεν έβλεπε πλέον καθόλου και από τα δυο μάτια. Κάποια στιγμή ήρθε στην Κρυμαία ο καθηγητής Σεβελεύ, μαθητής του Φιλάτοφ. Εξέτασε τον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έγραφε έπειτα στους δικούς του. Ο Σεβελεύ βρήκε πως έχω πολύ προχωρημένης μορφής γλαύκωμα. Η εγχείρηση την οποία αποκάλεσε πολύ επικίνδυνη θα μπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να μου δώσει ελάχιστη όραση, αλλά σε καμιά περίπτωση τη δυνατότητα να διαβάζω. Άλλοτε έγραφε: «Ο Ρώσος Λούκας Βασίλειος Ντέμνινγκ είπε κάποτε στον άνθρωπο που τον τύφλωσε, μου έδωσε στο μέσο για τη μετάνοια. Δέχθηκα το θέλημα του Θεού να μείνω τυφλός μέχρι το θάνατό μου με ήρεμη ψυχή, με ευγνωμοσύνη και πλήρη εμπιστοσύνη στο Θεό». Ποτέ κανένας δεν άκουσε το παραμικρό παράπονο από το στόμα του για αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Άλλωστε είχε τη βεβαιότητα πως το να είναι κανείς τυφλός στα εσωτερικά του μάτια είναι το χειρότερο. Αυτό όμως ήταν ορθάνυχτα. Αργότερα έγραφε στο γιο του Αλεξέη: «Το να είναι κανείς τυφλός βέβαια είναι πολύ δύσκολο, αλλά για μένα, περιτριγυρισμένο από ανθρώπους που με αγαπάνε, είναι πολύ πιο εύκολο παρά για εκείνους τους δυστυχισμένους τυφλούς που είναι μόνοι τους αβοήθητοι. Για την ποιμαντική μου εργασία, το πρόβλημα αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο και νομίζω πως θα εκτελώ τα καθήκοντά μου ως το θάνατο». Την περίοδο αυτή, τον επισκέφθηκα στην Αλούστα, στο μικρό σπιτάκι όπου περνούσε τα καλοκαίρια του ένας επίσκοπος και ένας ιερέας, ο πρωτοπρεσβύτερος Ευγένιος Βορσεύσκι. Ο δεύτερος από αυτούς περιγράφει συγκινημένος στη συνάντηση αυτή. Και αυτό το σπίτι είχε 2 μικρά δωμάτια. Ο αρχιεπίσκοπος είχε μαζί του ένα άνθρωπο που τον υπηρετούσε. Μελετούσε με πολύ προσοχή την κάθε υπόθεση της επαρχίας. Έτυχε να βρεθούμε σε μια από τις συσκέψεις και μας εξέπληξε η μνήμη και πολύπλευρη γνώση του σεβασμιωτάτου Λουκά.
οι ουσιαστικές παρατηρήσεις του και η ικανότητά του να δίνει σωστή λύση του προβλήματος. Παρατηρήσαμε αμέσως πως ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς περιφερόταν στο διαμέρισμά του στο σπίτι και στην αυλή δίχως μπαστούνι. Μόνος του έπαιρνε τα πράγματα που χρειαζόταν, άλλαζε τα πιάτα, έβαζε το φαγητό στο πιάτο του. Διαφερόταν και ρωτούσε λεπτομερώς για τα εκκλησιαστικά θέματα. Κατά τη διαμονή του στην Αλούστα δεν δεχόταν πια ασθενή στο σπίτι. Ήταν πολύ καλό στη διαγνωστική και προσδιόριζε με ακρίβεια την έκβαση της ασθένειας. Μας έλεγαν ότι οι τοπικές πολυκλινικές τους πιο βαριά αρρώστους τους έστελναν μερικές φορές τον τυφλό αρχιεπίσκοπο για να κάνει τη σωστή διάγνωση. Μια φορά γονείς είχαν φέρει στο σεβασμιότατο τον άρρωστο γιο τους. Ο δεσπότης ψηλαφώντας διέγνωσε αλάνθαστα την αρρώστια και παρακάλεσε να βγάλουν έξω το παιδί. Κάλεσε τους γονείς και τους είπε: «Προσεύχεστε στον Κύριο. Πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν θα περάσει ούτε ένα δεκαήμερο και το παιδί σας θα πάει στους ουρανούς». Όλα έγιναν όπως τα είχε προείπει. Το βράδυ της 5ης Αυγούστου πήγαμε στην Πανιχίδα σε ένα ναό της πόλης Αλούστα. Έκαναν πανηγυρική υποδοχή στους αρχιερείς. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς προχωρούσε μόνος του, χωρίς να τον βοηθά κάποιος. Φαίνεται προσανατολιζόταν από το χτύπο των βημάτων του επισκόπου Ινοκέντιου. Πήρε το σταυρό από τον επίτροπο του ναού, τον έδωσε να τον ασπαστεί ο Σεβασμιότατος Ινοκέντιος και ύστερα σε εμάς τους κληρικούς. Άρχισε η πανηγυρική πανηχύρα. Τις ευχές διάβαζε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς χαμηλόφωνα από μνήμης, παρόλο που μπροστά του κρατούσαν ανοιχτό το ιερατικό, το οποίο κατά καιρούς ψηλαφούσε. Όταν θυμιάτιζε την ώρα που κατέβαινε τα σκαλοπάτια και όταν έπρεπε να κάνει στροφή, τον βοηθούσαν οι υποδιάκονοι. Το θρηνό Ευαγγέλιο το διάβαζε επίσης ο Σεβασμιότατος Λουκάς. Το διάβαζε χωρίς λάθη, ψηλαφώντας κάπου κάπου το κείμενο, το οποίο τα γράμματα δεν προεξήχαν όπως τα βιβλία για τους τυφλούς, αλλά ήταν τυπωμένα κανονικά. Με το λάδι του ευχελαίου έχρεο επίσκοπος Ινοκέντιος, αλλά τους κληρικούς τους έχρεο αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Άγγιζε ελαφρά τον καθένα και τους έχρει ακριβώς στη μέση του μετόπου. Κατά την πανηχίδα ο Σεβασμιότατος Λουκάς άκουγε προσεκτικά την κάθε λέξη, την κάθε ψαλμωδία. Το συνέπαιρνε η προσευχή και με το νου του δεν βρισκόταν στη γη, μπροστά στο βήμα του Κυρίου, αλλά στους ουρανούς. Το προήλθαν οι αρχιερείς για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Η Εκκλησία γέμισε από τους πιστούς, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλοί παραθεριστές. Όπως και την παραμονή ο Σεβασμιότατος Λουκάς, χωρίς να το βοηθήσει κάποιος, βγήκε από το αυτοκίνητο και προχώρησε προς το ναό. Πατούσε με σιγουριά το χαλάκι που του είχαν στρώσει. Ύστερα πήρε καιρό, ασπάστηκε τις εικόνες. Όσοι δεν γνώρισαν πως ο αρχιεπίσκοπος ήταν τυφλός, δεν καταλάβαιναν πως ο αρχιερέας που κάνει τη λειτουργία δεν βλέπει και από τα δυο μάτια. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς άγγιζε το Άγιο Δισκάριο προσεκτικά. Ευλογούσε τα τίμια δώρα, δεν τα κουμπούσε κατά λάθος με το χέρι με τα άμφια. Όλες τις ευχές της λειτουργίας τις έλεγε απ' έξω και δυο φορές μόνο ψηλάφισε με το δάχτυλο το κείμενο στο ιερατικό. Κοινώνησε ο ίδιος μόνος του και κοινώνησε και τους κληρικούς. Παρακολουθούσαμε όλα αυτά και βλέπαμε πως όλα κατευθύνονταν από το Θεό, ο οποίος εν σοφία οδηγεί ακόμη και τους τυφλούς. Ο ίδιος δίπλωσε το Άγιο Αντιμήσιο και ολοκλήρωσε τη Θεία Λειτουργία. Πριν το τέλος βγήκε για να κάνει κήρυγμα, όλοι περιμέναμε με κομμένη την ανάσα. Και να, το κήρυγμα άρχισε. Ο Σεβασμιότατος Λουκάς μίλησε για τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Ύστερα μίλησε για τον θείο φωτισμό παρόμοιο με αυτόν του Θαβόρ. Τόνιζε ιδιαίτερα πως κάθε άνθρωπος που πιστεύει, που είναι αφοσιωμένος στον Κύριο και που τον αγαπά, δεν μπορεί να είναι τυφλός, διότι το φωτίζει το θείο φως, που του δίνει μια ειδική όραση και μια ιδιαίτερη χαρά. Στο κήρυγμά του αναφερόταν στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Κατονόμαζε μεμονωμένα βιβλία, κεφάλαια και στίχους, τα οποία διάβαζε ο επίτροπος του ναού, ο οποίος βρισκόταν δίπλα στο Σεβασμιότατο. Η κάθε λέξη του αρχιεπισκόπου έβγαινε από τα βάθη της καρδιάς του. Ήταν διαποτισμένη με πίστη στο Θεό και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Κυρίου. Από αυτές τις μεριές του ναού ακούγονταν το κλάμα και τα σιγανά αναφιλητά. Τα λόγια του αρχιεπισκόπου έπεφταν σαν όριμο σπόρο στις καρδιές των ακροατών και ρίζωνα βαθιά εκεί μέσα. Καθένας από εμάς ένιωθε αναγεννημένος μετά από αυτό το δυνατό και πνευματικό κήρυγμα πίστεως. Όπως σημειώσαμε, κατά την πολεμική περίοδο επικράτησε μια ύφεση στην αντιθρησκευτική προπαγάνδα και σχετική ανοχή. Η Εκκλησία είχε την ευκαιρία να συγκροτηθεί.
Βεβαίως πάντα υπήρχαν οι θερμοκέφαλοι που δημιουργούσαν προβλήματα. Έτσι ναι, με άνοιξαν αρκετοί λαοί, αλλά υπήρξαν περιπτώσεις που άλλοι έκλεισαν ή ανατινάχθηκαν. Ο θάνατος του Στάλιν του 1953 αναπτέρωσε τις ελπίδες των πιστών για μια πραγματική ελευθερία στην Εκκλησία. Δυστυχώς όμως, ο διάδοχος του Νικίτα Χρουτσόφ, παρά το κλείσιμο του Γκουλάγκ που επιχείρησε και την απελευθέρωση χιλιάδων κρατουμένων παρά την αποστανοποίηση, για την Εκκλησία κράτησε πολύ σκληρή στάση. Στην περιβόητη απόφαση της 10ης Νοεμβρίου του 1954, την οποία υπέγραφε ο Χρουστόφ, αναφερόταν τα σφάλματα της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας και καλούσε τους κομμουνιστές σε μια μελετημένη, προσεκτική, συντονισμένη δράση κατά της Εκκλησίας, αποφεύγοντας τις ακρότητες, τα σκληρά διοικητικά μέτρα, τα βασανιστήρια. Αντίθετα δηλαδή με τον Στάλιν, ο Χρουστσόφ για λόγους εξωτερικής πολιτικής απέφυγε να χυθεί αίμα. Μια αντιθρησκευτική προπαγάνδα βαθιά υπομονετική, απευθυνόμενη επιτίδια στους πιστούς, θα τους βοηθήσει να απελευθερωθούν οριστικά από τη θρησκευτική πλάνη, έγραφε μεταξύ των άλλων η απόφαση. Μεσολάβησαν 4 χρόνια σχετικής ανοχής, αλλά και προετοιμασίες για το νέο κύμα διωγμών που απρόσμενα ξέσπασε μια φοβερή ένταση το 1959. Με διάφορα νομοθετήματα οι ναοί και τα ελάχιστα μοναστήρια άρχισαν να κλείνουν. Απαγόρευσαν να ιεργούν ιερείς σε πολλούς ναούς λόγω των κενών που υπήρχαν. Έτσι πολλοί ναοί έκλεισαν νόμιμα ή χαρακτήριζαν ή πολεοδομικές υπηρεσίες ένα ναό επικίνδυνο που χρειαζόταν επισκευή. Ο ναός φραγιζόταν μέχρι να επισκευαστεί ή κρεμιζόταν. Άλλοτε ένας ναός συγκέντρωνε πλήθος ανθρώπων και εμπόδιζε την τροχιά κίνηση ή έπρεπε να κρεμιστεί διότι το επέβαλε ο εξοραϊσμός της πόλης και το απαιτούσε το νέο πολεοδομικό σχέδιο. Ή ο τάδε ναός ήταν κοντά στο σχολείο και αποτελούσε με τη σιωπηλή παρουσία του πρόσκομα και συνεχή πρόκληση στην αθεϊστική ακογή των μαθητών. Ακόμη επενέβαιναν στα εκκλησιαστικά συμβούλια, καθερώντας τους πιστούς επιτρόπους και διορίζοντας άθεους, κλέφτες, απατεώνες, μέθησους που δημιουργούσαν στους ιερείς και επισκόπους τεράστια προβλήματα. Οι ιερείς δεν είχαν σχεδόν κανένα δικαίωμα στη διοίκηση του ναού. Δεν ήταν μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Ακόμη και τα κηρύγματά τους έπρεπε να τα υποβάλουν γραπτώς στο κόμμα προς έγκριση. Επίσης, επέβαλα βαριά φορολογία στους ναούς και στους ιερείς. Μέσα σε 3 χρόνια έκλεισαν ή ανατείναξαν 10.000 εκκλησίες. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

0: μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Ενδόξου, Μητρός Ιμών, υπομονή.

εν τη υπομονή ημών, κτίσαστε τας ψυχάς ημών, μας λέγει ο Κύριος. Σε αυτή τη μεγάλη αρετή της υπομονής ασκήθηκε και η Οσία Βασίλισσα και Αυγούστα Ελένη και μετέπειτα Οσία Υπομονή, που σε ολόκληρη τη ζωή της δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να εγκαρτερεί και με ταπείνωση να υπομένει. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και ήταν θυγατέρα του εξερβίας Κωνσταντίνου Δραγάση. Ήταν Ελληνίδα από εξελληνισθέντα πατέρα και από Ελληνίδα μητέρα. Έγινε σύζυγος του αυτοκράτορα Αμανουήλ του Δευτέρου του Παλαιολόγου και μητέρα δύο θυγατέρων και έξι ιών, από τους οποίους οι δύο τελευταίοι έγιναν αυτοκράτορες. Πρόκειται λοιπόν για τη μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. Η Ελένη έγινε αυτοκράτηρα σε μία πολύ κρίσιμη εποχή, όταν οι Τούρκοι βρίσκονταν σχεδόν στα πρόθυρα της πόλης. Όμως δεν πτωήθηκε, αλλά μαζί με το σύζυγό της εγεωργούσαν, όπως γράφει ένας ανώνυμος χρονογράφος, τας ψυχάς των παιδιών τους και του Ορθοδόξου λαού των. Η Ελένη Παλαιολογίνα δεν παρασύρθηκε από τη μεγαλοπρέπεια και τις τιμές του παλατιού, αλλά ως συνετή γυναίκα και αληθινή χριστιανή συναισθάνθηκε περισσότερο την ευθύνη της τόσο προς το σύζυγό της και τα παιδιά της, όσο και προς το λαό του Θεού. Και η συνέστηση αυτής της ευθύνης την έκανε να ζητά πάντοτε χάρη και φωτισμό Θεού για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην τόσο μεγάλη της αποστολή. Αγαπούσε πολύ το Θεό και τους συνανθρώπους της και για να πετύχει τους στόχους της θέλησε να βαδίσει την οδό της αγάπης κάτω από το ύψος του Σταυρού με υπομονή και καρτερία στους χαλεπούς εκείνους καιρούς που ζούσε. Επιπλέον ήταν ένα γερό στήριγμα του συζύγου της, διότι είχε μεγάλη πίστη και μεγάλη υπομονή. Τους ιούς της τους ανέθρεψε με παιδεία και νουθεσία Κυρίου, ώστε να είναι πάντοτε αγαπημένοι και στην καρδιά τους να βασιλεύει η πίστη και κάθε αρετή. Πολλοί σύγχρονοί της ιστορικοί την εγκομιάζουν και την επενούν για την ενάρετη πολιτεία της, τονίζουν ότι ήταν το καύχημα για τον άντρα της και τα παιδιά της, αλλά και καύχημα για το λαό της Κωνσταντινουπόλεως. Χαρακτηριστικά γράφτηκε: «Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς όμοια με αυτήν γυναίκα ανάμεσα σε άλλες που έχουν τα ίδια αξιώματα, ούτε άλλοι με τόσα χαρίσματα και τόσες ενάρετες πράξεις». Ένας άλλος ιστορικός προσθέτει: «Κι αν καμιά φορά συνέβαινε κάποια μεταξύ των τέκνων της διένεξης, τότε η μάνα κατόρθωνε με το κύρος της μητρικής της παρεμβάσεως, αθορύβως, να επιλύουν τας διαφοράς των. Η βασίλισσα λοιπόν αυτή, μητέρα, γονάτιζε έχουσα γύρω της τα παιδιά της και προσευχόταν στην Παναγία των Βλαχερνών. Μαζί με τα παιδιά της πήγαινε στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου προκειμένου να προσκυνήσει το χαριτόβρυτο λείψανο του Οσίου Παταπίου που τιμούσε ιδιαίτερα. Ακόμη μαζί με τα παιδιά της επισκεπτόταν το γυροκομείο και μάλιστα
τα παρότρινε να πλησιάζουν τους γέροντες και να τους προσφέρουν την αγάπη τους. Έτσι φύτευε στις αγνές παιδικές τους ψυχές την αγάπη προς την Ορθοδοξία.

Το έτος 1425 πεθαίνει ο αυτοκράτορας Μανουήλ, ο δεύτερος, ο Παλαιολόγος. Τότε η Ελένη, η οποία εγκαταλείπει τα ανάκτορα, εγκαταλείπει την κοσμική ζωή και έρχεται να ζήσει ως μοναχή στο μοναστήρι της Κυραμάρθας, όπου κήρεται μοναχή με το όνομα Υπομονή. Όταν έμεινε χείρα, θεώρησε πως της δόθηκε η ευκαιρία να ικανοποιήσει μία παλιά νεανική της επιθυμία που ποτέ δεν έσβησε από τα βάθη της ψυχής της. Αλλά και ως μοναχή διακρίθηκε σε κάθε αρετή τόσο πολύ ώστε καμία άλλη δεν μπορούσε να αναμετρηθεί μαζί της. Το άριστο νήτο ότι συνέδεσε την έννοια του μοναχικού ονόματός της με τον τρόπο αντιμετώπισης των πολλών και μεγάλων δυσκολιών. Υπομονή κατά βίων, πράξην και όνομα. Έτσι, τη υπομονή αυτής εκτίσατο την ψυχή της. Η αγάπη της ουσίας υπομονής για την Ορθοδοξία, που με τους αγώνες του υπερασπιζόταν ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, φαίνεται και από τον τρόπο που η Αγία αντιμετώπισε το θάνατο του γιού της, αυτοκράτορα Ιωάννη του 8ου του Παλαιολόγου, ο οποίος, επειδή είχε προσχωρήσει στους Λατινόφρονες, η μητέρα ουσία υπομονή αρνήθηκε την τέλεση μνημοσύνου.

Ως μοναχή, η Οσία υπομονή στο μοναστήρι έζησε περίπου 25 χρόνια μέχρι το έτος 1450, οπότε και η Οσία υπομονή κοιμήθηκε ειρηνικά μέσα σε εκείνα τα τόσο ταραγμένα χρόνια. Η μονή της, αν και κατά την άλωση, καταστράφηκε ολοσχερός, δεν αφανίστηκε. Η μνήμη της ορίστηκε να τιμάται στις 29 Μαΐου μαζί με τη φοβερή εκείνη ημέρα της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως από τους Τούρκους. Τι τραγική σύμπτωση! Σημειώνει ένας χρονογράφος της άλωσης, Κωνσταντίνος Γάρ, ευτυχής βασιλεύς, Ελένης Υιός ανέστησε ταύτην την πόλην, την Κωνσταντινούπολην, και πάλιν επί Κωνσταντίνου, δυστυχούς βασιλέως, Ελένης Υιού, εάλλοτε και εις εσχάτην δουλείαν κατήχθη. Μια τέτοια ημέρα, αναμφίβολα, η Οσία η υπομονή, η τελευταία βασίλισσα του Βυζαντίου, εμπνέει υπομονή και καρτερία στις δοκιμασίες, ώστε να καταφέρουμε να σώσουμε την ψυχή μας.

Άλλη φορά, ο Όσιος έστειλε τον ψάλτη του, τον Χατζανέστη, στον φράχτη της Μονής λέγοντας: «Πήγαινε, γιατί έρχονται δύο γυναίκες τώρα, να τις γυρίσεις πίσω, να μην μπουν στο μοναστήρι». «Μα πώς να το κάνω αυτό?» διαμαρτυρήθηκε στενοχωρημένος εκείνος. «Πρέπει να τις διώξεις», επέμενε ο Όσιος. Όταν έφυγαν, του είπε: «Ερχόταν η μία να την πω ποιος έκαψε τον αχυρώνα της. Να την πω και ύστερα να πάνε να σκοτωθούν στο χωριό. Γι' αυτό τις έδιωξα». Οι γυναίκες αυτές, φεύγοντας, σταμάτησαν στο καφενείο και είπαν ακριβώς την αιτία για την οποία είχαν πάει στον Όσιο, και ήταν αυτή όπως την είχε αποκαλύψει ο διορατικός Όσιος. Μια άλλη φορά μια θεία του Χατζανέστη είχε επιθυμία να έχει μια φωτογραφία του Οσίου Γέροντος. Ήταν όμως αρκετά διστακτική, ντρεπόταν και δεν ήξερε πώς να του τη ζητήσει, δίχως να του πει ποτέ σε κανένα. Κάποια στιγμή ο Όσιος τη φώναξε: «Βαρβάρα, έλα. Θέλεις μια φωτογραφία μου? Έλα, εγώ θα σε δώσω». Και πράγματι της έδωσε και χάρηκε και θαύμασε. Ένας κύριος από το χωριό Κύρια Δράμας διηγήθηκε με μεγάλη συγκίνηση τη θεραπεία του από τον Όσιο Γέροντα. Το 1957, μία Κυριακή πρωί, πήγε στον κάμπο να θερήσει το χόρτο. Στον δρόμο τον έπιασε βροχή και κατέφυγε κάτω από μία καρυδιά. Σε μία διπλανή καρυδιά έπεσε ένας κεραυνός και την έσχισε στη μέση. Τρόμαξε, αλλά μόλις σταμάτησε η βροχή, συνέχισε το δρόμο του και θέρισε το χόρτο στο χωράφι του. Όταν επέστρεψε στο σπίτι του, ήταν κατάκοπος και έπεσε στο κρεβάτι να αναπαυθεί. Αντί όμως να ξεκουραστεί, άρχισε γι' αυτόν ένα μαρτύριο. Είχε ταραχή, αϊπνία, έβλεπε μαύρα ανθρωπάκια να τον τρομοκρατούν. Η μητέρα του έπασχε, βλέποντας καθημερινά να χειροτερεύει η κατάστασή του. Ο ιατρός που κλήθηκε δεν μπορούσε να του προσφέρει τίποτε. Ο ιερεύς που πήγε να τον κοινωνήσει, γιατί νόμιζαν ότι θα πεθάνει, του δώσε μία μικρή ανακούφιση. Όλοι στο χωριό τον είχαν ξεγράψει. Όταν πληροφορήθηκαν για τον Όσιο Γέροντα, πήγαν με ναυλωμένο αυτοκίνητο στο μοναστήρι. Ο Όσιος την ώρα εκείνη βαστούσε ένα παιδάκι στην αγκαλιά του. Το άφησε και είπε στον ασθενή: «Αλέξανδρε, δεν έχεις τίποτε, μη φοβάσαι». Κατόπιν με απλότητα και φυσικότητα και με κάθε λεπτομέρεια του διηγήθηκε ό,τι είχε πάθει, ως να ήταν παρόν. Του είπε να πάει στον τόπο που ήταν η κεραυνόπληκτη καρυδιά και να ρίξουν αγιασμό. Μετά να πάει στην Καβάλα και να μείνει τρεις βραδιές στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου και, αν ήθελε, να πήγαινε και μια βόλτα με μια βαρκούλα στη θάλασσα. Έκανε ό,τι του είπε ο Όσιος και έγινε τελείως καλά. Μια ευσεβής κυρία από το χωριό Λιβαδερό της Δράμας τον Όσιο τον γνώρισε το 1946. Στην περίοδο του εμφυλίου ήταν μικρή και έμενε με τη γιαγιά της στο μοναστήρι λόγω των πολλών καταστροφών. Μία ημέρα τους πήγε ο πατέρας της

τρόφιμα. Φεύγοντας, πλησίασε ο Όσιος τη γιαγιά και της είπε χαμογελώντας: «Άντε, θα κάνεις κι άλλο εγγόνι με το καλό». Εκείνη απορριμμένη τον ρώτησε: «Καλά, ήρθε η κόρη μου εδώ, σου είπε το νέο και εμένα δεν ήρθε ούτε να με μιλήσει?» Εκείνος τότε αστειευόμενος της αποκρίθηκε: «Αν δεν είδα τα μάτια, είδα όμως τα φρύδια», εννοώντας πως είδε τον πατέρα. Ο πατέρας βέβαια δεν είχε πει τίποτε και η μητέρα είχε περίπου 4 μήνες να πάει στο μοναστήρι. Μία άλλη ημέρα, είπε σοβαρά ο Όσιος στη γιαγιά: «Εσύ 2 άνδρες έχασες και ούτε σάβανα ούτε κηδείες τους έκανες». Πράγματι, αυτή ήταν η αλήθεια. Τον ένα τον φώνευσαν οι Τούρκοι, εκεί στο Ερζερούμ, στην Τουρκία. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, ξαναπαντρεύτηκε, αλλά και αυτόν τον φώνευσαν οι Βούλγαροι το 1941. Γι' αυτό τη συμβούλευσε: «Όταν πεθάνει κάποιος, να πας να τον σαβανώσεις. Μετά, σε μια άλλη κηδεία, θα σαβανώσεις πάλι, για να πιαστούν για τους άνδρες σου». Μόλις το έκανε η γιαγιά, είδε στον ύπνο της ντυμένους τους άνδρες στα άσπρα και ευχαριστημένους. Όταν οι Βούλγαροι σκότωσαν τον παππού της, τότε ο πατέρας της πήρε την πεθερά του και τον γιο της κοντά του για να μην είναι μόνη. Η μητέρα της ήταν παιδί από τον πρώτο άνδρα της και το αγόρι από τον δεύτερο. Ο Όσιος μία ημέρα της είπε: «Εσύ όλο λες, ο Σταύρος μου και ο Σταύρος μου θα με κοιτάξει για το γιο σου. Αλλά όχι, ο Ματθαίος θα σε κοιτάξει, δηλαδή ο γαμπρός της». Έτσι και έγινε. Η ίδια γυναίκα διηγείται πως όταν ήταν έγκυος το πρώτο της παιδί, στους πρώτους ακόμη μήνες που δεν το καταλάβαινε κανείς, ο Όσιος ήταν στο χωριό τους, το Λιβαδερό. Με μία φίλη της πήγανε να τον δούνε. Μόλις τη είδε, είπε στην έγκυο: «Καλώς την κουμπάρα». Όταν επέστρεψε σπίτι της και το συζήτησε με τους δικούς της, της εξήγησαν πως το είπε γιατί θέλει να βαπτίσει το μωρό της. Ζήτησε και από τη μητέρα της να βαπτίσει τον αδελφό της, αλλά τότε εκείνη δεν το κατάλαβε. Γιατί όταν είχε πει «δεν είδα τα μάτια, είδα όμως τα φρύδια», αυτό ήταν και μία έμεση πρόσκληση για να βαπτίσει ο ίδιος το μωρό. Όταν γεννήθηκε το μωρό και το βάπτισε μία γυναίκα με πολλά χρήματα, ο Όσιος σαν παραπονεμένα είπε: «Βέβαια, εσείς θέλατε τα μεγαλεία και δεν μου δώσατε εμένα να το βαφτίσω το μωρό». Οι γονείς τότε λυπήθηκαν πολύ. Ο Όσιος βάπτιζε ως την ηλικία των 40 ετών. Κατόπιν σταμάτησε. Σε μία βάπτιση ήταν παρούσες και οι 2 γιαγιάδες της μικρής που βαπτιζόταν. Η μητέρα ήταν στο σπίτι, γιατί τότε ήταν συνήθεια να μην πηγαίνει η μητέρα στη βάπτιση. Ρώτησε τη μία γιαγιά ο Όσιος: «Πώς θα ονομάσουμε το μωρό, Άννα?» Έτσι έλεγαν τη μία γιαγιά. Εκείνη ήθελε άλλο όνομα. Ο Όσιος είπε: «Τότε θα δώσω εγώ το όνομα». Την ονόμασε Εφροσύνη, γιατί ήταν η εορτή της εκείνη την ημέρα, 25 Σεπτεμβρίου. Τα παιδιά έτρεξαν στο σπίτι να πουν το όνομα στη μητέρα, που δεν της άρεσε τόσο και την παραξένεψε λίγο. Μετά λίγη ώρα, κρατώντας κάποιοι τον Όσιο γέροντα και βαστώντας την νεοφώτιστη στην αγκαλιά του, πήγε στο σπίτι να της παραδώσει την κόρη της. Μόλις γονάτισε για να την πάρει στα χέρια της, της είπε ο Όσιος: «Καλή κουμπάρα, δεν σου άρεσε το όνομα Εφροσύνη και εορτάζει σήμερα, να ξέρεις». Ο πατέρας της Εφροσύνης το 1956, πηγαίνοντας για το χωριό του το Λιβαδερό έξω από τη Σύψα, έπεσε με το αυτοκίνητό του στον γκρεμό, έχοντας μαζί του άλλους 2 επιβάτες. Το αυτοκίνητο έκανε 3 τούμπες και σταμάτησε κανονικά, κατά θαυμαστό τρόπο, στις ρόδες του. Μόλις το πληροφορήθηκε η σύζυγός του,
υποσχέθηκε να δώσει 50 δραχμές, ποσόν που για τότε ήταν μεγάλο, στο ναό του Αγίου Δημητρίου. Ο σύζυγος δεν έπαθε τίποτε. Ο καιρός πέρασε και μια ημέρα ο σύζυγος πήγε στον Όσιο Γέροντα. Σε μια ηλικιωμένη γυναίκα είπε Όσιος, «Κάτσε εσύ εδώ, τα χέρια σου φωτιά πήραν». Δεν της έδωσε το χέρι του για να πάρει ευχή. Εκείνη ως απλή γυναίκα έψαχνε να δει τι έχουν τα χέρια της. Η σύζυγος που παρατηρούσε χαμογέλασε μαζί της. Τούτε ο Όσιος στράφηκε προς αυτήν και της είπε, «Τι γελάς εσύ, επειδή είσαι κουμπάρα μου, να πας να δώσεις το τάμα σου πρώτα και ύστερα να γελάς». Τότε θυμήθηκε το λησμονημένο τάμα της. Ο Όσιος επέστρεψε πάλι στην άλλη γυναίκα και της είπε, «Εσύ έκανες μαμή?» «Αχ, πάτερ μου», απάντησε εκείνη, «αυτό το πράγμα ποτέ δεν το έχω κάνει». «Καλά, πήγαινε να κοιμηθείς εκεί στο δωμάτιο, στο προσευχητάριο που θα διαβάζουν οι γυναίκες, και το πρωί έλα να με πεις αν έκανες μαμή και αν δεν έκανες». Εκείνη όλη τη νύχτα σκεφτόταν και τίποτε δεν θυμόταν. Μόλις όμως ξύπνησε το πρωί, θυμήθηκε κάτι πολύ παλιό. Ήταν τότε 14 ετών και μόλις είχε παντρευτεί. Κάποια γειτόνισά της περίμενε να γεννηθεί το τέταρτο παιδί της και την παρακάλεσε να καθίσει δίπλα της για συντροφιά. Της είπε η νέα να πάει να φέρει τη μαμή. Αλλά η ετοιμόγενη δεν ήθελε. Όταν όμως δυσκολευόταν πολύ να γεννήσει και κινδύνευε, την έστειλε να πάει να φέρει τη μαμή. Ώσπου να έρθει όμως η μαμή, το μωρό πέθανε. Αυτό ήταν το αμαρτημά της. Ο Όσιος της είπε, «Εσύ είχες χρέος να πας να φωνάξεις τη μαμή. Δεν έπρεπε να την ακούσεις και να πεθάνει το μωρό». «Τι να κάνω τώρα, πάτερ?» ρώτησε στενοχωρημένη. Ο Όσιος Γέροντας της έθεσε το ανάλογο επιτίμιο.

Ένας κύριος από το χωριό Δενδράκια Δράμας, όταν ήταν μικρός επικατοχής το 1943, τον έστειλαν, όπως αναφέρει, οι γονείς του να βοηθήσει στον θερισμό των λίγων κτημάτων που είχε τότε το μοναστήρι. Πήγαινε με ένα συνομιλικό του. Έξω από το χωριό Σύψα, συνάντησαν δύο νέες από το χωριό τους να τους περιμένουν. Όταν τις είδαν, απόρρισαν, γιατί κανένας δεν γνώριζε για τον ερχομό τους. Οι νέες είχαν πάει στο μοναστήρι και κάθισαν κάτι να φάνε. Ο Όσιος τις σταμάτησε και τις είπε: «Περιμένετε, να, έρχονται δύο παιδιά από το χωριό σας. Τώρα κατεβαίνουν από τον προφήτη Ηλία». Τις έστειλε να τους περιμένουν για να φάνε όλοι μαζί και μετά να πάνε στα χωράφια. Το γεγονός αυτό έκανε σε όλους μεγάλη εντύπωση. Ο Όσιος, όταν πήγαν στο μοναστήρι, τους χάιδεψε με αγάπη τα κεφάλια και τους ευλόγησε. Επικατοχής, ο ίδιος νέος, σκότωσε ζαρκάδια και πήγε να το εξομολογηθεί στον Όσιο, γιατί όλοι του έλεγαν ότι αυτό που έκανε είναι αμαρτία. Στην εξομολόγηση του είπε ο Όσιος: «Γνωρίζω, όχι παιδί μου, δεν έκανες αμαρτία. Ο Θεός σου τα έστειλε, γιατί ήσασταν πολύ πεινασμένα». Για άλλες αμαρτίες του, το έβαλε κανόνα να κάνει μετάνοιες. Το 1944, τον έπιασαν οι Βούλγαροι με άλλους 21 συγχωριανούς του. Τους πήγαν στη Δράμα και τους έκλεισαν στη φυλακή. Μετά, τους πήγαν στις Σέρες. Εκεί έμεινε 9 ημέρες. Με τη βοήθεια ενός καλού διερμηνέως, αθωώθηκε μαζί με άλλους 5 και ελευθερώθηκαν. Τους υπόλοιπους τους καταδίκασαν σε θάνατο και σε ισόβια δεσμά, αλλά ευτυχώς ήλθε η λήξη του πολέμου και σώθηκαν όλοι, όπως είχε προείπει ο Όσιος. Μία εξαδέλφης του τον σύζυγο, οι Βούλγαροι, τον πήραν και τον έβαλαν στη φυλακή. Τον έστειλαν μάλιστα στη Βουλγαρία για να τον κρεμάσουν εκεί. Η σύζυγός του έκλαιγε απαρηγόρητα και μονολογούσε: «Κρίμα, ο γέροντας είπε ότι κανείς από τα Δενδράκια δεν θα πάθει τίποτε και να που έκανε λάθος. Τον πήραν τώρα τον άνδρα μου στη Βουλγαρία να τον κρεμάσουν». Όμως ο Όσιος γέροντας δεν είχε κάνει λάθος, γιατί μετά από 5 μήνες γύρισε πίσω ζωντανός, όταν ο πόλεμος είχε τελειώσει. Ο Όσιος, σε ένα δικό του άνθρωπο που διάβαζε το περιοδικό «Ζωή», του είπε: «Αυτοί που βγάζουν το περιοδικό μία ημέρα θα χωρίσουν». Ως γνωστόν, έτσι και έγινε. Στον ίδιο που λάβαινε το φυλάδιο σπίθα, που την έκδοσή του είχε ο ιεροκήρυκας Αυγουστίνος Καντιώτης, είπε: «Ο Αυγουστίνος θα ομολογήσει για τη δόξα του Κυρίου». Μία γυναίκα ασθενής επισκέφθηκε τον Όσιο με σκοπό να βοηθηθεί από την προσευχή του, καθώς την προέτρεψαν κάποιοι γνωστοί της. Όταν για πρώτη φορά είδε τον Όσιο να κουτσένει λόγω της αναπηρίας των ποδιών του, σκέφτηκε πως αν είχε τη δύναμη θα έκανε καλά πρώτα τον εαυτό του. Όταν πλησίασε τον Όσιο γέροντα, έκπληκτη άκουσε που της είπε: «Αν μπορούσα, θα έκανα καλά τα πόδια μου και δεν θα κούτσενα. Να πηγαίνετε». Ο Όσιος Γεώργιος, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, ενδιαφερόταν πιο πολύ για τους άλλους που άφηναν ασθενή τον εαυτό τους για να ασφαλίζονται με την Αγία Ταπείνωση. Ένας ιεροψάλτης αμφισβητούσε τα χαρίσματα του Οσίου. Όταν τον επισκέφθηκε, του αποκάλυψε πολλές πτυχές της ζωής του και στο τέλος του είπε: «Ο Χριστός δεν μου έδωσε και εμένα καθόλου από το πνεύμα του, αφού τον υπηρετώ πιστά από 7 χρονών».
Ψάλτη ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη. Τα χαρίσματα του Οσίου Γεωργίου, της διακρίσεως, διοράσεως, προοράσεως, προφητείας και θαυματουργίας, ήταν μία συνεχής διακονία και προσφορά αγάπης κατά τον Απόστολο Πέτρο, έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα, εις εαυτούς αυτό διακονούντες ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Και κατά τον ίδιο Απόστολο, ή της διακονή ως εξισχύος, ίσχωρη γη ο Θεός.

Όσιος πατήρ ημών Γεώργιος χαρακτηρίζεται κυρίως ως ο άνθρωπος της μεγάλης αγάπης. Όλη του η ζωή ήταν μία συνεχόμενη προσφορά στον διαφορότροπα αναγκεμένο συνάνθρωπο. Οι συμβουλές του, τα κηρύγματά του, ακόμη και αυτές οι κάποτε αυστηρές παρατηρήσεις του, ήταν από πόνο και αγάπη. Η ακατάπαυστη φιλανθρωπία του, η μόνιμη φιλαδελφία του, η συγκινητική φιλοτεκνία του και η αδιάκοπη φιλοξενία του, και μάλιστα σε εποχές δύσκολες, φτώχειας, στερήσεως, πολέμων, ήταν ο κύριος γνώμονας της ελεήμονης καρδιάς του. Μόλις νύχτωνε, έδινε σε διάφορους έμπιστους και δικούς του ανθρώπους τρόφιμα, χρήματα και πράγματα και τα μοίραζαν σε φτωχές, πολύτεκνες και δυσκολεμένες οικογένειες. Με το φως της αγάπης του Χριστού φώτιζε τις άφωτες από τη δυστυχία καρδιές των αγαπητών του χωρικών. Με τις λίγες οικονομίες που συγκέντρωνε, αγόραζε υφάσματα και τα έστελνε εκεί που γνώριζε καλά ότι δεν έχουν γονείς και παιδιά και τα αναγκαία ενδύματα. Μερικές φορές καλούσε τα ίδια τα παιδιά και τους έδινε διάφορα πράγματα να τα πάνε στους γονείς τους. Ήξερε τις ανάγκες του καθενός. Για τον σκοπό αυτό έπλεκε και ο ίδιος μάλινες φανέλες και κάλτσες. Στην αρχή είχε και δικό του αργαλιό για να υφαίνει κουρελούδες και ωραία σκεπάσματα. Έμαθε και σε νέες από τη Δράμα να υφαίνουν κουρελούδες και χαλιά. Αργότερα όμως τον άφησε, γιατί δεν είχε καθόλου χρόνο από τον πολύ κόσμο που τον επισκεπτόταν. Όταν επληροφορεί το μυστικά ο ίδιος από θεία φώτιση και πληροφορία ή από κάποιον επισκέπτη ότι κάποιος αναπαύθηκε, έπαιρνε τα σάβανα που τα είχε έτοιμα στον παούλο και τίμαζε τον νεκρό ή συμβούλευε σχετικό στους συγγενείς του. Την εποχή εκείνη υπήρχε μεγάλη φτώχεια και γι' αυτό προνοούσε ως καλοκάγαθος πατέρας για την εξόδιο αυτή η ώρα. Αγόραζε αρκετό ύφασμα, το έκοβε στα μέτρα που έπρεπε, το τύλιγε σε μποξάδες και το είχε έτοιμο, ώστε αν χρειαστεί να απαλλάξει τους χωρικούς από τη μέρημνα, μάλιστα τότε που θα ήταν πικραμένοι και θλιμμένοι. Αρκετές φορές βοηθούσε και ο ίδιος στην κατασκευή του φερέτρου, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να παρηγορήσει τους λυπημένους, τους πενθούντες. Συμμετείχε εσωτερικό στο πένθος των άλλων. Τους μνημόνευε στην προσευχή του, με ιδιαίτερη θέρμη και στην προσκομιδή με αγάπη. Δάκρυζε στη θέα των νεκρών αδελφών. Έκλαιγε με τα κλαιόντων ο μακάριος Όσιος. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Γεώργιος της Δράμας, 1901-1959. Κείμενα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αναλήψεως του Σωτήρος, Ταξιάρχες, Σύψα, Δράμας, 2014. Παραγωγή, Λυκουργός Μαρκώδης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο συνάντησης του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου με διεθνή αντιπροσωπεία. Πρεμιέρα στις Πανελλήνιες με νεοελληνική γλώσσα για τους μαθητές των γενικών επαγγελματικών λυκείων. Ο αναθεωρητισμός δεν θα γίνει δεκτός, διαμηνύει από την Κύπρο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σε ύφεση ηρωή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών. Χωρίς μετρό από σήμερα και για τρεις εβδομάδες η Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγκρού στις 2 και 3 Ιουνίου. Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος κοντά στο 90% η πληρότητα των πλοίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμη εκεί, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Έντονη η αντίδραση του Βουκουρεστίου. Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια του Αλτσχάιμερ πολύ πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Και ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες ως το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 στη Θεσσαλονίκη.

τις προκλήσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη για τις θρησκείες και τον σύγχρονο κόσμο, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θεολόγοι, ακαδημαϊκοί ερευνητές, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες από διαφορετικές παραδόσεις κατά τη συνάντηση που είχαν χθες το μεσημέρι με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο. Οι συμμετέχοντες βρέθηκαν στην Αθήνα στο πλαίσιο Διεθνούς Συνεδρίου με στόχο έναν γόνιμο διάλογο γύρω από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον σύγχρονο κόσμο. Στις εργασίες του συνεδρίου αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ηθική διάσταση της τεχνολογικής προόδου, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την πνευματική ευθύνη, καθώς και τον ρόλο της παιδείας σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή των θρησκευτικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση ενός ανθρωποκεντρικού και αξιακού πλαισίου για την ορθή και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Τους συμμετέχοντες παρουσίασε στον Αρχιεπίσκοπο ο πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Πατήρ Γρηγόριος Σταμκόπουλος από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπογραμμίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης διαλόγου γύρω από τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη θρησκευτική ζωή, την εκπαίδευση και την κοινωνία. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ακαδημαϊκών φορέων για την αντιμετώπιση των νέων ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ταχύ ανάπτυξη της τεχνολογίας. Παράλληλα, απίφθηναν πρόσκληση προς τον Αρχιεπίσκοπο να συμμετάσχει σε διεθνές συμπόσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες με αντικείμενο τη σχέση θρησκείας, δικαίου και σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για συνέχιση της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων σε διεθνές επίπεδο. Απαντώντας, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να φαίνονται πιο οικεία και ελκυστικά στους νέους ανθρώπους, δεν πάβουν όμως να απασχολούν και τις μεγαλύτερες γενιές. Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να την αγκαλιάσει ή να προσπαθήσει να τη μάθει, αλλά δεν μπορεί και να την αγνοήσει. Ενώ προχωρούμε και προοδεύουμε υλικά και τεχνολογικά, πολλές φορές αισθανόμαστε πιο άδειοι από ό,τι στο παρελθόν, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος. Επίσης, στάθηκε στην έννοια της συνεχούς προσπάθειας, επικαλούμενος τη γλώσσα της Αγίας Γραφής και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Όπως εξήγησε, δεν καλείται ο άνθρωπος έναν στιγμιαίο αγώνα, αλλά σε διαρκή άσκηση και εγρήγορση, χρησιμοποιώντας τύπους που δηλώνουν συνεχή δράση, όπως το αγωνίζεσθε. Στην Αγία Γραφή δεν αναφέρεται, για παράδειγμα, το ρήμα αγωνιστείτε, δηλαδή μία φορά, αλλά το ρήμα αγωνίζεσθε, σημείωσε ο Μακαριώτατος και συμπλήρωσε. Ο αγώνας και η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν όλοι, μικροί και μεγάλοι, να αγωνιζόμαστε. Ο καθένας από τη θέση του έχει την ευθύνη να συνεχίζει τον αγώνα του με συνέπεια και επιμονή, τόνισε, ευχόμενος παράλληλα καλή δύναμη, υπομονή και επιτυχία στο έργο όλων. Νωρίτερα χθες το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο επισκέφθηκε ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Νικόλαος Παπάς, με τον οποίο συζήτησαν διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Φωτογραφίες από τις συναντήσεις του Αρχιεπισκόπου μπορείτε να δείτε στην ενότητα της επικαιρότητας στον ιστότοπο ecclesia.gr. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Ειδικότερα, τα κείμενα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς και τα νιάτα και τα γεράματα. Οι υποψήφοι κλήθηκαν μεταξύ άλλων να γράψουν ένα άρθρο 350 έως 400 λέξεις που θα αναρτηθεί σε σχολική εφημερίδα, εξηγώντας για ποιους λόγους κατά τη γνώμη τους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας
και προτείνοντας τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Αύριο Σάββατο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Για τους αποφύτους των γενικών λυκείων οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνση. Με αφορμή την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, ο Αρχιεπίσκοπος και ο πολιτικός κόσμος απευθύνουν μηνύματα στήριξης προς τους υποψηφίους. Με μια λιτή ανάρτηση, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε και αυτός καλή επιτυχία σε όλους και τόνισε για ακόμη μια φορά την γραμμή υποστήριξης για τα παιδιά 1550. Σήμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιασδήποτε μορφής προσπάθεια προώθησης αναθεωρητικών θέσεων από μέρους της Τουρκίας, έστειλε και χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθη στην Κύπρο. «Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού», ήταν το έμεσο πλην σαφές μήνυμα του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος πρόσθεσε ότι ο αναθεωρητισμός, ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου. Η Αθήνα παρακολουθεί πάντως τα ρητορικά σκαμπανεβάσματα με ψυχραιμία, συνυπολογίζοντας και το επιβαρημένο πολιτικά εσωτερικό πεδίο στην Τουρκία. Η αντιπολίτευση στην Τουρκία εμφανίζεται να στηρίζει τον προωθούμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες. Με μπαράζ δημοσιευμάτων στη γειτονική χώρα συντηρείται το σκηνικό έντασης. Οι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη καταγράφονται, όπως είπαμε, σε ένα περιβάλλον υψηλής ρητορικής έντασης, το οποίο συντηρείται όχι μόνο από τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος ή του εθνικιστή εταίρου Ντεβλέτ Μπαχτσελή, αλλά και από την καταδιωκόμενη αντιπολίτευση. Χθες, ο αντιπρόεδρος του αντιπολιτευόμενου κόμματος, Γιανκί Μπαχτζίογλου, υποστήριξε μέσος τον υποσυζήτηση νόμο για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες, ο οποίος προς το παρόν κρατιέται στην επιφάνεια μόνο μέσω διαρροών, λέγοντας ότι η αντίστοιχη νομοθεσία στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο Πέλαγος και στη Μεσόγειο και δεν πρέπει να μετατραπεί σε τετελεσμένο γεγονός. Ο ίδιος σημείωσε πως η Τουρκία πρέπει να διακηρύξει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιου είδους de facto πρακτικές που στοχεύουν στην υπονόμευση των συμφωνιών των Παρισίων και της Λοζάνης και να προβεί στις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες. Τόσο ο κύριος Μπαχτζίογλου όσο και η εφημερίδα Cumhuriyet αναφέρθηκαν και στη στρατιωτικοποίηση των νησιών με αναφορά κυρίως στην απόφαση της Ελλάδας να σταθμεύσει μαχητικά αεροσκάφη στο αεροπορικό απόσπασμα της Καρπάθου. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος κατήγγειλε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για υποδομές μαχητικών αεροσκαφών στην Κάρπαθο ως παράδειγμα σαφούς παραβίασης του διεθνούς δικαίου. Σε ύφεση είναι η συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που κατεγράφει τις τελευταίες ημέρες στο Αττικόν, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους η Επιτροπή Νοσοκομιακών Λοιμόξεων και ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Όπως αναφέρεται, 5 νέα κρούσματα κατεγράφηκαν στο διάστημα από 25 Πέμπτου έως 28 Πέμπτου, έως χθες δηλαδή, με τους ασθενείς να τίθενται σε απομόνωση και σήμερα να είναι ασυμπτωματικοί. Το νοσοκομείο, συνεχίζει η ανακοίνωση, εξακολουθεί να εφαρμόζει τα μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 26 Μαΐου και παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη της κατάστασης. Κλείνοντας, η ανακοίνωση αναφέρει πως

Ειδικότερα, η βασική γραμμή του μετρό θα παραμείνει προσωρινά εκτός επιβατικής λειτουργίας έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ενώ νέα δρομολόγια προστίθενται στα αστικά λεωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Κατά το διάστημα που το μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό. Συγκεκριμένα επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή ΜΗ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ΜΗ Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Κυκλοφοριακές τώρα ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 2 και 3 Ιουνίου στη λεωφόρο Συγκρού, λόγω εργασιών σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Θα πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Ποσειδώνος ως εξής. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος τις ώρες 7 το πρωί ως 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φραντζή τις ώρες 10 το πρωί ως 5 το απόγευμα. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα οδική σήμανση. Την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη λοιπόν χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς καθώς θα έχουμε εργασίες στη λεωφόρο Συγκρού. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν ώψη του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90% παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις. Από νωρίς το πρωί στην πύλη Ε7 του λιμανιού του Πειραιά επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς μέχρι τις 7.30 το πρωί ήταν προγραμματισμένες 3 αναχωρήσεις πλοίων προς τις Κυκλάδες. Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού και υπαλλήλους των ακτοπλοϊκών εταιριών, η επιβατική κίνηση κινείται σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα, με τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα. Παράλληλα, οι πανελλαδικές εξετάσεις φαίνεται πως επηρεάζουν μέρος της εξόδου των εκδρομέων, καθώς πολλές οικογένειες παραμένουν στην Αθήνα λόγω της αγωνίας και των υποχρεώσεων των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομείς που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι και δεν έχουν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρα άδειας. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμη 12 δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, αν και δεν έχουν φτάσει ακόμη στον τελικό στόχο, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Μιλώντας σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει με ελικόπτερο, ο Vance υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη πετύχει σημαντικά αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις και στις στρατιωτικές της επιχειρήσεις. Αν δει κανείς τι έχουμε ήδη πετύχει εδώ και εφόσον καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια τελική συμφωνία, επαναλειτουργούμε τα στενά του ορμούς. Έχουμε ήδη αποδεκατήσει τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν και βρισκόμαστε σε θέση να καθυστερήσουμε σημαντικά το πυρηνικό του πρόγραμμα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θητείας αυτού του Προέδρου, αλλά και μακροπρόθεσμα, δήλωσε. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή πολύ θετική για τον Αμερικανικό λαό, προσθέτοντας πως οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση», ανέφερε. Οι δηλώσεις Vance έρχονται την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, ενώ παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το καθεστώς

πεστός των Αμερικανικών κυρώσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα πως ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, προκαλώντας δύο ελαφρύς τραυματισμούς στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Η ρουμανική κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια από το ΝΑΤΟ και κατήγγειλε τη Μόσχα. Τη νύχτα της 28ης προς 29η Μαΐου, η Ρωσική Ομοσπονδία ξανάρχισε τις επιθέσεις της με drones εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα ποτάμια σύνορα με τη Ρουμανία. Ένα από τα drones αυτά διείσδησε στον ρουμανικό εναέριο χώρο, παρακολουθήθηκε από ραντάρ έως το νότιο τμήμα της πόλης Γκαλάτσι, κατόπιν συνετρίβη στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά κατά την πρόσκρουση, ανέφερε το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας κατήγγειλε την επίθεση ρωσικού ντρόουν, κάνοντας λόγο για βαριά και ανεύθυνη κλιμάκωση εκ μέρους της Ρωσίας. Τόνισε δε πως θα λάβει τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα για να απαντήσει σε αυτό που αποκαλεί σοβαρή παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας και του εναέριου χώρου της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν εντοπίστηκαν ντρόνς κοντά στον ρουμανικό εναέριο χώρο, δύο καταδιοκτικά F-16 απογειώθηκαν κατεπηγόντως από την αεροπορική βάση στο Φετέστη και τους δόθηκε πράσινο φως να εμπλακούν εναντίον των στόχων. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών στο Βουκουρέστι ανέφερε πως ενημέρωσε σχετικά τους συμμάχους της χώρας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και αιτήθηκε στο ΝΑΤΟ να επιταχυνθεί η μεταφορά δυνατοτήτων άμυνας κατά των drones στη Ρουμανία. Επίθεση με drones σε τουρκικό πλοίο αυτή τη φορά στη Μαύρη Θάλασσα εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία, όπως έκανε γνωστό η Ουκρανία. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, το φορτηγό πλοίο σημαίας Βανουάτου ταξίδευε από την περιοχή της Οδυσσού προς την Τουρκία. Δύο μέλη του πληρώματος που τραυματίστηκαν απομακρύνθηκαν έγκαιρα και η φωτιά που ξέσπασε κατασβέστηκε γρήγορα. Πύραυλος που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Blue Origin εξεράγει ενώ βρισκόταν στη βάση εκτόξευσης στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια δοκιμής πριν από μία επερχόμενη εκτόξευση. Η έκρηξη έλαβε χώρα γύρω στις 9 το βράδυ τοπική ώρα στο ακροτήριο Canaveral και σε ανακοίνωση της εταιρείας του Jeff Bezos στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται πως το προσωπικό καταμετρήθηκε και είναι ασφαλές ενώ δεν υπήρξε απειλή για το κοινό. Η εταιρεία Blue Origin ιδρύθηκε το 2000 από τον δισεκατομμυριούχο της Amazon. «Είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε την αιτία, αλλά ήδη δουλεύουμε πάνω σε αυτό», είπε και πρόσθεσε πως είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Και σε μια ελπιδοφόρα είδηση από τον ιατρικό χώρο. Εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ δεκαετίες πριν από τα συμπτώματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet. Για πρώτη φορά ερευνητές με επικεφαλής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο εντόπισαν βιοδείκτες στο αίμα για την νόσο που σχετίζονται με μικρές γνωστικές αλλαγές σε ενήλικες μέσης ηλικίας που δεν έπασχαν από άνοια. Οι βιοδείκτες μετρούν την πρωτεΐνη ταφ και τις αμυλοειδείς πλάκες. Τα υψηλά επίπεδα των βιοδικτών σχετίστηκαν με χαμηλότερες επιδόσεις σε δύο βασικούς γνωστικούς τομείς, στην ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας και στην εγκεφαλική λειτουργία που επιτρέπει τον σχεδιασμό, την εστίαση της προσοχής και την προσαρμογή σε νέες προκλήσεις. Οι συγγραφείς λένε πως τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν τη δυνατότητα ανίχνευσης της νόσου Αλτσχάιμερ σε πρώιμο στάδιο σε μεσήλικες με εξετάσεις αίματος. Επισημαίνουν ότι έως και το 40% των περιπτώσεων άνοιας θα μπορούσε να προληφθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση των συμπτωμάτων με την αντιμετώπιση αυτών των παραγόντων κινδύνου.

0: Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι οι παροδικά τοπικές νεφώσεις με πρόσχερες βροχές και όμβρους μέχρι και τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια υπηρετικά τμήματα. Αναπτύξεις έχει ήδη η Πελοπόννησος. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Στερεά και τη Χαλκιδική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 26 με 29 βαθμούς και στα υπηρετικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 22 βαθμούς που έχουμε στο Ορμένιο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 31 βαθμούς στο Λεωνίδιο και 32 στο Μεσολόγιο και στη Σπάρτη. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη. Στην Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τοπικές νεφώσεις μέχρι και τις απογευματινές ώρες με λίγες τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανώς στην περιοχή της Χαλκιδικής με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα υπηρετικά, και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική Πελοπόννησο και πιθανώς στη Δυτική Στερεά. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις περιοδικά αυξημένες μέχρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στην Ανατολική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Ανατολική Στερεά. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και όμβρους στα ορεινά της Κρήτη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Το Καστελόριζο. Έχουμε 25 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και πολύ γρήγορα θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι τις απογευματινές ώρες με πιθανότητα βροχών και όμβρων. Βόρειο-ανατολική άνεμοι 4 με 5 μποφόρ με τις θερμοκρασίες στην Αττική να κυμαίνεται από 23 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 28 στην Ελευσίνα, στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκοινιά. 28 βαθμούς έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Με γενικά αίσθητο καιρό και πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά, βόρειο-βυτική άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ το απόγευμα ως συνήθως θα γίνουν νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο Σάββατο, 30 Μαΐου, γενικά χαρακτηριστικά είναι ότι στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Στερεά, τη Δυτική και την Κεντρική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, από ό,τι θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Την υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά και την Κρήτη, με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμία όμως εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 25 με 28 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 30. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρο τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα. 15 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Στη δυτική όμως Μακεδονία, η ελαχίστη θερμοκρασία στους 12 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 26 με 27. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα. 15 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβία και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν και πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Με κάξι βαθμή το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία στους 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 24 βαθμούς. Κυκλάδες Κρήτη, γενικά αιθρίος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη, 17 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, στην Κρήτη τοπικά μέχρι και 28. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12, σε γενικά αίθριο καιρό, 18 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο οι άνεμοι θα εξακολουθούν αύριο να είναι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά αίθριο καιρό με μεταβλήτους ανέμους 3 με 4 μποφόρ, 18 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη γενικά αίθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, 18 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Τώρα για την Κυριακή της Πεντηκοστής, τελευταία μέρα του Μαΐου, γενικά αίθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και όμβροι πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της υπόλοιπης χώρας. Η ορατότητα το πρωί θα είναι, και το βράδυ θα είναι περιορισμένη στα δυτικά και υπάρχει πιθανότητα και για τοπική ομίχλη και οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 28 με 30, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία 31-32. Ενώ τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι όμως και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι γιατί συνεχίζεται η αστράφεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά με μικρή πιθανότητα για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 και η θερμοκρασία τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Αυτά για σήμερα και για το τριήμερο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά και να ευχηθούμε καλό τριήμερο.
1: Καλό τριήμερο, χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμας. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ενώ όσο παρακαλούσε τον Τζουστινιάνη, ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε την είσοδο των Τούρκων μέσα από την Κερκόπορτα. Έσπευσε αμέσως εκεί, αλλά έφτασε πολύ αργά. Μερικοί από τους Γενοβέζους είχαν καταληφθεί από πανικό. Μέσα στη σύγχυση ήταν αδύνατο να κλείσουν την πόρτα. Οι Τούρκοι ξεχύθηκαν μέσα από αυτήν και τώρα οι άνδρες των Μποκιάρντι ήταν πολύ λίγοι για να τους αποθήσουν. Ο Κωνσταντίνος έστρεψε το άλογό του και κάλπασε πίσω στην κοιλάδα του λύκου και στα ανοίγματα στο φράχτη. Μαζί του βρισκόταν ο γενναίος Ισπανός που ισχυριζόταν ότι ήταν εξάδελφός του, ο Δον Φρανσίσκο από το Τολέδο. Ο πραγματικός του εξάδελφος, Θεόφιλος Παλαιολόγος και ένας πιστός συμπολεμιστής, ο Ιωάννης Δαλμάτης. Μαζί προσπάθησαν αλλά μάταια να συσπυρώσουν τους Έλληνες. Η σφαγή ήταν πολύ μεγάλη. Κατέβηκαν από τα άλογά τους και για μερικά λεπτά οι τέσσερις τους κράτησαν την πρόσβαση προς την πύλη από την οποία είχε μεταφερθεί ο Τζουστινιάνη. Η πύλη είχε φρακάρει από χριστιανούς στρατιώτες που προσπαθούσαν να διαφύγουν καθώς έπεφταν επάνω τους όλο και περισσότεροι γενίτσαροι. Ο Θεόφιλος φώναξε ότι προτιμούσε να πεθάνει παρά να ζει και εξαφανίστηκε μέσα στις ορδές που κατέφθαναν. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος γνώριζε τώρα ότι η αυτοκρατορία ήταν χαμένη και δεν επιθυμούσε να ζήσει περισσότερο από αυτήν. Πέταξε από πάνω του τα αυτοκρατορικά του εμβλήματα και με τον Δον Φρανσίσκο και τον Ιωάννη Δαλμάτη στο πλευρό του ακολούθησε το Θεόφιλο. Δεν τον ξαναείδαν πια. Η κραυγή ότι η πόλη είχε χαθεί αντίχησε στους δρόμους από τον Κεράτιο και από τα παράλια του χριστιανοί και Τούρκοι μαζί μπορούσαν να δουν τουρκικές σημαίες να κυματίζουν επάνω στους ψηλούς πύργους των Βλαχερνών όπου μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα κυμάτιζαν ο αυτοκρατορικός αετός και ο Λέοντας του Αγίου Μάρκου. Εδώ και εκεί ο αγώνας συνεχίστηκε για λίγο. Στα τείχη κοντά στην Κερκόπορτα, οι αδελφοί Μποκιάρντι και οι άνδρες τους συνέχιζαν να πολεμούν. Αλλά σύντομα αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτε περισσότερο. Έτσι άνοιξαν δρόμο μέσα από τους εχθρούς προς τον Κεράτιο. Ο Πάολο εχμαλωτίστηκε και σκοτώθηκε, αλλά ο Αντώνιος και ο Τροήλος έφτασαν σε ένα γενοβέζικο σκάφος που τους πέρασε απαρατήρητο από τους Τούρκους απέναντι στην ασφάλεια του Πέραν. Στο πλευρό τους, στο παλάτι των Βλαχερνών, ο Μινώτο και οι Βενετοί του είχαν περικυκλωθεί. Πολλοί σφαγιάστηκαν, αλλά ο ίδιος ο Βάιλος και οι κυριότεροι πρόκριτοι συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Τα σινιάλα που ανέφεραν την είσοδο μέσα από τα τείχη μεταδόθηκαν σε όλο τον τουρκικό στρατό. Τα τουρκικά πλοία στον Κεράτιο έσπευσαν να αποβιβάσουν τους άνδρες τους στην παραλία και να επιτεθούν στα τείχη του λιμανιού. Συνάντησαν μικρή αντίσταση εκτός από την ωραία πύλη κοντά στο σημερινό Αϊβάν Σεράι. Εκεί τα πληρώματα δύο κριτικών πλοίων κλείστηκαν σε τρεις πύργους και αρνήθηκαν να παραδοθούν. Αλλού οι Έλληνες έτρεξαν στα σπίτια τους με την ελπίδα να προστατεύσουν τις οικογένειές τους και οι Βενετοί πήγαν στα πλοία τους. Δεν πέρασε πολλή ώρα
προτού ένας λόχος Τούρκων ανοίξει δρόμο μέσα από την πλατεία Πύλη στην αρχή της κοιλάδας στην οποία εξακολουθεί να δεσπόζει το μεγάλο υδραγωγείο του Άλεντα. Ένας άλλος λόχος έφτασε μέσω της ωραίας πύλης. Όπου έμπαιναν έστελαν αποσπάσματα μέσα από τα τείχη για να παραβιάσουν άλλες πύλες για τους συντρόφους τους που περίμεναν απ' έξω. Εκεί κοντά, βλέποντας ότι όλα είχαν χαθεί, ντόπιοι ψαράδες άνοιξαν οι ίδιοι τις πύλες της συνοικίας πετρίων με την υπόσχεση ότι τα σπίτια τους δεν θα πάθαιναν τίποτε. Κατά μήκος του τμήματος των χερσαίων τυχών, νότια του Λύκου, οι χριστιανοί είχαν αποκρούσει όλες τις τουρκικές επιθέσεις. Αλλά τώρα το ένα σύνταγμα μετά το άλλο έμπαιναν μέσα από τα ανοίγματα του φράχτη και απλώνονταν και προς τις δύο πλευρές για να ανοίξουν όλες τις πύλες. Οι στρατιώτες επάνω στα τείχη βρέθηκαν περικυκλωμένοι. Πολλοί σκοτώθηκαν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την παγίδα, αλλά οι περισσότεροι διοικητές συμπεριλαμβανομένων του Φιλίππου Κονταρίνη και του Δημητρίου Καντακουζινού συνελήφθησαν εχμάλωτοι. Έξω από τις ακτές της Προποντίδας, τα πλοία του Χαμζάμπεϊ είδαν επίσης τα σινιάλα και έστειλαν αποβατικά αγήματα στα τείχη. Στο Στούδιον και στα Ψαμαθία φαίνεται ότι δεν υπήρξε αντίσταση. Οι υπερασπιστές παραδόθηκαν αμέσως με την ελπίδα ότι τα σπίτια και οι εκκλησίες τους θα απέφευγαν τη λαιλασία. Αριστερά τους, ο πρίγκιπας Ορχάν και οι Τούρκοι τους συνέχισαν να μάχονται, γνωρίζοντας την τύχη που τους περίμενε εάν έπεφταν στα χέρια του Σουλτάνου. Οι Καταλανοί, που είχαν πάρει θέσεις κάτω από το παλιό αυτοκρατορικό παλάτι, αντιστάθηκαν μέχρις ότου όλοι τους συνελήφθησαν ή σφαγιάστηκαν. Επάνω στην Ακρόπολη, ο καρδινάλιος Ισίδωρος έκρινε ότι θα ήταν φρόνιμο να εγκαταλείψει τη θέση του. Μεταμφιέστηκε και προσπάθησε να δραπετεύσει. Ο Σουλτάνος διατήρησε τον έλεγχο μερικών συνταγμάτων του για να χρησιμεύσουν ως συνοδεία του και ως στρατονομία. Αλλά τα περισσότερα στρατεύματά του ήδη διψούσαν να αρχίσουν τη λαιλασία. Ιδιαίτερα ανυπόμονοι ήταν οι ναύτες, καθώς φοβούνταν ότι οι στρατιώτες θα τους προλάβαιναν. Ελπίζοντας ότι το φράγμα θα εμπόδιζε τα χριστιανικά πλοία να ξεφύγουν από το λιμάνι και ότι θα μπορούσαν να τα εχμαλωτήσουν με την άνεσή τους, εγκατέλειψαν τα πλοία τους για να βγουν στη στεριά. Η απληστία τους έσωσε πολλές χριστιανικές ζωές. Αν και ένας αριθμός Ελλήνων και Ιταλών ναυτικών συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Τρεβιζάνο εχμαλωτίστηκαν προτού μπορέσουν να διαφύγουν από τα τείχη, άλλοι κατόρθωσαν να συνενωθούν με τους πυρήνες των πληρωμάτων που είχαν παραμείνει στα πλοία, ανεμπόδιστοι από οποιαδήποτε τουρκική δράση και να προετοιμάσουν για μάχη εάν παρουσιαζόταν ανάγκη. Άλλοι κατόρθωσαν να σκαρφαλώσουν στα πλοία προτού αποπλέψουν ή και να κολυμπήσουν σε αυτά, όπως ο Φλωρεντινός Τετάλντι. Όταν διαπίστωσε ότι η πόλη είχε πέσει, ο Λβίζο Ντιέντο, ως διοικητής του στόλου, έπλευσε με μια μικρή βάρκα στο πέραν για να ρωτήσει τις εκεί γενοβέζικες αρχές εάν είχαν την πρόθεση να συμβουλεύσουν τους συμπατριώτες τους Γενοβέζους να παραμείνουν στο λιμάνι και να αγωνιστούν ή να ξεφύγουν στην ανοιχτή θάλασσα. Τα βενετικά του πλοία υποσχέθηκε θα συμμορφώνονταν με οποιαδήποτε απόφαση έπαιρναν. Ο Ποντεστά του πέραν συνέστησε να σταλεί μια πρεσβεία στο Σουλτάνο για να ρωτήσει εάν θα άφηνε όλα τα πλοία ελεύθερα να φύγουν ή εάν θα διακινδύνευε έναν πόλεμο με τη Γένοβα και τη Βενετία. Η υπόδειξη δεν ήταν εφαρμόσιμη μια τέτοια στιγμή. Στο μεταξύ όμως ο Ποντεστά είχε κλειδώσει τις πύλες του πέραν και ο Ντιέντο μαζί με τον οποίο ήταν ο χρονογράφος Μπάρμπαρο δεν μπορούσε να επιστρέψει στα πλοία του. Αλλά οι γενοβέζοι ναύτες των πλοίων που είχαν αγκυροβολήσει κάτω από τα τείχη του πέραν έκαναν γνωστή την πρόθεσή τους να αποπλέψουν και επιθυμούσαν να έχουν την υποστήριξη των Βενετών.
Μετά από επιμονή τους επιτράπηκε στον Τιέντο να φύγει με το πλοιάριό του. Εκείνος πήγε κατευθείαν στο φράγμα που ήταν ακόμα κλειστό. Δύο ναύτες του έκοψαν με τσεκούρια τα λουριά που το συγκρατούσαν στα τείχη του πέραν και εκείνο παρασύρθηκε από τους πλωτήρες του. Κάνοντας σινιάλο στα πλοία μέσα στο λιμάνι να τον ακολουθήσουν, ο Τιέντο απέπλευσε μέσα από το άνοιγμα. 7 γενοβέζικα πλοία από το πέραν έπλευσαν πίσω τους σε κοντινή απόσταση και λίγο αργότερα συνενώθηκαν μαζί τους τα περισσότερα βενετικά πολεμικά πλοία. 4 ή 5 από τις γαλέρες του αυτοκράτορα και 1 ή 2 γενοβέζικα πολεμικά πλοία. Όλα είχαν παραμείνει σε αναμονή όσο μπορούσαν να διακινδυνεύουν για να περισυλλέξουν πρόσφυγες που κολυμπούσαν προς αυτά. Αφού πέρασε το φράγμα, ολόκληρος ο στολίσκος παρέμεινε για περίπου 1 ώρα στην είσοδο του Βοσπόρου για να δει εάν θα ξέφευγαν άλλα πλοία. Έπειτα, εκμεταλλεύθηκαν τον ισχυρό βοριά που φυσούσε για να διαπλέψουν την Προποντίδα και μέσω των Δαρδανελίων προς την Ελευθερία. Στη βιασύνη τους για λαφυραγωγία, οι ναύτες του Χαμζά είχαν εγκαταλείψει τόσα πολλά από τα πλοία του, ώστε εκείνος ήταν ανίσχυρος να σταματήσει τη φυγή του στόλου του Τιέντο. Με όσα πλοία του είχαν ακόμη επανδρομένα, έπλευσε μέσα από το σπασμένο φράγμα στον Κεράτιο. Εκεί στο λιμάνι παγίδευσε τα πλοία που είχαν παραμείνει, άλλες 4 ή 5 αυτοκρατορικές γαλέρες, 2 ή 3 γενοβέζικες γαλέρες και όλα τα άοπλα βενετικά εμπορικά πλοία. Τα περισσότερα ήταν γεμάτα με πρόσφυγες, τόσο υπεράνω των δυνατοτήτων τους, ώστε δεν θα μπορούσαν ποτέ να ανοιχτούν στη θάλασσα. Μερικά μικρά σκάφη μπόρεσαν ακόμη να ξεφύγουν απέναντι στο πέραν, αλλά με το πλήρες φως της ημέρας δεν ήταν πια εύκολο να ξεφύγουν από τους Τούρκους. Το μεσημέρι, το λιμάνι και όλα όσα βρίσκονταν σε αυτό ήταν στα χέρια των κατακτητών.

Στην πόλη απέμενε μια μικρή εστία αντίστασης. Οι κριτικοί ναύτες στους τρεις πύργους κοντά στην είσοδο του κερατίου εξακολουθούσαν να αντιστέκονται και δεν ήταν δυνατός ο εκτοπισμός τους. Νωρίς το απόγευμα, βλέποντας ότι ήταν εντελώς απομονωμένοι, παραδόθηκαν με δυσφορία στους αξιωματικούς του Σουλτάνου, υπό τον όρο ότι η ζωή και η περιουσία τους θα παρέμεναν άθικτες. Τα δύο πλοία τους ήταν αραγμένα κάτω από τους πύργους. Ανενόχλητοι από τους Τούρκους, τον οποίον είχαν κερδίσει τον θαυμασμό, τα καθέλκυσαν και απέπλευσαν για την Κρήτη. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ γνώριζε ήδη ότι από πολλές ώρες ότι η πόλη ήταν δική του. Οι άνδρες του είχαν διασπάσει το φράχτη την αυγή και λίγο αργότερα με το φεγγάρι που άδειαζε να βρίσκεται ακόμα ψηλά στον ουρανό πήγε να εξετάσει ο ίδιος το ρήγμα μέσα από το οποίο είχαν μπει. Περίμενε όμως μέχρι το απόγευμα προτού κάνει την προσωπική του θριαμβευτική είσοδο στην πόλη. Όταν οι πρώτες ακρότητες της φαγής και της λαϊλασίας θα είχαν τελειώσει και θα είχε αποκατασταθεί κάποιο είδος τάξης. Στο μεταξύ επέστρεψε στη σκηνή του όπου δέχθηκε αντιπροσωπείες από τους φοβισμένους πολίτες και προσωπικά τον ποντεστά του Πέραν. Επιθυμούσε επίσης να ανακαλύψει ποια υπήρξε η τύχη του αυτοκράτορα. Αυτό δεν έγινε ποτέ γνωστό με σαφήνεια. Αργότερα κυκλοφόρησε μια ιστορία στις ιταλικές αποικίες της Ανατολής ότι δύο Τούρκοι στρατιώτες που ισχυρίζονταν ότι είχαν σκοτώσει τον Κωνσταντίνο έφεραν ένα κεφάλι στο Σουλτάνο, το οποίο εχμάλωτοι αυλικοί που ήταν παρόντες αναγνώρισαν ότι ήταν του κυρίου τους. Ο Μωάμεθ το τοποθέτησε για ένα διάστημα σε ένα κείωνα στην Αυγουστέα. Στη συνέχεια το παραγέμισε και το έστειλε ως έκθεσμα στις κυριότερες αυλές του Ισλαμικού κόσμου. Συγγραφείς που ήταν παρόντες στην άλωση της πόλης διηγήθηκαν διάφορες ιστορίες. Ο Μπάρμπαρο ανέφερε ότι μερικοί ισχυρίζονταν πως είδαν το σώμα του αυτοκράτορα ανάμεσα σε ένα σωρό από σκοτωμένους, αλλά ότι άλλοι ισχυρίζονταν ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Παρομοίως ο Τετάλντι έγραψε ότι μερικοί είπαν πως το κεφάλι του κόπηκε και άλλοι ότι πέθανε στην πύλη αφού τον έριξαν στο έδαφος. Προσέθεσε ότι οποιαδήποτε ιστορία θα μπορούσε να είναι αληθινή, καθώς σίγουρα πέθανε ανάμεσα στο πλήθος και οι Τούρκοι αποκεφάλισαν τα περισσότερα πτώματα. Ο αφοσιωμένος φίλος του, ο Φραντζής, προσπάθησε να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά έμαθε μόνο ότι όταν ο Σουλτάνος έστειλε να ψάξουν για το σώμα, πλήθηκε ένας αριθμός από πτώματα και κεφάλια με την ελπίδα να το αναγνωρίσουν. Τελικά βρέθηκε ένα σώμα με έναν αετό κεντυμένο στις κάλτσες και αποτυπωμένο στις περικνημίδες. Υπέθεσαν ότι ήταν το δικό του και ο Σουλτάνος το έδωσε στους Έλληνες για να το θάψουν. Ο ίδιος ο Φραντζής δεν το είδε και είχε κάποιες αμφιβολίες κατά πόσο ήταν πράγματι του κυρίου του, ούτε άλλωστε μπόρεσε να μάθει που ήταν θαμμένο. Σε μεταγενέστερους αιώνες έδειχναν στους ευσεβείς έναν ανώνυμο τάφο στη συνοικία Βεφά ως χώρο ταφής του αυτοκράτορα. Η αυθεντικότητά του δεν αποδείχθηκε ποτέ και τώρα πλέον έχει παραμεληθεί και λησμονηθεί. Όποιες και αν είναι οι λεπτομέρειες, ο Σουλτάνος Μωάμεθ ήταν ικανοποιημένος ότι ο αυτοκράτορας ήταν νεκρός. Τώρα δεν ήταν μόνο Σουλτάνος, αλλά κληρονόμος και κάτοχος της αρχαίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Από την εποχή του Χαλίφη Ομάρ και των πρώτων μεγάλων κατακτήσεων για την πίστη, η Ισλαμική παράδοση έχει καθορίσει το είδος της μεταχείρισης που πρέπει να επιφυλάσσεται στους κατακτημένους λαούς.
Εάν μια πόλη ή περιοχή παραδίνεται στον κατακτητή με τη θέλησή της, δεν πρέπει να λαιλατείται, αν και ίσως χρειαστεί να καταβάλει μια αποζημίωση. Οι χριστιανοί και οι Εβραίοι κάτοικοι της μπορούν να διατηρήσουν τους τόπους λατρείας τους υποκείμενοι σε συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά με τα ίδια τα κτίρια. Ακόμη και αν η συνθηκολόγηση οφείλεται σε αναπότρεπτη ανάγκη, επειδή η άμυνα δεν μπορεί να αντέξει άλλο, ο κανόνας εξακολουθεί να θεωρείται ότι ισχύει, αν και ο κατακτητής τώρα μπορεί να επιμείνει σε σκληρότερους όρους, επιβάλλοντας βαρύτερα πρόστιμα και απαιτώντας την τιμωρία των πιο αμετανόητων εχθρών του. Όταν όμως μια πόλη καταληφθεί εξ εφόδου, οι κάτοικοί της δεν έχουν δικαιώματα. Στο στρατό των κατακτητών δίνεται το δικαίωμα 3 ημερών απεριόριστης λαφυραγωγίας και οι πρώην τόποι λατρείας μαζί με κάθε άλλο κτίριο καθίστανται περιουσία του κατακτητή ηγέτη που μπορεί να τα διαθέσει όπως θέλει. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ είχε υποσχεθεί στους στρατιώτες του τις 3 ημέρες της λαφυραγωγίας στις οποίες είχαν δικαίωμα. Εκείνοι ξεχύθηκαν λοιπόν μέσα στην πόλη. Μετά την διάσπαση των τυχών από τα πρώτα στρατεύματά του, επέμεινε σε μια συγκεκριμένη πειθαρχία. Τα συντάγματα βάδιζαν μέσα το ένα μετά το άλλο, με τη μουσική να παίζει και τις σημαίες να κυματίζουν. Μόλις όμως βρίσκονταν μέσα στην πόλη, όλοι συμμετείχαν στο άγριο κυνήγι της Λίας. Στην αρχή δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η άμυνα είχε τελειώσει. Έσφαζαν όποιον συναντούσαν στους δρόμους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά αδιάκριτα. Το αίμα έτρεχε σε ποτάμια στους κατηφορικούς δρόμους από τα υψώματα της πέτρας προς τον Κεράτιο. Αλλά σύντομα η δίψα για αίμα κατευνάστηκε. Οι στρατιώτες αντιλήφθηκαν ότι οι εχμάλωτοι και τα πολύτιμα αντικείμενα θα τους προσπόριζαν μεγαλύτερο κέρδος. Από τους στρατιώτες που πέρασαν μέσα από το φράχτη ή από την Κερκόπορτα, πολλοί στράφηκαν να ελεηλατήσουν το αυτοκρατορικό παλάτι στις Βλαχέρνες. Κατέβαλαν τη βενετική φρουρά του και άρχισαν να αρπάζουν όλους τους θησαυρούς του, καίγοντας βιβλία και εικόνες, μόλις αποσπούσαν τα καλύματα και τα πλαίσια με τα κοσμήματα και σπάζοντας τα ψηφιδωτά και τα μάρμαρα στους τοίχους. Άλλοι κατευθύνθηκαν στις μικρές αλλά και υπέροχες εκκλησίες κοντά στα τείχη, τον Άγιο Γεώργιο κοντά στη Χαρίσια Πύλη, τον Άγιο Ιωάννη στην Πέτρα και τη χαριτωμένη εκκλησία της Μονής του Σωτήρα στη Χώρα, για να τις απογυμνώσουν από τα άφθονα καλύματά τους, τα άμφια και ό,τι άλλο ήταν δυνατό να αφαιρεθεί από αυτές. Στη Χώρα άφησαν απείραχτα τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες, αλλά κατέστρεψαν την εικόνα της Θεομήτωρος, της Οδηγήτριας, της ιερότερης εικόνας σε όλο το Βυζάντιο, την οποία, όπως έλεγαν οι άνθρωποι, είχε ζωγραφίσει ο ίδιος ο Άγιος Λουκάς. Την είχαν μεταφέρει εκεί από την εκκλησία της πλάι στο παλάτι στην αρχή της πολιορκίας, ώστε η ευεργετική της παρουσία να είναι διαθέσιμη για να εμπνέει τους αμυνόμενους επάνω στα τείχη.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Η άλωση της Κωνσταντινούπολης» του Στίβεν Ράνσιμαν. Εκδόσεις Παπαδήμα. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα, ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Πάντοτε στον πρόλογο αυτής της εκπομπής να μαρτυρούν τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο κυλίγου με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας, στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτήν τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, να φωτίζει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας και να διώχνει έτσι μακριά από τον δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου. Γι' αυτό συχνά πυκνά επικαλούμαστε τις προσευχές των ακροατών μπροστάριδων αυτής της εκπομπής, των ανθρώπων της οδύνης μα και της ελπίδας, που με το βίωμά τους μας μεταδίδουν χαρά από την αληθινή χαρά, την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οπλισμένοι συνεχώς και τα όπλα τους είναι ακαταγόνιστα, τα όπλα του φωτός. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας σε εκείνους, μα και σε όλους τους ακροατές, στους συνεργάτες της εκπομπής και στους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων. Είναι οι άνθρωποι που πασχίζουν ώστε συνεχώς να δυναμώνει τη φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου όπου γης, και φροντίζουν ώστε αυτή η εβδομαδία ραδιοφωνική μας συναλληλία να μεταδίδεται στα προγράμματα των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Να ευχόμαστε συνεχώς για αυτούς τους ανθρώπους, τους εργάτες στον ασύνορο Αμπελώνα, τον Ευαγγελικό Αμπελώνα του Χριστού μας, την εξύψους δύναμη. www.sotiriaψυχής.blogspot.com. Το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας εν το φωτί, παπάκι, ηλεκτρονική μας διεύθυνση

Εκπομπή μας κάθε Σάββατο πρωί σχεδόν ανεβαίνει στο YouTube, στο κανάλι το οποίο εδώ και χρόνια φιλοξενεί αυτήν την προσπάθεια. Εκεί μπορείτε να βρίσκετε και αρχείο πολλών περασμένων ετών. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις». Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, το πρώτο από τα δύο συνθεό μέρη, έλεγε ο Άγιος Ιωσήφου ησυχαστής, «Παραιτήσου από το δικό σου θέλημα για να βρεις ειρήνη ψυχής». Γιατί το θέλημα του ανθρώπου έχει γίνει χάλκινο τείχος και εμποδίζει το φωτισμό και την ειρήνη. Όντως, μέγα είναι στα αλήθεια το μυστήριο της υπακοής. Αφού ο γλυκής μας Ιησούς πρώτος χάραξε τον δρόμο και έγινε παράδειγμα για εμάς, πόσο μάλλον εμείς είμαστε οφειλέτες να τον μιμηθούμε.

είναι αυτή, αδελφοί μου, η απερίγραπτη με λέξεις πνευματική μέθη, για την οποία μιλάνε συνεχώς οι Άγιοι Πατέρες. Αυτό το νυφάλιο μεθύσι, που αλλοιώνει με θείο έρωτα, μανικό, όσους αγαπάνε το φως και μισούν το σκοτάδι. Πόσοι τέτοιοι μεθυσμένοι δεν πέρασαν απέναντι ως αγαθοποιούντες, ως του Χριστού γνήσιοι φίλοι. Και πόσοι αλίμονο δεν το τόλμησαν τελικά αυτό το απολυτρωτικό πέρασμα, παραμένοντας και εμένοντας στη φαυλότητα μιας χαμεζήλου και τόσο πρόσκαιρης απόλαυσης. Δεν είναι ότι τόσες φορές δεν το έχουν σκεφτεί, ότι δεν θαυμάζουν όλους εκείνους που γεύονται από εδώ τον γλυκό παράδεισο, αλλά τους φαίνεται τόσο δύσκολο να δοκιμάσουν το πικρό και την κακοπάθεια, να ακολουθήσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, να τηρήσουν χωρίς ανίερες αμνηστεύσεις και φεδρές εκφιλοσοφήσεις το Ευαγγέλιο του Χριστού, να απαρνηθούν του κόσμου τα τερπνά και να συγκαταρρυθμιθούν και αυτοί σε μια λιδωρούμενη, είναι αλήθεια, μειονότητα. Με αυτό, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, είναι το σωτήριο λίμα για το οποίο μιλεί το στόμα του Χριστού μας, ο Θείος Παύλος. Κάποτε ένας τέτοιος αλυσοδεμένος, εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτία, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους. Ένας τέτοιος αδελφός, λοιπόν, πεπραμένος υπό την αμαρτία, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και του εκμυστηρεύτηκε το πρόβλημά του. «Θέλω τόσο πολύ να αφήσω πίσω μου κάθε τι έκλειτο. Όμως αυτό που μισώ, αυτό που συχαίνομαι, αυτό και πράττω». Ο απλούς και ταπεινός άνθρωπος του Θεού του είπε: «Κάνε μια μικρή προσευχή. Μια μικρή προσευχή, αδελφέ μου, κάνε στον Κύριό μας. Γονάτισε. Απόψε το βράδυ. Εκεί μπροστά του και πες του: «Βοήθησε με, Κύριε, το πρωί, σαν σηκωθώ από τον ύπνο, να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

σάστησε ο αδελφός. Αμήλυτος και εκπληκτός έμεινε να κοιτά τον απεσταλμένο του ουρανού. «Να θέλω ό,τι εσύ θέλεις». «Αυτό που μου λες δεν γίνεται. Γιατί, ευλογημένε, τι σε δυσκολεύει? Κι αν με ακούσει ο Θεός, κι αν με ακούσει ο Θεός και πραγματοποιηθεί η προσευχή, τότε θα στήσουν πανηγύρι οι άγγελοι, αδελφέ μου, και εσύ θα είσαι τόσο χαρούμενος, μεθυσμένος από χαρά θεϊκή, και δεν θα με ρημνάς για τίποτε. Όλα, μα όλα θα τα έχεις αφήσει στην πρόνοιά του». Ξεμάκρυνε ο αδελφός. Ούτε που τόλμησε σαν βράδια σε ένα παγγείλι με τα χείλη της καρδιάς του το «κάνε με, να θέλω ό,τι θέλεις». Είπε ένα βιαστικό πατερημόνος συνήθως και ξάπλωσε στο μαλακό κρεβατάκι του.

Το μότιτλο της εκπομπής προλογικό κείμενό μας μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο της εκπομπής. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Πόσο σπουδαία και αυτή η προσευχή. Έλεγε ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος πως η μεγαλύτερη λύπη και προσβολή που κάνουμε εμείς στο Χριστό είναι που δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι έλεγε χαρακτηριστικά. Δεν τον έχουμε εμπιστοσύνη. Ο Θεός πολύ πληγώνεται όταν οι άνθρωποι δεν τον εμπιστεύονται. Τα πάντα να εξαρτώνται από τον Κύριο. Να του αναγνωρίζω κυριότητα και ό,τι επιτρέπει εκείνος για μένα είναι για το δικό μου καλό. Όπως όταν αναθέτω

Θέλεις όλες οι υποθέσεις της ζωής σου να έχουν το αγαθότερο αποτέλεσμα στο νυν και στον μέλλοντα αιώνα? Εμπιστεύσου τον Θεό 100%. Άνοιξε και βάλε το Θεό στη ζωή σου και όλα τα θέματα σου θα τακτοποιηθούν χωρίς να το καταλάβεις. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι εξυπνάδα δικιά μας. Ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό αλλά στον εαυτό του θα υποφέρει στη ζωή του. Ενώ αυτός που έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, ο Κύριος θα του δώσει τις λύσεις στις υποθέσεις του. Ο άνθρωπος που εμπιστεύεται μόνο τον Θεό δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχει στη ζωή του. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τον Χριστό, αλλά τον καλούμε εκ των υστέρων για να υπογράψει για αυτά που έχουμε εμείς ήδη αποφασίσει και κάνει. Παντρευόμαστε, έλα Χριστέ να μας αλλάξεις τα στέφανα. Βαφτιζόμαστε, έλα Χριστέ να μας βαφτίσεις. Κάνουμε εμπόριο, έλα Χριστέ να μας διαβάσεις αγιασμό. Αποτέλεσμα, ναυάγιο σε 10 μέρες. Φυλακές, πένθη, δάκρυα, διαζύγια. Γιατί? Διότι δεν μπήκε μπροστά ο Χριστός. Ποτέ ο άνθρωπος να μην επαναπαυτεί στις δυνάμεις του. Εγώ θα, όχι, με τη χάρη του Κυρίου θα. Βάλτε το Χριστό οδηγό στη ζωή σας και τα πράγματα θα αλλάξουν από αυτόν τον κόσμο. Πολλοί λένε το Πάτερ ημών και αποκαλούν τον Θεό Πατέρα, αλλά πορεύονται στη ζωή τους σαν ορφανοί. Οι μέρημνες είναι αυτές που μας ανεβάζουν την πίεση, μας κάνουν καρδιακούς, μας παίρνουν τον ύπνο, μας κάνουν να έχουμε στενοχώριες και μας κάνουν να έχουμε μια ζωή χωρίς ζωή. Και αυτό γιατί κουβαλάμε το τσουβάλι μοναχή μας και δεν τον ρίχνουμε στην πλάτη του Κυρίου για να το κουβαλήσει εκείνος για εμάς.

Γράφει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Δορμπαράκης. Η υπακοήστη χριστιανική πίστη δεν κατανοείται κατά τον τρόπο των κοσμικών ανθρώπων ως εξωτερικός καταναγκασμός που προσβάλλει την ελευθερία του ανθρώπου. Κατανοείται ως ελεύθερη εν αγάπη κίνηση του πιστού να αποδεχθεί το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Οπότε η υπακοή φτιάχνει χώρο στην ύπαρξή του να κατοικήσει ο Θεός. Ο πιστός επιλέγει το γεννηθήτο το θέλημά σου και όχι το θέλημά μου. Την ταπείνωση δηλαδή μονίμως και αδιάκοπα, ότι έκανε πάντοτε ο Ιησούς Χριστός και όλοι οι Άγιοι μας. Μη το θέλημα το εμών γενέστο, Κύριε, αλλά το σον θέλημα. Προσεύχεται ο αληθινός χριστιανός. Γεγονός που τον οδηγεί στην αληθινή ησυχία της καρδιάς μακριά από ταραχές και εγωιστικούς φανατισμούς. Και αυτό γιατί έχει αναποθέσει τη ζωή του στα χέρια του Δημιουργού του, ο οποίος έχει αριθμημένες και τις τρίχες της κεφαλής του. Οπότε ο θεωρούμενος πιστός που θέλει εξάπαντος να επιβάλλει το δικό του θέλημα, πέραν αυτού που ο Χριστός δια της Εκκλησίας του καθορίζει, υπηρετεί τα πάθη του και τον πονηρό διάβολο, έχοντας όμως την πεποίθηση ότι η λατρεία προσφέρει το Θεό. Πρόκειται για το πιο κέριο κριτήριο διαπιστώσεως της γνησιότητας ημί της πνευματικής ζωής και του αν πορευόμαστε στην οδό του Κυρίου. Ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης για παράδειγμα, καθώς μας διέσωσε το γεγονός ο Άγιος και αυτός, σοφρόνιος του Έσεξ, αμφισβήτησε όραμα της Παναγίας έναν ηλικιωμένο μοναχό με αυτό ακριβώς το επιχείρημα. Η Παναγία ήταν πρώτη που υπακοεί στον Θεό σε όλη τη ζωή της. Εσύ, Πάτερ μου, ζεις κατά το δικό σου θέλημα. Συνεπώς είναι αδύνατο να σου εμφανίστηκε η υπήκοος στο Θεό, Θεοτόκος. Οι ιδιοτροπίες και οι αυτονομήσεις από το σώμα της Εκκλησίας δεν έχουν θέση σε αυτήν.

και να το βίωμα των απλών ανθρώπων με τη ζέουσα πίστη που μας διδάσκει και πόσο ανεξίτηλο μένει στο πέρασμα των χρόνων. Μια τέτοια ιστορία θα σας διηγηθούμε, θα διαβάσουμε, όπως την αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο, όπως την διηγήθηκε λαϊκός, με κατά θεόν σοφία άνθρωπος, Μπαρμπαθανάσης ο Παπαντώνης. Διηγείται λοιπόν. Θυμάμαι μεγάλο Σάββατο το 1970, κάτι θαυμαστό που συνέβη εδώ στο διπλανό συνοικισμό. Όταν χτύπησε η καμπάνα της εκκλησιάς για την Ανάσταση, όλο το χωριό κατά οικογένειες ξεκίνησε. Ξεκίνησε για την εκκλησία. Μαζί τους ανέβαιναν και ο γερογιωργακός ο Τσέλιγκας με τη φαμελιά του. Μόλις πέρασαν τη μεγάλη ανηφόρα, άκουσαν μέσα στην ησυχία της νύχτας, πέρα στα μαντριά του Γεωργακού, μεγάλο θόρυβο. Ο Γεωργακός έκαμε λίγο πιο πέρα και έβαλε αυτή για να ακούσει καλύτερα τι συμβαίνει. Μαζί του στάθηκαν και άλλοι χωριανοί. «Λύκοι μπήκαν στο μαντρί μου», είπε. «Απόψε διάλεξα να το κάνουν. Ξέρω εγώ, ο Σατανάς τους έστειλε για να με εμποδίσει να πάω στην Ανάσταση. Αλλά έννοια του, θα του κάνω το χατήρι». Κοίταξε πέρα προς τα μαντριά και φώναξε δυνατά. «Απόψε προβατάκια μου σας δίνω του Θεού μου». Και στρέφοντας το πρόσωπό του στους συνοδοιπόρους του χωριανούς τους είπε: «Εγώ θα πάω στην εκκλησιά να ακούσω το Χριστός Ανέστη που τόσο πολύ το περιμένω και το λαχταρώ. Θέλω να λειτουργηθώ με τη φαμελιά μου και να κοινωνήσουμε τα άχραντα μυστήρια. 50 μέρες ετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη αυτή νύχτα, δεν τη χάνουμε τίποτα». «Τι είναι αυτά που λες, Γεωργακέ», του είπαν οι πλησιέστεροι συνοδοιπόροι του. «Τρέξε, τρέξε γρήγορα να γλιτώσεις τα πρόβατά σου και να σώσεις την περιουσία σου, που με πολλούς και πολύχρονους κόπους έφτιαξες. Φύγε γρήγορα, μη χασομεράς. Κάθε λεπτό που περνάει, η ζημιά που σου κάνουν οι λύκοι γίνεται και πιο μεγάλη. Σκέψου, σκέψου, σε παρακαλούμε την οικογένειά σου που ζει από αυτά τα πρόβατα. Ένα να μην μείνει», τους αποκρίθηκε ο Τσέλιγκας. «Εγώ θα πάω στην Ανάσταση και ό,τι θέλει ο Θεός ας γίνει». Αυτά είπε και κίνησε για τον ναό, σκορπίζοντας όλους τους συγχωριανούς του το θαυμασμό για τη μεγάλη του πίστη. Στην εκκλησιά λοιπόν, πρώτος και καλύτερος ο Τσέλιγκας, στεκόταν αγέροχος στο στασίδι του, κρατώντας στα χέρια του την ολοφώτινη λαμπάδα του, που με το φως της χάιδευε το ρητιδωμένο πρόσωπό του. Στο κάλεσμα του ιερέα με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται, πήγε πρώτος αυτός. Και μαζί του ιεραρχικά όλη η φαμελιά του και κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια. Όταν ο λειτουργός διάβαζε τον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Γεωργακός στεκόταν μπροστά στην ωραία πύλη και άκουγε με προσοχή. Στα λόγια του παπά ο Άδης Φυσίν επικράνθη επαναλάμβανε: «Επικράνθη με πείσμα και θυμό, λες και εκδικιόταν τον Άδη και μαζί του τον διάβολο με τη σκοτεινή δυναστεία του». Και όταν το κείμενο έφτασε στο «Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται», ο Τσέλιγκας στην κάθε επανάληψη του Ανέστη φώναζε δυνατά και θριαμβευτικά, με φωνή που σκέπαζε εκείνες των συνεορταστών του, το δικό του Ανέστη. Παρότι δεν ήξερε πολλά γράμματα, ο τρόπος που αντιδρούσε στο άκουσμα των ρημάτων «Επικράνθη και Ανέστη» έδειχνε πως όχι μόνο τα καταλάβαινε, αλλά κυριολεκτικά τα βίωνε μέσα στην ψυχή του, χωρίς δηλαδή να το ξέρει, θεολογούσε. Βγαίνοντας από την εκκλησιά, αφού είπε το Χριστός Ανέστη, με τη φαμελιά του και τους χωριανούς και άκουσε το αληθώς Ανέστη, κίνησε για το σπίτι του γεμάτος αναστάσιμη χαρά και αγαλίαση. Όταν έφτασαν στο σπίτι, αφού πρώτα ανάψαν το καντήλι με το αναστάσιμο φως, έστρωσαν τραπέζι για να φάνε την παραδοσιακή μαγειρίτσα και να τσουγκρίσουν το κόκκινο αυγό. Αφού φάγανε και άλλοι αποσύρθηκαν για ύπνο, ο Γεωργακός, που δεν τον χωρούσε ο τόπος, πήρε την γλίτσα του και βγήκε από το σπίτι για να πάει στα μανδριά να δει τη ζημιά του έκαναν οι λύκοι και πόσα από τα πρόβατά του είχαν απομείνει.
Ανέβαινε τον ανηφορικό δρόμο που οδηγούσε στις στάνες του με γρήγορο βηματισμό, έχοντας διαρκώς το νου του στα ζωντανά του. Όταν έφτασε πολύ κοντά, τον ανησύχησε η μεγάλη ησυχία που επικρατούσε εκεί. «Άντε», είπε, «πάνε τα προβατάκια μου, δεν θα γλίτωσε κανένα». Και με αυτές τις σκέψεις μπήκε στο μαντρί. Εκεί έζησε όλο το θαύμα της Ανάστασης. Τα πρόβατά του είχαν στριμωχθεί όλα μαζί στην αριστερή πλευρά του μανδρίου, ακίνητα σαν μαρμαρωμένα. Στην άλλη πλευρά είδε να γυαλίζουν μέσα στο σκοτάδι 4 μάτια. Πάνω στα ξερά χορτάρια που στρώνουν οι βλάχοι για να είναι τα ζωντανά του στεγνά και ζεστά, κάθονταν σαν τα ήμερα σκυλιά δυο λύκοι και τον κοίταζαν. Συγκλονισμένος από αυτό που έβλεπε, πήγε αθόρυβα και άνοιξε τη μαντρόπορτα. Ύστερα στάθηκε λίγο παράμερα για να διώξει τους λύκους. Χτύπησε με δύναμη τις παλάμες των χεριών του. Οι λύκοι πετάχτηκαν αμέσως έξω από το μανδρί και εξαφανίστηκαν. Ο Γεωργακός τότε στράφηκε προς τα πρόβατα. Τα μέτρησε ένα προς ένα και, ο του θαύματος, τα βρήκε όλα. Όχι μόνο ζωντανά και σωστά στον αριθμό, αλλά και ανέγγιχτα. Οι λύκοι δηλαδή δεν τα είχαν ακουμπήσει. Ούτε καν μια σταλαγματιά αίματος δεν βρέθηκε πάνω στο μαλλί τους και στο δάπεδο. Και τον λύκο τον κάνει πρόβατο ο Κύριος. Όταν ο άνθρωπος τον εμπιστεύεται.

Πάσχα του Γεωργακού, ένα θαυμάσιο κείμενο του μακαριστού πατρός Δαμασκηνού, Ζαχαράκη. Εκεί στα μέρη του Αγίου Βυσαρίωνος και αυτός στα μέρη της Ιεράς Μονής Αγάθωνος, άφησε πολλά κείμενα με την ποιητική του ψυχή. Ένα από αυτά πόσο τέριαξε με τον τίτλο που δόθηκε στη σημερινή εκπομπή. «Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις».

Κι άλλος ένας μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Σιμεών Καραγιόπουλος, που άφησε τόσα κείμενα διαφωτιστικά και κατηχητικά. Όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι για τίποτε, αφήνεσαι στον Θεό και τα κάνει όλα ο Θεός. Και χαίρεσαι μετά το κάθε τι ως έργο του Θεού, ως δωρεά, ως χάρη. Είναι τρόπον την άσα να λέει ο Θεός, όλα τα δικά μου και δικά σου. Και αυτό είναι το ωραίο. Όχι ότι σκέπτεσαι εσύ να κάνεις το άλφα. Βέβαια το θεωρείς καλό γι' αυτό το σκέπτεσαι, αλλά το σκέπτεσαι εσύ, το θέλεις εσύ. Και αρχίζεις ύστερα να προσεύχεσαι να βοηθήσει ο Θεός να γίνει. Και βοηθάει ο Θεός να γίνει. Βαθύτερα όμως κινδυνεύει κανείς. Έτσι κινδυνεύει, χωρίς να το καταλάβει, να επαρθεί, να υπερηφανευθεί με την έννοια ότι ενεργεί σαν να έχει δούλο τον Θεό και τον βοηθάει ο Θεός. Όταν αφήνεσαι στα χέρια του Θεού, ο Θεός κάθε ώρα και στιγμή κάνει αυτά που θέλει και εκδηλώνει ακριβώς έτσι την αγάπη του και τη στοργή του, εφόσον σε βρίσκει έτοιμο, πρόθυμο να γίνεις όργανό του. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή όλων μας. Όταν τα παίρνεις έτσι, θα δεις ότι πράγματα που ούτε διανοήθηκες ποτέ ότι θα γίνουν, γίνονται. Και μάλιστα με τέτοιον τρόπο, σαν να κοιμήθηκε κανείς το βράδυ και ξύπνησε το πρωί και είδε να έχουν γίνει. Τα έκανε ο Θεός. Αυτό είναι που έχει σημασία. Και συνεχίζει ο πατήρ Σιμεών Καραγιόπουλος, ο μακαριστός πατήρ Σιμεών. Την ώρα που είτε εσύ προσωπικά κάτι παθαίνεις ή νιώθεις κάτι να συμβαίνει μέσα στην ύπαρξή σου, είτε παθαίνει κάποιος συγγενής σου, κάποιος δικός σου ή γενικότερα κάποιος τρίτος λίγο πιο πέρα, όμως πάλι εσύ προσωπικά όχι απλώς στενοχωριέσαι για έναν άλλο, αλλά νιώθεις να φτάνει σε σένα ο πόνος του. Διότι μια μάνα, για παράδειγμα, μπορεί η ίδια να μην πάσχει, αλλά καθώς βλέπει το παιδί της να πάσχει, υποφέρει η ίδια. Σαν να πάσχει αυτή. Όπως επίσης ένας αδελφός όταν βλέπει την αδελφή του, τον αδελφό του να πάσχει, ή κάποιος άλλος όταν βλέπει τον συγγενή του. Την ώρα λοιπόν που συμβαίνει ό,τι και αν συμβαίνει, αν το δεις μέσα στην πρόνοια, μέσα στην οικονομία του Θεού, μέσα στην αγάπη του Θεού, αυτό έχει μεγάλη αξία, γιατί τελικά θα βγει μόνο καλό για την ψυχή σου. Μην το δεις απλώς θεωρητικά, ότι ναι μεν το ξέρει ο Θεός, αλλά είναι κάπου μακριά και σαν να σε περιφρονεί ή να σε αγνοεί, οπότε μένεις πάλι μέσα στην κατάστασή σου να κλαις τη μοίρα σου. Όχι, όχι. Να πιστέψεις ότι το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός για το καλό σου. Ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση να πεις, το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Να βάλεις τα δυνατά σου να το πεις. Την ώρα δηλαδή που πονάς τόσο σαν να σε σχίζουν με μαχαίρι, την ώρα που σου συμβαίνει κάτι ανάλογα οδυνηρό, καθώς μέσα στην οδύνη σου, μέσα σε όλο αυτό που ζεις, κοντεύεις να τα χάσεις, μπορεί ακόμα και να λιποθυμήσεις, αλλά όταν συνέλθεις και συνειδητοποιήσεις την κατάστασή σου, πάλι αρχίζει ο πόνος. Την ώρα εκείνη να πεις, το ξέρει ο Θεός, το επιτρέπει ο Θεός. Μάλιστα, πρέπει να τονίσουμε ότι καμιά φορά ένας πόνος πνευματικός, ένας πόνος ψυχικός, είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον πόνο που προκαλεί μια μαχαιριά στο σώμα. Ό,τι και να είναι πάντως αυτό, να το γιατρέψεις δεν μπορείς. Να το διορθώσεις δεν μπορείς. Προσέξτε το αυτό. Συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σιμεών Καραγιόπουλος. Μιλούμε για τις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες δεν ξεπερνιούνται ούτε με παρηγοριές, ούτε με φάρμακα, ούτε με τίποτε. Τι φάρμακα μπορεί να πάρει κανείς όταν σου βλίζεται βαθιά μέσα η ψυχή του? Δεν μπορείς λοιπόν να το θεραπεύσεις, δεν μπορείς να το πάρεις έτσι σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει. Μπορείς όμως να το ξεπεράσεις. Όχι με την έννοια ότι το αφήνεις και φεύγεις, γιατί όπου και να πας αυτό θα έρθει μαζί σου. Αλλά με την έννοια ότι πιστεύεις πως το επιτρέπει ο Θεός, το οικονομεί ο Θεός και ξέρει ο Θεός το γιατί. Είναι πάνσοφος ο Θεός, είναι πανάγαθος, φιλάνθρωπος και όλο αγάπη. Δεν κάνει λάθη και περιβάλλει τον άνθρωπο με τέτοια αγάπη που ούτε καν μπορεί να την υποψιαστεί ο άνθρωπος, τέτοια αγάπη. Τέτοια αγάπη έχει ο Θεός για το πλάσμα του.
Την ώρα εκείνη λοιπόν, εάν έτσι τα πάρεις τα πράγματα, εάν έτσι πιστέψεις και αφαιθείς στη χάρη του Θεού, στην αγάπη Του, στην πρόνοιά Του, εάν αφαιθείς στο όλο αυτό μυστήριο του Θεού, όσο κι αν ο ίδιος ο πόνος και η όποια κατάσταση σε τραβούν, να βουλιάξεις εκεί μέσα, εκείνη την ώρα γίνεται τέτοια γιατριά στην ψυχή, που δεν θα γινόταν με τίποτε άλλο. Έρχεται τέτοιο καλό στην ψυχή, έρχεται τέτοια αυτογνωσία, έρχεται τέτοια γνώση του Θεού, της πρόνοιάς Του, της αγάπης Του. Γνώση με την έννοια της εμπειρίας, που το βλέπεις ότι δεν θα ερχόταν με τίποτε άλλο. Και μόνο καθώς επέτρεψε ο Θεός να γίνει αυτό που έγινε, ήρθε αυτό το καλό. Το βλέπεις, το διαπιστώνεις.

Και να μου επιτρέψετε να πω σε αυτό το σημείο, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος, ότι όποιος μάθει έτσι να ενεργεί και έτσι να τα παίρνει τα πράγματα, οπωσδήποτε θα νιώσει αυτό που θα πω. Οπωσδήποτε δηλαδή θα πει: «Θεέ μου, οδυνηρότερο πράγμα δεν πέρασα στη ζωή μου. Θεέ μου, αυτό σε κανέναν άνθρωπο να μην αφήσεις να συμβεί. Αλλά, Θεέ μου, με τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να γίνει το καλό που έγινε μέσα στην ψυχή μου. Αυτή η ταπείνωση, αυτή η μετάνοια, αυτή η διάθεση να πέσω ενώπιόν σου και να σε προσκυνήσω, με τίποτε άλλο δεν θα ερχόταν. Αυτή η επικοινωνία και η ένωσή μου μαζί σου, με τίποτε άλλο δεν θα γινόταν». Αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή, αν επιτρέπετε να το πούμε έτσι, αρχίζει να μυρίζει μέσα στην ψυχή σωτηρία. Όλα εκείνα που λέμε θεωρητικά ότι είναι σωτηρία, ότι μας σώζει ο Θεός, αρχίζει και τα βλέπει κανείς προχωρώντας έτσι. Νιώθει, αισθάνεται, οσφραίνεται. Σωτηρία. Και γι' αυτό, παρά το ότι το κάθε τι από αυτά τα δύσκολα πάντοτε είναι κάτι, πάλι ο Θεός θα οικονομεί έτσι, είναι κάτι για το οποίο θα έλεγε ο άνθρωπος να μην έλθει αν ήταν δυνατό, όπως είπε και ο Κύριος: «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Όμως έτοιμος είναι να πει κανείς, όπως είπε ο Κύριος, πλην ούχ ως εγώ θέλω, αλ ως σύ. Εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε τη ζωή, την καθημερινότητα, εάν αρχίσουμε έτσι να βλέπουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, εάν αρχίσουμε έτσι να πλησιάζουμε τον Θεό και να νιώθουμε να μας πλησιάζει ο Θεός, εάν αρχίσει να γίνεται ένα τέτοιο έργο μέσα μας, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι πολλή και σπουδαία εργασία έχουμε να κάνουμε, και μέσα από αυτά σκαλή-σκαλή οδηγείται η ψυχή μας στη σωτηρία. Το αφήνουμε εντελώς στο Θεό. Πόσο θα διαρκέσει αυτό, πόσο θα κρατήσει και τι ζορίσματα θα περάσουμε, το αφήνουμε στο Θεό, αλλά εμείς, επαναλαμβάνω, έχουμε τη σιγουριά, τη βεβαιότητα, ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι μας οδηγεί στη σωτηρία. Το μυστήριο του πόνου, ένα από τα πολλά τόσο διαφωτιστικά βιβλία που, δόξα τω Θεώ, άφησε ο πατήρ Σημεών Κραγιόπουλος, έκδοση Πανόραμα Θεσσαλονίκης,

Και ανοίγουμε το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος. Είναι το δοκίμιον ημών της πίστεως πολυτιμότερων χρυσίου του απολυμένου διαπυρός δε δοκιμαζομένου, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στην πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, «Αδελφοί μου», ξεκινά ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, «η πίστη μας δοκιμάζεται πιο συχνά από όσο ένα καλάμι κλειδονιζόμενο στους ανέμους. Οι δοκιμασίες είναι σαν τους δυνατούς ανέμους, μια δύναμη πίστη την ξεριζώνουν, αλλά μια δυνατή πίστη την δυναμώνουν ακόμη περισσότερο. Επίσης οι δοκιμασίες είναι σαν τις φλόγες μέσα στις οποίες το άχυρο καίγεται και το χρυσάφι καθαρίζεται. Αλλά και οι θεωρίες και οι εικασίες του ανθρώπου δοκιμάζουν την πίστη μας. Αυτές συνήθως είναι όπως οι πολύ ισχυροί και αδυσόπιτοι άνεμοι, αλλά μπορούμε να τους υπερβούμε αν είμαστε πρόθυμοι να παραμείνουμε εδραιωμένοι στους λόγους του Θεού και αν μπορούμε σε αντίθεση με αυτές τις θεωρητικολογίες να δώσουμε την πρέπουσα έμφαση στις διδαχές της πίστεως του Χριστού. Η πίστη μας δοκιμάζεται έτι περισσότερο με τον φόβο και την τροπή. Φόβο για τους ανθρώπους οι οποίοι διώκουν την πίστη και ντροπή απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι αλαζονικά καταφρονούν την πίστη. Αυτοί επίσης είναι δυνατοί άνεμοι στους οποίους πρέπει να αντισταθούμε αν θέλουμε να παραμείνουμε ζωντανοί. Πώς θα αντισταθούμε σε αυτούς? Με το φόβο του Θεού, που θα πρέπει πάντα να έχει στην ψυχή μας ανώτερη θέση από τον φόβο των ανθρώπων, και με το να αισχυνόμεθα ενώπιον των Αποστόλων, των Αγίων και των Μαρτύρων, οι οποίοι δεν τράπηκαν για την πίστη τους, παρεστώτες ενώπιον ηγεμόνων, αρχόντων και των δυνατών του κόσμου τούτου. Η πίστη μας δοκιμάζεται επιπλέον από τα δεινά και τις ταλαιπωρίες του βίου. Αυτό είναι το καμίνι μέσα στο οποίο η πίστη μας είτε καίγεται σαν άχυρο, είτε λάμπει και καθαρίζεται ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Η πίστη μας θα επιζήσει από τέτοιες δοκιμασίες, αν μνημονεύουμε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένων υπέρ ημών και όλες τις χιλιάδες μαρτύρων της πίστεως, οι οποίοι με την απαντοχή και την εγκαρτέρησή τους νίκησαν και κατατρόπωσαν κάθε πολέμιο, αναδυόμενοι μέσα από τις φλόγες σαν το καθαρό χρυσάφι, και οι οποίοι εξακολούθησαν σελαγίζοντες να διαλάμπουν στο πέρασμα των αιώνων εν μέσω των αγγέλων και εν μέσω των ανθρώπων. Η πίστη μας δοκιμάζεται επίσης από τον θάνατο, τον θάνατο των οικείων και προσφυλών μας προσώπων και γενικώς τον θάνατο ανθρώπων. Αυτό είναι το αδυσόπιτο πυρ μέσα στο οποίο η πίστη των πολλών κατακάηκε. Είναι λοιπόν ο θάνατος το τέλος των πάντων? Όχι, δεν είναι, πιστέψτε με. Είναι η αρχή των πάντων, η αρχή μιας καινής και δίκαιης ζωής. Πιστέψτε στην Ανάσταση του Χριστού, πιστέψτε στην επέκεινα του τάφου ζωή, πιστέψτε στην κοινή Ανάσταση και στη φρικτή ημέρα της κρίσεως. Ω αγαθέ Κύριε, δυνάμωσε την πίστη. Δυνάμωσε την πίστη μέσα μας και ελέησέ μας. Συ πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

από το πνευματικό ημερολόγιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ο πρόλογος της Αχρίδος, το τεύχος του μηνός Ιουλίου, από τις εκδόσεις Άθος.

και πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, από την Πνευματική Αφύπνιση, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου. Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής, ο θεολόγος της Σουρωτή της Θεσσαλονίκης.

Γέροντα, νιώθω μια ανασφάλεια. Έχω άγχος. Ασφαλίσου, βρε παιδάκι μου στον Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες, Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από τον Θεό βενζίνη, σούπερ, και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ. Τρέχει συνέχεια. Όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι τον Θεό, και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Γέροντα, όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινώ πάντα με έναν φόβο και έναν δισταγμό και τελικά μπορεί από τον φόβο μου να μην το κάνω έτσι όπως πρέπει. Να κάνεις το σταυρό σου, καλό μου παιδί, και να το κάνεις έπειτα αυτό που σου λένε. Αν πεις διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, τόσοι Άγιοι είναι. Ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει. Να μην χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στο Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στο Θεό μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου πολύ θα σε βοηθήσει, αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στο Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Ήταν 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε. Δεν μπορούσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, τα ίδια. Έρχεται η τρίτη που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτε. Εκείνη την ώρα περνούσε και η τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με πέδευαν και ήρθε να δοκιμάσει κι αυτή. Έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα, γιατί ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιον τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους και προσπαθούν να τους επιτύχουν, χωρίς να φουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό. Πρέπει να αφαιθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο.

Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευτεί στο Θεό, ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευθούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στον Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη Θεία Παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά, δεν φτάνει η πίστη στο Θεό, χρειάζεται και εμπιστοσύνη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό μέχρι θανάτου και τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα, όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια εάν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Εμπιστεύεται κανείς πρώτα τον Θεό και μετά από τον Θεό θα εμπιστευθεί και τον κατάλληλο άνθρωπο. Στο σημείο αυτό η πίστη έχει την έννοια της αποδοχής απλώς της υπάρξεως του Θεού, η οποία δεν αρκεί για την εν Χριστώ ζωή.

και πόσο μας θύμισε αυτός ο λόγος του Αγίου Παϊσίου, αυτό που πολύ συχνά επαναλάμβανε κι άλλος ένας Άγιος Γέροντας των ημερών μας, ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, ότι πίστη δεν είναι η πίστη στην ύπαρξη του Θεού, αλλά στην πρόνοιά Του.

ήταν αυτό το οποίο οδήγησε και τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς να πει εκείνο το θαυμάσιο «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Ένα από τα υπέροχα πνευματικά όπλα, αυτό το βιβλίο του «Δεν φτάνει μόνο η πίστη». Φτάνοντας προς το τέλος, ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βιβλίο θα διαβάσουμε. Λέγει ο Άγιος, «Εσύ κατάλαβες την πίστη ως άσκηση και ορθά το κατάλαβες. Οι ασκήσεις σου έως τώρα αναφέρονταν στην νηστεία, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Και τούτο είναι ορθό και τα τρία είναι μεγίστης σημασίας. Η νηστεία, η προσευχή και η ελεημοσύνη είναι η πρακτική έκφραση της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης. Μέσω όλων αυτών και μέσω της εφαρμογής των εντολών του Χριστού, δείχνεις πως παραδίδεσαι στη βούληση του Θεού. Η ολοκληρωτική μας παράδοση στη βούληση του Θεού αποτελεί την πεμπτουσία όλων των πραξιών μας και των κόπων για την πίστη, αλλά και όλων των σκέψεων και αισθημάτων και ενεργειών μας, με μια λέξη ολόκληρης της ζωής μας. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα το ημών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με», είπε ο Χριστός. Και λίγο πριν τα πάθη του, μέσα σε ματωμένο υδρότα απευθύνεται στον Πατέρα λέγοντας «Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σον γινέστου». Υπάρχουν πολλοί βαπτισμένοι άνθρωποι που προσπαθούν να εκπληρώσουν τον νόμο του Θεού, όμως παρόλα αυτά δεν είναι εντελώς παραδομένοι στη θέλησή του Θεού. Όταν έρχονται πάθη και δυσκολίες, εκείνοι γκρινιάζουν στο Δημιουργό τους. Έτσι φανερώνουν πως δεν έχουν παραδοθεί στο Θεό τους και ότι η πίστη τους είναι ρηχή. Και όλα τα έργα της πίστης υπολογισμένα με τον ανθρώπινο υπολογισμό. Γι' αυτό εσύ να γνωρίζεις ότι η άσκηση στο να παραδίνεσαι στη βούληση του Θεού είναι το πιο σημαντικό. Πιο πολύ από όλες τις ασκήσεις στην πίστη. Στην αρχή κάθε καινούργιας μέρας πες «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και πάλι το ίδιο όταν έρχεται μια καινούργια νύχτα «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Ξεκινώντας για δουλειά και γυρίζοντας από τη δουλειά πάλι το ίδιο. «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν είσαι υγιής και όταν πέφτεις στην κλίνη και όταν λαμβάνεις και όταν χάνεις, πάλι «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα». Και όταν φτάσει η αναπόφευκτη ώρα και συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο τον άγγελο του θανάτου, πες με θάρρος «Ας γίνει το θέλημά σου, Πατέρα μου και Θεέ μου».

Κάποτε ένας αλυσοδεμένος εντός εισαγωγικών εχμάλωτος αδελφός, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν, συνάντησε έναν άνθρωπο του Θεού αφιερωμένο και ζήτησε τη βοήθειά του. Μισούσε αυτό που έπρατε. Συχαινόταν αυτό που έπρατε. Ήθελε να αφήσει πίσω του κάθε τι το έκλειτο. Μια μικρή προσευχή του συνέστησε εκείνος ο απλούς. Γονάτισε απόψε το βράδυ μπροστά στην εικόνα του Κυρίου και πες του: «Βοήθησέ με, Κύριε, το πρωί σαν σηκωθώ από τον ύπνο να θέλω ό,τι εσύ θέλεις».

Τι λέτε, αδελφοί μου? Είναι τολμηρή αυτή η προσευχή. Γιατί μας δυσκολεύει? Μήπως φοβόμαστε ότι θα μας ακούσει ο Θεός και θα την πραγματοποιήσει? Ας ψάξουμε βαθιά μας. Όταν θέλεις, Κύριε, όπου θέλεις, Κύριε, όπως θέλεις, Κύριε, όσο θέλεις, Κύριε. Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου. Μυστικά για τον Παράδεισο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τον γλυκό Παράδεισο από αυτήν εδώ τη ζωή και κάθε νύχτωμα με αυτήν την προσευχή προσεύχονται. Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις.

Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσεται ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν εμπε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών μου στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα πως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστές. Ιδουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδουγάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεό, ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσπου θα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεγεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άρχουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν Εκκλησίες Ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».
1: Το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι το πρώτο μυστήριο με το οποίο ο πιστός εισέρχεται στην Εκκλησία και καθίσταται μέλος αυτής. Κατά συνέπεια, αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση της συμμετοχής του και στα άλλα μυστήρια. Αν κάποιος δεν είναι βαπτισμένος, δεν μπορεί να λάβει μέρος στα άλλα μυστήρια. Στην Κοινή Διαθήκη ονομάζεται «Λουτρών Παλιγκινησίας» και «Ανακαινώσεως Πνεύματος Αγίου». Ειδικότερα, οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν δώσει πολλές ονομασίες, οι οποίες διατυπώνουν τη σημασία του βαπτίσματος. Ο Μέγας Βασίλειος ονομάζει το βάπτισμα «Παλιγκινησία ψυχής, ένδυμα φωτεινών, όχημα προς ουρανών, υιοθεσίας χάρισμα». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το ονομάζει φώτισμα και γράφει ότι είναι λαμπρό της ψυχών, βίου μετάθεσης, βοήθεια της ασθένειας της ημετέρας, σαρκός απόθεσης, πνεύματος ακολούθησης, λόγου κοινωνία, πλάσματος επανόρθωσης, κατακλυσμός αμαρτίας, φωτός μετουσία, σκότους κατάλυσης, όχημα προς Θεόν, συνεκδημία Χριστού, έρισμα πίστεως, νου τελείωσης, κλείς ουρανών βασιλείας, ζωής άμνηψης, δουλείας ανέρεσης, δεσμών έκκλησης. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέγει «Το ιερότο των μυστήριων, το βάπτισμα, αναγεννά τον άνθρωπο, δίδωση μας την απαθή του σωτήρους, ημών αναγέννηση». Ο δε Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας γράφει «Το βάπτισμα το ονομάζουμε γέννηση και αναγέννηση, ανάπλαση και σφραγίδα και ένδυμα, φώτισμα και λουτρό, όλα αυτά τούτο το πράγμα μόνο σημαίνουν ότι αρχή της υπάρξεως αυτών που είναι και ζουν κατά Θεόν είναι η τελετή αυτή». Επίσης την αναγκαιότητα του βαπτίσματος υπογραμμίζουν οι θεοφόροι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας σε πολλά συγγράμματά τους. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Τάφος εστί και ανάσταση στο βάπτισμα. Συνθάπτεται γάρ ο παλαιός άνθρωπος στη αμαρτία και ανίσταται ο νέος ανακαινούμενος κατ' εικόνα του κτίσαντος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προειδοποιεί «Ήτης μη λάβει βάπτισμα σωτηρίαν ουκ έχει. Όσο δα ανεί αγαθός εκ των έργο, αυτού ομοί η λαβών της φραγίδα του ύδατος ουδύνατε εισελθύνει στην βασιλεία των ουρανών». Το ίδιο τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος. «Κλάψουν τους χωρίς φωτίσματος απερχομένους, τους χωρίς φραγίδος, ούτε έξω των βασιλείων νησί». Το βάπτισμα βέβαια είναι θεοίδρυτο. Το ίδρυσε ούτως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Αναστάσεως και Αναλήψεως αυτού και οι ιδρυτικοί λόγοι του μυστηρίου είναι «Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς στηρήν πάντα όσα ενετιλάμιν ημίν». Την ίδια έννοια έχουν και οι λόγοι του Χριστού. «Πορευθέντες εις τον κόσμο, άπαντα κηρύξετε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση». «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε». Ειδικότερα, πρώτη στελέσεως του βαπτίσματος έχουμε την ιερά ακολουθία της κατηχήσεως. Τα πρώτα χριστιανικά χρόνια η απαραίτητη κατήχηση διαρκούσε 3 χρόνια. Αργότερα όμως καθιερώθηκε ο νήπιο βαπτισμός και η κατήχηση, την κατήχηση την ανέλαβε ο ανάδοχος. Ονομάζεται έτσι διότι αυτός αναδέχεται από την κολυμβήθρα τον βαπτιστέντα και βεβαίως αναλαμβάνει κανονικά την ευθύνη της χριστιανικής διαπαιδαγωγήσεως του φωτιζομένου μαζί με τους γονείς και αργότερα με την όλη κατηχητική παιδεία της Εκκλησίας. Θα πρέπει όσον αφορά τον ανάδοχο να επισημάνουμε ότι ο θεσμός του αναδόχου αναφέρεται από τον Τερτιλιανό στο έργο «De Baptismo», όπου και μαρτυρείται ότι προερχόταν από την τάξη των πιστών, ήταν συνήθως του ιδίου φίλου προς τον βαπτιζόμενο και προσωποποιούσε την ευθύνη του όλου σώματος της τοπικής εκκλησίας για την ορθή κατήχηση του νέου μέλους της. Μετά την επικράτηση του νηπιοβαπτισμού, ο ανάδοχος χαρακτηρίζεται πλέον ως πνευματικός πατέρας ή μητέρα και ακριβώς έτσι τον ονομάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έχουν δε χρέωση ανάδοχοι, υπογραμμίζει ο ίδιος, πολύ την αγρυπνία να ενδείκνυσθε προς τους αναδεχτούς, παρενούντες και συμβουλεύοντες, διορθούντες πατρικήν φιλοστοργίαν επιδεικνύμενοι. Επειδή ακριβώς και σύμφωνα με την πράξη της Εκκλησίας ο ανάδοχος ασκεί υπεύθυνο έργο, αναδεχόμενος δε των εγγυόμενων, κατά τεπίστην και βίο, γι' αυτό και πρέπει να είναι κατάλληλο πρόσωπο, πιστό μέλος της Εκκλησίας, χριστιανός ορθόδοξος. Γι' αυτούς τους λόγους κολλούνται να είναι ανάδοχοι ή κάτωθοι. Οι μη χριστιανοί δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι, οι αβάπτιστοι γενικώς, εθνική αλόθρηση κλπ. Οι αιρετικοί, οι σχισματικοί, οι ετερόδοξοι, οι αφοριστέντες, οι τελέσαντες πολιτικό γάμο, οι μη έχοντες συνείδηση των πράξεών τους και ακαταλόγιστοι, τα νήπια, οι άνηβοι, ειδικά με τους τελευταίους θα προτείναμε τη συμπλήρωση του 12ου περίπου έτους της ηλικίας, ώστε να επιτραπεί η αναδοχή κατά την ποιμαντική διάκριση του επισκόπου. Αποκλείονται βέβαια λόγω συγγενείας οι γονείς του τέκνου, ο σύζυγος ή η σύζυγος του βαπτιζομένου και οι μοναχοί για πνευματικούς λόγους που σχετίζονται με τη μοναχική τους ιδιότητα. Έτσι, ο ανάδοχος αναλαμβάνει σπουδαίο πνευματικό έργο, γι' αυτό και συμμετέχει ενεργώς τόσο στην ιερά ακολουθία της κατηχήσεως, όσο και στο μυστήριο του βαπτίσματος. Είναι εκείνος όπου στην ακολουθία της κατηχήσεως αποτάσσεται τον Σατανά, συντάσσεται το Χριστό και απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως και όλα αυτά αντί του βαπτιζομένου νηπίου. Πολύ σημαντικό αυτό. Έπειτα, στην τελετή της βαπτίσεως θέτει μετά τον ιερέα λάδις των νήπιων, το αναδέχεται από την κολυμβήθρα, του προσφέρει φορεί τον σταυρό και κρατώντας τον βαπτιστέντα περιέρχεται μετά του ιερέως γύρωθαν της κολυμβήθρας. Κατά συνέπεια, δεν είναι το ίδιο υπούργημα ο ανάδοχος ονονός στη βάπτιση με τον παράνυφο κουμπάρο στο μυστήριο του γάμου, με ό,τι αυτό σημαίνει ως προς τη σημασία και αξία. Ως προς τον νήπιο βαπτισμό δέον, όπως σημειώνουμε και τα εξής, απαντώντας την ερώτηση στην οποία ενίοτε θέτουν μερικοί λέγοντες. Είναι ορθό να βαπτίζουμε τα νήπια καταστρατηγώντας έτσι τη θρησκευτική τους ελευθερία? Η απάντηση ασφαλώς στο λογικοφανές και μόνο αυτό ερώτημα είναι η κάτωθη. Καταστρατηγούμε άραγε την ελευθερία του νηπίου όταν κάνουμε τα εμβόλια ή του δίδουμε φαγητό ή τον τίνουμε ή το εγγράφουμε στο σχολείο για να μάθει γράμματα? Ασφαλώς και όχι. Οι αντιρρήσεις που προβάλλονται ενίοτε για τον νηπίο βαπτισμό είναι εντελώς ανεδαφικές. Ο νηπίο βαπτισμός που είναι παράδοση της φιλόστοργης μητέρας Αγίας μας Εκκλησίας, στηρίζεται σε θεολογικά ερίσματα. Η Εκκλησία ουδέποτε στέρισε του βαπτίσματος τα νήπια, διότι και αυτά, επειδή φέρουν το προπατορικό αμάρτημα, έχουν ανάγκη να λυτρωθούν από την παλαιά γέννηση και να λάβουν τον νέο τρόπο υπάρξεως εν Χριστώ Ιησού. Ήδη στην Καινή Διαθήκη έχουμε έμεσες πλην όμως σαφείς μαρτυρίες για το βάπτισμα των νηπίων. Συγκεκριμένα, στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρονται βαπτίσεις ολόκληρων οικογενειών, όπου προφανώς υπήρχαν και μικρά παιδιά και νήπια. Αναφέρονται ο Κορνήλιος και πάσο οίκος, η Λιδία και ο οίκος αυτής, ο δεσμοφύλακας στους Φιλίππους και οι αυτού πάντες, ο Κρίσπος στην Κόρυθο, συν όλο το οίκο αυτού. Συγκεκριμένο ο Απόστολος Παύλος γράφει προς τους Κορινθίους για το βάπτισμα του οίκου Στεφανά, δηλαδή την οικογένειά του. Επίσης οι ιεροί κανόνες αναφέρονται στον νήπιο βαπτισμό. Εκτός από κανόνες οικουμενικών συνόδων, ο 21ος κανόν της συνόδου της Καρθαγένης είναι πολύ χαρακτηριστικός. Οστισδήποτε τα μικρά και νεογέννητα εκ των γαστέρων των μητέρων βαπτιζόμενα αρνείται ή λέγει εις άφεσιν αμαρτιών, αυτά βαπτίζεστε, μηδέν δε εκ της του Αδάμ έλκυν προγονικής αμαρτίας, το οφείλον καθαρθήνε, το λουτρό της παλιγκινησίας ανάθεμα ή. Διαγάρ τον κανόνα τούτο της πίστεως και μικρή έτοιμην, οι μηδέν αμαρτημάτων εις εαυτούς, έτοιμοι πλημελήν δυνάμενοι, εις άφεσιν αμαρτιών, αληθινώς βαπτίζονται, είναι ακαθαρθεί εν αυτίζε της παλιγκινησίας, ο περίλικης άνεκτης αρχαιογονίας. Στο έργο «Διαταγέ των Αποστόλων» συναντούμε την πολύ χαρακτηριστική σύσταση «Βαπτίζεται δε ημών και τα νήπια και εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και νουθεσία Θεού. Άφεται γάρ φυσί τα παιδεία έρχεστε προς με και μη κολλείεται αυτά». Ο Μέγας Βασίλειος επιμένει στην έγκαιρη τέλεση του βαπτίσματος και προτρέπει «Νέωση, ασφάλισε την νεότητα του βαπτίσματος χαλινό και διδάσκει. Τις δε σύ και των όρων της ζωής έπηξε, τι σύ την προθεσμία του γύρος όρισε, τι σου τους αξιόπιστος παρασύ των μελώντων εγγύητης, ούκ έχει μία προθεσμία νοβίος». Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός συμβουλεύει τους γονείς και μάλιστα τη μητέρα με τις εξής θέσεις του. «Νήπιον αίσθηση, μη λαβέ το καιρόν η κακία. Εκβρέφος αγιαστήτο, εξονύχων καθιερωθήτο το πνεύματι» και συμπληρώνει. «Κρίσον γάραν αισθήτος αγιαστήνε ή απλεθήν ασφράγιστα και ατέλεστα». Και ο Ιερός Χρυσόστομος δεν αποκλείει την άωρη ηλικία από το βάπτισμα. «Η δε η μετέρα περιτομή του βαπτίσματος, λέγω χάρης, ανώδυνον έχει την ιατρίαν και μυρίων αγαθών πρόξενος γίνεται ημίν και της του πνεύματος ημάν επίμπληση χάριτος και ουδέα ορισμένων έχει καιρών, καθάπερ εκεί, αλλά έξεστη και εν αόρο ηλικία». Συνεπώς, ο νηπιοβαπτισμός είναι θεάριστη πράξη των χριστιανών γονέων και πολλαπλώς ωφέλιμη πνευματικός. Στην ακολουθία λοιπόν της κατηχήσεως έχουμε τις συγκλονιστικές ευχές των εξορκισμών ή αφορισμών. Οι δύο πρώτες ευχές είναι έντονες επιτιμήσεις με τις οποίες ο ιερεύς ενωνόμεται του Χριστού και με τη δύναμη του σωτηρίου πάθους του αποτείνει προς τον διάβολο και τον επιτιμά να εξέλθει και να αναχωρήσει συμπάσει τη δυνάμη και της αγγέλης αυτού. Η τρίτη ευχή, ο αφορκισμός, είναι θερμή ηκεσία προς τον παντοδύναμο να διώξει και συντρίψει τα ακάθαρτα πνεύματα εν τάχει υπό τους πόδους του προσερχομένου και να του χαρίσει άγγελων φωτεινών που να τον γλιτώνει από κάθε επιβουλή. Έπειτα ο ιερεύς εμφυσά στο στόμα και μέτωπο και στο στήθος τρεις φορές και απευθύνει πιο έντονες επιτιμήσεις στα πονηρά πνεύματα που επενεργούν στους αβάπτιστους. Λέγει «Εξέλωσαν από αυτού παν πονηρών και ακάθαρτον πνεύμα και κρυμμένων και εμφολεύων αυτού την καρδία». Και αυτή την επιτίμηση τη λέγει μάλιστα τρεις φορές. Κατονομούν.

Μετά τις τρεις ευχές, τους εφορκισμούς, γίνεται η απόταξη και η σύνταξη δύο σημαντικές πράξεις και ομολογίες. Στην πρώτη, ο ιερεύς στρέφει τον υποψήφιο για το βάπτισμα προς τη Δύση, δηλαδή προς τις δυνάμεις του σκότους, και ρωτά τρεις φορές: «Αποτάσσε το Σατανά, και πάσε τις έργεις αυτού, και πάσε τη λατρεία αυτού, και πάσε τις αγγέλεις αυτού, και πάσε την πομπή αυτού». Δηλαδή, τον απαρνήσε και τον αποκηρύττει στον διάβολο και τα έργα του και τους αγγέλους του και τη λατρεία του. Σε κάθε ερώτηση απαντά ο κατηχούμενος ή ο ανάδοχος με τη λέξη «αποτάσσομαι». Δηλαδή, αποδοκιμάζω και αποχωρίζομαι από τον Σατανά. Αυτό γίνεται τρεις φορές για να τονιστεί η πλήρης απάρνηση του πονηρού, αλλά και πάλι συνεχίζει ο ιερεύς στις ερωτήσεις. «Απετάξω τον Σατανά», δηλαδή πραγματικά και οριστικά τον απαρνήθηκες, και εκείνος απαντά τρεις φορές «απεταξάμιν». Και λέει ο ιερεύς τότε «και εμφύσισον και έμπτυσον αυτού και τον φυσά και τον φτύνει». Και τώρα ακολουθεί η ακόμα πιο σημαντική πράξη. Είναι η σύνταξη με τον Χριστό, η οποία γίνεται με τον ίδιο τρόπο των τριπλών ερωτημάτων και απαντήσεων. Ο ιερεύς στρέφει τώρα τον υποψήφιο προς την Ανατολή, προς τον ήλιο της δικαιοσύνης, και τον ερωτά αν συντάσσεται με τον Χριστό, δηλαδή αν δέχεται να ταχθεί με το μέρος του ως πιστός του ακόλουθος. Ο υποψήφιος απαντά σε κάθε ερώτηση «συντάσσομαι». Ο ιερεύς ερωτά πάλι και σε τετελεσμένο χρόνο αν συντάχθηκε με τον Χριστό, και εκείνος βεβαιώνει πάλι συνεταξάμιν, δηλαδή οριστικά και αμετάκλητα θα ανήκω σε αυτόν. Και νέα ερώτηση. «Και πιστεύεις αυτό?» Και απάντησε: «Πιστεύω αυτός Βασιλεί και Θεό». Αμέσως ακολουθεί το σύμβολο της πίστεως, όπως μας το έδωσαν οι πατέρες των δύο πρώτων οικουμενικών συνόδων. Αυτό είναι το σημάδι με το οποίο διακρίνονται οι αληθινοί πιστοί του Χριστού, το σημάδι που διακρίνει τα πρόβατα της ποίμνης του Χριστού. Αξίζει να προσέξουμε ότι και μετά την ομολογία της πίστεως, ο ιερεύς απευθύνει ερωτήσεις πάλι τις ίδιες για να δηλωθεί η σοβαρότητα των ιερών υποσχέσεων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους πνευματικούς νόμους, τους οποίους δεν πρέπει να απεμπολίσουμε και να καταστρατηγήσουμε. Στη συνέχεια, ο ιερεύς παρακινεί τον υποψήφιο ή τον ανάδοχο λέγοντας: «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδο ομοούσιον και αχώριστον». Και αφού ολοκληρωθεί η σπουδαία πράξη της ομολογίας και προσκυνήσεως, ο ιερεύς αναπέμπει δοξολογία για το γεγονός αυτό και παρακαλεί το Θεό να καλέσει πλέον το δούλο του, τον οποίο τώρα για πρώτη φορά ο ιερεύς ονομάζει με το νέο το όνομα, προς το Άγιον Φώτισμα, και τον καταξιώσει της μεγάλης ταύτης χάριτος του Αγίου Βαπτίσματος. Ακολουθεί η καθεαυτό τέλεση του βαπτίσματος. Το τυπικό είναι πολύ εύλογο ήτι. Εισέρχεται ο ιερεύς και αλλάσει λευκήν ιερατική στολή, ήτι επιτραχύλιον και φελώνιον, και απτωμένων πάντων των κυρών, λαβών θυμιατών, απέρχεται την κολυμβήθρα, και θυμιά κύκλο, και αποδούς το θυμιατών προσκυνεί ή τα λέγει: «Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ακριβώς επειδή η βάπτιση είναι μυστήριον, αρχίζει ψώνοντας το Ιερόν Ευαγγέλιον με το «ευλογημένη» και όχι όπως την κατήχηση με το «ευλογητός». Στη συνέχεια, μετά τα ειρηνικά, τα οποία έχουν ιδιαίτερο περιεχόμενο, και πριν ο ιερεύς αναγνώσει εκ φόνους τις δύο σπουδαίες ευχές σχετικά με τον αγιασμό του ύδαντος, αναγιγνώσκει μυστικός την σπουδαία ευχή για τη διακονία την οποία έχει να επιτελέσει, αυτή του βαπτίσματος, ώστε από τον Θεό και μόνο να λάβει δύναμη εξ ύψους προς ενίσχυση το έργο αυτού της βαπτίσεως. Τα αισθητά σημεία του βαπτίσματος είναι ο τελετουργικός ιερεύς, το ίδωρ, το έλεον, η τρίτη κατάδυσης και ανάδυσης και οι λόγοι του ιερέως «βαπτίζεται ο δούλος του Θεού». Ως προς τον ιερέα, οφείλει να πράττει με πάσαν επίγνωση ευσυνείδητα το ιερότατο υπούργημα της βαπτίσεως, φέροντο επί τραχύλιων και φελώνεων, και αναγεγνώσκων όλες τις ευχές απαραίτητους. Ως προς το ίδωρ, πρέπει τούτο να είναι καθαρόν, ζών και ως λέγεται, το οποίο προηγουμένως αγιάζει δια των ευχών ο ιερεύς. Το ίδωρ, όπως γνωρίζουμε, και καταστρέφει και ζωογονεί. Έτσι και στο βάπτισμα. Καταστρέφει το παλαιός άνθρωπος και γεννάται ο νέος ο εν Χριστώ. Το έλεον είναι το άλλο αισθητό σημείο. Το έλεον αυτό ονομάζεται από τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων,

Τουρκιστών, διότι μετά την ανάγνωση της ειδικής ευχής από τον ιερέα, λαμβάνει χάριν από τον Θεό για να εκδιώκει τα ασαωρά τους του πονηρού δυνάμεις. Με το αγιασμένο αυτό έλεον χρήει ο ιερεύς, σταυροειδώς τον βαπτιζόμενο στο μέτωπον, στο στήθος, στα αυτιά, στα πόδια και στα χέρια λέγοντας τα σπουδαία λόγια. Χρήεται ο δούλος του Θεού, έλεον αγαλιάσεως, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Και σφραγίζον στο μεν στήθος λέγει, εις ίας ψυχής και σώματος, εις τα σακοάς, εις ακοήν πίστεως, στα πόδια, του πορεύεστε τα διαβήματά σου εις πάν έργων αγαθών και στα χέρια. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με. Και στη συνέχεια ο ανάδοχος αλήφει με το έλεον όλο το σώμα του βαπτιζομένου. Με το έλεον αυτό ο μεν ιερεύς λαμβάνει χάριν από το Θεό προς εκδίωξη των αοράτων πονηρών δυνάμεων, ο δε βαπτιζόμενος τον οποίο αλήφει ο ιερεύς εγκετρίζεται, δηλαδή μπολιάζεται πλέον, στην καλλιέλεον στον αμπελώνα του Χριστού και αρχίζει τον πνευματικό του αγώνα. Ωραιότατα, ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι όπως οι αθλητές αλήφονται στους κλασικούς χρόνους πρώτων αγώνων τους και δι' του αγωνίσματος της πάλης για να καθίστανται περισσότερο ευκίνητοι και να ξεγλιστρούν από τους αντιπάλους τους, κατά παρόμοιο τρόπο ο νέος χριστιανός ο νεοφώτιστος ετοιμάζεται για τους δικούς του πνευματικούς αγώνες κατά των δαιμόνων.

Η βάπτιση, δηλαδή η τριτή κατάδυσης και ανάδυσης, είναι το κεντρικό σημείο, το κορυφαίο του όλου ιερού μυστηρίου. Βάπτιση σημαίνει βύθιση, κατάδυση στην κολυμβήθρα με το αγιασμένο είδωρ και ανάδυση από αυτό. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο μέχρι τους αστραγάλους των ποδιών ή ο λίγον είδωρ στην κεφαλή ή ένα απλό ράντισμα. Βαπτίζω σημαίνει βυθίζω μέσα ή κάτω από το είδωρ. Και είναι απαραίτητη τριτή κατάδυση και ανάδυση. Δεν αρκεί μια φορά. Αυτή η κίνηση και πράξη είναι σύμβολο της τριημέρου ταφής και Αναστάσεως του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει πολύ χαρακτηριστικά. «Ή αγνοείτε ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτε και εμείς εν κενότητη της ζωής περιπατήσομεν. Ήγαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα». Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι καθώς βυθιζόμεθα στο είδωρ της κολυμβήθρας, ο πολεός άνθρωπος θάπτεται. Και όπως αναδυόμεθα από το νερό, ο κενός άνηση εξέρχεται ο νέος άνθρωπος πλέον. Και όπως δεν είναι δύσκολο να βυθιστούμε για να βγούμε από το νερό της κολυμβήθρας, έτσι είναι πολύ εύκολο το Θεό θάψε τον άνθρωπο των παλαιών και αναδείξε τον νέον. Πολύ σημαντικό είναι και αυτό το σημείο του τεστ στην λόγη του ιερέως ότι «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν». Όταν πραγματοποιεί την κατάδυση και την ανάδυση. Είναι άξιον παρατηρήσεως ότι λέγεται βαπτίζεται και όχι βαπτίζω, δηλαδή εγώ, όπως λέγουν οι Λατίνοι. Πάντοτε η Ορθόδοξος Εκκλησία εκφράζεται παθητικός βαπτίζεται, στέφεται κλπ, διότι ο βαπτίζων εμπορκημένο είναι όργανο της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος κατά το «Ο Θεός το παν εργάσατο». Πρόκειται λοιπόν για την επίκληση της Αγίας Τριάδος. Στο όνομα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος πραγματοποιείται η βάπτιση. Όχι μόνο στο Θεό Πατέρα ή στον Χριστό ή στο Άγιο Πνεύμα απλώς. Η Αγία Τριάς είναι το θεμελιώδες δόγμα της χριστιανικής διδασκαλίας και αυτό θα ακολουθήσει ο βαπτιζόμενος ως μέλος της Εκκλησίας. Γίνεται λοιπόν σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου πορευθέντες μαθητεύσατε βαπτίζοντες εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το ότι στην Αγία Γραφή γίνεται λόγος περί βαπτίσματος εν το ονόματι του Χριστού ουδόλως σημαίνει ότι το βάπτισμα δεν εγίνεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλεί προφανώς το βάπτισμα εν τη πίστη προς τον Χριστόν ή το υπό του Χριστού ιδρυθέν βάπτισμα ή το βάπτισμα των προς τον θάνατον του Χριστού συναπτώμενων. Ένα συναφές θέμα είναι και εκείνο της ονοματοδοσίας ή ονοματοθεσίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση ότι δηλαδή η ονοματοδοσία ή η ονοματοθεσία δεν είναι αρρήκτο συνδεδεμένη με το βάπτισμα υπό την έννοια ότι το όνομα κανονικά δίδεται κατά την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού όπως δείχνει και η περίπτωση του Κυρίου και ότε επλήστησαν ημέρα 8 του περιτεμήν το παιδίον και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς. Στη βάπτιση έχουμε με την εκφώνηση του ονόματος του βαπτιζομένου την επίσημη ανακοίνωση και την επισφράγηση. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει σχέση με το όνομα είναι εκείνο της αποφυγής να δίδονται ονόματα στο παιδί μη χριστιανικά. Καλόν είναι να αποφεύγονται ονόματα που υπενθυμίζουν πρόσωπα ή καταστάσεις αμαρτωλές ή αιρετικές ή εχθρικές, εγκληματικές πράξεις ή ειδωλολατρικές συνήθειες. Το μικρό ή το κύριο όνομα το οποίο δίδεται στον βαπτιζόμενο πρέπει να υπενθυμίζει ή να υποδηλώνει ένα γεγονός από την Αγία Γραφή, τη ζωή του Χριστού ή να είναι το όνομα ενός Αγίου από τους τόσους Αγίους άνδρες και γυναίκες που υπάρχουν στο εορτολόγιο της Εκκλησίας μας. Σαφώς το τονίζουμε ότι εφόσον ζούμε στον πνευματικό χώρο της Χριστιανικής Εκκλησίας, τα ονόματα που δίδονται στα παιδιά πρέπει να είναι χριστιανικά, ονόματα Αγίων, για να αποτελούν οι Άγιοι τον άνθρωπο που φέρει το όνομά τους πρότυπο αγιότητας, βίου και παράδειγμα προς μίμηση αρετής και ευσεβίας προς τον Θεό.
Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει εν προκειμένου οι πιστοί χριστιανοί να πονέμουν της σε αυτόν παιδείς ούτας της χούσας προσιγορίας, αλλά των Αγίων Ανδρών τη αρετή διαλαμψάντων την πολλήν παρησίαν προς τον Θεόν εσχικότων. Αλλά η Εκκλησία θα αγκαλιάσει και άλλα ονόματα από την αρχαία μας ελληνική ιστορία και το κάνει δε αυτό με την ευχή και την ελπίδα ο νέος χριστιανός που φέρει το αρχαιοελληνικό όνομα να το αγιάσει και να το εξυψώσει στο θρόνο του Θεού. Ποιος ξέρει, μπορεί μια μέρα να τους αιώνες αυτός ο χριστιανός να καταταγεί και επίσημα στους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ακόμη μπορούμε να δεχθούμε κατ' οικονομία και ένα όνομα το οποίο εκφράζει κάποια αρετή. Θέμα τίθεται στην περίπτωση κατά την οποία οι γονείς διαφωνούν ως προς το όνομα του παιδιού, ιδίως αν βρίσκονται σε διάσταση της συζυγίας τους ή έχουν διαζευθεί, τότε ο ιερεύς εφημέριος δεν επιτρέπεται να τελέσει τη βάπτιση. Σύμφωνα με το άρθρο 1512 ΑΚ, αν οι γονείς διαφωνούν κατά την άσκηση της γονικής μέρημνας και το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει να ληφθεί απόφαση, αποφασίζει το δικαστήριο. Κατά συνέπεια, ο ιερεύς μπορεί να τελέσει τη βάπτιση μόνο εάν υπάρχει δικαστική απόφαση, η οποία να επιτρέπει τη βάπτιση του τέκνου κατά το ορθόδοξο δόγμα και με συγκεκριμένο όνομα, το οποίο να προσδιορίζεται ρητό στη δικαστική απόφαση. Μετά τη βάπτιση ακολουθεί η τριχοκουρία και η τέλεση του μυστηρίου του χρίσματος με τα λόγια. Σφραγής δωρεάς πνεύματος Αγίου Αμήν. Έπειτα έχουμε την ένδυση του φωτισθέντος. Μερικά άλλα σημεία τα οποία πρέπει να προσεχθούν για τη σοβαρότητα της τελέσεως του μυστηρίου του βαπτίσματος, αλλά και για τη σημασία και τον θεολογικό συμβολισμό τους είναι τα εξής. Τα ενδύματα του νεοφωτίστου. Αυτό πρέπει να είναι αποκλειστικώς λευκά, διότι έτσι συμβολίζεται η πνευματική καθαρότητα και λαμπρότητα που προήλθε από το Άγιο Βάπτισμα. Τα λευκά ενδύματα είναι σύμβολα της αφέσεως κάθε αμαρτίας και της αυθαρσίας που παρέχεται από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος στον εκ της κολυμβήθρας εξερχόμενο νεοφώτιστο. Η βαπτιστική λαμπάδα, που είναι το σύμβολο του πνευματικού φωτός που έλαμψε στο βαπτισθέντα, δεν μπορεί να επισκιάζεται με άκρητα και απαράδεκτα και συνάμα μη συμβατά με τη σοβαρότητα του ιερού μυστηρίου αντικείμενα, του εμπορίου και της μόδας, όπως απομιμήσει ζώων, παιχνίδια, κούκλες κλπ. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Ελαμπάδες άσπερα ανάψεις της εκείθεν φωταγωγίας μυστήριων μεθείς απαντήσω με τον Ιμφίο». Ο σταυρός, τον οποίο θα φορέσει στο λαιμό τον Ήπιο αμέσως μετά το βάπτισμά του, θα πρέπει να είναι κανονικός σταυρός και όχι κάποιο κόσμημα που έχει περίπου το σχήμα του σταυρού, όπως παραδείγματα πολύ μοντέρνας τέχνης, δυστυχώς σταυροί που αλλοιώνουν το σχήμα του σταυρού. Ακολουθεί η χαρά της Εκκλησίας για το νέο μέλος της, η οποία εκφράζεται με τον αρχαίο ύμνο «Όσεις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδύσαστε, Αλληλούια». Ο ιερεύς κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο θυμιά την κολυμβήθρα, περιερχομένος αυτήν γύρωθεν μετά του αναδόχου ισταμένου ενώπιόν του και βαστάζοντας τον νεοφώτιστο νήπιο. Ο ύμνος, ο οποίος ψάλεται, είναι σπουδαιότατη φράση του Αποστόλου Παύλου από την προς Γαλάτας επιστολή του και σημαίνει ότι ο νεοφώτιστος ενώθηκε με τον Χριστό και είναι πλέον και Υιός Θεού, κατά χάριν, δηλαδή ενδεδειμένος μυστικός, πνευματικός με τον Χριστό και καθίσταται και συγκληρονόμος στη Βασιλεία του Θεού. Ακολουθεί το αποστολικό ανάγνωσμα από την προς Ρωμαίους επιστολή, την θεολογικότατη του Αποστόλου Παύλου, στο οποίο παρομοιάζεται η βάπτιση με την τριήμερο ταφή και ανάσταση του Χριστού. Και υπογραμμίζεται ότι έφυγε πλέον η παλαιότητα χωρίς Χριστό ανθρώπου και ήδη με το βάπτισμα άρχεται η καινή κτήση εν Χριστό. Έπειτα η περικοπή του Ευαγγελίου είναι από το τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όπου τονίζεται ότι το βάπτισμα είναι όντως εντολή του Κυρίου, ένα θεοίδρυτο ιερό μυστήριο. Μετά από τις ευχές της απολαύσεως, ο ιερεύς ποιεί την απόλυση. Μετά το διευχόν, η μητέρα προσκυνεί τις εικόνες του Χριστού και της υπεραγίας Θεοτόκου στο τέμπλο του ναού, κάμνει μετάνοια στον στην ανάδοχο, ασπάζεται το χέρι του της και λαμβάνει τον νεοφώτιστο νήπιο. Το βάπτισμα λοιπόν είναι ιερότατο μυστήριο και μάλιστα μυστήριο μη επαλαμβανόμενων, καθότι
εν βάπτισμα υπάρχει της εκκλησίας μας και η όλη τελετουργία του είναι γεμάτη από υψηλά νοήματα και βάθος θεολογίας και συμβολισμούς αγιώδητος. Με το βάπτισμα γινόμεθα χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι χριστιανοί. Η δε αμαρτία με το βάπτισμα εξαφανίζεται και μάλιστα το προπατορικό αμάρτημα και κάθε αμαρτία και έτσι αρχίζει ο καλός πνευματικός αγώνας εν Χριστώ. Έρχεται πλέον η Θεία Χάρις, το μυστήριον γίνεται το όντι λουτρών παλιγκαινεσίας και η Ιερά Κολυβήθρα γίνεται μήτερ της Υιοθεσίας. Μίζον των ορωμένων εστί το μυστήριον, θα πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το περίφημο λόγον του εις το Άγιον Βάπτισμα. Η πρώτη γέννηση που έγινε από τους γονείς μας ήταν σαρκική. Μας μετέδωσε τη σωματική ζωή και συγχρόνως την αμαρτία. Ήταν γέννησης νυκτερινή και δούλη και μπαθής. Η δευτέρα όμως γέννηση είναι ημερινή και ελευθέρα και λυτική παθών παν το απογενέσεως κάλυμα περιτέμνωσα και προς την άνω ζωή επανάγουσα, πάλιν θα διολογήσει ο Ναζιαντζινός. Αυτή η καινούργια γέννηση συνεχίζει να μας μεταδίδει εμπνεύματι την Αγία την αιώνιο ζωή. Στην πρώτη γέννηση οι γεννήτωρες ήσαν οι γονείς. Στη νέα είναι το Άγιο Πνεύμα. Με το βάπτισμα έγινε καταγραφή του ονόματός μας στις δέλτους της Ουρανίου Βασιλείας του Θεού. Πόσο κορυφαίο είναι τούτο! Και το μυστήριο του βαπτίσματος δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαία εκκλησία κυρίως ετελείται το Πάσχα την διακαινήσιμη εβδομάδα, γιατί πράγματι είναι ένα πασχάλιο μυστήριο αφού έχουμε με αυτό την έκρωση του παλιού ανθρώπου και την ανάσταση, αναγέννηση και ανακαίνιση του καινού ανθρώπου του νέου κατά Χριστόν. Μυστήριον λοιπόν το βάπτισμα υψηλώνται και θείων και μίζων των ορωμένων εστί το μυστήριον φώτισμα, το κάλιστον και μεγαλοπρεπέστατον κατά τις ωραίες φράσεις του Γρηγορίου του Θεολόγου. Αλήθεια, πόσο πρέπει να μας συνέχει η τέλεση αυτού του ιερού μυστηρίου κληρικούς και λαϊκούς.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν τον φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείτε ήγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «άφες πάσα της αμαρτίας μου», όταν έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου» και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, τον πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο μήνυμά του για τους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε δίπλα σε όλα τα εφόδια σας, μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτήν την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα. Πρεμιέρα σήμερα στις Πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, μοναξιά και οι σχέσεις των γενεών, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ο αναθεωρητισμός δεν θα γίνει δεκτός, διαμηνύει από την Κύπρο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Σε ύφεση, σειροή κρούσμα των γαστεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη η κίνηση αυτήν την ώρα στα λιμάνια αλλά και στις εθνικές οδούς. Έκτακτα δρομολόγια στα ΚΤΕΛ. Χωρίς μετρό από σήμερα και για τρεις εβδομάδες η Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Συγκρού στις 2 και 3 Ιουνίου. Ξεκίνησε, όπως προείπαμε αγαπητοί ακροατές, η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος και κοντά στο 90% είναι η πληρότητα των πλοίων. Στη διεθνή επικαιρότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν είναι πολύ κοντά σε συμφωνία αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται για αύριο στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Συνολική θεώρηση της Καστροπολιτείας του Μιστρά. Η γέφυρα μεταξύ της Βυζαντινής κληρονομιάς και του νεοελληνικού κράτους. Από το 1989 μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», θα επιχειρήσουμε στην σημερινή εκπομπή μια συνολική θεώρηση της Καστροπολιτείας του Μυστρά, όχι μόνο ως μνημείου του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανού φορέα ιστορικής συνέχειας και πολιτισμικής ταυτότητας. Στον Μυστρά, εκεί όπου συναντώνται η πολιτική ιστορία, η αρχιτεκτονική, η θεολογία, η τέχνη και η συλλογική μνήμη του ελληνισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 1989 ο Μυστράς έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί πρόκειται για έναν τόπο που ξεπερνά τα στενά ελληνικά όρια και συνομιλεί με την παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού. Καλεσμένος στην σημερινή εκπομπή ο αρχιτέκτον και πρόεδρος της πνευματικής εστίας Σπάρτης, ο κύριος Γεώργιος Γιάξογλου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Γιάξογλου.
1: Καλησπέρα σας, ιδιαίτερη τιμή και χαρά είναι και, και από μένα που φιλοξενούμε στο ραδιοφωνό σας. Και θα συλλογήσω και με τον κύριο Γιαννακόπουλο, που από τις λίγες τηλεφωνικές επικοινωνίες κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέροντα δημοσιογράφο.
0: Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, κύριε Γιάξογλου. Τι είναι ο Μυστράς? Είναι μια βυζαντινή καστροπολιτεία, ένα ιστορικό σύμβολο ή ένας τόπος, κύριε Γιάξογλου, συλλογικής μνήμης του ελληνισμού?
1: Ο Μυστράς πρωτίστως αποτελεί μια βυζαντινή καστροπολιτεία. Είναι όμως μια καστροπολιτεία που είναι ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα σωζόμενα αστικά σύνολα του ύστερου Βυζαντίου, με σαφή διοικητική, αμυντική, θρησκευτική και οικιστική ακόμα οργάνωση. Και φυσικά ο Μυστράς αποτελεί μια συνέχεια της αρχαίας Σπάρτης, της Λακεδαιμονίας, όπως και η Σπάρτη είναι μια συνέχεια του Μυστρά. Παράλληλα όμως, είναι και ένα ιστορικό σύμβολο. Είναι ιστορικό σύμβολο γιατί συμβολίζει την τελευταία μεγάλη ακμή του Βυζαντινού κόσμου. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η αυτοκρατορία πολιτικά συρρυκνωνόταν, αλλά πνευματικά και καλλιτεχνικά παρήγαγε ακόμα υψηλό πολιτισμό. Τέλος, είναι και τόπος συλλογικής μνήμης του ελληνισμού. Και είναι ο τόπος αυτός γιατί ο Μυστράς λειτουργεί σαν φορέας ιστορικής συνέχειας, επειδή συνδέει το βυζαντινό παρελθόν με τη νεότερη ελληνική αυτοσυνειδησία, όχι μόνο μέσω των μνημείων, αλλά και μέσω των ιδεών, των προσώπων και της μνήμης που φέρει.
0: Κύριε Γιάξογλου, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε πάνω στο ερώτημα αυτό?
1: Όχι, σε αυτό νομίζω ναι, το καλύψαμε.
0: Πώς εξηγείτε ότι ο Μυστράς σε μια περίοδο πολιτικής συρρύκνωσης της αυτοκρατορίας εξελίσσεται σε ένα τόσο σημαντικό πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο Μυστρά βλέπουμε το τελευταίο μεγάλο φως του βυζαντινού πολιτισμού?
1: Ναι, κύριε Γιαννακόπουλο, μπορούμε να πούμε ότι στο Μυστρά βλέπουμε το τελευταίο μεγάλο φως του βυζαντινού πολιτισμού. Και γιατί μπορούμε να το πούμε αυτό? Γιατί ο Μυστράς εξελίχθηκε σε σημαντικό πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο, ακριβώς επειδή μέσα στην πολιτική παρακμή του Βυζαντίου λειτουργήσε ως ένας από τους τελευταίους ισχυρούς πυρήνες εξουσίας, παιδείας αλλά και πολιτισμού. Και πιο συγκεκριμένα θα μπορούμε να πούμε το εξής.
0: Ναι.
1: Ήταν διοικητικό και πολιτικό κέντρο του Δεσποτάτου του Μοραίος. Άρα συγκέντρωνε άρχοντες, λόγιους, κληρικούς και καλλιτέχνες. Επίσης, η σχετική ασφάλεια και η οικονομική ζωή της Πελοποννήσου επέτρεψαν τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για την παραγωγή πολιτισμού, σε σύγκριση με άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας που απειλούνταν πιο άμεσα. Επίσης, η παρουσία σημαντικών λογίων, όπως ο Γεώργιος και μισθός ως πλήθος,
0: ναι,
1: έκανε το Μιστρά κέντρο φιλοσοφικής σκέψης και διδασκαλίας. Παράλληλα, η καλλιτεχνική δημιουργία, ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική των εκκλησιών, γνώρισε άνθηση, επειδή οι τοπικές ελίτ και η Εκκλησία συνέχισαν να χρηματοδοτούν έργα υψηλής ποιότητας. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι σε εποχές κρίσης συχνά παρατηρείται το φαινόμενο η πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα να εντείνεται ως μορφή αντίστασης και αυτοσυνειδησίας. Ο Μιστράς είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τελευταίας βυζαντινής αναλαμπής και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι και το τελευταίο μεγάλο φως του βυζαντινού πολιτισμού.
0: Ποιο ρόλο έπαιξαν οι λόγοι του Μιστρά στη μετάβαση από τον βυζαντινό στον αναγεννησιακό κόσμο? Η μορφή του Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνα συνδέεται άμεσα, κύριε Γιακτσόγλου, με τον Μιστρά. Πόσο καθοριστική υπήρξε η παρουσία του για την πνευματική ακτινοβολία της πόλης?
1: Πράγματι, οι λόγοι του Μιστρά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ως πνευματικοί μεστολαβητές ανάμεσα στον ύστερο βυζαντινό κόσμο και την Ιταλική Αναγέννηση. Ο Μιστράς, ιδιαίτερα το 15ο αιώνα, δεν ήταν μόνο ένα διοικητικό κέντρο του Δεσποτάτου του Μποραίους, αλλά και ένας χώρος, όπως ήδη νομίζω είπα, όπου αναζωοποιήθηκε η μελέτη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και γραμματείας. Τώρα, ας δούμε λεπτομερέστερα,
0: ναι,
1: πώς ακριβώς συνέβαλαν οι λόγοι του Μιστρά στη διαδικασία αυτή. Καταρχήν, διέσωσαν και δίδαξαν την αρχαιοελληνική παιδεία σε μια εποχή που η Δύση την αναζητούσε με μεγάλη ένταση.

0: Είναι τεράστια γιατί επανέφερε στο προσκήνιο τον Πλάτωνα με ιδιαίτερη έμφαση. Επίσης επηρέασε τους κύκλους της Φλωρεντίας κατά την εποχή της Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας. Και τέλος συνέβαλε στο κλίμα που ευνόησε αργότερα την ανάπτυξη του νεοπλατωνισμού της Αναγέννησης. Σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο Μιστράς δημιούργησε μόνος την Αναγέννηση. Όμως οι λόγοι του λειτουργήσαν ως φορείς μετάδοσης της ελληνικής γνώσης σε μια δύση έτοιμη να την αφομοιώσει δημιουργικά. Επιγραμματικά και συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος των λογίων του Μιστρά ήταν ότι συνέχισαν τη βυζαντινή λόγια παράδοση, ότι ανέδειξαν εκ νέου την ελληνική κλασική κληρονομιά και τέλος ότι βοήθησαν να περάσει αυτή η κληρονομιά στον αναγεννησιακό ουμανισμό. Και μάλιστα με την εξέλιξη των χρόνων θα φτάσουμε στον 16ο-17ο αιώνα, όπου ένα κύμα περιηγητών επισκέπτεται και το Μιστρά και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει τα ρήπια της αρχαίας της Σπάρτης, και από εκείνη την περίοδο έχουμε και καταγραφές, εγγραβούρες και μια σειρά από άλλα τέτοια τεκμήρια. Άρα έπαιξε σημαντικό ρόλο ο Μιστράς στην ανάπτυξη του ουμανισμού της αναγέννησης.
1: Ως αρχιτέκτονας, πώς διαβάζετε τον Μιστρά? Τι αποκαλύπτει η ίδια η οργάνωση του χώρου για την κοινωνία και την κοσμοθεωρία της εποχής? Η διάρθρωση, κύριε Γιακτσόγλου, της άνω και της κάτω χώρας αντανακλά κοινωνικές και πολιτικές ιεραρχίες.
0: Ναι. Σαν αρχιτέκτονας θα διάβαζα το Μιστρά ως ένα χτισμένο διάγραμμα ιεραρχίας, άμυνες αλλά και πνευματικής τάξης. Η ίδια η οργάνωση του χώρου δεν είναι ουδέτερη, αποτυπώνει μια κοινωνία που σκέφτεται κάθετα, πολιτικά, κοινωνικά αλλά και συμβολικά. Πρώτα απ' όλα, η ανάπτυξη της Καστροπολιτείας στην Πλαγιά δείχνει μια κοινωνία οργανωμένη ιεραρχικά. Στην κορυφή δεσπόζει το κράτος, δηλαδή η στρατιωτική και η πολιτική εξουσία. Χαμηλότερα αναπτύσσονται τα ανάστορα, τα μοναστήρια, οι ναοί και οι κατοικίες. Αυτή η κλιμάκωση δεν είναι μόνο πρακτική, αλλά είναι και συμβολική. Ο χώρος εκφράζει μια αντίληψη του κόσμου όπου η εξουσία, η προστασία αλλά και το ιερό έχουν σαφή θέση μέσα στη συλλογική ζωή. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι η προσαρμογή της πόλης στο φυσικό ανάγλυφο δείχνει ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης της πολεοδομίας από τον αυστηρά γεωμετρικό σχεδιασμό, κάτι που κινόταν στις επιδεινές εκτάσεις. Ο Μιστράς δεν επιβάλλεται βία στο τοπίο, αναπτύσσεται οργανικά πάνω σε αυτό. Αυτό φανερώνει μια κοινωνία που λειτουργεί με βάση την αμυντική ανάγκη, την εμπειρία του τόπου και μια πιο σύνθετη σχέση ανάμεσα στο φυσικό και στο χτισμένο περιβάλλον. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι η ίδια εικόνα του Μιστρά αποκαλύπτει μια κοινωνία που ζει με έντονη επίγνωση της επισφάλειας, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει την πνευματική και την αισθητική υπέρβαση. Η οχύρωση, η πυκνότητα πληθυσμού, η εσωστρέφεια του οικισμού μιλούν για έναν κόσμο ανασφαλή, όμως οι ναοί, τα παλάτια και η ποιότητα της αρχιτεκτονικής και της τέχνης μαρτυρούν ότι αυτή η κοινωνία δεν αρκείται στην επιβίωση. Θέλει να δώσει μορφή σε μια υψηλή ιδέα τάξης, φύσης και πολιτισμού. Αυτά εγώ διαβάζω σαν αρχιτέκτονας στο Μιστρά.
1: Κύριε Γιακτσόγλου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Γιαξόγλου, υπάρχουν αρχιτεκτονικές ή καλλιτεχνικές επιρροές από τη Δύση που γίνονται εμφανείς στην καστροπολιτεία του Μιστρά?
1: Ναι, υπάρχουν ορισμένες δυτικές επιρροές στο Μιστρά, αλλά δεν είναι τόσο κυρίαρχες ώστε να αλλοιώνουν τον βασικό βυζαντινό χαρακτήρα της καστροπολιτείας. Εμφανίζεται κυρίως στην οχυρωματική οργάνωση, σε επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία και σε ορισμένες καλλιτεχνικές ανταλλαγές. Γεγονός αναμενόμενο, αφού ο Μοριάς και ο Μιστράς κατ' επέκταση βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τους Φράγκους και γενικότερα με την Λατινική Δύση. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το γεγονός ότι το κάστρο του Μιστρά κατασκευάστηκε από Φράγκους. Ας δούμε τώρα πώς διακρίνουμε περισσότερο τα στοιχεία αυτά. Τα βλέπουμε καταρχήν στην οχυρωματική αριστονική. Το ίδιο το κάστρο του Μιστρά ιδρύεται αρχικά από τους Φράγκους. Άρα η πρώτη οχυρωματική σύλληψη συνδέεται με δυτικά φιλοδοραρχικά πρότυπα κάστρων. Επίσης το βλέπουμε ακόμα τόσο στα ανάκτορα όσο και σε κοσμικά κτίρια, όπου ορισμένες διατάξεις ή μορφολογικά στοιχεία θυμίζουν δυτικά τυπολογικά και μορφολογικά πρότυπα. Βλέπουμε τις διαμορφώσεις των ανοιγμάτων με τα οξυκόρυφα τόξα, τις διαμορφώσεις στα παλάτια, σε κάποιους άλλους μεγάλες εκκλησίες, στην Μπαντάνασα και σε άλλα στοιχεία. Επίσης το παρατηρούμε και στην τέχνη. Παρότι η ζωγραφική παραμένει βαθιά βυζαντινή, σε ορισμένες περιπτώσεις διακρίνεται μια ευρύτερη αλληλεπίδραση με τη δυτική τέχνη της εποχής, κυρίως στο επίπεδο της τεχνοτροπικής ευαισθησίας και όχι της πλήρους υιοθέτησης λατινικών μορφών. Πάντως, η ουσία είναι η εξής. Ο Μιστράς δεν είναι δυτική πόλη. Είναι ένα βυζαντινό, αστικό και πνευματικό κέντρο που αναπτύχθηκε σε ένα χώρο όπου η Ανατολή και η Δύση συναντήθηκαν. Άρα, οι δυτικές επιρροές υπάρχουν μεν, αλλά ενσωματώνονται επιλεκτικά μέσα σε ένα κατεξοχήν βυζαντινό πλαίσιο. Και μετά το ενδιαφέρον είναι ότι μετά την κατάληψη του Μιστρά από τις Οθωμανούς, εξαφανίστηκαν και όλα αυτά τα δυτικότροπα στοιχεία.
0: Κύριε Γιαξόγλου, συχνά λέγεται ότι ο Μιστράς λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο Βυζάντιο και στη νεότερη Ελλάδα. Πώς μεταφράζεται ιστορικά αυτή η συνέχεια και πόσο επηρέασε η βυζαντινή κληρονομιά του Μιστρά την συγκρότηση της νεοελληνικής ταυτότητας μετά την Επανάσταση?
1: Ιστορικά αυτή η γέφυρα μεταφράζεται συνήθως και κυρίως σαν συνέχεια θεσμών, παιδείας, θρησκευτικής παράδοσης και ιστορικής μνήμης. Όχι ως μία απλή αδιάσπαστη γραμμή, αλλά ως μία μεταβίβαση στοιχείων από τον ύστερο βυζαντινό κόσμο στη νεότερη ελληνική ταυτότητα. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί ως γέφυρα, καταρχήν μέσα από την ορθόδοξη παράδοση. Στο Μιστρά βλέπουμε ένα κόσμο όπου η πίστη, η λατρεία και τα εκκλησιαστικά ιδρύματα οργανώνουν σε μεγάλο βαθμό τη συλλογική ζωή. Αυτή η ορθόδοξη συνέχεια επιβιώνει και μετά την πτώση του Βυζαντίου και γίνεται βασικό στοιχείο της νεότερης ελληνικής κοινωνίας. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι λειτουργεί ως γέφυρα μέσα από την ελληνόγνωση παιδεία και τη λόγια κληρονομιά. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο Μιστράς υπήρξε κέντρο λογιοσύνης με κορυφαία μορφή τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθων. Εκεί φαίνεται ότι ο ύστερος βυζαντινός κόσμος δεν διασώζει μόνο την χριστιανική παράδοση, αλλά και μια έντονη συνείδηση της ελληνικής γραμματείας. αυτή η πνευματική κληρονομιά θα τροφοδοτήσει αργότερα τη νεότερη ελληνική αυτογνωσία. Ακόμα θα πρέπει να πούμε ότι αποτελεί γέφυρα μέσα από τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Ο μισθός γίνεται στην νεότερη εποχή κάτι περισσότερο από ένα ερείπιο ή ένα μνημείο. Γίνεται τόπος που συμβολίζει τη μετάβαση από το βυζαντινό παρελθόν στο νεότερο ελληνισμό. Δηλαδή, λειτουργεί ως χώρος μνήμης, όπου η νεότερη Ελλάδα αναγνωρίζει ένα κομμάτι της ιστορικής της καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι ο Μυστράς συνέβαλε στην αποδοχή του Βυζαντίου ως μέρους της εθνικής κληρονομιάς. Στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους υπήρχε μια ισχυρή έμφαση στην αρχαιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησε η ίδρυση νέων πόλεων που είχαν εκμάσει κατά την αρχαιότητα, αλλά είχαν εξαφανιστεί εντός εισαγωγικών στη συνέχεια, παραδείγματος χάρη Σπάρτη, για να συνδέσουν το νέο ελληνικό κράτος με την κλασική περίοδο της Ελλάδας. Σταδιακά όμως, και ιδιαίτερα μέσα από τους ιστορικούς λογίους και την εθνική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα, το Βυζάντιο εντάχθηκε στη μεγάλη αφήγηση της ελληνικής συνέχειας. Ο Μυστράς λειτουργήσε εδώ σαν εμβληματικός τόπος αυτής της μετάβασης. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι η βυζαντινή κληρονομιά είχε ταυτιστεί με την Οθωμανική κληρονομιά λόγω των 400 χρόνων της κατοχής από τους Τούρκους. Και γι' αυτό υπήρχε και μια απαξίωση κατά κάποιο τρόπο των κτηρίων της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής εκείνης της περίοδου, η οποία καταγράφηκε στη συνέχεια. Επίσης, τα παραδοσιακά κτίρια, τα κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, υστερούσαν σε σχέση με τα αναπλαστικά. Αυτό που έγινε τα επόμενα χρόνια ήταν ο αναπλαστισμός και όχι τα κτίρια της Βυζαντινής και κατ' επέκταση της Οθωμανικής περίοδου. Άρα ο Μυστράς δεν καθόρισε άμεσα την διοικητική συγκρότηση της Ελλάδας μετά την Επανάσταση, αλλά συνέβαλε βαθιά στη διαμόρφωση της ιστορικής και πολιτισμικής σύνδεσης του νέου έθνους.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μυστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου», επιχειρούμε στη σημερινή εκπομπή μία συνολική θεώρηση της Καστροπολιτείας του Μυστρά, όχι μόνο ως μνημείου του παρελθόντος, αλλά ως ζωντανού φορέα ιστορικής συνέχειας και πολιτισμικής ταυτότητας. Συνομιλούμε με τον αρχιτέκτονα και πρόεδρο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, τον κύριο Γεώργιο Γιακτσόγλου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Γιακτσόγλου, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο προηγούμενο ερώτημα?
1: Όχι, νομίζω
0: να προχωρήσουμε.
1: Ναι, να προχωρήσουμε λίγο.
0: Ναι. Τι σήμαινε ουσιαστικά για τον Μυστρά η αναγνώρισή του από την UNESCO το 1989? Και ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη διατήρηση αλλά και στην ανάδειξη ενός τόσο κύριε Γιακτσόγλου σύνθετου μνημιακού συνόλου?
1: Η αναγνώριση του Βιστρά από την UNESCO το 1989 σήμαινε πολύ περισσότερα από ένα απλό τιμητικό χαρακτηρισμό. Ουσιαστικά σήμαινε ότι ο Βιστράς αναγνωρίστηκε ως μνημείο οικουμενικής αξίας. Δηλαδή όχι μόνο ως ένα σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής ή βυζαντινής ιστορίας, αλλά σαν μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σήμερα οι μεγαλύτερες προκλήσεις στη διατήρηση και την ανάγκη ενός τόσο σύνθετου μνημιακού συνόλου όπως είναι ο Μιστράς είναι η εξής. Πρώτο, η ίδια η πολυπλοκότητα του χώρου. Ο Μιστράς δεν είναι ένα μεμονωμένο μνημείο, αλλά ένα ολόκληρο ιστορικό τοπίο με κάστρο, ανάκτορα, ναούς, μονές, οικιστικά κατάλοιπα, δρόμους και διαμορφωμένο φυσικό ανάγλυφο. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία του δεν αφορά μόνο επιμέρους χτίσματα, αλλά τη συνοχή ενός πολυστρωματικού συνόλου όπου κάθε επέμβαση πρέπει να σέβεται ταυτόχρονα την αρχιτεκτονική, την ιστορική και τη χωρική του ενότητα. Μήπως να κάνουμε ένα διάλειμμα?
0: Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και
1: να κάνουμε μουσικό διάλειμμα και σας
0: και συνεχίζουμε, ναι.

το κάστρο του Μιστρά, το βυζαντινό αυτό κάστρο στο Μιστρά, αποτελεί τμήμα του ευρύτερου αρχαιολογικού τόπου του Μιστρά, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος, όπως μας είπε και ο κύριος Γιακτσόγλου, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Το κάστρο αναγέρθηκε κατά τη διάρκεια της Φραγκοκρατίας στον ελλαδικό χώρο, πιο συγκεκριμένα το 1249, χτίστηκε από τον Γουλιέλμο τον δεύτερο, τον Βιλαορδουίνο, τον πρίγκιπα της Αχαΐας, αγαπητοί ακροατές. Αργότερα το κάστρο τέθηκε υπό τον έλεγχο του Βυζαντινού Δεσπότη του Μοραίος. Η χρησιμοποίησή του συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου, όπου και υπέστη εργασίες εξυγχρονισμού του, όπως μεταξύ άλλων την προσθήκη πυροβολίων. Το κάστρο βρίσκεται επί της κορυφής του λόφου της Καστροπολιτείας του Μιστρά, νότια της πόλεως. Ο συγκεκριμένος λόφος βρίσκεται σε υψόμετρο 621 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Η πύλη του κάστρου φυλάσσεται από μεγάλο ορθογωνίου σχήματος πύργο. Εντός των τυχών του βρίσκεται μεταξύ άλλων προάβλιος χώρος, στρατώνες, μεγάλου μεγέθους δεξαμενή νερού, καθώς και παρεκκλήσιο. Το κάστρο έχει, όπως ακούσαμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές κατά την διάρκεια του αφιερώματος, το αφιερώματος αυτού με γενικό τίτλο «Η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου». Η πύλη του κάστρου φυλάσσεται, όπως προείπαμε, από μεγάλο ορθογωνίου σχήματος πύργο. Εντός των τυχών του βρίσκεται μεταξύ άλλων προάβλιος χώρος, στρατώνες, μεγάλου μεγέθους δεξαμενή νερού, καθώς και παρεκκλήσιο. Το κάστρο έχει ιδιαιτέρως καλή ορατότητα προς τα ανατολικά, πιο συγκεκριμένα το σύνολο της κοιλάδας του ποταμού Ευρώτα. Στα δυτικά έχει ορατότητα προς τα βουνά του Ταϊγέτου. Επί της νότιας και της νότιο-ανατολικής πλευράς του κάστρου υπάρχει απότομο τείχος, το οποίο καθιστά δύσκολη την επίθεση από τις συγκεκριμένες πλευρές. Στις άλλες πλευρές η άμυνα του κάστρου ενισχύεται περαιτέρω μέσω της παρουσίας επιπλέον τυχών και οχυρώσεων. Το ανώτερο τμήμα των τυχών ξεκινά από τη δυτική πλευρά του κάστρου και περιβάλλει την περιοχή του παλατιού του Μιστρά επί της βόρειας πλευράς του λόφου, καθώς και την μονή Παντάνασσας επί της ανατολικής πλευράς του λόφου. Από την πλευρά του, το κατώτερο τμήμα των τυχών ξεκινά από το βορειοδυτικό τμήμα της πόλεως και εκτείνεται, αγαπητοί ακροατές, περιμετρικά της μονής Βροντοχείου, ακολουθώντας την πλαγιά του λόφου έως και την μονή Παναγίας Περιβλέπτου. Και όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, από το 1989 το κάστρο, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, ο Μιστράς, έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, γιατί πρόκειται για έναν τόπο που ξεπερνά τα στενά ελληνικά όρια και συνομιλεί με την παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού. Ο Μιστράς δεν είναι απλώς μια καστροπολιτεία του Ύστερου Βυζαντίου, είναι ένας τόπος όπου η ιστορία, όπως ήδη είπαμε σε αυτό το αφιέρωμα, μοιάζει να συνεχίζει να αναπνέει μέσα από τα τείχη, τις εκκλησίες, τα ερείπια και την σιωπή του τοπίου. Εξάλλου, υπήρξε το τελευταίο μεγάλο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά ταυτόχρονα και μία γέφυρα που συνέδεσε τη Βυζαντινή παράδοση με την διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής συνείδησης. Εκεί συναντώνται η πολιτική ιστορία, η αρχιτεκτονική, η θεολογία,
η τέχνη και η συλλογική μνήμη του ελληνισμού. Και όπως ήδη αναφέραμε στο αφιέρωμα, η ίδρυση του Μιστρά συνδέεται με την πρώτη άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας το 1204. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατακερματίζεται, η Πελοπόννησος παραχωρείται στην φραγκική οικογένεια, όπως προαναφέραμε, των Βιλαρδουίνων, που ιδρύει το πριγκιπάτο της Αχαΐας, και λίγα χρόνια αργότερα, το 1249, ο Φράγκος πρίγκιπας Γουλιέλμος, ο δεύτερος, ο Βιλαρδουίνος, κτίζει το κάστρο του Μιζιθρά στην κορυφή του ομώνυμου λόφου, σε θέση κέρια για τον έλεγχο της κοιλάδας του Ευρώτα. Το κάστρο αυτό θα αποτελέσει τον πυρήνα της μετέπειτα καστροπολιτείας του Μιστρά, μιας από τις πιο σημαντικές ύστεροβυζαντινές πόλεις. Το 1259, στην μάχη της Πελαγωνίας, ο Φράγκος πρίγκιπας συλλαμβάνεται εχμάλωτος από τους Βυζαντινούς. Για την απελευθέρωσή του, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας απαιτεί ως λύτρα την παράδοση των κάστρων της Μονεμβασίας, της Μαΐνης και του Μιζιθρά, τα οποία και παραδίδονται 3 χρόνια αργότερα, το 1262. Η ασφάλεια που παρέχει ο φυσικά οχυρός λόφος του Μιστρά θα προκαλέσει την μετακίνηση του πληθυσμού της Λακεδαιμονίας σε αυτόν, γεγονός που θα αποτελέσει την απαρχή της εξέλιξής του στο πιο σημαντικό αστικό κέντρο της περιοχής.

Το 1289 η Κεφαλή, ο επαρχιακός διοικητής των Βυζαντινών κτήσεων της Πελοποννήσου, μεταφέρει την έδρα του από την Μονεμβασία στο Μυστρά. Ενώ το 1349 ο Μυστράς γίνεται η πρωτεύουσα του ημιαυτόνομου δεσποτάτου του Μοραίος, με πρώτο δεσπότη τον Μανουήλ Κανταγκουζινό, 1349-1380, γιο του αυτοκράτορα Ιωάννη του Έκτου. Το 1383 την δυναστεία των Κανταγκουζινών διαδέχεται στο Μυστρά η αυτοκρατορική οικογένεια των Παλαιολόγων, με πρώτο εκπρόσωπό της τον Θεόδωρο τον Πρώτο, από το 1380-1381 έως το 1407. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους δεσπότες του Μυστρά κατέχει ο Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος, ο Παλαιολόγος, από το 1443 έως το 1448, προτελευταίος στη σειρά δεσπότης, ο οποίος, έχοντας διαδεχθεί τον αυτοκρατορικό θρόνο, τον αδελφό του Ιωάννη Παλαιολόγο, τον Ιωάννη Παλαιολόγο τον 8ο, θα σκοτωθεί στην πολιορκία, στην πολιορκία και άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Τούρκους το 1453. Η βυζαντινή φάση στην ιστορία του Μυστρά λήγει το 1460 με την παράδοσή του στους Τούρκους. Από το 1460 έως το 1540 ο Μυστράς, πρωτεύουσα πλέον του Οθωμανικού Σατζακίου της Πελοποννήσου, γίνεται ένα από τα πιο σημαντικά, αγαπητοί ακροατές, κέντρα παραγωγής και εμπορίας μεταξιού της Ανατολικής Μεσογείου. Μικρή διακοπή στην μακραίωνη τουρκική κατάκτηση αποτελεί η περίοδος της Ενετοκρατίας από το 1687 έως το 1715, ενώ η παρακμή του Μυστρά αρχίζει το έτος 1770 μετά την καταστροφή του από τουρκαλβανούς στρατιώτες στο πλαίσιο του μεγάλου επαναστατικού κινήματος των Ορλοφικών. Με την ίδρυση της σύγχρονης πόλης της Σπάρτης από τον βασιλιά Όθωνα το 1834 αρχίζει η μετακίνηση των κατοίκων του Μυστρά προς τη νέα πόλη. Οι τελευταίοι κατοικοί του θα εγκαταλείψουν την Καστροπολιτεία το 1953 μετά την απαλωτρίωση του χώρου από το ελληνικό κράτος. Είχε προηγηθεί το 1921 η κήρυξη του χώρου με βασιλικό διάταγμα ως προέχον βυζαντινό μνημείο και όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι τυχαίο ότι από το 1989 ο Μυστράς έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της UNESCO. Ο Μυστράς έχει εγγραφεί ως πολιτιστικό αγαθό στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένας χώρος που όλοι αξίζει να τον επισκεφθούμε, την Καστροπολιτεία του Μυστρά. Στις 21 Μαΐου του 2026 έγιναν και τα εγγένεια των παλατιών της Καστροπολιτείας του Μυστρά και υπήρξε το τελευταίο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως ήδη τονίσαμε
σε αυτό το αφιέρωμα, σε αυτό το πολύ σημαντικό αφιέρωμα. Υπήρξε το τελευταίο μεγαλύτερο πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά ταυτόχρονα και μία γέφυρα που συνέδεσε, αγαπητοί ακροατές, τη Βυζαντινή παράδοση με τη διαμόρφωση της νεότερης ελληνικής συνείδησης, όπως μας είπε χαρακτηριστικά και ο κύριος Γιακτσόγλου. Ο Μιστράς εξελίχθηκε σε μια σπουδαία καστροπολιτεία και έγινε πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του Μοραίος. Συνέχισε να είναι Βυζαντινή πόλη και στους επόμενους αιώνες μέχρι τα πρώτα μετά επαναστατικά χρόνια, οπότε εγκαταλείφθηκε. Το κάστρο βρίσκεται σε ένα απότομο ύψωμα που δεσπόζει στην έφορη κοιλάδα του Ευρώτα, 6 χιλιόμετρα δυτικά της πόλεως της Σπάρτης. Είναι πολύ πιθανό βασικός λόγος για την απόφαση των Φράγκων να χτίσουν κάστρο σε αυτό το σημείο να ήταν η γυτνίαση, αγαπητοί ακροατές, με την αρχαία Σπάρτη. Για τους Φράγκους πολύ περισσότερο από ότι για τους Βυζαντινούς η κτίση ενός κάστρου ήταν κάτι περισσότερο από στρατηγική επιλογή, ήταν κυρίως επίδειξη δύναμης και σύμβολο επιτυχίας. Ιδιαίτερα ένα κάστρο στην Σπάρτη θα πρέπει να είχε πρόσθετη συμβολική αξία για τους δυτικούς και να προσέδιδε ακόμα μεγαλύτερο κύρος και μάλιστα διεθνώς. Το ύψωμα στο οποίο χτίστηκε το κάστρο είχε απότομη και κονοειδή, όπως ακούσαμε στο αφιέρωμα αυτό, μορφή και ονομαζόταν Μιζιθράς και μετά από παραφθορά Μιστράς. Το Μιζιθράς προέρχεται είτε από το όνομα παλαιότερου ιδιοκτήτη που λεγόταν Μιζιθράς, είτε το πιο πιθανό οφείλεται στο σχήμα του που θυμίζει μαστό. Αρχαιοελληνικά μαζός. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, ο λόφος πήρε το όνομα αυτό από το ομώνυμο τυρί λόγω σχήματος. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, να ευχαριστήσουμε στη σημερινή εκπομπή για τις πληροφορίες τις οποίες μας έδωσε για την συνολική θεώρηση της καστροπολιτείας του Μιστρά, την γέφυρα αυτή μεταξύ της Βυζαντινής κληρονομιάς και του νεοελληνικού κράτους από το 1989, μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Να ευχαριστήσουμε τον αρχιτέκτονα και πρόεδρο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης για τις πληροφορίες τις οποίες μας έδωσε στη σημερινή εκπομπή, τον κύριο Γεώργιο Γιακτσόγλου.

Συνολική θεώρηση της Καστροπολιτείας του Μιστρά. Η γέφυρα μεταξύ της Βυζαντινής κληρονομιάς και του νεοελληνικού κράτους από το 1989, μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε!

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Αγαπητοί ακροατές, λόγω τεχνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε στην Ιερά Μονή Πετράκη, δεν θα μεταδοθεί ο Εσπερινός.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Ώρα 12 τη νύχτα. Το χαρτί, το τραπέζι, το χέρι μου. Περιμένω. Όπου να είναι, θα αρχίσουν να πέφτουν. Η ψυχή μου δεν είναι παρά ένα σπήλαιο σιωπής, που από πάνω του κρέμονται αμέτρητοι φωτεινοί σταλαχτίτες. Πόσοι αιώνες χρειαστήκαν για να γίνουν, δεν ξέρω. Είναι τα ποίηματα που έχω να γράψω. Ξέρω πως όσα είναι τα κύματα και όσα τα στέρια, είναι τα ποίηματα που έχω να γράψω.

Η δημιουργία ενός άστρου. Φύλαξέ μου αυτούς τους λιγμούς που ανεβαίνουν, δένονται κόμπι, σπαρταρούν σαν μια δέσμη καρδιές στο λαιμό σου. Φύλαξέ μου και αυτήν την παράξενη θάλασσα που έχει πετρώσει πίσω από τα μάτια σου. Μου χρειάζονται όλα να φτιάξω το κύμα μου. Με τι θα συνθέσω τη χαρά που υποσχέθηκα? Τα χρυσά της πανιά, με τι θα τα υφάνω? Καλά είναι όλα, καλό το νερό και το φως και το χώμα. Αλλά πώς θα τους δώσω την κίνηση? Πώς τη φωτιά? Πώς αλλιώς θα αναδώσουν ακτίνες? Και πώς θα μπουν στην αιώνια σταθερή τους τροχιά? Σαν ένας δακτύλιος μικρών ζαφυριών που στρέφεται γύρω από το δίσκο του πνεύματος. Όχι πως φτάνουνε μόνα τους. Αν προσέξεις, θα δεις πως πλάθοντας καίγονται μαζί και τα χέρια μου.

Το αναγνωστικό «Ήλιος και ζωή». Ήρθες προχτές και μου αντάλλαξες το παρόν με το μέλλον. Κατάκλυσες με φως τα τετράδια μου. Τόσος πολύς ουρανός που περίσεψε. Τι να τον κάνω. Λογαριάζω να γράψω λοιπόν το αναγνωστικό της χαράς. Το ήλιος και ζωή. Για τα γράμματα, παιδιά, του αιώνα μου. Ένα βιβλίο βουνό, να γυρίζουν στον ήλιο τη μέρα, ανάμεσα στ' άστρα τη νύχτα, οι σελίδες του.

η ποίηση και η ζωή. Δεν τελειώνει η ποίηση, όπως και ο ουρανός δεν τελειώνει, όπως οι ώρες του Θεού και οι στροφές του πλανήτη μας. Οι αντάβιες της ζωής διατηρούν το σχήμα της μέσα στην ποίηση. Όσο θα πηγαίνει και θα έρχεται η θάλασσα, όσο θα γεννιούνται λουλούδια και χρώματα, όσο θα δίνουν οι άνθρωποι ο ένας τον άλλον το χέρι τους, θα υπάρχει και η ποίηση. Η ποίηση γεννιέται μαζί με τα πράγματα, μαζί με τον έρωτα, μαζί με τον πόνο. Παραδείγματος χάρη, πολλών μου σελίδων η ποίηση γεννήθηκε μαζί με τα μάτια σου.

Ο κόσμος και η ποίηση. Απλά πράγματα όλα. Η τάξη τους είναι φροντισμένη από το χέρι σου. Μια δέσμη από χρώματα στο βάζο του χρόνου. Άλλωστε, τι θα ρεις πως το βάθος είναι η ποίηση. Είναι η γύρη των πραγμάτων του σύμπαντος. Η γύρη σε πράξεις. Η γύρη σε οδύνη, σε φως, σε χαρά, σε αλλαγές, σε πορεία, σε κίνηση. Η ζωή και η ψυχή σε ένα αιώνιο καθρέφτισμα μέσα στο χρόνο. Τι νομίζεις λοιπόν? Κατά βάθος η ποίηση είναι μια ανθρώπινη καρδιά φορτωμένη όλον τον κόσμο.

άνθρωπος, ο κόσμος και η ποίηση. Ανάσκαψα όλη τη γη να σε βρω. Κοσκίνησα μες στην καρδιά μου, την έρημο. Ήξερα πως δίχως τον άνθρωπο δεν είναι πλήρες του ήλιου το φως. Ενώ τώρα, κοιτάζοντας μέσα από τόση διάβγεια τον κόσμο, μέσα από σένα πλησιάζουν τα πράγματα, γίνονται ευδιάκριτα, γίνονται διάφανα. Να αρθρώσω την τάξη του σε ένα μου ποίημα, παίρνοντας μια σελίδα, θα βάλω σε ευθείες το φως.

Ανθρακορίχος. Ό,τι και αν γράψεις, λόγια θα είναι. Αυτά τα λόγια που ζητώ να εξαφανίσω. Κι είναι γι' αυτό που έχω κόψει το χέρι μου. Κι είναι γι' αυτό που ζυμώνομαι νύχτα μέρα με τη φωτιά. Που πατήθηκα και έλειωσα κάτω, όπως ένα τριαντάφυλλο κόκκινο. Θέλω να γίνω ενός άλλου είδους νερό, μιαν άλλου είδους γλώσσα, σαν αχτίνες χρυσές να τρυπώνω τα λόγια μου μέσα από τους πόρους σας, δίχως να ξέρετε, προχωρώντας και φέγγοντας βαθύτερα, όλο και βαθύτερα μες στις καρδιές σας, καθώς τις μαύρες τοές της γης, κατεβαίνοντας ο ανθρακορίχος με το λιχνάρι του.

η ανοιγμένη φλέβα. Δες απόψε τη σπασμένη μου φλέβα. Ο σφιγμός μου αδυνάτησε. Προσπαθείς να την κλείσεις με ένα άσπρο τριαντάφυλλο. Έγινε κόκκινο. Όλα κοκκίνησαν. Τα σεντόνια μου έγιναν παραπόταμοι ανάμεσα στα βουνά. Παραπόταμοι, κόκκινοι, ανάμεσα στα άστρα.

Απόπειρα για χειρουργική επέμβαση. Άνοιξε επίσημα η πόρτα. Την άσπρη του μπλούζα δεν την είδα εγώ. Την είδε η μητέρα μου, οι τρεις μου αδελφές και ο πατέρας μου. Εγώ βρισκόμουν αδιάφορος στο μέσο μιας κόκκινης λίμνης που μύριζε φως και τριαντάφυλλο. Εκείνος δεν τόλμησε. Κοίταξε γύρω του. «Κλείστε του όλα τα παράθυρα», είπε. «Αλλάχτε του στέγη. Η ησυχία που χρειάζεται δεν είναι από εδώ. Κάτι γίνεται απ' έξω». Έσκυψε. Έπιασε το σφιγμό του. Τους κοίταξε. Και έγραψε στη συνταγή του δύο λέξεις. Λιγότερο φως.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Η εκλογή μου». Ποίηματα 1933-1991. Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2017.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Το μεταθετό των Επισκόπων, του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των Επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των Επισκόπων, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου. Για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Με θάρρος και αισιοδοξία προχωρήστε, δίπλα σε όλα τα εφόδια σας μπορείτε να προσθέσετε και την προσευχή στον Θεό, αυτή την εκπληκτική δυνατότητα της επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό Πατέρα που χαρίζει στην ψυχή ειρήνη και γλυκύτητα, δύναμη και ελπίδα, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Πρεμιέρα σήμερα στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, μοναξιά και οι σχέσεις των γενεών, το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικολάου Εμμανουήλ Παπαδάκη τέλεσε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον Βάμο Χανίων. Προετοιμαζόμαστε για μια τρίτη θητεία με επενδύσεις, ανάπτυξη και τήρηση των δημοσιονομικών ορίων, τόνισε από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός. Απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδος-Γαλλίας αντάλλαξαν κατά την συνάντησή τους ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με την πρώην Υπουργό Ευρώπης και Εξωτερικών της Γαλλικής Δημοκρατίας. 10.000 θέσεις εργασίας σε νέο ναυπηγικό κόμβο στην Ελευσίνα. Ξεκινά από αύριο η επανέναρξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης Θεσσαλονίκη-Έδεσα-Φλόρινα. Χωρίς μετρό από σήμερα και για τρεις εβδομάδες η Θεσσαλονίκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζεται για την τελική του απόφαση για μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Γενικά αίθριος για αύριο ο καιρός, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Η ελπίδα στη δυτική φιλοσοφία. Την εκπομπή που θα ακούσετε παρουσιάζει ο Αντώνης Γιαννακόπουλος. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στην ελπίδα όπως αυτήν την συναντούμε στην δυτική φιλοσοφία. Καλεσμένος ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Βυρβιδάκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Γιανακόπουλε.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κύριε καθηγητά, θα θέλαμε να προβούμε σε έναν ενοιολογικό προσδιορισμό της ελπίδας, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στη δυτική φιλοσοφία. Τι θα λέγαμε, κύριε Περιβιδάκη?
1: Ναι, λοιπόν, να πω καταρχάς ότι θα μιλάμε, προσπαθώντας να κάνουμε αυτό τον ενοιολογικό προσδιορισμό, τοποθετούμαστε και στη σύγχρονη εποχή, δηλαδή κάνουμε μια φιλοσοφική ανάλυση η οποία δεν προσδιορίζεται σε κάποιον συγκεκριμένο φιλόσοφο του παρελθόντος, αλλά σε σύγχρονες συζητήσεις υπάρχει μια γενική ομοφωνία πως μια πρώτη αντίληψη της ελπίδας μας αναγκάζει να αναγνωρίσουμε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Καταρχάς, μία επιθυμία για κάτι το οποίο θα συμβεί, πιστεύουμε ότι θα συμβεί και μιλάμε για το μέλλον, ελπίζουμε κάτι που θα συμβεί στο μέλλον, παρόλο που χρησιμοποιούμε και την έννοια της ελπίδας και για κάτι που συνέβη αλλά δεν το γνωρίζουμε, και αφετέρου λαμβάνουμε υπόψη μας μία πιθανότητα ότι αυτό το πράγμα το οποίο επιθυμούμε να συμβεί, υπάρχει μία επιθυμία για αυτό το μελλοντικό συμβάν, ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μία πεποίθηση ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα, μικρή, μεγάλη, πάντως δεν είναι αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο, και τότε μπορούμε να πούμε ότι το ελπίζουμε. Έτσι, αυτά τα δυο να κρατήσουμε στον αρχικό βασικό ορισμό, επιθυμία για ένα μελλοντικό συμβάν και πεποίθηση ότι αυτό το συμβάν δεν είναι απίθανο να συμβεί. Βέβαια, αυτός ο ορισμός που είναι πρόχειρος, έτσι όπως η έννοια όπως την περιέγραψα, έχει υποστεί κριτική, και κάποιοι φιλόσοφοι έχουν παρατηρήσει ότι δεν λέμε και πολλά πράγματα, δεν αρκούν αυτά να πούμε ότι υπάρχει μια επιθυμία για αυτό το μελλοντικό συμβάν και ότι υπάρχει και η πεποίθηση για την πιθανότητά του, είπα μικρή ή μεγάλη. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις από τη ζωή μας την καθημερινή, όπου κάποιος πραγματικά επιθυμεί με τον ίδιο τρόπο με κάποιον άλλον, επιθυμεί διακαώς, φανταστείτε έναν ασθενή, έτσι, ο οποίος επιθυμεί να γίνει καλά, είναι δύσκολη πάσχει από μια σοβαρή αρρώστια. Υπάρχει περίπου και οι δυο, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και πιστεύει ότι είναι πιθανό να βελτιωθεί η υγεία του. Αν τώρα πάρουμε έναν άλλο ασθενή που έχει επίσης την ίδια επιθυμία και την ίδια πεποίθηση, βλέπετε ότι στη μια περίπτωση ο ένας μπορεί πραγματικά να ελπίζει ότι θα γίνει καλύτερα, ενώ ο άλλος να μην ελπίζει. Δηλαδή, με την ίδια περίπου επιθυμία και με την ίδια πεποίθηση, ο ένας ελπίζει και ο άλλος δεν ελπίζει. Οπότε κάποιοι λένε ότι μα αυτά δείχνουν ότι δεν αρκεί να μιλήσουμε έτσι αορίστως για μια επιθυμία και για μια πεποίθηση περί πιθανότητας. Οπότε τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε γενικότερα, να αποδεχτούμε την αοριστία αυτής της σύλληψης και να πούμε σίγουρα πως υπάρχει ένα στοιχείο, ας το πούμε γνωστικό ή γνωσιακό, υπάρχει ένα στοιχείο επιθυμητικό, και ταυτόχρονα η επιθυμία έχει πτυχές, διαθέσεις, εκφράζει μια στάση του ανθρώπου που δεν μπορούν να συλληφθούν σε όλες τους τις λεπτομέρειες. Είναι μια σύνθετη έννοια. Μερικοί μιλάνε για ένα σύνδρομο. Η ελπίδα δεν είναι. Είναι ένα πλέγμα στοιχείων. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί ως μια καθαρά επιθυμητική ή γνωσιακή στάση. Είναι κάτι σύνθετο. Αυτό είναι μια γενική περιγραφή που σας έδωσα των συζητήσεων που γίνονται σήμερα για την ελπίδα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, θα θέλατε να ανατρέξουμε και στο παρελθόν και να δούμε πώς εξελίχθηκαν αυτά τα στοιχεία και πώς προέκυψαν, πώς καταλήξαμε, ας πούμε, στο να έχουμε μια τέτοια αντίληψη όπως αυτή που προσπάθησα να αναλύσω στην αρχή.
0: Από τη μία έχουμε την επιθυμία, όπως μας εξηγήσατε, και από την άλλη, κύριε καθηγητά, την πεποίθηση.
1: Την πεποίθηση, ότι, ναι. ότι αυτό το πράγμα, ναι, δεν είναι απίθανο να συμβεί, είναι δύσκολο ενδεχομένως, έχει μικρή πιθανότητα, αλλά για να μπορέσουμε να ελπίσουμε, λέμε, για να μπορέσω να το ελπίζω, πρέπει να μην είναι αδύνατον τουλάχιστον, έτσι. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και την επιθυμία να συμβεί αυτό το πράγμα. Λέει ο Ντεκάρτ κάπου, είναι μια διάθεσή μας της ψυχής να πιστούμε ότι αυτό που επιθυμούμε θα συμβεί. Δηλαδή υπάρχει μέσα, ναι, μια διάθεση να πιστούμε.
0: Όταν κάνουμε λόγο για δυτική φιλοσοφία, ποια περίοδο καταλαμβάνει, πάμε πολύ πίσω, ξεκινάμε δηλαδή από τον Μεσαίωνα?
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για δυτική φιλοσοφία, καλώς κακώς είμαστε λίγο ευρωκεντρικοί και, ναι, η ιστορία της φιλοσοφίας δεν συμπεριλαμβάνει επαρκώς και ανατολικές παραδόσεις. Ναι. Οπότε, μιλώντας για δυτική φιλοσοφία, ξεκινάμε και από την αρχαιότητα. Εσείς εννοείτε τη δυτική νεότερη φιλοσοφία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε, μιλώντας για δυτική, θα ξεκινούσαμε από τους δικούς μας τους αρχαίους, προσοκρατικούς, κλασικούς φιλοσόφους, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, πάμε μετά στην ελληνιστική εποχή, μετά πάμε στην ύστερη αρχαιότητα. Νομίζω ότι μιλήσατε για τον Πλοτίνο και την κυρία Περδικούρη. Μετά περνάμε στη χριστιανική εποχή και στο Μεσαίωνα και μιλάμε για δυτική φιλοσοφία, για τον δυτικό Μεσαίωνα, όπου είναι η μεσαιωνική φιλοσοφία που περιλαμβάνει και πατέρες της Καθολικής Εκκλησίας και σχολαστικούς φιλοσόφους του δυτικού Μεσαίωνα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε στο Βυζάντιο τη δική μας περίοδο, αντίστοιχη περίοδο. Οπότε μιλάμε για νεότερους χρόνους. Αυτό που εννοούσατε μάλλον μιλώντας για δυτική φιλοσοφία ήταν η φιλοσοφία των νεότερων χρόνων, που ξεκινάει περίπου από τον Ντεκάρτ και από τους συγχρόνους του, και προχωρούμε στη φιλοσοφία του τέλους, από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και του 20ου, που συμπεριλαμβάνουμε σε αυτό που αποκαλούμε σύγχρονη φιλοσοφία. Δηλαδή, η δυτική φιλοσοφία όπως την περιγράψατε ή την σκεφτήκατε, πιστεύω, έχει από τη μία πλευρά τη φιλοσοφία των νεότερων χρόνων, mm-hmm, και στη συνέχεια τη σύγχρονη φιλοσοφία, στην οποία, η οποία συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Έτσι, δηλαδή, mm-hmm, τέλη, όπως είπα, δεύτερο μισό με τέλη 19ου αιώνα ξεκινά η σύγχρονη εποχή, περνάμε στον 20ο και φτάνουμε βέβαια στον 21ο αιώνα. Άρα θα θέλαμε, αυτό που ρωτήσατε, να σκεφτούμε ποιες είναι οι εξελίξεις μετά το Μεσαίωνα.
0: Ακριβώς, κύριε καθηγητά. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της δυτικής φιλοσοφίας, ναι, που αναφέρονται στην Ελπίδα? Ναι, κάνατε πριν, ναι, λόγο για τον Ντεκάρτ.
1: Είναι ένας από... Λοιπόν, να πω κάτι που συνδέεται βέβαια και με τα παλαιότερα, ποια πράγματα τα οποία έχετε ήδη, φαντάζομαι, παρουσιάσει και συζητήσει. Οι νεότεροι φιλόσοφοι και οι σημαντικές αυτές τα σημαντικά ρεύματα, οι σχολές, αυτούς που λέμε ορθολογιστές, οι ρασιοναλιστές και οι εμπειριστές της νεότερης εποχής, περιλαμβάνουν φιλοσόφους όπως ο Ντεκάρτ, ο Λάιμνιτς, ο Σπινόζα από τη μία πλευρά, ο Λοκ, ο Χόμπς, ο Λοκ, Χιούμ από την άλλη. Κυρίως Βρετανοί είναι οι εμπειριστές, και μετά στη συνέχεια σταθμός, βασικός σταθμός, είναι ο Ιμάνιουελ Καντ, ο γερμανός φιλόσοφος. Με τον Καντ συνεχίζουμε, πηγαίνουμε στους γερμανούς ιδεαλιστές μετά τον Καντ, που φτάνουμε στον Χέγγελ, Φίχτε, Σέλινγκ, Χέγγελ, και μετά πια στο 19ο έχουμε διάφορα ρεύματα που μπορούμε να τα δούμε σαν συνέχεια και κριτική στη φιλοσοφία του Χέγγελ με διαφορετικούς τρόπους. Τώρα σας τα περιέγραψα όλα, ναι, μαζί, αλλά εμείς ενδιαφερόμαστε βέβαια για το θέμα της ελπίδας. Ποιοι από αυτούς τους φιλοσόφους είπαν κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον,
0: ακριβώς,
1: και που μας ενδιαφέρει σήμερα, έτσι, για την, ναι, ελπίδα. Λοιπόν, να τους πάρουμε από την αρχή, να πάρουμε κάποιους που έχουν πει κάτι, ας το πούμε, πιο ενδιαφέρον και σημαντικό. Εντάσσουν την ελπίδα οι περισσότεροι από αυτούς τους φιλοσόφους και από τις διαφορετικές σχολές. σε καταστάσεις ψυχικές, έτσι, σε αυτά που ονομάζουν πάθη. Ο Ντεκάρτ μιλάει για τα πάθη της ψυχής, ο Σπινόζα επίσης μιλάει για πάθη, μιλούν, χρησιμοποιούν κάποιον όρο ο οποίος αποδίδεται δύσκολα στα ελληνικά, το αποδίδουν μερικοί ως συναισθηματική επίρρεια, ως έντονο συνέστημα. Κάποιος μεταφραστής έχει αποδώσει αυτό τον όρο, όρος είναι αφέκτους, ως αψιθυμία, ένα έντονο συνέστημα, έτσι. Και οι περισσότεροι από αυτούς, αυτοί που λένε κάτι ενδιαφέρον για τη συζήτησή μας, εντάσσουν την ελπίδα μαζί με το φόβο, έτσι, και αυτά τα δύο είναι αντίθετα αλλά ταυτόχρονα πάνε μαζί, εξετάζονται μαζί. Το ένα φαίνεται, και σε εμάς τουλάχιστον φαίνεται θετικό, και το άλλο φαίνεται αρνητικό, δηλαδή την ελπίδα τη βλέπουμε με θετικό τρόπο ενώ τον φόβο θέλουμε να τον αποφύγουμε. Λοιπόν, και εντάσσουν μαζί ελπίδα και φόβο ως πάθη, τα περιγράφουν ως πάθη της ψυχής. Και ο Μεν Ντεκάρτ, τον οποίο ήδη σας ανέφερα, μιλάει για μια διάθεση της ψυχής να πιστεί ότι αυτό που επιθυμεί θα συμβεί, και από την άλλη πλευρά ο φόβος είναι κάτι πάλι αντίστοιχο, το οποίο μας φοβόμαστε ότι θα πάθουμε κάτι, έτσι, ότι είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε αλλά φοβόμαστε πάλι ότι θα συμβεί, αλλά το βλέπουμε με αρνητικό τρόπο. Τώρα ο κοινός το οποίο θέλω να καταλήξω μετά από αυτή την πολύ σύντομη παρουσίαση είναι ότι για πολλούς από αυτούς τους φιλοσόφους η ελπίδα δεν είναι κάτι θετικό ή δεν είναι αναγκαστικά θετικό. Μάλλον τη βλέπουν με δυσκολία.

0: μια αστάθεια. Μίλησα για ένα είδος αβεβαιότητας την οποία έχει μέσα της. Και ο Σπινόζα, ακριβώς επειδή μίλησα για τέτοιου είδους αστάθεια την οποία έχει ελπίδα, μιλάει για μια ασταθή χαρά. Έτσι είναι μια ασταθή χαρά με την προοπτική ότι θα συμβεί κάτι καλό, αλλά δεν είναι κάτι που είναι καθεαυτό καλό. Διότι αυτές οι αψιθυμίες, όπως τις λέει, αυτές οι συναισθηματικές επίρρειες και της ελπίδας και του φόβου έχουν μέσα τους και κάποιο στοιχείο λύπης. Η ελπίδα είναι ασταθής χαρά που προέρχεται από την ιδέα ενός πράγματος το οποίο θέλουμε να συμβεί, αλλά για την έκβαση το οποίο αμφιβάλλουμε, και ο φόβος είναι μια ασταθής λύπη που προέρχεται από την ιδέα ενός πράγματος μελλοντικού το οποίο δεν θα θέλαμε να συμβεί και υποπτευόμαστε ότι μπορεί να μας συμβεί. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι φιλόσοφοι αυτοί προσπαθούν να θωρακίσουν, να το πούμε έτσι, την ψυχή, να την ενισχύσουν, να την προετοιμάσουν ώστε να αποφεύγει τέτοιου είδους διακυμάνσεις, δηλαδή συναισθηματικές επίρρειες αυτής της μορφής. Δεν βλέπουν δηλαδή την ελπίδα ως κάτι που θα έπρεπε να το επιδιώξουμε, να το θελήσουμε, και τα λέω αυτά γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού μας βρίσκεται και η χριστιανική παράδοση. Φαντάζομαι ότι μιλήσατε και για την επίδραση του χριστιανισμού και για την έννοια της ελπίδας ως αρετής και θεολογικής αρετής. Βέβαια, ο Ακινάτης έχει μια περίπλοκη ανάλυση, περιγράφει την ελπίδα και εκτός του θρησκευτικού πλαισίου, αλλά μιλάει και για τη θεολογική ελπίδα. Εκεί στη θεολογική ελπίδα υπάρχει συγκεκριμένη σήμανση θετική της ελπίδας, έτσι, και μάλιστα λέει ότι η ελπίδα για το Θεό δεν έχει μέσα τη στοιχείο μεσότητας όπως έχουν οι αρετές στον Αριστοτέλη, έτσι, γιατί είχε επηρεαστεί από τον Αριστοτέλη. Τώρα αν πάμε σε άλλους φιλοσόφους και οι εμπειριστές, και εκείνοι μιλάνε για την ελπίδα και για το φόβο, δεν επιμένουν πολύ, αλλά μιλούν για τέτοιου είδους πάθη τα οποία παίζουν ένα ρόλο, έτσι, επίδρασης στη συμπεριφορά μας, μας εμποδίζουν από κάτι, μας παρωθούν, μας παρακινούν σε κάτι, αλλά εκείνος ο οποίος πραγματικά δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα τροπή στη συζήτηση, γιατί προσπαθεί να περνάει από αυτή την ιδέα της ελπίδας ως συναισθηματικής κατάστασης, συναισθηματικής επίρρειας ή πάθους σε μία έλογη αρχή, έτσι, είναι ο Καντ. Και ο Καντ οπωσδήποτε είναι σταθμός στην δυτική φιλοσοφία, είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος συνθέτει διαφορετικές παραδόσεις και αντιλήψεις από τους ρασιοναλιστές, από τους εμπειριστές, φτιάχνει κάτι καινούριο, είναι μια πρωτότυπη σύνθεση, δεν είναι απλώς εκλεκτικιστική, έτσι, σύναξη στοιχείων, συνδυασμό στοιχείων, είναι σύνθεση, γόνιμη σύνθεση, και εκείνο το οποίο κυριαρχεί στη σκέψη του είναι η δύναμη του ορθού λόγου, έτσι, τον οποίο βέβαια θέλει να βάλει κάποια όρια. Η ιδέα των ορίων του λόγου είναι η κριτική του καθαρού λόγου. Λοιπόν, μέσα από την οπτική του Ισκανδιανής κριτικής υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε, αλλά μπορούμε να τα ελπίσουμε, έτσι, και να τα πιστέψουμε. Και εδώ πέρα, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να δούμε και την θέση της ελπίδας. Της ελπίδας πλέον ως έλογης αρχής, έτσι, η οποία μπορεί και να μας καθοδηγήσει, να καθοδηγήσει όχι μόνο τη σκέψη μας, αλλά και την πράξη μας.
1: Είναι αυτό που λέμε ορθολογικότητα, κύριε καθηγητά, της ελπίδας.
0: Και μάλιστα κάτι που δεν το είπα αρχικά στην πρώτη περιγραφή κάποιας αντίληψης, μιας έννοιας ελπίδας, ένα από τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν είναι εάν η ελπίδα, θα επανέλθω βέβαια σε αυτό, αφού πω κάποια πράγματα για την ιστορική εξέλιξη, θα επανέλθω, για το κατά πόσον δηλαδή αυτό που εμείς σήμερα αντιμετωπίζουμε ως ελπίδα μπορεί να θεωρηθεί ορθολογικό, δηλαδή αν η ελπίδα είναι ορθολογική και αν υπάρχουν κριτήρια με τα οποία μπορούμε να πούμε ναι, μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου αυτή είναι μια ορθολογικά αποδεκτή ελπίδα, από εκεί και πέρα η ελπίδα ξεφεύγει, έτσι, γίνεται ανορθόλο.

0: άλογοι ή παράλογοι. Ο Καντ μιλάει για μια ελπίδα η οποία είναι εντός των ορίων, μπορούμε να το πούμε έτσι, ή από τη σκοπιά του ορθολόγου. Και έχει τρία βασικά ερωτήματα που πιστεύει ότι πρέπει να κατευθύνουν τη σκέψη μας. Το ένα είναι τι μπορώ να γνωρίσω, το που αφορά τη γνώση και τη μεταφυσική, το μέχρι που μπορεί να φτάσει η μεταφυσική μου γνώση. Το δεύτερο είναι τι πρέπει να πράξω που αφορά την ηθική. Και το τρίτο, εδώ είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι τι δύναμη, τι μου επιτρέπεται δηλαδή να ελπίσω. Το λέει ρητά, δηλαδή την ελπίδα την αναφέρει ρητά ως ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τον φιλοσοφούντα λόγο, ο οποίος αναρωτιέται για το τι πρέπει να πράξει, πώς μπορεί να καθοδηγηθεί η πράξη, και εδώ παίζει κάποιο ρόλο και η ελπίδα. Ο Καντ, ξέρετε, δεν έχει, εδώ υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση ερμηνευτική, ποια ήταν η στάση του ακριβώς απέναντι στο Θεό και απέναντι στη θρησκευτική πίστη. Πολλοί νομίζουν ότι ο Καντ, είναι και η εποχή του διαφωτισμού, να μην το ξεχνάμε αυτό, είχε περισσότερο αγνωστικιστικές, ακόμη και αθεϊστικές τάσεις. Όμως νομίζω ότι μια τέτοια γραμμή είναι εσφαλμένη, διότι ο Καντ πιστεύει ότι μπορούμε να δεχτούμε, ενώ κατέριπτε τα επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού τα παραδοσιακά, δεχόταν ένα ηθικό επιχείρημα. Δηλαδή πίστευε ότι ακριβώς ο συνδυασμός ηθικότητας και ευδαιμονίας στον οποίο αποβλέπει ο ορθός λόγος δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρχει Θεός, αν δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το υπέρτατο όν, το οποίο θα διασφαλίσει την επίτευξη αυτού του αγαθού και μεταθάνατον ενδεχομένως. Και έτσι δεχόταν την ύπαρξη του Θεού και την αθανασία της ψυχής ως αιτήματα, αιτήματα του πρακτικού λόγου. Κάτι που σημαίνει ότι δεν αποδεικνύονται με σιγουριά αντικειμενική, αλλά είναι απαραίτητα στοιχεία του ανθρώπινου ψυχισμού. Λοιπόν, και η ελπίδα, η ορθολογική ελπίδα για την οποία μόλις μίλησα, εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, μας χρειάζεται, και εδώ θα λέγαμε ότι συναντά και τη χριστιανική παράδοση, διότι πίστη και ελπίδα, μην ξεχνάμε, πάνε μαζί, και μετά έχουμε και την αγάπη τις τρεις αρετές στον Παύλο, έτσι, και στη σκέψη του Καντ. Βλέπετε ότι ξεκινάει με αυτή την ιδέα ότι μπορούμε με τις δυνάμεις του λόγου, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλα τα προβλήματα, να ελπίσουμε. Και μάλιστα, να θυμηθούμε πάλι αυτά που είπα για το διαφωτισμό, ο Καντ ζει την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, έχει κάποιο όραμα μιας αιώνιας ειρήνης, υπάρχει ένα περίφημο κείμενο του Καντ για την αιώνια ειρήνη, για ένα είδος, θα λέγαμε, ομοσπονδίας κρατών, δημοκρατικών κρατών, όπου σταματάνε οι πόλεμοι και επιτυγχάνεται η ειρήνη. Και εδώ μπορεί να πει κανείς ότι έχουμε μια περίπτωση ελπίδας, ορθολογικής, έλογης ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, έτσι, που δεν αναφέρεται πια στη μεταθάνατον ζωή, δηλαδή στην ατομική σωτηρία του ενός εκάστου, αλλά αναφέρεται στην ειρήνευση του κόσμου και στην δημιουργία, είναι μια ουτοπία, αν θέλετε, μια ουτοπία πολιτική. Σε ένα είδος κοινοπολιτείας κρατών, όπου το ανθρώπινο γένος θα δείξει ότι έχει βελτιωθεί. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ στον Καντ, εάν υπάρχει ένα περίφημο δοκίμιό του, εάν υπάρχει πραγματική ηθική πρόοδος και αν το ανθρώπινο γένος πηγαίνει προς το καλύτερο. Και η απάντησή του είναι λίγο αμφίσιμη, ενώ από τη μια μεριά παραδέχεται ότι αυτό κάτι τέτοιο πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Είμαστε φτιαγμένοι από ένα υλικό το οποίο ποτέ δεν μπορεί να μας οδηγήσει σε μια τέλεια κατάσταση. Υπάρχει ένα στοιχείο ριζικού κακού δηλαδή. Παρόλα αυτά πιστεύει ότι υπάρχουν ενδείξεις, ένα είδος, ας το πούμε, πρόνοιας ή μιας φυσικής εξέλιξης των κοινωνιών, και αυτό είναι το διαφωτιστικό ιδεώδες, θα μπορούσαμε να πούμε, που μας υπόσχεται πως η ελπίδα μας δεν είναι μάταιη. Η ελπίδα δηλαδή για μια ηθική βελτίωση του ανθρώπινου γένους. Οπότε θα έλεγα ότι όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Καντ αποδίδει μεγάλη σημασία στην ελπίδα. Ενώ οι προηγούμενοι φιλόσοφοι λένε λίγα πράγματα, τη βλέπουν με δυσπιστία, στη δυτική φιλοσοφία έτσι, ο Καντ έχει μια πιο θετική και λειτουργική προσέγγιση στο θέμα της ελπίδας. Μετά, ξέρετε, αργότερα, με τον Χέγγελ έχουμε και μια φιλοσοφία της ιστορίας, όπου προχωρεί το ανθρώπινο γένος για μια πραγμάτωση της ελευθερίας. Έχουμε και πάλι κάποιους φιλοσόφους μετά τον Χέγγελ που είναι πάλι αρνητικοί ως προς την ελπίδα. Δηλαδή βλέπουν το κίνδυνο να πλανηθούμε, να πιστέψουμε περισσότερα από όσα δικαιολογούμαστε να πιστεύουμε, και μέσα σε αυτούς θα συμπεριλάμβανα και τον Σόπενάουερ και τον Νίτσε, έτσι, για να πάμε στο 19ο αιώνα. Βέβαια υπάρχει ένας άλλος φιλόσοφος χριστιανός προτεστάντης, ο Κίρκεγκορ, ο Σέρεν Κίρκεγκορ, Δανός, ο οποίος βλέπει και αυτός μέσα από χριστιανικό πρίσμα θετικά την ελπίδα. Αλλά βέβαια ο Νίτσε θεωρεί ότι η ελπίδα μας εξαπατά, θα έπρεπε να ζούμε στο παρόν, η ελπίδα μας τρέφει στο μέλλον με ένα λανθασμένο τρόπο, και στο Σόπενάουερ φαίνεται να μην υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μπορούμε να ελπίσουμε. Από αυτά που είπα τώρα κατά κάποιο τρόπο σας περιέγραψα πολύ συνοπτικά εξελίξεις των νεότερων χρόνων, δηλαδή πηγαίνοντας από τον 16ο μέχρι τον 18ο αιώνα, στις αρχές 19ο, και μετά αν θέλετε μπορούμε να πούμε και κάποια πράγματα για τον 20ο.
1: Για τον 20ο αιώνα. Και όπως μας είπατε, ο Καντ βλέπει την ελπίδα αποκλειστικά από την σκοπιά του ορθού λόγου.
0: Βεβαίως, δηλαδή ο Καντ βλέπει την ελπίδα σαν να καθοδηγείται ή να υπόκειται και σε κάποιες αρχές, ας το πούμε έτσι, μίλησα και για την ελπίδα ως αρχή που διέπουν τη σκέψη μας και την πράξη μας, και οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να λέμε πράγματα τελείως αστήρικτα ή απίθανα ή αδύνατα, αλλά να στηρίζουμε την ελπίδα αυτή, να στηρίζουμε δηλαδή την προσδοκία αυτής της καλής έκβασης των πραγμάτων στον λόγο μας, έτσι, στη λογική μας ανάλυση, σε επιχειρήματα. Σε επιχειρήματα που βασίζονται στο πώς κατανοούμε, το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη και πράξη, και να παρατηρούμε κιόλας τι γίνεται στον κόσμο γύρω μας. Έτσι, όπως σας είπα, για τη Γαλλική Επανάσταση μάλιστα έχει ενδιαφέρον, γιατί ο ίδιος ήταν και αρκετά συντηρητικός, δηλαδή δεν μιλούσε ανοιχτά υπέρ της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά σε κάποια κείμενά του εκφράζει το θαυμασμό και λέει ότι εμείς ως παρατηρητές της Γαλλικής Επανάστασης, των γεγονότων, λέει, που συμβαίνουν αυτή την εποχή, θαυμάζουμε τον αγώνα των ανθρώπων για την ελευθερία, παρόλο που φοβάται τις εκτροπές. Φοβάται δηλαδή τη βία, την υπέρμετρη βία, δηλαδή βλέπει κανείς κάποιες επιφυλάξεις. Μερικοί λένε ότι φοβόταν και τη λογοκρισία και δεν ήθελε να πει κάποια πράγματα, την προσική λογοκρισία. Όπως ξέρετε, στο βιβλίο του για τη θρησκεία, γιατί έχει γράψει και ένα βιβλίο για τη θρησκεία εντός των οριών του λόγου, το οποίο συνδέεται με αυτό που ρωτήσατε, ότι και η θρησκεία ακόμα και η πίστη, και η πίστη πρέπει να είναι έλογη πίστη, δεν είναι μόνο μια πίστη που υπερβαίνει βέβαια το λόγο, αλλά δεν αντιτίθεται στο λόγο. Και αυτή, το βιβλίο του για τη θρησκεία, υπέστη την προσική λογοκρισία και αναγκάστηκε να κάνει κάποιες τροποποιήσεις και να το βγάλει αργότερα.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Η Ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην ελπίδα όπως αυτήν την συναντούμε στην δυτική φιλοσοφία, Συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Στέλιο Βυρβιδάκη. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την ελπίδα και τα όσα αναφέρουν ο Ντεκάρτ, ο Κάντ, ο Σπινόζα, ο Λοκ, για παράδειγμα, ο Σοπενάουερ, ο Νίτσε.
0: Ναι, σας ανέφερα κάποιους που θεωρώ ότι πρέπει να μνημονευθούν. Ας πούμε, στο Λοκ δεν υπάρχει ιδιαίτερη συζήτηση για την ελπίδα, ενώ αναφέρεται ο Χόμπς, ο Χιούμ την αναφέρουν από την πλευρά, ας το πούμε, των εμπειριστών, των Βρετανών εμπειριστών. Κυριότερο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι φιλόσοφοι, οι ρασιοναλιστές που μνημόνευσα, ο Ντεκάρτ και ο Σπινόζα, οι οποίοι μάλιστα έχουν αυτές τις επιφυλάξεις για το πάθος, τη συναισθηματική επίρρεια της ελπίδας. Και στάθηκα περισσότερο στον Καντ, διότι ο Καντ έχει αυτή την προσδοκία της ορθής χρήσης κριτικής αντιμετώπισης του λόγου και της παραδοσιακής μεταφυσικής μέσω του λόγου, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει μιλήσει για έλογη ελπίδα, η οποία έλογη ελπίδα μπορεί να πηγαίνει μαζί με την πίστη. Έτσι, όπως είπα και μίλησα για έλογη πίστη, θεωρεί ότι πρέπει να δεχτούμε, είναι αίτημα του πρακτικού λόγου να δεχτεί, να ελπίσει σε μια τέτοια ηθική βελτίωση, και να ελπίσει και, επειδή μίλησα πριν και για τη θρησκευτική, ας πούμε, πλευρά του στοχασμού του, να ελπίσει και το άτομο, το υποκείμενο, σε μια αθανασία της ψυχής και στην ύπαρξη Θεού, ο οποίος εγγυάται ότι σε μια άλλη ζωή, εφόσον σε αυτή τη ζωή υπερισχύει το κακό, υπάρχει ουσιαστικά οδύνη και μια κατάσταση που μας φαίνεται πολλές φορές ανυπόφορη, υπάρχει αυτή η ελπίδα, την οποία θεωρεί έλογη, έτσι. Θεωρεί έλογη ότι ο λόγος επιβάλλει ένα είδος, θα λέγαμε, εξισορρόπησης των πραγμάτων και διασφάλισης αυτού που ονομάζει τα διαφέροντα του λόγου, δηλαδή τα πρακτικά του διαφέροντα, ότι ο λόγος έχει κάποια διαφέροντα, και η ελπίδα φαίνεται να μας ανοίγει την προοπτική της ικανοποίησης αυτών των προσδοκιών του λόγου, της ικανοποίησης των διαφερόντων του λόγου. Και μετά, βέβαια, ήδη μπήκαμε και σε ένα πλαίσιο ιστορικής σκέψης, γιατί μίλησα και για μια ιστορική προοπτική των κοινωνιών, πώς εξελίσσονται οι κοινωνίες, έτσι. Και εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι στη συνέχεια φιλόσοφοι ιστορικά προσανατολισμένοι, όπως ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος ο Χέγκελ, ουσιαστικά έχουν στο νου τους την επαγγελία απελευθέρωσης, πραγμάτωσης, μορφών ελευθερίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ελπίδα αυτή, έτσι, μια έλογη ελπίδα, που θα έρθει βέβαια στο τέλος της ιστορίας. Εδώ βλέπετε, υπάρχει ένα στοιχείο μεσιανικό και εσχατολογικό. Υπάρχει η σκέψη, η χριστιανική αντίληψη, η προοπτική αυτή, η γραμμική προοπτική της ιστορίας που δεν υπήρχε στην αρχαιότητα, όπου ο χρόνος ήταν κυκλικός, δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη προς τα μπρος, έτσι. Αυτό λοιπόν μεταφέρεται και στη φιλοσοφία, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι στον Χέγκελ τελικά υπάρχει αυτή η επαγγελία, και μεταφέρεται με διαφορετικό τρόπο και στις μαρξιστικές, στη μαρξιστική σκέψη, μέσα από το Μάρξ. Δηλαδή, και εκεί μπορεί να διαβάσει κανείς μία, ας το πούμε, ελπίδα, μία αντίληψη. Μερικοί λένε ότι αυτό είναι ο μη επιστημονικός Μάρξ, και θα θέλα να διαβάζουμε το Μάρξ πιο αυστηρά και όχι με μια τέτοια ιονή μεταφυσική προσδοκία απελευθέρωσης του ανθρώπου. Αλλά είναι αυτή η ουτοπική προσδοκία, έτσι, της έλευσης του σοσιαλισμού, έτσι, μιας κοινωνίας ισότητας, που γονιμοποιεί τη σκέψη, δημιουργεί βέβαια και σε ουτοπίες, οδηγεί και σε ουτοπίες, και βλέπετε αυτά που έλεγα πριν για τους φόβους, για τους κινδύνους που ενέχει η υπέρμετρη η ελπίδα, η οποία δεν έχει επαρκή ορθολογικά εχέγγυα, ας πούμε, ορθής πραγμάτωσης, ότι μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες ουτοπίες. Και μπορεί πολλοί να πούνε ότι ο 20ος αιώνας έχει σημαδευτεί από τέτοιες, ας το πούμε, παραστρατημένες ελπίδες.
1: Δηλαδή,
0: και υπάρχει, ναι. Εδώ θα έλεγα λοιπόν και υπάρχουν μαρξιστές φιλόσοφοι, θα ανέφερα έναν σημαντικότατο γερμανό φιλόσοφο, τον Ernst Bloch, ο οποίος πέθανε τη δεκαετία του 70, και το βασικό του έργο σε τρεις τόμους μάλιστα λέγεται «Η αρχή της ελπίδας», «Das Prinzip Hoffnung». Είναι από το 1938 στο 47 έχουν βγει αυτοί οι τόμοι βασικοί, που βλέπετε έχει εμπνευστεί από το Μάρξ. Αλλά υπάρχει ένα στοιχείο ουτοπικό, ότι οραματίζεται την έλευση μιας αταξικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας ισότητας.
1: Έλεγε ότι η ελπίδα δεν είναι όνειρο, αλλά αποδείξιμη ελπίδα που καταστρέφει τόσο το μηδενισμό όσο και τις αφηρημένες ουτοπίες, ο Μπλοχ.
0: Ακριβώς, και πίστευε ότι αυτό πραγματώνεται. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν και την... βέβαια δεν έζησαν, ο ίδιος δεν έζησε την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού ουτοπιών, ας πούμε, των καθεστώτων αυτών που επαγγέλλονταν την πραγμάτωση της αφετηριακής ελπίδας δικαιοσύνης, έτσι, κοινωνικής δικαιοσύνης. Οπότε, παρόλα αυτά, ο Μπλοχ μέχρι τέλους, όσο ζούσε, πίστευε, όπως λέτε, ότι δεν είναι κάτι αφηρημένο και κάτι στον αέρα, μια ουτοπία αστήρικτη, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πραγματωθεί. Σήμερα έχουμε περισσότερες επιφυλάξεις. Η εποχή μας είναι μια εποχή όπου ξαναζωντανεύει και ένα στοιχείο σκεπτικισμού και απέναντι στις μεγάλες προσδοκίες ή τις, όπως τις λέμε, τις μεγάλες ιστορικές αφηγήσεις, την εγελιανή, τη μαρξιστική αντίληψη της ιστορίας. Και εδώ να αναφέρω έναν φιλόσοφο ο οποίος άσκησε κριτική στις ουτοπίες, και τον αναφέρω γιατί ακριβώς ο ίδιος έχει ασκήσει κριτική στην έννοια της ελπίδας, αυτής της μεσιανικού τύπου ελπίδας, και αυτός είναι ο Αλμπέρ Καμί, ο γνωστός συγγραφέας και υπαρξιστής, ο ίδιος δεν θέλω στον εαυτό του φιλόσοφο, αλλά τον διαβάζουμε και ως φιλόσοφο, ο οποίος, θα θυμάστε, έχει ως μια μορφή, έτσι, αρχιετυπική που προβάλλει τον Σύσυφο, ο οποίος φαίνεται να κουβαλάει την πέτρα και η οποία ξαναπέφτει, και φαίνεται μια κατάσταση πολύ αφόρητη και ταυτόχρονα εγκατάλειψη ελπίδων, είτε έξωθεν και άνωθεν, ας πούμε, από μια άλλη διάσταση, είτε και εγκόσμιον, με την έννοια ότι ο ίδιος ήταν πάρα πολύ σκεπτικιστής ως προς τις προοπτικές ευόδοσης του σοσιαλιστικού οράματος, και γι' αυτό είχε συγκρουστεί και με τον Σάρτρ, μάλιστα. Αλλά αν διαβάσουμε, βέβαια, εκείνο που είναι λίγο ηρωνικό, θα μπορούσε να πει κανείς, ενώ καταγγέλει αυτού του είδους τις μεσιανικές ελπίδες μεγάλης εμβέλειας, να το πούμε έτσι, παρόλα αυτά, αν διαβάσει κανείς την Πανούκλα, το μυθιστόρημά του αυτό, γιατί, την αλληγορία της πάλης κατά του κακού, φαίνεται να διαπνέεται από μια ελπίδα για την ικανότητα των ανθρώπων να εκφράσουν αλληλεγγύη. Γιατί κοιτάξτε, τελικά εγώ νομίζω ότι από όλα αυτά που λέμε τώρα και από αυτά μπορούμε να συναγάγουμε από τη σκέψη, την ιστορία της σκέψης, αυτό που μπορούμε να, στο οποίο μπορούμε να καταλήξουμε, είναι ότι η ελπίδα είναι μια ανθρωπολογική σταθερά, μια βασική σταθερά, όπως είπα πριν, του ανθρώπινου ψυχισμού, χωρίς την οποία δεν νοηματοδοτείται η ζωή μας. Δηλαδή τελικά η ζωή μας, για να νοηματοδοτηθεί, χρειάζεται ακριβώς να πιστέψουμε και ενδεχομένως σε κάτι που μας ξεπερνά, το οποίο μπορεί να είναι ο υπερβατικός θεός, μπορεί να είναι η ανθρωπότητα στο σύνολό της, αλλά μπορεί να είναι και ο συνάνθρωπός μας, να πιστέψουμε στο συνάνθρωπό μας. Και εδώ το χριστιανικό μήνυμα του συνδυασμού με την αγάπη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πίστη στηρίζει την ελπίδα, και η αγάπη τελικά πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Δηλαδή ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα ακόμα και για τον αγνωστικιστή και για τον άθεο. Εγώ τώρα σας μιλώ από μια σκοπιά, ας το πούμε, περισσότερο αγνωστικιστική. Δεν μπαίνω μέσα από το πρίσμα του πιστού χριστιανού. Αλλά όπως έχει παρατηρήσει.
1: Δεν μπορεί δηλαδή η ελπίδα χωρίς την αγάπη και η αγάπη χωρίς την ελπίδα, κύριε Καθηγητά.
0: Ναι, έτσι είναι. Και το θέμα είναι πολλές φορές λες πώς θα τα βάλω. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που τομίζω είναι η αγάπη, ότι η αγάπη κατά κάποιο τρόπο υποστηρίζει και προηγείται. Αν τις θεωρήσουμε αυτές τις θεολογικές αρετές. Τώρα, αν θελήσουμε να γυρίσουμε πίσω, να βγούμε από το πλαίσιο αυτό της εσχατολογίας την οποία ο νεότερος άνθρωπος έχει πάρει από τον χριστιανισμό και να ξανακοιτάξουμε τα πράγματα από την αρχή, να πάμε ας πούμε πίσω στον Αριστοτέλη, έτσι. Στον Αριστοτέλη υπάρχει η έννοια της αρετής ως μεσότητος. Έτσι, της ηθικής αρετής μεσότητος. Αναρωτιέται κανείς λοιπόν σε ποιο βαθμό θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε, βγάζοντας το θεολογικό παράγοντα, να θεωρήσουμε και την ελπίδα, την ικανότητα για ελπίδα ως ένα είδος αρετής, την οποία πρέπει να καλλιεργήσουμε. Και αυτή η αρετή, εάν τη δεχτούμε ως μεσότητα, θα πρέπει να αποφεύγει και την παράλογη, τελείως αστήρικτη από τη μία πλευρά υπερβολή, υπερβολική ελπίδα, και από την άλλη το άλλο άκρο, την έλλειψη. Η μεσότητα είναι μεταξύ υπερβολής και ελλείψεως, έτσι. Να αποφύγουμε λοιπόν την υπερβολή, να αποφύγουμε και την έλλειψη της απελπισίας, την έλλειψη η οποία οδηγεί στην απόγνωση, στην απελπισία, στην παρέτηση. Η ελπίδα είναι μια αριστεία, οι αρετές είναι αριστείες και επιδέχονται καλλιέργεια, χρειάζονται επεξεργασία, χρειάζονται εθισμό. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς ίσως και μια τέχνη της ελπίδας. Μίλησα για την αρετή, την ελπίδα ως αρετή, αλλά μιλάμε και για μια τέχνη της ελπίδας. Και εδώ το πολύ δύσκολο ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι τι θα κάνουμε, και αυτό μπορούμε να το πούμε ίσως τα παράδοξα ή αντινομίες της ελπίδας. Τι θα κάνουμε στην περίπτωση που αισθανόμαστε να μας εγκαταλείπουν οι δυνατότητές μας, να διολυσθένουμε προς την παρέτηση, να πηγαίνουμε δηλαδή προς αυτό που αποκάλεσα πριν έλλειψη.
1: Και αν μπορούμε να ζήσουμε κιόλας χωρίς την ελπίδα, κύριε Βρυβιδάκη.
0: Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και τι γίνεται λοιπόν όταν έχουμε περιπτώσεις όπου καλούμαστε να ελπίσουμε το ανέλπιστο. Καλούμαστε να πιστέψουμε το απίστευτο, δηλαδή να υπερβούμε, να κινηθούμε περισσότερο σε αυτό που αποκάλεσα υπερβολή, δηλαδή στην κατεύθυνση της υπερβολής, κάτι που ο Κάντ ίσως θα το έβλεπε με δυσπιστία, θα έλεγε ότι αυτό δεν είναι επαρκώς έλογο, είναι ξεφεύγει από το πιο στενά ορθολογικό. Εδώ μήπως λοιπόν μπορούμε να δεχτούμε ακόμα και το απίστευτο. Μήπως δηλαδή, για να μιλήσω και με κάποια, χρησιμοποιήσω μια άλλη λέξη λίγο φιλοσοφικά φορτισμένη και η οποία χρειάζεται προσοχή, μια διαλεκτική της ελπίδας, δηλαδή ότι για να μπορέσουμε να ελπίσουμε πρέπει πρώτα να νιώσουμε το φάσμα της απελπισίας, δηλαδή να αισθανθούμε ότι μας εγκαταλείπουν. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλης κρίσης και σήμερα, έτσι, με έναν κόσμο, με ισορροπία η οποία είναι πολύ επισφαλή στην παγκοσμιοποίηση, φαίνεται πολύ να σπέβδουν και να εγκαταλείπουν την ελπίδα. Αλλά όπως είπατε σωστά, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ελπίδα. Και το ερώτημα είναι ποια θα είναι αυτή η ελπίδα, πού θα τη βρούμε, πώς θα την στηρίξουμε. Εδώ χρειάζεται, επειδή μίλησα και για ουτοπία πριν, και η φαντασία. Με την σωστή, με μια έννοια δημιουργικής φαντασίας, έτσι, να αξιοποιηθεί, και χρειάζεται φυσικά να αντλήσουμε από την παρακαταθήκη του ανθρώπινου πολιτισμού, έτσι, στοιχεία αρχιετυπικά, αυτά τα οράματα για τα οποία μίλησα, την ουτοπία για την οποία μίλησα πριν, μπορεί να μας δώσουν κάποια νέα οράματα, νέες προσδοκίες, βασισμένες όμως και σε αξίες που έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν, έτσι. Υπάρχει ένας φιλόσοφος, Αμερικανός φιλόσοφος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, που λέγεται Jonathan Lear, ο οποίος έχει μιλήσει για ριζική ελπίδα, έτσι. Έχει μιλήσει για μια έννοια ριζικής ελπίδας και περιγράφει την ιστορία, μια συγκινητική και στενόχωρη ιστορία ενός Ινδιάνου αρχηγού μιας Ινδιάνικης φυλής.
3: Χαρακτηριστική ιστορία αυτή του Τζόναθαν
0: Λίρ. Ναι, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι αυτός ο Ινδιάνος αρχηγός, τα πολλά χτυπήματα, έχει και ένα έτσι ποιητικό όνομα, το οποίο έχει καταστραφεί όλο το περιβάλλον, το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο νοηματοδοτούσε τη ζωή του. Και θα περίμενε κανείς αυτή η κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί, από την εκμετάλλευση, από την καταπίεση, την επιβολή των λευκών, ας πούμε, Αμερικανών που απλώνονται στη Δύση, να καταλήψει κάθε ελπίδα και προσπάθεια. Και όμως, όπως εξηγεί ο Λίρ, έχει την ικανότητα να οραματίζεται μια τέτοια κατάσταση στην οποία τον οδηγεί μια ριζική ελπίδα, που σημαίνει τι? Ίσως σημαίνει ότι πρέπει να πιστέψουμε πως η πραγματικότητα κρύβει δυνατότητες, θετικές δυνατότητες, τις οποίες δεν μπορούμε ακόμα να συλλάβουμε καλά-καλά. Και η ελπίδα, το στοιχείο αυτό, το θυμικό, συναισθηματικό μέρος της ελπίδας, το επιθυμητικό πιο πολύ παρά το γνωσιακό, από αυτά που είπαμε στην αρχή, μπορεί ουσιαστικά να μας στηρίξει με μια υπερβολή, αλλά με μια υπερβολή του ελπίζειν, η οποία είναι θετική, δηλαδή έχει μια δύναμη ενέργειας, ενεργητική ικανότητα να μας στηρίξει. Και αυτό μπορεί να μην μπορούμε να το θεμελιώσουμε επαρκώς. Δηλαδή μπορεί να μην έχουμε, να μην έχουμε μεταφυσικό έρισμα σίγουρο και αυτό.
3: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Άρα, κύριε καθηγητά, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ελπίδα κατά τον 20ο αιώνα ή θα πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες επιφυλάξεις?
1: Θα έλεγα ότι όλη αυτή η περιπέτεια της δυτικής σκέψης και των ανθρώπινων κοινωνιών, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, δείχνουν ακριβώς ότι επιβάλλεται κάποια αναστοχαστική εγρήγορση, κάποια επιφύλαξη μπροστά στα πολύ στα μεγάλα οράματα και στις κάπως επικίνδυνες ουτοπίες και εσχατολογίες. Φαίνεται να εκλείπουν τα μεταφυσικά ερίσματα, κλονίζεται η πίστη, η θρησκευτική πίστη, αλλά και σε μια εποχή που μπαίνουμε πια με τεχνητή νοημοσύνη, με κινδύνους πια και για την υπόσταση του ανθρώπου, θα έλεγα ότι δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε, και η ελπίδα μας αυτή θα είναι ελογή στο βαθμό που ριζώνει σε μια αξιακή παρακαταθήκη, και όχι μόνο από το δυτικό πολιτισμό, την οποία μπορούμε να αντιλήσουμε και από άλλους πολιτισμούς, και σε μια σύγκληση προσδοκιών για ένα νέο ανθρωπισμό. Πολλοί μάλιστα κάποιοι στοχαστές, Αμερικανοί φιλελεύθεροι στοχαστές, ο Ρίτσαρντ Ρόρτι και η Μάρθα Νούσμπαουμ, μιλάνε για αυτό τον ανθρωπισμό και μας ζητούν να μετριάσουμε ίσως τις υπέρμετρες προσδοκίες αυτών των μεγάλων οραμάτων που ήταν τέλη 19ου και 20ου αιώνας και λόγω των κινδύνων τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε στην παραίτηση. Δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε στον κινησμό, τη μηδενιστική απόρριψη αυτής της αξιακής παρακαταθήκης, και κυρίως δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τη στόχευση στο μέλλον. Δηλαδή υπάρχει μια στόχευση στο μέλλον και η στόχευση αυτή πρέπει να τροφοδοτείται από τα, αν θέλετε, τα κοσμικά αντίστοιχα, εάν δεν έχουμε θρησκευτική πίστη, της πίστης, της αγάπης και της ελπίδας. Και ότι η αγάπη, η εμπιστοσύνη στον άλλον θα μας βοηθήσουν να στηρίξουμε την πίστη και την ελπίδα σε ένα ανθρώπινο μέλλον σύγκλησης των κοινωνιών, και εκεί χρειάζεται θάρρος βέβαια. Και ξέρετε, στον Αριστοτέλη υπάρχει αυτή η παρατήρηση ότι το θάρρος χρειάζεται και καλή ελπίδα. Έτσι, ο θαραλέος είναι και εύελπης. Πρέπει να κατανοούμε με την αναστοχαστική αυτή εγρήγορση την οποία επικαλέστηκα τι είναι πραγματικά αγαθή ελπίδα.
0: Και ο Μπλοχ, κύριε καθηγητά, διακήρυξε πως όπου υπάρχει ελπίδα, εκεί πραγματικά υπάρχει θρησκεία.
1: Ναι, και μπορεί να μιλήσει, ξέρετε, μιλάμε και ναι, για θρησκεία χωρίς Θεό σήμερα. Ο Μπλοχ ίσως ήταν αυτό, ήταν μια θρησκευτικότητα εγκόσμια, αλλά ταυτόχρονα με απόβλεψη υπερβατική στο μέλλον, σε αυτό το μέλλον που οραματιζόταν και που πίστευε ότι είχε αρχίσει να πραγματώνεται. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί θα διαψευδόταν, φοβάμαι, εάν ζούσε, πέθανε το 77 νομίζω, ότι αν ζούσε λίγα χρόνια ακόμα θα αισθανόταν ότι τα πράγματα δεν οδηγήθηκαν εκεί που ήθελε. Και υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι που είπα πριν, έχουν διαπραχθεί εγκλήματα εν ονόματι των μεγάλων οραμάτων. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Εκεί θέλουμε το μέτρο, τη μεσότητα του έλογου στοχασμού. Έτσι, και αυτό είπε ότι αναφέρθηκα και στον Αριστοτέλη και σε φιλοσόφους του παρελθόντος και σε αυτούς οι οποίοι μας καλούν να προσέξουμε όταν ελπίζουμε μήπως πλανηθούμε, κινδυνέψουμε. Πρέπει να ξανακοιτάξουμε λίγο, ξέρετε, τους αρχαίους στοχαστές και αν δείτε πώς αντιμετωπίζει ο Θουκυδίδης την ελπίδα και τους κινδύνους της ελπίδας που παρασέρνουν πολλές φορές. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε, όπως λέγαμε πριν, χωρίς αυτή την απόβλεψη στο μέλλον η οποία πλέον νοηματοδοτεί τη ζωή μας από τα χρόνια της νεωτερικότητας, από τους νεότερους χρόνους, και δεν νομίζω, παρόλο όσα λέγονται, ότι έχει τελείως υπονομευθεί στη μετανεωτερική εποχή. Δηλαδή αυτά τα ιδεώδη του διαφωτισμού της νεωτερικότητας λέμε ότι έχουν κλονιστεί και φαίνεται να έχουν όντως κλονιστεί, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον στα δικά μας, στους φιλοσοφικούς στοχασμούς, τους οποίους κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να επιδιδόμαστε, βρίσκουμε καταφύγιο και αυτό που είπα, αξίες που μας στηρίζουν. Και υπάρχουν φιλόσοφοι οι οποίοι κρατάνε την προσδοκία, αυτό που αποκάλεσα κοσμικό αντίστοιχο της θρησκευτικής εσχατολογίας, η οποία, το λέω για πολλωστή φορά, πρέπει να προσέχει, πρέπει να αναπτύσσεται με την επιφύλαξη ανατροπών, επικίνδυνων ανατροπών. Έτσι, αυτά τα ζήσαμε τον 20ο αιώνα και θα θέλαμε να τα αποφύγουμε.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συνομιλήσαμε με τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Στέλιο Βυρβιδάκη. Η ελπίδα στη δυτική φιλοσοφία. Η εκπομπή που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του 89,5, την οποία παρουσίασε ο Αντώνης Γιαννακόπουλος.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν

0: Και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
5: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν αλληλούια.
5: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνι ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους,
6: ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Σώσε θέλων τον κόσμον ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια. Χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σιβοώντας Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
9: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξής εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Συνέχεια μιας άλλης ομιλίας που ήταν η παπαντή του Κυρίου και μιλήσαμε για τη μητέρα του κατεξοχήν και κατ' επέκταση για τις μητέρες. Εξ αφορμής εκείνης της ομιλίας, στην περασμένη μας ομιλία επεκτείναμε ούτως υπήν το θέμα για την οικογένεια, διότι η μητέρα είναι σχεδόν ο στυλοβάτης της οικογενείας. Και είπαμε εκεί το πώς πρέπει η μητέρα να πολιτευτεί για να επιτύχει. Πώς έπρεπε να είναι η οικογένεια εν σχέση με τη βουλή του Θεού και γιατί κατά κάποιον τρόπον αποτυγχάνουν πολλοί στην προσπάθειά τους να κάνουν οικογένεια και έχουμε τόσες χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια, διαζύγια ποικίλης μορφής. Δεν ετελείωσε ως θα έπρεπε η ομιλία αυτή η προχθεσινή και απόψε το βράδυ, να μου επιτρέπετε, να συμπλήρωνα ούτως υπήν μερικά ακόμη γύρω από το ίδιο αυτό θέμα. Εκείνο που μου έμεινε σαν υπόλοιπο που είχα υπόψη μου να έλεγα είναι οι γνώμες ορισμένων αγίων ανθρώπων το εάν θέλουμε να επιτύχουμε οικογένεια ευλογημένη, τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Λέγει παραδείγματι, σας το μεταφέρω με απλά λόγια, ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος το εξής: όσοι και όσες νυμφεύονται να ενώνονται με την ευλογία της Εκκλησίας. Γνωρίζετε πόσα λεγόμενα ανδρόγενα δεν είναι καν ανδρόγενα, διότι δεν ευλογήθησαν, δεν οικούστη εκείνο και έσονται οι δύο η σάρκα μία από κανέναν υπεύθυνον του Θεού να τους κάνει ένα. Μένουν ακόμη δύο ξεχωριστά κομμάτια, έστω και αν συζούν χρόνια, και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι που συζούν παρανόμως, δεν έχουν την ευλογία της Εκκλησίας. Αυτοί υπάγονται όχι στα ανδρόγενα. Δεν μπορεί να λες αυτός είναι άντρας μου και αυτή είναι γυναίκα μου. Όταν ετόλμησε, αν ενθυμίστε, η ποτέ Σαμαρίτης και νυν Αγία Φωτεινή να πει άντρα ουκ έχω, όταν της είπε ο Χριστός μας πήγαινε να φωνάξει τον άντρα σου να έρθει εδώ, αυτή είπε άντρα ουκ έχω και ο Κυριός μας απήντησε αληθώς ήρικας, αλήθεια λες ότι άντρα δεν έχεις, πέντε γάρ άντρας έσχες και όν έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Είναι αλήθεια λέγει, με πέντε έχεις ζήσει μέχρι τώρα ως άντρα σου, έχεις έκτον τώρα ως άντρα σου και άντρα σου δεν είναι. Εδώ λοιπόν λέγει όσοι και όσες νυμφεύονται να ενώνονται με την ευλογία της Εκκλησίας, διότι τα παιδιά που θα βγάλουν θα έχουν συνέπειες εκ των υστέρων, για να είναι έτσι τα δεσμά τους σύμφωνα με τον Κύριον και όχι σύμφωνα με τη σαρκική επιθυμία μόνον, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Αυτό πολλές φορές γίνεται όταν γκρεμίζουμε το σπίτι μας και παίρνουμε από τα ερείπια τα κατεδαφισμένα και πάμε να συνεταιριστούμε με έναν άλλο να χτίσουμε ένα καινούριο από τα κατεδαφισμένα. Δεν θα είναι καινούριο από τα κατεδαφισμένα. Τότε μη έχουν άδεια, μη έχουν διαζύγιο, μη δεν μπορεί να έρθεις εις ευλογίαν Θεού. Δεν σου τη δίνει την ευλογία ο Θεός. Άλλοι έχουν συμφέροντα επίσης να μη στεφανωθούν. Γνωρίζω δυστυχώς ένα αντρόγενο πολύ ηλικιωμένο που ζει τώρα περίπου 40 χρόνια αστεφάνωτο. Και δεν στεφανώνεται διότι αυτή είναι κόρη στρατηγού να μην χάσει τη σύνταξη. Για να παίρνει τη σύνταξη από τον πατέρα της, δεν ξέρω πόσα παίρνει, 40 χρόνια είναι αστεφάνωτη. Καταλαβαίνετε τώρα πώς θα παρουσιαστεί στα μάτια του Θεού. Και αν ήταν καμιά φτωχούλα, θα έλεγα, ξέρω εγώ, να μην μείνει στον δρόμο η καημενούλα, έτσι το σκέπτεται. Αλλά δεν είναι καν φτωχούλα. Τέλος πάντων. Ένας άλλος Άγιος Πατήρ λέγει, εάν οι νέοι θα έλθουν για να παντρευτούν με τα σώματα αγνά και άσπηλα, διότι αυτόν άλλωστε το σκοπό να έχουν και τα στέφανα, ότι στεφανώνουν ανθρώπους που αγωνίστησαν και έμειναν καθαροί, έμειναν παρθένοι, και για τον αγώνα που έκαναν της παρθενίας του στεφανώνει. Δόξα και τιμή στεφάνωσαν αυτούς. Οι άλλοι μάλλον ατιμία πρέπει να στεφανωθούν και όχι δόξα και τιμή. Όσοι λοιπόν νέοι έλθουν για να παντρευτούν με τα σώματα αγνά και άσπηλα, τότε και ο φόβος του Θεού θα είναι μεγαλύτερος και ο γάμος τιμιότερος και τα τέκνα των γεμάτα ευλογία. Τα άλλα είναι απότοκα αμαρτίας, δεν είναι απότοκα τα παιδιά τα άλλα ευλογίας. Και πρόσεχε, δεν σου φταίνε τίποτα. Η ευθύνη σου είναι μεγάλη ενώπιον του Θεού, άνθρωπε. Και έχει τη γνώμη ο ίδιος και λέγει, αλλά αν κανείς αρχίσει όταν είναι νεότερος να είναι ακόλαστος, να κάνει τη ζωή του και να θεωρεί φυσική την πορνεία, όπως λένε ορισμένοι, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να επανέλθει στην ακολασία, θυμάται τα λιμέρια τα παλιά και όταν παντρευτεί έπειτα, αναζητώντας την αταξία και την ασωτεία. Αυτά είναι λόγια του Θείου Χρυσοστόμου. Ίσως να βλέπετε τραβημένο, όπως τα λέγαμε, πολύ αυστηρό το να είναι καθαρός ο άνθρωπος μέχρι του γάμου του, ίσως. Έχουν φύγει πολλά από τη θέση τους, γι' αυτό μας φαίνονται και δυσκατόρθωτα. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος λέγει ότι ο νέος πρέπει να παντρεύεται από 14 ετών, πριν καταφτάσει σε πορνεία και σε διαφθορία. Δεύτερον, η Υπεραγία Θεοτόκος είναι κλασικό παράδειγμα από πότε η γυναίκα είναι η θέση να τεκνοποιήσει, από την ημέρα που έχει τα γυναικεία της. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις δοθούνε για να πετάει το αίμα της, εάν δεν ήταν ο σκοπός της τεκνοποιίας. Όμως εμείς περιμένουμε να γίνουμε ονάσιδες για να παντρευτούμε. Περιμένει η κόρη, παρότι είχε εξασφαλίσει ίσως και ζωή, να ζήσει δύο οικογένειες. Δεν καταδέχεται να πάρει κάποιον καλό παιδί, αλλά φτωχότερο. Όχι. Πρέπει να πάρει με παραπάνω μισθό και με παραπάνω θέση. Και αρχίζουν τώρα οι κινητές γαρσονιέρες και τα τραβήγματα και σου φτάνει 39 χρονών, δεν πάει ποτέ 40, και έπειτα παντρεύεται και περιμένει να κάνει παιδί. Και δεν μπορεί να το βγάλουν ούτε με κεσαρίκι. Γιατί εφύγαμε από τον φυσικό νόμον που μας έχει βάλει ο Θεός. Ο λαός έλεγε, ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Είναι σοφή αυτή βγαλμένη. Και για εκείνον που απήντησα γρηγορότερα, που με ρώταγε άμα δεν θέλει το παιδί που θα μεγαλώσει, ή μικρός παντρέψου ή μικρός καλογερέψου. Μόνοι μας έχουμε φτιάξει σήμερα μια κοινωνία, μια ζωή που βοράει πολλές θηλιές ο άνθρωπος στο λαιμό του, που δεν μπορεί να τους βγάλει κανένας. Ούτε το σπαθί του μεγάλου Αλεξάνδρου δεν μπορεί να το κόψει. Γιατί δεν είναι ένας γόρδιος δεσμός που φτιάξαμε γύρω από τη ζωή εμείς σήμερα, το πότε θα είναι η θέση, είναι ακόμη αδημιούργητος, είναι εκείνη αδημιούργητη, είναι μικρή, είναι μεγάλη. Άστινε, άστινε. Είναι ανάγκη να μάθει όλα τα άλλα στα καλλιτηρίμια Και τότε να παντρευτεί. Άστινε. Το φίλτρο το έχει μέσα. Το έχει δώσει ο Θεός. Η γάτα ξέρει πώς να μεταχειριστεί τα γατάκια. Και αυτή που θα διαβάσει και τη μητέρα το βιβλίο. Άφησε την. Ο Θεός ξέρει. Μην μπαίνεις με τη λογική σου στα θέματα του Θεού. Θα κάνεις ζημιά, θα κάνεις. Και βλέπετε, παρά την ευμάρεια, παρά τα μέσα, παρά τον πολιτισμό, παρά, δυστυχία υπάρχει και αποτυχία 100% στο θέμα της οικογένειας. Διότι βασικές προϋποθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Θεωρείται λοιπόν, λέγω, κάπως σκληρό. Όμως γνώριζε ότι αν θέλεις να έχεις την ευλογία του Θεού και περαιτέρω να σε αναλάβει η Εκκλησία, είδατε πως παίρνει τα στέφανα, αναλαμβάνει τα στέφανα και τα δίδει να τα φυλάξει, λέει ο Θεός. Έχετε προσέξει τις ευχές ή κοιτάτε αν είναι όμορφη κουμπάρα και τη δώρα εδώτησαν? Αυτό κοιτάζετε? Ακούσατε ποτέ τις ευχές? Αναλαμβάνει και του λέει πάρτα και φύλαξέ τα, αυτά εκεί μέσα. Τι να πάρει που αυτά είναι μολυσμένα εκ προημίου και βρώμικα, και ούτε καν δεν πρέπει να παρουσιαστούν στην Εκκλησία για αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν αφήσει ιερών και όσιων. Άστε εκείνο το ανδρικό, ότι ο άντρας μπορεί να είναι άτιμος, γυναίκα να είναι τιμία. Σοβαρά? Από πού αντλείς το δικαίωμα, άντρα? Από πού? Δεν έχεις παρθενικόν ημένα εσύ? Δεν έχεις παρθενίαν όπως και η γυνή? Θα ζητηθεί λόγος από το Θεό εν ημέρα κρίσεως για κάτι που παρεύεις χωρίς την ευλογία του. Τα κτίνη δεν έχουν παρθενίαν, δεν έχουν παρθενικόν ημένα, ούτε τα ζώα, ούτε τα πτηνά, ούτε τα ψάρια. Ο άνθρωπος έχει. Για να βάλει λοιπόν όρια, σύνορα ο Θεός, πάει να πει ότι θα ζητήσει και λόγο. Έτσι φαντάζομαι. Ωραία είναι, αλλά δεν ξέρουμε την αξία τους. Όταν εισέρχεται η νύφη στην Εκκλησία χειραγωγουμένη ή εκ του πατρό, δια του πατρός ή υπό του αδελφού ή της μητρός κάποιου μεγάλου, ψάλλεται εκεί μέσα του Αγίου Κωνσταντίνου αφενός για την σχέση πατρός, μητρός και Υιού, το τροπάριο, και έπειτα στη συνέχεια σε μια στιγμή που όλοι προσφέρονται να ράνουν με ροδοπέταλα, με ρύζι κλπ. Κατά την ώρα που τους παίρνει ο ιερεύς και καλεί και τον προφήτη Ισαΐα να χαρούνε για την παρθενία της Παρθένου, η οποία είναι άτιμος από κούνια. Ισαΐα χόρευε την Παρθένο. Γιατί να χορεύει? Τι δουλειά έχει ο Ισαΐας στη μέση? Είναι ο Ισαΐας εκείνος που μίλησε περί της Παρθένου. Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξκεται έξετε ιών και καλέσουν αυτού Εμμανουήλ. Δηλαδή και αυτόν τον Ισαΐα τον εμπέζουμε. Έλα εδώ εσύ που εχάρις με εκεί την Παρθένο, να χαρίσει με αυτή την Παρθένο. Και μεταφέρε μας τη χαρά εκείνη που ένιωσε εσύ βλέποντας την Παρθένο που θα γεννήσει. Καθή στιγμή δεν έχουμε Παρθένον ούτε άντρα ούτε γυναίκα. Παρθενία της Παναγίας μας είναι μαρτυρία. Και αν θέλετε μητέρες να έχετε προστάτητα τη μητέρα, την Παναγία, φροντίσετε στις τώρα ότι κάματε κάματε. Να μάθουν τα παιδιά σας. Να μάθουν τα παιδιά σας. Το ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Πώς ερμηνεύεται? Σήκωσε σε μια στιγμή τα χέρια επάνω και είπε ιδού ιδούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ας γίνει παραδίδομαι ό,τι θέλεις επάνω μου, μέσα μου κλπ. Γιατί γι' αυτό της έλεγε γρηγορότερα. Έχει ωραία η πατερική φιλολογία μιλήσει για το θέμα αυτό. Να σας μεταφέρω μερικές γνώμες που παίρνουν τη θέση της Παναγίας μας επάνω σε αυτή την καθαρότητα της Παρθενίας. Λέγει παραδείγματι ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. Ιδού ετοίμη πρόκειμε, έτοιμη είμαι, ετοίμη πρόκειμε, το κολλίον ουδέν, η ψυχή πρόθυμος, ορίστε, η γαστήρ εύκαρπος, ανέπαφος γάρ υπακοήν ευπηθεί. Είναι πρόθυμος η ψυχή μου, ανέπαυος το είναι μου και έτοιμη για τον πλάστη τηρουμένη. Ποιος είναι ο πλάστης σου γυναίκα, ξέρεις? Ο Θεός και κατ' επέκταση ο άντρας. Είσαι διατηρημένη για τον άντρα καθαρή? Αυτό το ερώτημα σας το επαναλαμβάνω. Ιδού ετήμη πρόκειμε και κολλίων ουδέν. Η ψυχή πρόθυμος, η γαστήρ εύκαρπος, ανέπαφος γάρ μόνο το πλάστη τηρουμένη. Για τον πλάστη μου έχω μείνει ανέπαφος γι' αυτόν. Ιδού η δούλη Κυρίου προς υπακοήν ευπηθείς, προς δουλείαν ευπρεπείς, προς υποδοχήν ετήμη γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ο δε Άγιος Γρηγόριος Νήσις για το ίδιο περιστατικό λέγει: Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ως δούλη το δεσποτικό πρόκειμε νεύματι. Είμαι έτοιμη στη μικρή ότι κουνήθεις το νεύμα σου να υποταχθώ. Ως πυλός υπόκειμε τες του κεραμαίος χερσίν. Με ένα χώμα και μπορεί να με φτιάξει ό,τι θέλεις. Ως θέλεις μετεξουσίας εν σύ πρατέστο το βούλημα. Ως θέλεις φιλανθρωπίας εν εμή θαυματουργεί την παράδοξον κοίησιν γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ο Άγιος Θεοφύλακτος ο Βουλγαρίας λέγει: Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη

Ποιος λέγει? Ιδού ιδούλη Κυρίου, πίναξ ημί γραφόμενος ο βούλετε, ο γραφεύς γραφέτο, ποιήτο ο θέλει ο παντός Κύριος. Σε αυτό ακριβώς εμείς δεν είμεθα συνέπεις. Και γνωρίζετε και εμείς αυτοί από πού έχουμε περάσει, το τι γίνεται γύρω μας, το τι γίνεται στα παιδιά μας, το τι γίνεται μέσα στην κοινωνία. Είναι δυνατόν ποτέ αυτή η οικογένεια να προκόψει και να έχει καρπούς, όπως θα λέγαμε, ευλογημένους και λοιπά? Δεν είναι δυνατόν. Ένας πατήρ επίσης των πρώτων αιώνων, Τερτιλιανός, όσοι διαβάζετε θα τον ξέρετε, θα τον έχετε ακούσει, λέγει το εξής. Η μνήμα άλλων, το γάμο αυτόν, τον ευλογημένο γάμο, το γάμο με καθαρότητα, με παρθενία, με σεβασμό. Και λέγει, πού θα βρούμε, λέγει, κατάλληλη γλώσσα να περιγράψουμε τον γάμον που δεν συνάπτει η Εκκλησία ή που συνάπτει αυτή. Δηλαδή, πού θα βρούμε δάκρυα και κλάματα και λόγια να μιλήσουμε για το γάμο που είναι αυτός που είπα γρηγορότερα, που δεν έχει ευλογία Εκκλησίας, αλλά και πού θα βρούμε λόγια, εάν σωστά έχει φτάσει το αντρόγενο στην Εκκλησία, να υμνήσουμε τον γάμον αυτόν. Των πραγματικών γάμων πρέπει να τον βεβαιώνει η προσφορά, θυσία, να επισφραγίζει η ευλογία της Εκκλησίας, να μαρτυρούν οι άγγελοι, να μην υπάρχει ούτε άγγελος να πει εναντίον, να επικυρώνει ο Θεός. Δηλαδή να είναι άσπυλος ούτως υπήν ο γάμος. Τότε ο γάμος αυτός είναι ευλογημένος. Πιο κάτω να σας έλεγα και κάτι ακόμη. Λέγει ένας, οι πραγματικοί γάμοι συνάπτονται στον ουρανό. Δηλαδή, ο Θεός είναι εκείνος που ενώνει τους ανθρώπους. Και εδώ κάτω γίνεται η επιβεβαίωση δια της συναφίας. Έχει ο Θεός στα χαρτιά του γράψει ο τάδε δια την τάδε, η τάδε δια τον τάδε κλπ. Συνάπτεται στον ουρανό ο γάμος. Και θυμίστε προχθές που σας είπα δύο περιστατικά. Το ένα στο βιβλίο του Τοβία. Και το άλλο το οποίο αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις αναφέρεται ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δίδει τη γυναίκα στον άντρα και τον άντρα στη γυναίκα. Εμείς βέβαια δεν τον ρωτάμε, γιατί δεν πιστεύουμε σε αυτό το πράγμα ότι ο Θεός έχει πρόνοια για τον άνθρωπο εάν του εμπιστευτεί όπως πρέπει. Και εάν επίσης, λέγει ένας άλλος, πρόσεχε ο άνθρωπος να δημιουργεί άγιον γάμον, θα δημιουργούσε κατ' επέκταση, κατά κανόνα, και αγίαν οικογένεια. Βέβαια μπορούν να παρασπονδύσουν ορισμένοι της οικογένειας, αλλά εν γενικές γραμμές θα διαφέρει αυτή η οικογένεια που έχει ευλογημένες και γερές βάσεις, διότι είναι σαν ένα δόντι να του βάλεις χρυσό απ' έξω. Κάτι στιγμή να έχει σαπίσει η ρίζα ή κουνιέται. Έτσι είναι. Και αν τον ντύσεις με χρυσό, τι βγαίνει? Εφόσον η ρίζα είναι χαλασμένη, είναι σάπια. Έτσι συμβαίνει σε πολλούς που φτάνουν σε γάμου κοινωνία. Τώρα, ακόμη μερικές γνώμες επάνω στο θέμα της οικογένειας. Από την οικογένεια, λέγει ένας πατήρ, τη χριστιανική, μπορούν να απομακρυνθούν τα πόδια, όχι όμως και η καρδιά. Φόσον, όταν δεν υπάρχει χριστιανική οικογένεια, παίρνει τα μάτια του άλλος και φεύγει. Ούτε θέλει να ακούει, ούτε θέλει να περάσει ξανά από εκεί. Φεύγουν άνθρωποι πολλές φορές, και διότι δεν βρίσκουν έξω αυτό που μπορεί να τους αναπαύσει και την ψυχή,

θυμώνται το σπίτι, θυμώνται το παραγόνι, θυμούνται το γέροντα. Ας ζήσανε πιο φτωχά, ας ζήσανε πιο άσημα. Νιώθουν εκεί πίσω και ονειροπολούν και ζητούν μέσα τους. Διότι, όπως είπα και γρηγορότερα, όλος ο πολιτισμός δεν μπορεί να κάνει έναν ευτυχή. Έναν ευτυχή. Διότι ο πολιτισμός δεν θεραπεύει τη ρίζα. Φτιάχνει απ' έξω. Στολίζει απ' έξω. Πάρτε ένα μουλάρι. Πάρτε ένα γαϊδουράκι. Και φόρτωσέ το χρυσό. Ποια θα είναι η αξία του? Ούτε μία. Έτσι δεν είναι? Δίνει καμιά αξία διότι φορτώθηκε ο γαϊδουράκι χρυσό? Τίποτα. Δεν πάβει να είναι γαϊδουράκι. Μην νομίσουμε διότι κατορθώσαμε σήμερα να ψήνουμε σε κατσαρόλα ταχύτητος και έφυγε η πλέκτρα από τα κρεμμύδια που βάζαμε απάνω τον ταβά, ότι επιτύχαμε τίποτα σπουδαίο πράγμα. Πόσο εύκολα μπορεί να το πάρεις αυτό και να το φέρεις στο κεφάλι της γυναίκας σήμερα και να τις κοπανίσεις δύο Παναγίες από πάνω? Και να το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν είναι εκεί η ευτυχία. Ευτυχία είναι εσωτερική. Είναι πνευματική ευτυχία. Γι' αυτό λέγει ένας, μπαλώματα οι προτάσεις του κόσμου τούτου. Αγάπη, καλή συμπεριφορά, να έχετε αλληλοκατανόηση, να έχετε αγάπη. Ωραία, Χριστό να έχουνε. Μπαλώματα αυτά που του λένε να έχει αγάπη. Θα κρατήσει ένα βράδυ γιατί σε ντράπηκε, την άλλη μέρα θα αρχίσει τα ίδια. Γιατί δεν έχει μέσα του Χριστό. Δεν έχει στη βάση τίποτα. Εάν η αγάπη δεν έχει ως αρχή τη σωτηρία της ψυχής, αλλά μόνο του σώματος, πώς θα περάσουμε καλύτερα και πώς θα απολαύσει ο ένας τον άλλον, δεν έχει καμία επιτυχία η υπόθεση του ανδρογίνου. Ο Παύλος του Ρωμαίους, βλέπω, στο Ιδ 15, γράφει ότι ο Χριστός πέθανε υπέρ ψυχών. Εμάς η προσπάθεια είναι υπέρ σωμάτων. Η οικογένεια έχει αιώνιων προορισμών και επηρεάζει την αιωνιότητα. Τα πρόσωπα έχουν κύρος αιώνιων, καθότι είναι ψυχές, περών Χριστός απέθανε. Και αν ο Χριστός έχει αξία και εκεί που είναι και έχει την αιωνιότητα αξία, έχουν και οι ψυχές της οικογένειας, οι οποίες έχουν σχέση με τον Χριστό. Αυτό θέλει να πει αυτός. Μακάρι, λέει, οι οικογένειες να εννοήσουν την εποχή κατεξοχήν της συχήσεως της σημερινής και της καταστροφής και να στρέψουν προς την αιωνιότητα. Διότι όταν ο άνθρωπος πιαστεί από τον Χριστό, αμέσως αρχίζει να σκέπτεται διαφορετικά. Βλέπει τα πάντα σκύβαλα. Βλέπει τον προορισμό του, βλέπει τα λάθη του, βλέπει την κατάντια του, βλέπει ότι δεν είναι τίποτα, ότι αύριο φεύγει, ότι μπορεί να μην ξημερώσει. Αρχίζει να φιλοσοφεί. Και αμέσως βρίσκει έναν τρόπο να μπει στον δρόμο. Ακόμη, η οικογένεια που κάνει το σπίτι της ουρανό να είναι βεβαία ότι θα κάνει τον ουρανό σπίτι της. Δεν ξέρω αν το πιάνετε αυτό το θέμα. Λέγω, η οικογένεια που κάνει το σπίτι της ουρανό να είναι βεβαία ότι θα κάνει τον ουρανό σπίτι της. Όποια οικογένεια από σήμερα ζει όπως ζουν στον ουρανό, το σπίτι της θα είναι στον ουρανό αύριο και αυτήνες. Αυτό θέλω να πω. Θα κατακτήσει τον ουρανό. Τι γίνεται στον ουρανό σήμερα? Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον ουρανό εν σχέση με τη γη? Η υπακοή πρώτα πρώτα. Ο σεβασμός ο ένας προς τον άλλον. Υπάρχει ανυπακοή στον ουρανό? Δεν υπάρχει ανυπακοή στον ουρανό. Υπάρχει σεβασμός στον ουρανό ή δεν υπάρχει? Υπάρχει σεβασμός στον ουρανό. Εδώ λείπουν αυτά τα πράγματα. Για να κάνει ο άνθρωπος το σπίτι του από σήμερα ουρανό, θα πρέπει να υπάρχει αλληλοσυνεννόησης, αλληλοκατανόησης. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Κουρασμένη η σύζυγος
να βοστίξει ο σύζυγος. Κουρασμένος ο σύζυγος, να βαστίξει η σύζυγος. Κουρασμένος ο σύζυγος και σηκώνει τη φωνή του να χαμηλώσει τη δικιά της η γυναίκα. Εάν δώσεις στον άλλον όπως σου δώσει, θα τον κρεμίσει το σπίτι. Χρειάζεται μία αλληλοκατανόησης και μία αλληλοσυμπλήρωσης. Αυτός επί το πλήστον δεν γίνεται. Εάν ο σύζυγος φωνάξει Α, η σύζυγος φωνάζει Ω. Φόσον αν ο σύζυγος φώναζε Ω, η σύζυγος έπρεπε να φωνάξει Α, για να συναντηθούν κάπου στο μη. Αλλά για να το κάνει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, για να δημιουργήσει ειρήνη και αγάπη και αλληλο, έτσι, βοήθεια στην οικογένεια και να γίνει ένα σπίτι εκκλησία, θα πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές. Δεν υπάρχουν. Δεν εξετάσαν αυτά τα προσόντα για το γάμο. Προσεξετάσαν άλλα. Κοινωνική θέση, χρήματα, ομορφιές, σάρξη, δονές, κινήσεις κλπ. Αυτό το βασικό θέμα το ψυχικό, εάν ενωνόμεθα ψυχικά και αν συναντώμεθα κάτω υπό την ευλογία του Γολγοθά, διότι γάμος πάει να πει Γολγοθάς, πάει να πει Σταυρός. Όταν περάσει το ποτήρι του μέλητος, έπειτα φαίνεται καθαρότατα ο Γολγοθάς. Και εκεί χρειάζεται η παλικαριά και η δύναμη που πρέπει ο άνθρωπος να αναλογιστεί τα σευθύνας του πριν φορέσει το λαιμό του στον ζευγάρι μέσα. Γιατί σύζυγος πάει να πει μαζί με έναν άλλον μέσα σε ένα ζυγό. Μπαίνουμε σε ένα ζυγό. Και να ξέρεις, όταν τραβάει ο μελίσης, θα πρέπει να τραβήξει ο καράς όλα. Τα έχετε υπόψη αυτά, στα ζευγάρια του χωριού των Βοδιών. Και προχωρεί και λέγει, η οικογενειακή ζωή είναι η μέθοδος του Θεού δια την ανατροφήν ακόμη των τέκνων. Το παιδί, τη μόρφωση για την προσωρινότητα και την αιωνιότητα, δεν θα την πάρει ούτε στα κολέγια, ούτε έξω, ξέρω εγώ, στα γράμματα κλπ. Διότι όλα αυτά φτιάχνουν κεφάλι, δεν φτιάχνουν καρδιά. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πιάσει το θέμα, στέκεται στη γνώση. Θα πάει το παιδί παραπέρα να γίνει άνθρωπος και γίνεται θηρίο. Διότι άνθρωπος εννοεί, με το διάλεκτο του κόσμου, μορφωμένος. Να πετάξει το τσαπί από τα χέρια του. Να πετάξει, να πάψει πλέον το χέρι του, να κάνει ροζιά κλπ. Αυτός λέγεται άνθρωπος. Έτσι λέει ο κόσμος. Αλλά άνθρωπος, φόσον δεν φέρει τις ιδιότητες του ανθρώπου, δεν είναι λογικός να θέλει να καταλάβει τα της ψυχής του, δεν παραδέχεται πολλά στην ανωτερότητα του άλλου, δεν θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία του άλλου, τότε δεν λέγεται άνθρωπος. Απλώς την ονομασία έχει. Γι' αυτό λοιπόν η οικογενειακή ζωή είναι η μέθοδος του Θεού δι' ανατροφήν των τέκνων. Η μητέρα είναι εκείνη κατεξοχήν και ο πατέρας σε δευτερεύοντα ρόλο, η οποία θα καλλιεργήσει και θα φτιάξει τον άνθρωπο. Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι ομολόγησαν ότι οφείλουν την επιτυχία τους στις μητέρες τους κατεξοχήν, διότι επαναλαμβάνω, ο πατέρας είναι ο αχθοφόρος, είναι ο μουσαφίρης στο σπίτι. Αυτός όλα τα μαθαίνει τελευταία. Αυτός είναι μόνο να κουβαλάει. Τα μυστικά τα ξέρει η μάνα. Αυτή διαβάζει κλεισμένα γράμματα την ψυχή του παιδιού και του αγοριού και του κοριτσιού. Είναι η θέση. Όχι να το δώσει απλώς σε μια Νέλσα. Όχι απλώς να το δώσει σε μια δασκάλα εκεί πέρα να του μάθει εγγλέζικα, γερμανικά κλπ. Θηρίο θα φτιάξει και θα κλάψει με μαύρο δάκρυ. Και εν τον είναι όνει και εν το μέλλον τη. Σε χριστιανικό σπίτι μέσα γίνεται η οικογένεια, η πραγματική, και το παιδί το πραγματικό εκεί ανατρέφεται. Ακόμη θα ήθελα να πω το εξής, ότι ο άνθρωπος όλα μπορεί να τα υποφέρει έξω, κατεξοχήν ο άντρας. Όταν το σπίτι υπάρχει συμπάθεια και συνεννόηση,
να βρει ξεκούραση μέσα. Όταν βγει ένας άνθρωπος έξω στην παλέστα ή να κατακτήσει ορισμένα φόντα για να μπορεί να εργαστεί αύριο, να βγάλει τα προς το ζήν, είναι σαν να πέσει μέσα σε ένα γήπεδο και να αρχίσουν οι παίκτες να τον χτυπάνε πάνω την μπάλα. Και πότε να τον βγάζουν corner και πότε να τον βγάζουν out. Και πότε να τον κάνουν. Έτσι είναι έξω η παλέστα. Η γυναίκα δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Κατ' εξοχήν η ελληνή γυναίκα. Εκτός ορισμένων που έχουν έξω στον κόσμο και εργάζονται. Πάντως ο ηλιοτσινικός δεν είναι στον κόσμο, είναι στο σπίτι. Είναι αποτυχία ότι η γυναίκα βγήκε έξω. Ο Σατανάς την έβγαλε έξω. Θεός μπορούσε να τα κανονίσει τα πράγματα. Αλλά διότι δεν το ρωτάμε και βάζουμε τη λογική μας κάτω, έχουμε αποτύχει στο σημείο αυτό. Αν λοιπόν η γυναίκα έμενε σαν βασίλισσα και δημιουργούσε μια θαλπορή στο σπίτι, μπορούσε όλη την κούραση του ανδρός και όλες τις δυσκολίες που συνείδησε, αν τραυματίστηκε ακόμη, να τον βοηθήσει και να του φέρει κάποιο ισοζύγιο. Διότι ο Θεός έχει δώσει τον ύπνο. Κοιμάσαι 10 λεπτά και ξεκουράζεσαι. Σου φεύγει ο πονοκέφαλος, ο οποίος δεν μπορούσαν όλες οι ασπιρίνες του κόσμου να σου κάνουν τίποτα. Σκόνεσαι με καινούργιες δυνάμεις κλπ. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Έγινε κάτω από ένα μυστήριο, από μια δωρεά που έχει δώσει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Σκέψου τώρα να βρεθεί ένας ζωντανός άνθρωπος, γυναίκα σου, τα παιδιά σου κλπ. Να είναι καλλιεργημένα και να είναι φτιαγμένα κατά τέτοια αίμα να σε υποδεχτούν. Μα λιοντάρι να έρχεσαι απ' έξω, θα σε ημερέψουν. Θα ημερέψεις. Για θα μπεις μέσα σε ένα ευλογημένο περιβάλλον που θα έχει γίνει κατάλληλος. Ότι πέμε τον άνθρωπο που αγωνίζεται στην ώρα. Υποφέρει. Προσέξτε. Ο πατέρας μπορεί να έρθει θυμωμένος. Ο πατέρας μπορεί να έρθει έτσι. Δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Εμείς τούτο, το άλλο κλπ. Δεν γίνεται. Φτιάχνει τα νύχια της η μάνα σήμερα και ζητάζει το δαιμονοκούτι, το χαζοκούτι αυτό εκεί πέρα κλπ. Και πολλές φορές έρχεται ο σύζυγος και πάει και βάζει και μόνο του φαγητό να φάει. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό να θεωρείται αντρόγενο η οικογένεια κλπ. Και να βγάλουν παιδιά πέρα και οικογένεια να φτιάξουν που να αλατίσει τη βρώμα αυτή που υπάρχει σήμερα και τη διάλυση της κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν, όπως καταλαβαίνετε. Ο οικοδόμος της οικογενειακής ζωής είναι η αγάπη. Όταν λέμε αγάπη, πηγαίνει ο νου σας πάντοτε στον έρωτα, πάντοτε στο ποτί. Δεν είναι αυτή η αγάπη. Αγάπη πάνω απ' τη θυσία. Είναι άλλο πράγμα η αγάπη. Αγάπη σωστή, όχι σατανική, όχι συμφεροντολογική, όχι σαρκική. Τέτοιες αγάπες πολλούς ανέβασαν στην Ακρόπολη και πέθανε κάτω. Άλλη αγάπη, η αγάπη που είναι θυσία. Αν δεν είναι λοιπόν η θυσία, δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη στο σπίτι πραγματική. Διάβαζα κάποτε και σε κάποιο βιβλίο μου φαίνεται το έχω γράψει. Ήταν ένας ασθενής στο σπίτι, νεαρός, και μια γειτονισσά είχε μια κλιματαριά. Και το κλίμα ορίμασε το πρώτο σταφύλι. Αυτή θεώρησε καλό να το κόψει το σταφύλι αυτό και να το δώσει στο αγόρι αυτό που είναι άρρωστο της γειτόνισσας. Πράγματι, του το πήγε σε μια στιγμή που δεν ήταν κανένας εκεί. Σου λέει, σου έφερα αυτό το σταφυλάκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Τάδε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Το βάλε εκεί επάνω σε ένα πιατελάκι. Δεν το φάγε. Ήρθε η μητέρα έπειτα το μεσημέρι από τη δουλειά και βλέπει ένα σταφυλάκι εκεί επάνω. Και λέγει ο νέος, μαμά, μου φέρανε δύο σταφυλάκια. Έφαγα το ένα και σου κράτησα και σένα το άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Αλλά να το τρώσει αυτό. Όχι, μαμά, έφαγα εγώ το δικό μου. Να το φάτε εσείς το άλλο. Ας το βαστίξουν για τον πατέρα σου. Και δεν το έφαγε και η μητέρα. Και το κράτησε για τον πατέρα. Και όταν ήρθε ο πατέρας από τη δουλειά, δεν τον αφήνουν για την κατινούλα που αυτή είναι αδύνατη κλπ. Πολύ θα χαρεί. Δεν το φάει ο πατέρας. Το άφησε για την κοπελίτσα. Και η κοπελίτσα όταν ήρθε με τη σειρά της μπροστά σου στα φίλη, δεν τον αφήνουν για το Γιωργάκη που διαβάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είχε ένα μικρό που φοιτούσε. Και έφτασε στο Γιωργάκη. Και ο Γιωργάκης δεν το φάγε. Μα δεν πρέπει να το φάω εγώ. Πρέπει να το φάω ο Χρήστος που είναι άρρωστος. Και έκαμε τον κύκλο στην οικογένεια και δεν το φάει κανένας ως αφήνει. Πού τέτοια αγάπη. Πού τέτοια θυσία. Πού τέτοια αλληλοκατανόηση υπάρχει σήμερα.
Μα σε ζούγκλα σήμερα. Σε ζούγκλα πραγματική. Ποιος θα φάει τον άλλο? Ο οικοδόμος λοιπόν της οικογενειακής ζωής είναι η αγάπη. Και ο δολοφόνος της οικογενειακής ζωής και της ευτυχίας είναι η έλλειψη της αγάπης. Το πίσω μέρος της αγάπης. Η αστοργία, η αδιαφορία, η σκληρότης. Αυτή είναι ο δολοφόνος της οικογενειακής ζωής και της ομορφιά. Η οικογένεια δια τον άντρα, όπως είπα γρηγορότερα, πρέπει να είναι το λιμάνι εις το οποίο βρίσκει καταφύγιο από τις καταιγίδες της ζωής. Διότι αυτός ως επιτοπλίος τον προβάλλεται. Αυτός τρώει τα κύματα. Αυτός έχει ανάγκη περισσότερας περιποίησεως. Και ξέρετε, όταν η κεφαλή διατηρείται, συντηρείται το σώμα. Αν η κεφαλή δεν διατηρείται, δεν συντηρείται το σώμα. Αυτή η αγάπη δεν υπάρχει σήμερα. Και ακούμε γυναίκες, έχουν ένα στόμα τόσο. Καταπίου, πες μου. Βρίζεις τον άντρα σου. Είναι βλάξη, είναι έτσι. Το πρόσωπό σου βρίζεις. Τον εαυτό σου βρίζεις. Πού θα είσαι εσύ? Δεν είσαι αυτούνου? Εκτός είναι ο πόρνος σου, είναι ο μοιχός σου. Αν είναι ο άντρας σου που είσαι κάτω από στεφάνι, είναι το πρόσωπό σου, είσαι εσύ ο ίδιος, είσαι εσύ η ιδία. Χωρίς αυτόν δεν εννοείται, δεν εννοείσαι. Σε ένωσε και σε έκαμε σάρκα μία. Ποιον υβρίζεις? Είναι το δυνατόν ίμιση, καθή στιγμή εσύ είσαι το τρυφερόν ίμιση. Το πρόσωπό σου βρίζεις. Και έλεγε ο λαός, ο παλιός λαός, μα που δεν ήξερε γράμματα, αλλά είχε φόβο Θεού. Αν φτύσω απάνω, φτύνω το πρόσωπό μου. Αν φτύσω κάτω, φτύνω τα γένια μου. Αυτό είναι. Ποιον θα φτύσεις? Αυτής τον εαυτό σου. Τέτοια που είσαι, τόσο αναξία, τέτοιο που είσαι διάλεξες. Πού θα πάνε να τα πεις? Πού? Σου βάλαν το πιστολί και σε στεφάνωσαν με τη βία. Τι σου κάμαν, πού? Και το βρήκες τώρα. Ζήτησα από το Θεό πραγματικά? Στον έστειλε ο Θεός αυτόν? Αν πάλι στον έστειλε ο Θεός, πάλι κάνε υπομονή. Έχεις μισθόν και υπάρχει λόγος. Αλλά δεν το έκανες αυτό το πράγμα. Το φτιάξες μόνη σου. Γι' αυτό έχεις αντίθετα αποτελέσματα. Αν θέλαμε να φιλοσοφήσουμε λίγο, είναι πολύ άπειρες οι εξαιρέσεις σε αυτά τα θέματα. Για να πιάσουμε τα θέματα από τη ρίζα. Γιατί εμείς τα πιάνουμε από τα κλαριά. Ξέρεις, είναι έτσι, είναι έτσι. Ναι, γιατί είναι έτσι? Για να βρούμε γιατί είναι έτσι. Εδώ ο γιατρός έρχεται και κάθεται 2 ώρες να σου πάρει το ιστορικό. Τι με ρωτάς τώρα, γιατρέ, το τι έγινε το 1910? Ωρε, πες με αυτό που σου λέγω. Με βάση το ιστορικό θα κανονίσει να δει γιατί υποφέρεις σήμερα εσύ. Πας στο τρολοκομείο σήμερα εις τους ψυχιάτρους εδώ, για δεν τους θέλουμε τους πνευματικούς. Και σε εξομολογεί ο ψυχιάτρος. Και σε βγάνεις χαρτί και καλαμάρι. Τι έκανα με εκείνον, τι έκανα με τον άλλον, πόσα παιδιά σκότωσα, τούτο, τάλο, τούτο, τάλο. Και εξομολογείσαι εκεί. Και λες ολόκληρη τη βρωμιά σου και ολόκληρο ιστορικό σε έναν άνθρωπο που δεν έχει τη δύναμη να σου κάνει τίποτα. Τίποτα. Από ότι να σου δώσει μια χούφτα. Αυτά δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Φυσικά θέματα δεν πιάνονται με τα φάρμακα. Θέλουν πνευματική υπόθεση. Θέλουν αγεράσιμο. Θέλουν άγιο νεκτάριο. Θέλουν αυτά τα πράγματα. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Και εκεί εξομολογείσαι και στον παπά δεν πάει να εξομολογείς. Πώς τη δύναμη να σε βοηθήσει και να σε απαλλάξει. Ζητάνε όλοι να μάθουν το ιστορικό σου. Να τους εξομολογηθείς αμαρτίες σου, να δούνε γιατί είναι κουρασμένη η ψυχή σου. Από τι υποφέρει. Τι είναι αυτό που πέρασε από πάνω της. Ποια αμαρτία πέρασε από πάνω της και την κατήντησε σε αυτό το θέμα. Σε αυτή την κατάσταση. Καταλάβατε? Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν θελήσει σε βάθος να εξετάσει τον εαυτό του και να πει Θεέ μου, ναι, έτσι είναι, έχεις δίκιο, μόνος μου τα έφτιαξα, μόνη μου τα έφτιαξα, δεν σε ρώτησα, νόμισα ότι βρέθηκα τυχαίως εδώ στον κόσμο εγώ,
Με έκανε εδώ το γούστο του πατέρα μου και της μάνας μου. Έτσι νόμιζα εγώ, ότι μπορώ να τα κάνω και λοιπά. Και τα μπλεξα. Σε παρακαλώ, πάρτα και πάλι τα παίρνει. Και πάλι τα παίρνει. Άλλη τα θέματα. Άλλη τα θέματα. Που δεν τα λύνει καμιά λογική, καμιά αγάπη ανθρωπίνη, καμιά θυσία. Τα λύνει η μετάνοια και η αναγνώριση. Δεν υπήρξε άνθρωπος που γύρισε προς τον Χριστό και του είπε: «Έφτεξα, Χριστέ μου. Ναι, έχεις δίκιο». Και δεν βρήκε έλεος. Έχει μυρίους τρόπους ο Θεός. Τους σατανάδες τους κάνει αγγέλους και τους αγγέλους τους κάνει σατανάδες. Δεν δίνει λόγο σε κανέναν ο Θεός. Μετανοείς, άνθρωπε, του λύνεις τα χέρια, τον αφήνεις να εργαστεί. Κάθεσαι στη μαμή και δεν κουνιέσαι για να μην σου δημιουργήσει αιμορραγία, να σκοτώσεις το αυτό. Κάθεσαι και σου δουλεύει ο άλλος το ζουζούνι στο στόμα σου για να σου φτιάσει το δόντι σου. Τεντώνεσαι και απλώνεσαι και παραδίδεσαι. Στο Χριστό γιατί δεν παραδίδεσαι? Γιατί δεν παραδίδεσαι στο Χριστό? Όχι την δύναμη να σου λύσει τα θέματά σου. Πάσαν την μέρη μου ανημών, επιρρύψατε επ' αυτό. Πάρε λοιπόν το τσουβαλάκι σου με τον άμμο που σου φέρνει φόρτο και σε φτάνει μέχρι αυτοκτονία, που πολλές φορές μετράς και κοιτάς το παράθυρο πόσα μέτρα είναι κάτω για να πηδήσεις. Πάρ το τσουβαλάκι αυτό και δώσ' το αυτού. Ναι, εγώ το έκανα, πες. Χαίρεται να παίρνει τσουβάλια. Χαίρεται να παίρνει τσουβάλια. Αλλά ποιος τα πιστεύει αυτά τα πράγματα και ποιος τα κάνει αυτά τα πράγματα? Σε πάση περιπτώσει, συνεχίζοντας τις σκέψεις αυτές, οικογενειακός μας κύκλος, ο οικογενειακός μας κύκλος είναι βασιλικό περιβάλλον. Ο χριστιανικός οικογενειακός κύκλος είναι βασιλικό περιβάλλον. Εάν βέβαια βασιλεύει εκεί ο Χριστός. Πολλές φορές κοιτάζουμε από τη γρίλια ποιος χτυπάει. Και αν δεν μας περιποιείται τιμήν, σύμφωνα με τη λογική και με τη μεζούρα τη δικιά μας, δεν του ανοίγουμε. Ή αν πάλι θα του ανοίξουμε, από την πίσω σκάλα της υπηρεσίας. Αυτό θεωρούμε εμείς ότι μπορούμε να διαλέξουμε και να φτιάξουμε ένα σπίτι περιοπής, ευλογημένο, ευτυχισμένο, χαρούμενο κλπ. Τίποτα από αυτά. Φόσον δεν υπάρχει Χριστός, δεν υπάρχει αγάπη πρακτική, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι βασιλικό το περιβάλλον εάν είναι άνθρωποι χριστιανοί σε ένα σπίτι. Βλέπεις την ευλογία, βλέπεις τα πρόσωπα να μιλούν, ας κλείσουν τα στόματα, τα πρόσωπα ομιλούν, τα μικρά, σύζυγος, παππούς, οι πάντες. Αλλά λείπει αυτός ο Χριστός που αλλάζει τις ψυχές και κατ' επέκταση τα πρόσωπα. Γι' αυτό μπαίνεις σε ένα σπίτι μέσα και νομίζεις ότι μπαίνεις σε τρελάτικο. Δεν ξέρεις πού θα φυλαχτείς. Κι όσα χαμόγελα κι αν σκροπιστούν, κι όσα έτσι τυπικά αν θελήσουν να καλύψουν αυτό που βράζει από κάτω, τίποτα. Και στους πονηρούς και στους αγαθούς φαίνεται ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα όρθιο, δεν υπάρχει οικογένεια. Ένας άλλος ορισμός επάνω στην ίδια σκέψη είναι: χριστιανική οικογένεια επίσης είναι εκείνη εις την οποίαν τιμάται ο Χριστός σαν μέλος του οικογενειακού κύκλου. Πω ξανά, ακούσετε. Χριστιανική επίσης οικογένεια είναι εκείνη εις την οποίαν τιμάται ο Χριστός σαν μέλος του οικογενειακού κύκλου. Όταν πας σε ένα σπίτι και δεν υπάρχει Χριστός σαν πρόσωπο, σαν μέλος του οικογενειακού κύκλου, όχι αποδεικνύω ότι είμαι χριστιανός διότι έχω εικόνισμα και έχω βάλει μάλιστα και ηλεκτρικό και καίει ημέρα νύχτα και έτσι δεν θα μου παραπονεθεί που μου σβήνε καμιά φορά το καντήλι, ή διότι ανάβω κερί διότι πάω στην εκκλησία
να τον βλέπεις το Χριστό στο σπίτι σαν πρόσωπο, ότι υπάρχει στο σπίτι πρόσωπο ο Χριστός. Είσαστε πέντε, να βλέπεις το Χριστό δίπλα. Διότι όταν βλέπεις το Χριστό δίπλα και θα προσευχηθείς καλά και το τραπέζι θα κοιτάξει αν είναι Τετάρτη ή Παρασκευή τι έχεις βάλει, και στο κρεβάτι που θα πας θα ειδείς ότι ο Χριστός σε βλέπει σαν πρόσωπο, και ότι θα σκοθείς το πρωί να πας στην εκκλησία, αν θα πας μετά την τρίτη καμπάνα δεν πας καθόλου, το ξέρει και το βλέπει. Και όταν βάνεις το αντρικό παντελόνι ή δεσποινείς στον καθρέφτια και τάγεται αν οι γραμμές είναι καλές κλπ, αν βλέπει σαν πρόσωπο το Χριστός τη βλέπει, δεν θα τα κάνει αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος. Ούτε απάτες, ούτε κομπίνες, ούτε θα έκανε, θα έπρατε, θα έλεγε, θα εφήρμοζε εάν έβλεπε τον Χριστό. Θυμάμαι κάποτε σε μια άλλη μας ομιλία είχα πει κάτι, ή το ένας ο οποίος έκανε κομπίνες, απάτες. Δηλαδή, έβλεπε κάποιον που έπεφτε έξω, έτρεχε σε έναν άλλον και του έλεγε αυτός πέφτει έξω, είναι ευκαιρία να του τα πάρουμε, να του τα αγοράσουμε, να του τα φτιάξουμε. Έλα, βάλ τα λεφτά εσύ, να οικονομήσω κι εγώ. Πράγματι λοιπόν ένα πρωινό χτυπάει ένα γραφείο μέσα, επιχειρηματίας μεγάλος, και δυστυχώς έχουν δώσει το δικαίωμα σε ορισμένους που στρατηγός δεν μπορεί να μπει μέσα, αυτός μπαίνει γιατί ξέρει ορισμένα τροτά τους, και του λέει έλα, πριν του πει καλημέρα. Αυτός και αυτός πέφτει έξω. Λοιπόν, φέρε να αγοράσουμε τα αυτά, τις μετοχές του κλπ, είναι ευκαιρία να φάμε. Παραδόξως όμως, στην άκρη του γραφείου στεκόταν ο Χριστός όρθιος, τον οποίον ο εισερχόμενος δεν είδε. Αυτός που ήταν μέσα τον είδε. Και εφόσον έβλεπε τον Χριστό εκεί, του λέγει, δεν θα το κάνω αυτό. Τι λες, του λέει, βλάκας είσαι, αστείευες. Όπως είναι θρασίς αυτή τέτοια πράγματα, και τους έχουν δώσει το δικαίωμα από άλλες απάτες, από άλλες κομπίνες. Του λέει, δεν θα μπορέσω, μη με πιέζεις. Αυτός με θρασίτητα του είπε πολλά λόγια, τον έβρισε κλπ. Και του κλείνει την πόρτα έμεσα, του λέει και μια βλαστήμια από πάνω, θα πάει αλλού που ξέρουν να εκμεταλλευτούν αυτές τις περιπτώσεις. Μόλις έφυγε αυτός, γυρίζει ο Κύριος και του λέει, καλά έκαμες, του λέει, και δεν ενέδωσες αυτό. Καλό είναι εάν μπορεί να τον βοηθήσει αυτόν που πέφτει έξω. Όχι, ο Κύριος και του λέγει, πολύ σωστά έκανες, ό,τι μπορείς να κάνεις με τον ιδρώτα σου αυτό μένει, αυτό δεν είναι δικό σου, δεν είναι με τον ιδρώτα σου. Ταυτόχρονα δε βοηθάς εκείνον στην άσχημη δουλειά που κάνει. Και στις δύο περιπτώσεις δεν ημάρτησε, διότι τον έβλεπε τον Χριστό. Εμείς στο σπίτι δεν τον βλέπουμε τον Χριστό, δεν τον έχουμε τον Χριστό. Απόδειξη είναι ότι δεν υπάρχει νηστεία, άρα δεν υπάρχει ο Χριστός. Δεν υπάρχει προσευχή, άρα δεν υπάρχει ο Χριστός, ούτε μέσα μας ούτε έξω μας. Δεν υπάρχει παιδοποία, άρα δεν υπάρχει ο Χριστός. Δεν υπάρχει τιμιότητα, ηθική, δεν υπάρχει σεμνοπρέπεια, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει και ο Χριστός. Θα πρέπει, λέει, η χριστιανική οικογένεια να βλέπει τον Χριστόν ως μέλος της οικογένειας. Και αν τον βλέπει ως μέλος της οικογένειας, έχει επέκταση συζήτηση. Θα πει, τι κάναμε για τον Χριστό σήμερα, πού είναι η κυρία το πιάτο, για δεν έβγαλες του Χριστού το πιάτο σήμερα, και ο Χριστός έχει αδελφούς, για δεν έβαστηκε τίποτα την εβδομάδα αυτή, κάτι λιγότερο να στείλουμε και εκεί πέρα που αυτοί δεν έχουνε. Ο Χριστός έχει και ανθρώπους που έχουν ανάγκη, τη χείρα στο ορφανός τους, γιατί αυτό είναι το θέμα. Και εδώ ο καθένας μας είναι ένοχος, θα βλέπει τον Χριστόν στο σπίτι του, τα πράγματα θα αλλάξουν για αυτόν και για τους απ' έξω, διότι αυτός θα γίνεται αιτία να ευλογούνται και οι απ' έξω από την ευλογία που είναι μέσα από το σπίτι. Ας σταματήσουμε μέχρι εδώ και απόψε το βράδυ.
και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε στην άλλη. Αμήν.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Κώστα Γανωτή για το μεγάλο θέμα της άλωσης της πόλης. Θα τον ρωτήσουμε αν όντως αλώθηκε η πόλη. Τι σημαίνει η άλωση της πόλης σήμερα για εμάς και αν αυτό έχει επηρεάσει τη ζωή μας, κάτι που έγινε πριν από τόσα χρόνια, αυτό επηρέασε τις ζωές μας σήμερα. Ή υπάρχει άλλος τρόπος να το δούμε. Όμως είναι κοντά μας ο κύριος Γανωτής και θα μας μιλήσει ο ίδιος για αυτά και για άλλα ερωτήματα που και εσείς μπορείτε να καταθέσετε. Κύριε Γανωτή.
1: Χαίρετε. Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη και ελπίζουμε να ανασταίνετε συνέχεια μέσα μας, μέσα από όλα όσα γίνονται. Μπορεί όμως να πάμε στο παρελθόν και να πούμε ότι είπανε Χριστός Ανέστη εκείνοι οι άνθρωποι όταν έγινε η άλωση της πόλης.
1: Βέβαια πάνω στην αναταραχή είναι λίγο δύσκολο, χρειάζεται μεγάλη ωριμότητα. Και ο Χριστός μας όταν τον κάρφωναν πάνω στο σταυρό και τον σήκωναν, ενώ ήταν η ίδια η Ανάσταση, ο ίδιος δεν ακούστηκε, δεν γράφτηκε μέσα στο Ευαγγέλιο να είπε Χριστός Ανέστη, αν και είχε πει ότι θα αναστηθεί. Εμείς το ξέραμε λοιπόν όταν έγινε η άλωση της πόλης, οι χριστιανοί το ήξεραν ότι ο Χριστός αυτή την ώρα σταυρώνεται αλλά θα αναστηθεί. Αλλά πάνω στον πόνο και στην αναταραχή και στις έντονες συγκινήσεις για τις οποίες πάντοτε είμαστε ανέτοιμοι, δεν μπορούσαν εύκολα να το πούνε. Αργότερα όμως όταν έπιασε τη λύρα του ο Πόντιος Ορθόδοξος Χριστιανός, φαντάστηκε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να κλαίει για την άλωση της πόλης και είχε την ωριμότητα να παίξει στη λύρα του το «Αι Γιάννα, μη κλαις, Αι Γιάννα, Γιάννα μου και μη δερνοκοπάσαι». Η Ρωμανία αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλον. Είδατε ότι δεν λέει θα ανθίσει, αλλά ανθεί και αυτή την ώρα και φέρει κι άλλον, δηλαδή και προοδεύει αυτή την ώρα. Αυτό όμως έπρεπε να περάσουν λίγα χρόνια να καταλαγιάσει η ένταση.
0: Και αφού καταλάγιασε η ένταση και μπορούσαν να το νιώσουν το Χριστός Ανέστη σιγά σιγά, φτάνουμε σήμερα, κύριε Γανωτή, να πούμε ότι η πόλη αλώθηκε. Πώς είναι στη συνείδησή μας, γιατί μας πικραίνει αυτό?
1: Μάλιστα, μας πικραίνει. Βέβαια και η μητέρα του Χριστού κάτω από το Σταυρό λέει «Ολολίζουσα εθρήνη». Έσκουζε η καημένη, η Αγία, ενώ μέσα της υπήρχε το Άγιο Πνεύμα που τους έδινε την υπόσχεση ότι θα αναστηθεί ο Υιός της. Είναι δύσκολα πράγματα, βλέπετε, εδώ που ζούμε. Τώρα λοιπόν εγώ θυμάμαι έναν συγγενή μου αγαπητό που είναι καλλιτέχνη στην Ιταλία, τον αδερφό της γυναίκας μου, ο οποίος μας είπε κάποτε που ερχόταν από την Ιταλία με λαχτάρα για να πάει στο χωριό του, να μυρίσει τις μυρωδιές που βγαίνανε από τα μαεριά των σπιτιών, να περπατήσει σε αυτά τα καντούνια του χωριού, να μιλήσει με τους γέρους. Και μου λέει κάποια μέρα, εάν λέει μια μέρα βγαίνοντας στο αεροδρόμιο μου πούν ότι όλοι οι χωριανοί μου μετόκισαν, άφησαν το χωριό μας πάνω στην Άξο, εκεί στην ορεινή Άξο, και πήγαν και κατοίκησαν, λέει, στο πιο άχαρο μέρος της Ελλάδας, στη Θήβα. Αυτός δεν ήθελε να βλέπει κάμπους, ήθελε να βλέπει, πώς το λένε, πέτρες να σκαρφαλώνει. Λοιπόν, εγώ λέει, εκείνη την ώρα θα πάρω το καράβι να πάω στην Άξο ή θα πάρω το τρένο να πάω στη Θήβα. Του λέω, πες μου εσύ τι νιώθεις. Βέβαια λέει, εγώ θα πάρω το τρένο να πάω στη Θήβα. Γιατί? Γιατί το χωριό μου είναι οι άνθρωποι του. Κατά δεύτερον λόγο βέβαια είναι και τα τοπονύμια του και τα σημεία του και τα λοιπά, αλλά χωρίς τους ανθρώπους του μέσα είναι τάφοι. Άρα πού είναι είναι η πόλη, πού είναι η Κωνσταντινούπολη αυτή την ώρα. Είναι στις καρδιές και στη ζωή και στα πρόσωπα των ανθρώπων που συνεχίζουν την παράδοση και μάλιστα την καλή, την εκλεκτή παράδοση της πόλης που είχε τότε που έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Και η καλή παράδοση ήταν πια, ήταν η πίστη στην Αγία Τριάδα, ήταν η μεγάλη τιμή στην Παναγία Κυρία Θεοτόκου, ήταν η προσέλευση στις λειτουργούσες εκκλησίες, ήταν η τιμή στους Αγίους που είχαν τους τάφους τους κιόλας εκεί κοντά, ήταν η αγάπη μεταξύ τους, η αγνότητα των αισθημάτων, η φιλανθρωπία τους. Όλες οι αιρετές τους, όλα αυτά ήταν η πόλη, η πραγματική, η ουσιαστική πόλη. Εάν αυτά αλώθηκαν, τότε η πόλη εάλλου, κυρία Σοφία. Εάν δεν αλώθηκαν και όπου δεν αλώθηκαν, η πόλη παραμένει απείραχτη από τον εχθρό. Αυτή την ώρα και εσείς και εγώ και πολλοί άνθρωποι και οι Άγιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος και όλοι μας, όλοι οι Άγιοι είναι, πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, τη λατρεύουν την Αγία Τριάδα, τιμούν την Κυρία Θεοτόκο, αγαπούν την Εκκλησία και λαχταράνε να βρεθούν μέσα στον ναό να γονατίσουν, να προσευχηθούν, να ψάλουν. Επιδιώκουν την φιλανθρωπία, την καλλιεργούν, παλεύουν να κρατήσουν τις σκέψεις τους αγνές. Είδατε, άρχισα με το μας και συνεχίζω με το τους, γιατί πάντα φοβάμαι την περιαυτολογία. Λοιπόν, όλα αυτά που συνιστούσαν τη ζωή των κατοίκων της πόλης. Και έτσι η πόλη είναι σαν ένα ρόδι, ωραίο ρόδι με μεγάλους σπόρους που το ρίξανε κάτω και έσκασε και γέμισε ο κόσμος από τα ρουμπίνια που έβγαλε από μέσα της. Αυτή την ώρα στην Αυστραλία κάποια γυναίκα ή και άντρας γονατιστός κάτω από το Κονοστάσι με το φως του καντιλιού λέει «Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, να η πόλη, να την η πόλη». Και μια ψυχή που μου τηλεφώνησε χτες από το Μπρούκλιν της Μασαχουσέτης που αγωνίζεται να κάνει όλες τις αρετές που ήθελαν, θέλει το Ευαγγέλιο να κάνουμε και προσεύχεται, γονατιστεί και ζητάει το έλεος του Θεού, είναι η πόλη η οποία επιβιώνει. Άρα με την άλωσή της η πόλη απλώθηκε και έγινε παγκόσμια. Παγκόσμια πόλη. Για σκεφτείτε. Δείχνω ότι η πόλη, ουχ εάλλο, ενώ όλοι έλεγαν εάλλο η πόλη και εγώ τους απαντώ ουχ εάλλο η πόλη, εδοξάστε η πόλη.
0: Άρα από μία άσχημη και πικρή κατάσταση μπορεί να βγει κάτι καλό, έτσι. Αυτό να
1: ξέρετε βλέπουμε. Ότι πάντοτε, για να είμαστε ακριβείς, σχεδόν πάντοτε από όλες τις πικρές καταστάσεις κάτι καλό βγαίνει. Είμαστε τα παιδιά που εγκαταλείψαμε το σπίτι μας, τον πατέρα μας, τη μάνα μας, την οικογένειά μας. Τα εγκαταλείψαμε και ζούμε μέσα στον εκτός του παραδείσου κόσμο. Ένας άνθρωπος που θέλει να ελπίζει την επιστροφή μας στο σπίτι του πατέρα μας, κατά κάποιον τρόπο ικανοποιείται και παρηγορείται όταν ακούει και τον παραμικρό αναστεναγμό μας. Και ότι αν, ας πούμε, μου πονάει το πόδι και όταν μου πονάει το αυτί και όταν με σκοντάφτω κάπου και χτυπάω και λέω αχ, και αυτό το αχ μπαίνει μέσα στις προϋποθέσεις επιστροφής στον παράδεισο, δηλαδή επιστροφής στην λειτουργία της πόλης και όχι όπως ήταν η πόλη τότε που έπεσε, που σε ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω πόσο τις εκατό, είχε χάσει τη ζωή του πολίτη της πόλης και είχαν αρχίσει να μοντερνίζουν οι άνθρωποι και εκεί, αλλά της πιο αγνής και γνήσιας, ας πούμε, παράδοσης της πόλης, σε αυτό το ποσοστό, σε αυτό το μέρος των κατοίκων της πόλης, μπορούμε να πούμε ότι ανήκουν σήμερα όσοι προσπαθούν ειλικρινά και με πόθο να ζήσουν τη χριστιανική ζωή.
0: Άρα δεν πρέπει να απογοητευόμαστε από αυτά τα γεγονότα
1: από
0: που μας...
1: Από τίποτα δεν πρέπει τίποτα. Να απογοητευόμαστε. Ξέρετε, ένα μέρος της πόλης εκεί στο Γαλατά κατοικούνταν αποκλειστικά από Ιταλούς, Γενουάτες. Οι Βενετσιάνοι Γενουάτες, μάλλον Γενουάτες ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έλα Θεέ μου, ανάπαυσε τον αδερφό μας τον Σαράντο, τον Καργάκο, που και τα αγαπούσε αυτά και τα φιλοσοφούσε σωστά και μας τα μετέδιδε με θέρμη. Λοιπόν, αυτοί που λέτε οι Γενουάτες που κατοικούσαν εκεί, βάλανε σε έναν ωραίο ασημένιο δίσκο το κλειδί της πόλης. Υπήρχε κάποια πύλη που έβγαινε προς τη γειτονιά τη δική τους, ναι, και το πήγαν και το προσέφεραν στο Σουλτάνο. Για αυτούς έπεσε η πόλη. Καταλάβατε. Και είχε πέσει ήδη η πόλη για αυτούς από τότε που έχασαν την Ορθοδοξία και γίναν Ουνίτες. Αλλά για τους Ορθοδόξους που έμειναν Ορθόδοξοι και εξακολουθούσαν και μετά την άλωση να ζουν τη ζωή που ζούσαν πριν, φορτωμένοι και με τις αλυσίδες της σκλαβιάς, ουσιαστικά πραγματοποίησαν αυτό που λέει το ποντιακό τραγούδι «Ανθεί και φέρει κι άλλον», διότι ο χριστιανός της τουρκοκρατίας είναι πολύ υψηλότερος πνευματικά και έχει μηνύματα πολύ πιο σαφή του παραδείσου μέσα στην καρδιά του από τον χριστιανό της πόλης πριν να πέσει. Σκεφτείτε ότι οι χριστιανοί της πόλης δεν έμπαιναν μέσα στην Αγία Σοφιά να λειτουργηθούν, γιατί εκεί λειτουργούσε μαζί με τον Ουνίτη ουσιαστικά παπά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ένας καρδινάλιος ή πώς το λένε αξιωματούχος της Παπικής Εκκλησίας για να επιβλέπει να τηρούμε σωστά τις επονίδιστες υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει με τη Σύνοδο της Φλωρεντίας. Πολλοί είναι που κλαίνε γιατί χάθηκαν τόση θησαυροί, λέει, τόσα φλουριά χρυσά, χάθηκαν τόσα κτίρια που καταλήφθηκαν από τους Τούρκους, χάθηκαν τόσα κοιμήλια ιερά. Πού χάθηκαν τα ιερά κοιμήλια? Από την Αγία Τράπεζα. Και, μα μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς μας, ο Μιχαήλ ο 8ος, έστειλε το κάλυμα της Αγίας Τράπεζας στον Πάπα Δώρο με το καράβι να το πάνε στη Λιόν που γινόταν σύνοδος στη Λατερανό, να το πάνε δώρο, και βούλεξε το καράβι στο δρόμο. Δεν άντεξε η θάλασσα να κάνει το έγκλημα που έκανε ο Έλληνας, υποτίθεται χριστιανός βασιλιάς της πόλης, 1290 τόσο, ξέρω πόσο ήταν. Λοιπόν, δεν χάθηκε τίποτα. Εφόσον δεν χάθηκε το σημείο του Σταυρού, δεν χάθηκε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, δεν χάθηκε τίποτε. Μα δεν λέγεται τόσο πολύ τώρα στην πόλη όσο λέγονταν τότε. Κάθε φορά όμως που λέγεται, αξίζει χίλιες φορές πιο πολύ από τότε που λέγονταν πριν από την άλωση. για να καταλάβει κανείς τι μένει ακόμα από την ομορφιά, τη χάρη, την αγιότητα της πόλης εκείνης που έπεσε στα χέρια των Τούρκων, που πέσαν τα ντουβάρια της και τα χώματά της στα χέρια των Τούρκων. Πρέπει να διαβάσει τα ωραία βιβλιαράκια που όταν μιλάει για την πόλη, για τις τελετές, για τον Πατριάρχη και όλα αυτά, σου μεταδίδει ένα ρίγος και θα ρίξει πως είσαι εκεί και πως είσαι πριν να πέσει η πόλη. Εγώ λοιπόν λέω ότι και μετά που έπεσε η πόλη. Όταν ο Λουκάς Νοταράς στήθηκε έξω από το παλάτι, το ιερό παλάτιον, το οποίο είχε γίνει πλέον παλάτιον του Σουλτάνου, και εκεί ήρθε ο Μπόγιας με τη σπάθα του και τους έκοψε το κεφάλι, και αυτόν και τους δυο γιους του, τότε δοξάστηκε η πόλη. Όσοι σκέφτονται κοσμικά το λένε αυτό με μεγάλη θλίψη, και από μια άποψη κοσμική είναι μεγάλη θλίψη, αλλά από άποψη αληθινή ουράνια είναι η δόξα, είναι η σταύρωση του Χριστού που επαναλαμβάνεται με τον αποκεφαλισμό του Λουκάνο Ταρά, που είπε την πιο επαναστατική κουβέντα πριν από την άλωση και την πλήρωσε με τη ζωή του. Πριν από την άλωση είπε, εγώ προτιμώ, λέει,

πόλης, πραγματικότητα. Ενώ τώρα δεν είναι πραγματικότητα. Είναι ιστορικό μεν γεγονός, αλλά η ιστορία όλη προσκυνάει τον Χριστό μας και αφανίζεται μπροστά στον Χριστό μας. Φανίζεται γιατί παραχωρεί η ιστορία τον εαυτό της στη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Η Βασιλεία του Θεού επί της γης δεν πτωείται και δεν υπολογίζει, θεωρεί ανύπαρκτα όλα αυτά τα γεγονότα που η ιστορία τα μεγαλοποιεί και τα κάνει συνταρακτικά.

0: Πολλές φορές ακούμε όμως, κύριε Γανωτή, ότι όταν ξεχνάμε, κάνουμε τα ίδια λάθη ιστορικά. Το ότι αντιμετωπίζουμε το θέμα όλο αυτό πνευματικά δεν πρέπει να σημαίνει ότι ξεχνάμε, έτσι δεν είναι?
1: Πώς θα ξεχάσουμε? Δεν ξεχνάμε. Ο Χριστός πονούσε ακόμη και για τα γεγονότα που επρόκειτο να έρθουν μετά από 70 χρόνια, μετά από, όχι μετά από λιγότερα, από 40 χρόνια στην πόλη, και θρηνούσε ο Χριστός μας την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, τότε που σκότωσαν, σταύρωσαν χιλιάδες Παλαιστινίους και χιλιάδες Εβραίους, ο Τίτος τότε, και είπε ο Χριστός ότι ο καθητής είναι όδε λίθος επί λίθων, και είπε αλίμονο και αυτές που θα είναι εγκυμονούσες, που θα έχουν μωρά στις αγκαλιές τους και πού να τα πάνε να τα κρύψουν και πού να τρέξουν, και είπε να φύγετε όσο μπορείτε πιο γρήγορα, ούτε το σακάκι σας μην κατέβετε να πάρετε, αν είσαστε πάνω στην οροφή του σπιτιού σας, να πηδήσετε κάτω και να φύγετε γρήγορα. Άρα πονάμε για τα γεγονότα, δεν λέμε ότι δεν πονάμε, αλλά μέσα σε αυτόν τον πόνο των ανθρώπινων εγκυμονείται, κυοφορείται η χαρά του Παραδείσου. Παράξενα πράγματα. Αυτά είναι μυστήρια και ο κόσμος έχει καταργήσει πλέον στην εποχή μας το μυστήριο. Το έχει καταργήσει το μυστήριο, το έχει αντικαταστήσει με την ιστορία. Αλλά τα μυστήρια υπάρχουν και τα βλέπουμε κι εμείς κάθε φορά που βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, σε αρρώστιες, σε δυστυχήματα, σε τέτοια πράγματα, και αστράφτει μπροστά μας η ελπίδα του Χριστού, που δεν την είχαμε υποπτευθεί καν τόσα χρόνια μέχρι τότε. Και πολλοί άνθρωποι νιώθουν τη χαρά της σωτηρίας τους πάνω στην πιο πικρή και δύσκολη ώρα της ζωής τους.
0: Άρα έχουμε ένα θρήνο και μετά μία χαρά στη ζωή μας. Αυτό μας λέτε, κύριε Γανωτή?
1: Λοιπόν, αυτό νόμιζα κι εγώ, αλλά με δίδεξε κάποιος ότι πάνω στο θρήνο θεμελιώνεται η χαρά. Την ίδια ώρα.
0: Την
1: Εδώ
0: ίδια
1: είναι
0: ώρα.
1: Το σημαντικό. Ότι ισχύει αυτό το

0: μια μαντινάδα που λέει «Εσύ Χριστέ μου που μπορείς, γιατί άλλοι δεν μπορούνε, κάνε οι πίκρες που περνώ χαρές να μου γεννούνε». Οι ίδιες οι πίκρες γίνονται χαρές, μετατρέπονται σε πανηγύρι δοξολογίες, γιατί ο Χριστός εγκαταστάθηκε στις ψυχές την ώρα του θρήνου, την ώρα της πίκρας.
1: Μάλιστα.
0: Όλη λοιπόν δεν έπεσε. Ούχε άλλο η πόλης.
1: Ούχε άλλο η πόλης.
0: Όχι, ούχε άλλο. Βλέπετε το εάλλο θέλει τα σία. Και
1: ναι.
0: Το κάπα γίνεται χι. Βεβαίως.
1: Υπήρξε όμως ευθύνη των ανθρώπων εκείνη την εποχή.
0: Τεράστια ευθύνη, κυρία. Ξέρετε ότι όλη η δυναστεία των παλαιολόγων, αν εξαιρέσουμε τον δεύτερο παλαιολόγο, τον Αντρόνικο, όλη η δυναστεία των παλαιολόγων ήταν προδότες της Ορθοδοξίας. Ο Θεός να τους αναπαύσει, χωρίς και να τους αναπαύσει. Αλλά προδότες άγριοι, με εκτελέσεις, τουλάχιστον ο Μιχαήλ ο Όγδος, εξετέλεσε μοναχούς, τους κρέμασε από τα δέντρα στο Άγιον Όρος, έπληξε τον ηγούμενο, ξέχασα το όνομά του, τον ηγούμενο στη θάλασσα του Αγίου Όρους, τον Ευθύμιο. Λοιπόν, άρα τεράστιες ευθύνες. Πώς έφτασε η πόλη να μείνει μονάχη της και να χάσει όλα τα γύρω της, χώματα, όλη την αυτοκρατορία τη Ρωμαϊκή, την οποία κληρονόμησε από τους Ρωμαίους με θαύμα του Θεού. Θαύμα ήταν το ότι τα θύματα των αυτοκρατόρων που σκότωναν και καίγανε χριστιανούς κατά εκατομμύρια, τα θύματα αυτά τα εκατομμύρια των θυμάτων εκκληρονόμησαν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό και λεγόμασταν Ρωμαίοι, ενώ ήμασταν Έλληνες. Λοιπόν, μετά από αυτό, αυτοί οι χριστιανοί βασιλιάδες μας, γιατί εδώ τους παιδεύω ότι ο λαός δεν διαφθείρεται. Δεν διαφθείρεται ο λαός πολύ. Κρατάει μεγαλύτερη αντίσταση ο λαός από τους ηγέτες του. Για σκεφτείτε, οι ηγέτες του πούλησαν την Ορθοδοξία για λεφτά, πήρανε χρυσά νομίσματα από τους παπικούς και υπέγραψαν. Όσο κι αν φρύτωμε που το διαβάζουμε και τα ακούμε, τα λέει ο Σιρόπουλος, ο ιστορικός εκείνης της εποχής, και τα ξέρουμε και από άλλες πηγές. Λοιπόν, πήρανε χρήματα και υπόγραψαν ότι συμφωνούν, εν γνώση τους ότι δεν συμφωνούσαν. Άρα σου λέει για να γλιτώσουμε και να γλιτώσουμε και τα αξιώματά μας και να πάρουμε και τα λεφτά μας και να φύγουμε, πρέπει να υπογράψουμε. Λοιπόν, υπογράφουμε. Όπως μια κοπέλα, ας πούμε, που λέει ότι για να ζήσω, να ευτυχήσω, να πλουτίσω, πρέπει να γίνω πόρνη. Και ενώ δεν της αρέσει βέβαια να είναι πόρνη, προτιμάει να είναι μια τιμημένη νοικοκυρά, πάει και γίνεται πόρνη. Έτσι ακριβώς κάνουν οι ηγέτες της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και ο βασιλιάς και ο πατριάρχης και οι περισσότεροι από τους ιεράρχες, εκτός από τον Μάρκο τον Ευγενικό, τον αδερφό του, και έκανα δύο ακόμη και τον γραμματέα της Συνόδου, ο οποίος ήταν μάλιστα και ειδωλολάτρης. Αυτός δεν υπέγραψε, ο Γεμιστός. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα ότι προηγήθηκαν εγκλήματα, διατέθηκαν χρήματα για να κάνουν λούσα που λέμε, πλούτη και μεγαλεία. Κάνανε Τούρκους που ήταν έξω από τα όρια του Βυζαντίου, τους κάνανε μισθοφόρους και τους έφεραν οι Βυζαντινοί ηγέτες για να πολεμήσουν μεταξύ τους. Γιατί όταν ο Στρατηγόπουλος κατέλαβε την πόλη το 1270, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή την ώρα, πάντως είναι 60 τόσα χρόνια μετά την άλωση από τους Φράγκους, δεν πήγανε αυτοί που ίδρυσαν τις διάφορες αυτοκρατορίες γύρω από την Κωνσταντινούπολη, δεν πήγανε να ενωθούν πάλι μαζί σε ένα κράτος. Αλλά άλλος λέει εγώ δεσποτάτο της Υπήρου, άλλος λέει εγώ αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άρα οι ίδιοι κατακαιρμάτισαν το κράτος. Και έναν έναν που τους βρήκανε, τους κατέλειαν οι Τούρκοι, γιατί ισχύει αυτό που λέει ο Διονύσιος Σολωμός, εάν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθερία. Και κάναν πολέμους μεταξύ τους. Είναι δυνατόν έτσι να κρατηθεί το κράτος χωρίς θυσίες, χωρίς ταπείνωση, χωρίς υπακοή? Αποδείχθηκε ότι ο καθένας αγαπούσε την δική του εξουσία, το δικό του συμφέρον και όχι την πόλη, την πατρίδα. Και αυτός ο Τούρκος, ο Πασάς, ξέρω εγώ πώς να τον πούμε, που κατέκτησε το Μοριά για λογαριασμό των Τούρκων, ήταν παλαιολόγος. Εξισλαμισμένος, εξωμότης. Άρα προηγήθηκαν βαρύτατα εγκλήματα. Εάν δεν προηγηθούν βαριά εγκλήματα, δεν επιτρέπει ο Θεός μεγάλες συμφορές ποτέ σε τίποτε.
1: Και έγανε ότι, άρα τι μπορεί να υποθέσει κανείς για την πνευματική ζωή στο Βυζάντιο εκείνο το καιρό?
0: Να δείτε, ανοίξτε την ιστορία του ελληνικού έθνους, αυτή της εκδοτικής. Κοιτάξτε τη δυναστεία των παλαιολόγων που αρχίζει με τον Μιχαήλ τον 8ο, τον Μακελάρη των Ορθοδόξων, ο οποίος είχε αναλάβει, λέει, από τον βασιλιά τον προηγούμενο να προστατεύσει το παιδάκι του που ήταν ακόμη μικρό. Δεν θα ήταν 11-12 χρονών παιδί, ώστε να μεγαλώσει να αναλάβει το θρόνο. Και αυτός έβαλε τους στρατιώτες του και το σφάξαν το παιδί, ο Μιχαήλ ο 8ος. Για να ανακηρύξει τον εαυτό του αυτοκράτορα. Λοιπόν, ανοίξτε λοιπόν την ιστορία από εκεί που αρχίζει η δυναστεία των παλαιολόγων. Θα μείνετε έκθανδοι, ίσως θα το έχετε κάνει βέβαια, αλλά δεν σας το τονίζω εγώ. Έκθανδοι από τα αριστουργήματα τέχνης, αγιογραφίας, αρχιτεκτονικής, αριστουργήματα τέχνης που δείχνουν την μεγάλη ακμή του Βυζαντίου. Λοιπόν, όταν λέμε για Βυζάντιο, μην το συγχαίουμε με τους ηγέτες του. Ισχύει αυτό που είπε ο Λένιν, ότι οι διανοούμενοι, λέει, αυτός είπε μόνο με τους διανοουμένους, αλλά ισχύει και με πολλούς ηγέτες αυτό, ενός λαού, δεν είναι, λέει, η αφρόκρεμά του, αλλά τα περιτώματά του. Έτσι λοιπόν συνέβη και με τους άρχοντες της Ρωμανίας, όπως την λέγανε, το κράτος αυτό, το ελληνικό στον πολιτισμό και ρωμαϊκό στην παράδοση, την ονοματική παράδοση μόνον. Λοιπόν, κράτος, έτσι συνέβη. Και το σημαντικό είναι ότι άλλοι εγκλημάτισαν, κι άλλοι πλήρωσαν, όπως ο Χριστός απετίνιε αυτά που δεν χρωστούσε. Ο κόσμος αμάρτησε, ο Χριστός σταυρώθηκε. Έτσι και εδώ οι ηγέτες του κράτους αυτού αμάρτησαν και ο λαός πλήρωσε. Μετά από 400 χρόνια σκλαβιά, έχοντας επάνω του τη σφραγίδα της υποταγής στον Πάπα, της Ουνίας, λευτερώθηκε το κράτος αυτό. Και όταν του είπαν ότι ξέρετε ότι στα χαρτιά είσαστε Ουνίτες, κοιτάξαν επάνω τους και είπαν πού είναι αυτή η υποταγή, πού, η υπογραφή πού την είναι, λέει, γραμμένη κάπου, στην καρδούλα μου δεν υπάρχει τίποτε γραμμένο. Ο πόνος, το καμίνι, το μαρτύριο της τουρκοκρατίας έσβησε όλα τα κακά που είχαν γίνει και έβγαλε ένα λαό, όπως βγάλαμε το χρυσάφι από τη φωτιά, καθαρό. Και ύστερα πάλι έπεσαν οι Ευρωπαίοι με το κοσμικό τους φρόνημα και οι παραδομένοι στα πάθη τους εδώ Έλληνες και ξαναμόλεψαν το λαό αυτόν και πορευόμαστε σε μια τουρκοκρατία. Πορευόμαστε σήμερα, δεν λέω πραγματική τουρκοκρατία, αλλά συμβολικά τη λέω τουρκοκρατία. Γιατί όπως βλέπετε κάνει κιόλας και οι πολιτικοί μας άρχοντες και οι διάφοροι παράγοντες οικονομικοί κλπ. Ουσιαστικά είναι σουλτάνοι και ρημάζουν αυτόν τον τόπο, αλλά και ο λαός τώρα με την διάδοση του πολιτισμού, με την επικοινωνία που έχει ο λαός με όλα τα γεγονότα, συμπορεύεται σε αυτή την τουρκοκρατία που κυριεύει τις ψυχές πρώτα, τις υποτάσσει και ύστερα και όλη την βιωτή των ανθρώπων.
1: Όμως όταν είπατε ότι άλλοι έφταιγαν και άλλοι πλήρωσαν...
0: Βέβαια, έφταιγαν οι άρχοντες,
1: ναι,
0: οι οποίοι πολεμούσαν μεταξύ τους.
1: Είναι σκάνδαλο όμως αυτό,
0: έτσι. Τους Τούρκους μισθοφόρους, ναι, και τους άνοιγαν την όρεξη να κατακτήσουν τα εδάφη αυτά που έκαναν κακή πολιτική. Και με την κακή πολιτική έκαναν τον κόσμο να λέει ότι εφόσον κατακτητής μας είναι και ο χριστιανός, κατακτητής μας είναι και ο Τούρκος, και ο χριστιανός μας έχει δημιουργεί και το παράπονο πώς από τον ίδιο τον δικό μας άνθρωπο να βασανιζόμαστε έτσι, πολύ εύκολα ύστερα μεταπηδούσαν και πηγαίνανε με τους μουσουλμάνους.
1: Και βέβαια είναι σκανδαλώδες έτσι, αυτή η δικαιοσύνη που βέβαια τη βλέπουμε ανθρωπίνως σαν δικαιοσύνη του Θεού, αλλά η δικαιοσύνη του Θεού είναι πιο αγαπητική.
0: Κοιτάξτε, η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η τιμωρία. Την τιμωρία την επιτρέπει ο Θεός γιατί μας χρειάζεται. Αυτός που την κυβερνά και την ξεκινάει είναι ο δαίμονας, και πριν από το δαίμονα ακόμα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν γράφει ο Σαμουηλίδης για τον Πόντο, λέει ότι πριν να ξεκινήσουν τα τραγικά γεγονότα στον Πόντο, είχαν δημιουργηθεί ομάδες Ελλήνων πατριωτών οι οποίοι μαζεύαν όπλα να αντισταθούν, να σώσουν τον πληθυσμό τους. Και πήγαν, λέει, σε πολλούς πλουσίους που είχε ο Πόντος, χριστιανούς πλουσίους. Όλη η οικονομία του Πόντου ήταν στα χέρια των χριστιανών, και είπε: δώστε λεφτά ρε παιδιά να αγοράσουμε όπλα, να κρατήσουμε εδώ, να μην μας σφάξουν οι Τούρκοι. Και δεν δίνανε αυτοί. Οπότε όταν άρχισαν οι σφαγές δεν υπήρχαν όπλα για να τους αντιμετωπίσει ο κόσμος. Να ξεκινάει το κακό από το να χάσει κανείς την αγάπη του στο Θεό και στους ανθρώπους. Λέει ο Μακρυγιάννης ότι πριν να αρχίσουν οι Τούρκοι τις σφαγές στην Πάτρα μετά την ύψωση της σημαίας από τον παλαιό πατρόν Γερμανό, πήγανε και ζητούσαν από τους καταστηματάρχες της Πάτρας που ήταν πλούσιοι χρήματα για να αγοραστούν όπλα. Τα καράβια ήταν πλευρισμένα των ξένων στο λιμάνι της Πάτρας γεμάτα όπλα. Να τους... Και δεν μας τα δίναν, λέει, δεν μας δίναν χρήματα. Μετά, λέει, μπαίνουν οι Τούρκοι μέσα και τους άδειασαν τα μαγαζιά και τους τα πήραν όλα, και λεφτά και εμπορεύματα. Και το λέει ο Μακρυγιάννης, κοίταξε πώς τιμωρήθηκαν και πόσο γρήγορα τιμωρήθηκαν οι άνθρωποι. Άρα το ήθος είναι που αλίσκεται, και αλίσκεται από την κακή μας επιλογή. Η πόλη και τα χώματα και τα ντουβάρια και οι δρόμοι και οι θάλασσες και τα ποτάμια δεν είναι το κατεξοχήν δικό μας. Είναι αυτό που χρησιμεύει για δωρεά μεν όταν κάνουμε την αρετή μας και για τιμωρία μας όταν χάσουμε την αρετή μας. Αυτή την ώρα πρέπει όλοι οι Έλληνες να σκύψουμε έτσι μπρούμητα, να σκέψουμε πάνω στην ιστορία. Γιατί δυστυχώς, μολονότι λέμε ότι η ιστορία διδάσκει και πραγματικά διδάσκει, οι Έλληνες δεν διδάσκονται γιατί δεν τη διαβάζουν. Και αν τη διαβάσουν δεν την καταλαβαίνουν, γιατί έχουν πλέον μέσα τους εγκαταστήσει μια άλλη γλώσσα. Να δούνε, και το λέει μάλιστα ο ποιητής, λέει, να δούμε, λέει, η πατρίδα μας στοχάζεται, τι είχε, τι έχει, τι της πρέπει. Αυτό να κάνουμε κι εμείς. Τι είχαμε? Δεν είναι ότι κυβερνούσαμε την ανθρωπότητα σχεδόν ολόκληρη? Αυτό είναι κοσμικό πνεύμα, να αισθάνεσαι δόξα μεγάλη γιατί κατακτάς και διαχειρίζεις. Αλλά το ότι εγκαταστήσαμε στον κόσμο τη βασιλεία του Θεού επί της γης, αυτό το νιώθει κανείς, όπως μου λένε τα παιδιά μου τουλάχιστον που πηγαίνουν συχνά στην Τουρκία, όταν βρεθεί μέσα στο παζάρι και καταλάβουν οι άλλοι ότι είναι Ιουνάνοι και ανοίγουν κάτι αγκαλιές και τους φύγουν, που δεν τους έχουν καμιά ανάγκη ούτε να τους κολακέψουν, γιατί κρατάνε αναμνήσεις αγιότητας που αυτή η αγιότητα δούλεψε, ενήργησε μέσα σε αυτόν τον τόπο και οι άνθρωποι δεν τον ξεχνούν. Δεν την ξεχνούν την αγιότητα, τους μένει σαν μια ανάμνηση ακόμα και ασυνείδητη ή υποσυνείδητη. Λοιπόν, όχι μόνο εκεί, αλλά και στο Αφγανιστάν να πάει κανείς και να πει πως είναι Ιουνάνοι και εκεί πέρα δεν μας λένε Ρουμ περισσότερο, Ρωμαίους. Λοιπόν, και πει ότι είναι Ρουμ, και στην Περσία να το πει ακόμη, θα τον κοιτάξει με μια συμπάθεια σαν εκλεκτόν άνθρωπο. Και στη Γεωργία, όταν θέλουν να πούνε Έλληνες, λένε σοφοί. Ήρθε, λέει, ένας σοφός και μας είπε αυτό και εκείνο, και νόντας ήρθε ένας Έλληνας. Και στη Ρωσία ακόμη. Εμείς τώρα δίνουμε πολλές φορές ελληνό παράδειγμα, αλλά στα πρόσωπά μας έρχεται μέσα από τους αιώνες η μορφή του Βυζαντινού πολίτη, δηλαδή της πόλης. Είδατε που λένε οι αρχαίοι άνδρες πόλης, λέει ούτυχοι, ουδένιες ανδρών και ναι, λέει πόλη, τι είναι πόλη, οι άνθρωποι της, δεν είναι τα τείχη της και τα καράβια χωρίς τους ανθρώπους που τραβάνε το κουπί τους ναυτικούς δεν είναι καράβια, είναι ξύλα. Έτσι λοιπόν και εμείς, θα πας εσύ κυρία Σοφία να πεις ότι είμαι Αθηναία η Σοφία και θα πούν αυτοί, θα σκεφτούν αμέσως την Αγία Πουλχερία, το άρωμα της Αγίας Ελένης, καταλάβατε, θα τους έρθει επάνω τους και θα πούν αυτή είσαι. Και θα λες όχι, εγώ είμαι η Σοφία. Όχι καλά, δεν είσαι η Σοφία, θα πούν αυτοί. Είσαι μια πολίτισσα ευλογημένη.

0: Αυτό τους θυμίζει, δηλαδή η εικόνα, αυτό τους έχει μείνει.
1: Τους έχει μείνει και είναι, δεν ξεπερνιέται. Το είδα στη Γερμανία που μαζεύονταν κοντά μας οι Γερμανοί και θέλαν να ακούσουν κάτι. Κάτι θέλαν να ακούσουν από εμάς. Αυτοί είχαν 2-3 τίτλους πανεπιστημιακούς. Καταλάβατε. Παντού. Γι' αυτό λοιπόν η πόλη δεν αλώθηκε. Δεν έπεσε. Όταν ένα πρωί ακούσε την καμπάνα της εκκλησίας σας να χτυπάει και πείτε «Α, Κυριακή σήμερα» και γυρίστε από την άλλη μεριά και συνεχίστε τον ύπνο σας, εκείνη την ώρα πέφτει η πόλη.
0: Άρα υπάρχουν τρόποι να πέσει η πόλη και τρόποι να κερδιθεί.
1: Συνέχεια πέφτει και συνέχεια ανασταίνεται. Όταν σηκωθείτε πριν από τις... να χτυπήσει η καμπάνα η πρωινή και ετοιμαστείτε και πείτε θα πάω στην εκκλησία, κάνει έξω παγωνιά, κρύο, ξέρω εγώ τι να κάνω τόσο πρωί κι όμως εγώ θα πάω. Εκείνη την ώρα η πόλη ανασταίνεται. Η πόλη έγινε παγκόσμια. Έγινε παγκόσμια.
0: Και με αυτόν τον τρόπο η πόλη σήμερα, όπως λέτε κι εσείς, δεν αλώθηκε. Ούχε άλλο η πόλη.
1: Ούχε άλλο η πόλη. Ένας Αμερικάνος που γεννήθηκε στην Αμερική και απλώς πληροφορήθηκε από τους γονείς του ότι είναι Έλληνας και μιλάει τα ελληνικά παράλληλα με τα αμερικάνικα, σηκώνεται μια μέρα, πάει και αγοράζει κεριά, αγοράζει λιβάνια και παίρνει το αεροπλάνο και πηγαίνει στους Αγιώπους και προσφέρει στον Πανάγιο Τάφο τα δώρα του και κάνει τις μετάνοιες του και ονειρεύεται τη Βασιλεία του Θεού. Από πού τα έμαθε αυτά? Αυτός δεν είχε σχέση με την Ιερουσαλήμ. Τα έμαθε από τους πολίτες, δηλαδή τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι σκορπίστηκαν σε όλο τον κόσμο και μετά από 500 χρόνια ξεφυτρώνουν πάλι. Ξέρετε, στη Γαλιλαία, το έχω πει κι άλλη μια φορά, παρατήρησαν πριν από κάποια χρόνια να φυτρώνουν ορισμένα σκληρά φυτά, ίσως ήταν τέτοιες φοίνικες και κάτι τέτοια, αλλά σε σχήματα όμως τετράγωνα. Και απορρέσανε, αυτοφύοι βγαίνουν εκεί. Τα κατάλαβαν ότι αυτά ήταν στις αυλές των σπιτιών της Γαλιλαίας που τα κατέστρεψαν οι Εβραίοι και τα έσκαψαν με τις μπουλντόζες για να εξαφανιστούν. Γι' αυτό δεν ξέρουμε που ήταν η Ναζαρέτ, ούτε που ήταν η Καπερναούμ και αυτά. Λοιπόν, τα κατέστρεψαν για να δημιουργήσουν τα διάφορα αυτά τα χτήματά τους. Λοιπόν, και μετά από 6, 7, 8 χρόνια έβρεξε και φύτρωσαν πάλι αυτά. Δεν ξεράθηκαν, ενώ τα σκάψαν με τις μπουλντόζες, κάτι έμεινε. Έτσι λοιπόν και εδώ η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε εκεί ανάμεσα Ευρώπη και Ασία το 1453, αλλά αυτή την ώρα φυτρώνει στον Καναδά, στην Άσκα, στη Νέα Ορλεάνη, κάτω στο Ουέλλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας φυτρώνουν τα ανασκαμμένα φιντάνια και βγαίνουν και βγάζουν ωραίους καρπούς και μου τηλεφωνούν και μου λένε «Κύριε Γανωτή, δεν μας στείλετε υλικό να κάνουμε γιορτή 25 Μαρτίου». Λέω «Πού είσαστε καλέ?» Λέει «Στη Νέα Ζηλανδία είμαστε, μπράβο, θα κάνουμε γιορτή και έχουμε καλεσμένους και τους Μαωρί από εκεί, από την Αυστραλία και λοιπά και λοιπά». Για σκέψου, λέω, πού φυτρώνει η πόλη, πόσο μακριά πάνε τα κλαδιά της αυτά, οι ρίζες της και αμακραίνουν και απλώνουν. Γι' αυτό να είμαστε χαρούμενοι. Επάνω σε αυτή τη γη λειτουργεί το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. και υπολειτουργεί ουσιαστικά, μόνο που κάνει πολύ ντόρο, το μυστήριο του κακού, της άρνησης. Αλλά επειδή είναι μελοθάνατο, γι' αυτό κάνει πολύ θόρυβο. Μη μας πτωούν αυτά τα πράγματα.
0: Είναι αυτό που είπατε, ότι για τίποτα δεν απογοητεύεται ο χριστιανός, κύριε.
1: Για τίποτα, ασφαλώς, διότι η πιο μεγάλη απογοήτευση κατά κόσμον είναι η δόξα του. Όταν λέει κάπου στις πράξεις των Αποστόλων, ποιος το λέει, ότι κάτι έγινε και λέει, διότι ο Χριστός ουδέποτε δοξάστη. Δεν είχε ακόμα, λέει, σταυρωθεί ο Χριστός, και το σταυρωθεί το λέει δοξάστη. Καταλάβατε. Αυτό που λένε, και το λένε για γελιοποίηση των ραγιάδων, που λέγανε σφάξε μαγά μου να γεια σου, ήταν πολύ ηρωική κουβέντα, διότι όταν τους απειλούσαν οι γεραοί, οι πασάδες, οι αγάδες, με τη σπάθο θα τους αποκεφαλίζουν, λέει, και άμα αποκεφαλίζεις τι να γίνει, είναι σφάξε με να γεια σου. Ήταν πολύ σοβαρή κουβέντα.
0: Και με αυτή την κουβέντα νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, γιατί ο χρόνος κυλά. Δώστε μια ευχή για όλες τις πόλεις που δεν αλώθηκαν, κύριε Γανώτη, στο τέλος της εκπομπής.
1: Γεμάτος ο κόσμος από την αδούλωτη πόλη. Είναι όλοι οι χριστιανοί που διατηρούν μέσα τους τη ζωή της Εκκλησίας, τη συντηρούν εμπαθώς, όχι ρετά, και αγαπούν το Θεό και αναθέτουν σε Αυτόν την λύση των προβλημάτων τους, και αγαπούν τους ανθρώπους τους και πονούν με κάθε άνθρωπο που πονεί και χαίρονται με κάθε άνθρωπο που χαίρεται. Η πόλη ουχ εάλλου.
0: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
1: Ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.
0: Και σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή έφτασε στο τέλος της. Πολλά ακούσαμε και υπήρξε μια ιδιαίτερη ερμηνεία του κυρίου Γανωτή πάνω στην άλωση της πόλης. Η πόλη ούχε άλλο είναι ο τίτλος αυτής της εκπομπής, και νομίζουμε ότι καταλάβαμε μετά από όλη αυτή την συζήτηση μαζί του πως αυτό που έχει σημασία είναι η πνευματική άλωση και λιγότερο, πολύ λιγότερο, το πόσο αλώθηκαν τα σύνορα. Αυτό βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για τους χριστιανούς έχει ιδιαίτερη σημασία η πόλη η ουράνια, η πατρίδα η ουράνια, και όλα όσα γίνονται και τα δύσκολα και αυτά που μας πονούν, όπως είναι η άλωση της πόλης και άλλες αλώσεις βεβαίως που αφορούν τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη του κάθε λαού, θα πρέπει να τα εκλαμβάνουμε ως έναν θρήνο που φέρνει όμως ελπίδα και χαρά σε μια άλλη διάσταση. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Είναι, αγαπητή μου, αληθινή χαρά και αληθινή ευλογία μια συντροφιά σαν και εσάς, μάλιστα αποτυρουμένη από ιατρούς. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που έχουμε αυτή την ευκαιρία, και άλλες φορές είχαμε την Ένωση Επιστημόνων Θεσσαλονίκης που είχε και γιατρούς, όχι μόνο γιατρούς, αλλά και γιατρούς. Τώρα είσαστε όμως μόνο ιατροί. Και αυτό έχει μια ξεχωριστή, έτσι, ευλογία, γιατί όπως οι δικαστές στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλούνται θεοί. Εγώ είπα ημείς θεοί εστέ, λέγει ο Θεός, και το λέγει στους δικαστάς, διότι είναι δικάζοντες από προσώπου Θεού. Έτσι θα λέγαμε ότι και οι ιατροί είναι θεοί. Μη σας κάνει εντύπωση. Φυσικά, όχι κατά φύση, κατά χάριν, έτσι. Διότι εργάζονται από προσώπου Θεού. Και μάλιστα όταν κατηγορήθηκε ο Κύριος ότι έλεγε ότι είναι Υιός του Θεού, επήρε την κατάνθρωπον, θα λέγαμε, τον κατάνθρωπον χαρακτηρισμών της Αγίας Γραφής και είπε, γιατί με κατηγορείτε, δεν λέγει η Γραφή, εγώ είπα θεοί είστε. Ύστερα ο προορισμός του ανθρώπου δεν είναι να γίνει Θεός, κατά χάριν. Ναι, είναι η γνωστή θέωσης, που είναι ο σκοπός του χριστιανισμού. Λοιπόν, οι ιατροί, αγαπητοί μου, είναι θεοί από προσώπου Θεού. Διότι, όπως ο Θεός είναι δίκαιος και έχει τους δικαστάς και κρίνουν, έτσι είναι και ιατρός ο Θεός και έχει τους ιατρούς και θεραπεύουν. Γι' αυτό, σε πάρα πολλά σημεία της Αγίας Γραφής έχουμε το Θεό να εμφανίζεται ως εκείνος ο οποίος θεραπεύει. Πατάξω, καγώ Ιάσω, με λέει στο Δευτερονόμιο. Θα χτυπήσω και εγώ θα θεραπεύσω, λέγει ο Θεός. Και ακόμη ο Κύριος Ιησούς, δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Λόγος του Θεού, διήλθε ευεργετών, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, στη ζωή του, την επιγεία, όχι μόνο κηρύσσων, αλλά και θεραπεύων. Θα στείλεις, λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, το Λόγο σου και ιάσετε. Πράγματι, έστειλε το Λόγο του, αφού ενυθρώπησε, και ιάσατο ημάς. Προσέξτε μόνο αυτό το ιάσατο. Είναι ίασης ολοκλήρου του ανθρώπου. Συνήθως η ιατρική θεραπεύει τον μισόν άνθρωπο. Ελπίζω να μας δοθεί μια ευκαιριούλα πιο κάτω να σας το πω γιατί θεραπεύει τον μισόν άνθρωπο η ιατρική. Και αυτό βεβαίως είναι ένα λάθος, μια λανθασμένη τοποθέτηση που πρέπει φυσικά να την προσέξουμε. Ωστόσο, εάν ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν παρέβαινε τις εντολές του Θεού και παρέμενε στον παράδεισο του Θεού, ο παράδεισος του Θεού ήταν επάνω στη γη. Γεωγραφικά τοποθετείται στη Μεσοποταμία, στο σημερινό Ιράκ, ανάμεσα στα δύο μεγάλα ποτάμια, τον Τίγρητα και τον Εφράτη. Εκεί το παράδεισος του Θεού, επίγειος. Αλλά θα ήταν δηλαδή άλυπος η ζωή του ανθρώπου και αθάνατος. Ο θάνατος μπήκε, εισήλθε στη ζωή του ανθρώπου γιατί παρέβει την εντολή του. Και τα συμπαρομαρτούντα του θανάτου, οι αρρώστιες, οι ποικίλες κακουχίες που θα πλαισίωναν πια μόνιμα τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι, μπροστά σε αυτή την κατάσταση που υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, έρχεται πάλι ο Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο ώστε εις αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος να ξεκινήσει ο άνθρωπος να κάνει λίγο καλύτερη υποφερτή τη ζωή του. Προηγουμένως, γι' αυτό και λιγάκι άργησα, μία κυρία δασκάλα με καρκίνο στο σηκώτι μου, το είπε απλά, έχω καρκίνο στο σηκώτι και κάνω χημειοθεραπεία, υποφέρω φοβερά και λοιπά. Ξέρω, λέει, ότι θα πεθάνω.
πραγματικά. Ο άνθρωπος είναι η πιο τραγική ύπαρξη στον κόσμο από όλα τα όντα, γιατί ξέρει ότι θα πεθάνει. Το ζώο δεν ξέρει ότι θα πεθάνει. Φυλάει τη ζωή του, αλλά δεν ξέρει τον θάνατο. Δεν το ξέρει. Ο άνθρωπος το ξέρει. Αυτό συνιστά την τραγικότητα της ανθρωπίνης ζωής. Αλλά στο χριστιανισμό δεν υπάρχει τραγικότης, επειδή Χριστός ανέστη και νεκροί εγείρονται. Δεν υπάρχει τραγικότης. Λέγω μόνο ποια θα ήταν η κατάσταση εάν δεν ήρθε το Χριστός στον κόσμο να θεραπεύσει τα πράγματα. Και αυτή η ίαση είναι ολοκληρωτική. Ο όλος άνθρωπος, γι' αυτό θα αναστηθεί ο όλος άνθρωπος, όχι μόνο η ψυχή του, η ψυχή δεν πεθαίνει, αλλά και το σώμα του. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ο Θεός θεραπεύει ολόκληρο τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο ιατρός από προσώπου Θεού πρέπει να θεραπεύει ολόκληρο τον άνθρωπο. Αλλά θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Έτσι, θα λέγαμε, ο φιλάνθρωπος Θεός παρασκευάζει συνθήκες σε τούτη τη ζωή που να την βελτιώσουν κάπως. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έχει κάνει στους όρους κατά Πλάτος, δίδει μια εκεί ωραία τοποθέτηση του θέματος. Ερωτήθηκε, επειδή είχε πολλά πτωχοκομεία, νοσοκομεία κτλ, μπορούμε να θεραπεύουμε τους αρρώστους ή να τους αφήνουμε στο έλεος του Θεού? Δηλαδή, να πούμε ότι ο Θεός θα τους θεραπεύσει και κάνει μια μικρή πραγματεία επάνω στο θέμα αυτό. Όχι, λέγει, θα θεραπεύουμε, δηλαδή θα ασκήσουμε την ιατρική. Και εκεί λέει πολλά πράγματα, έχω κάτι σταχυολογήσει, όπως έχω σταχυολογήσει και από την Αγία Γραφή, για να σας δώσω μερικές τοποθετήσεις, ιδίως από το βιβλίο Σιράχ, από το 38ο κεφάλαιο. Λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στις ποικίλες τέχνες που υπάρχουν, του υφαντουργού, του γεωργού κτλ, «Όσπερ εκάστη των τεχνών, βοήθεια ημίν προς το της φύσεως ασθενές υπό του Θεού και χάριστε, ούτω και η ιατρική». Όπως λέει, μας χαρίστηκαν από το Θεό οι άλλες τέχνες, έτσι και η ιατρική. Διότι λέγει, αν έπρεπε να μείνουμε εις τα αυτοφυΐ της γης, δεν θα παρκούσε να ζήσουμε. Έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος να μάθουμε τη γεωργία και το καθεξής, ή να ζούμε από τα ζώα απλώς που υπάρχουν, χωρίς ο άνθρωπος να επεμβαίνει να βελτιώσει κλπ. Δεν θα μπορούσε να ζήσουν οι άνθρωποι. Έτσι ο Θεός δίδει αυτές τις τέχνες, και δίδοντας αυτές βελτιώνει τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι δίδει, λέγει, και την ιατρική. Να, πώς το λέγει αυτό? Ούτε αυτομάτως εκ της γης ευλάστησαν ευωτάνε, αναφερόμενος τώρα στα φάρμακα, επροσέκαστον των παθών οικείως έχουσε, αλλά δηλωνότι το βουλήματι του Δημιουργού προς τον της ημετέρας ωφελίας σκοπών εξυνέχθησαν. Δεν βγήκαν, λέει, έτσι από μόνα τους τα βοτάνια της γης και τυχαία. Έχουν μέσα θεραπευτικές ιδιότητες. Και ο Θεός, λέγει, έτσι κινείται ακριβώς για να ωφελήσει εμάς. Και πράγματι, λέει στη Σοφία Σιράκ, στην Παλαιά Διαθήκη για τα φάρμακα, ότι «Κύριος έκτισεν εκ γης φάρμακα και ανήρ φρόνιμος ου προσοχθεί αυτής». Δεν περιφρονεί ο φρόνιμος άνθρωπος, λέει, τα φάρμακα. Και αυτός έδωκε, συγγνώμη, «εν αυτής εθεράπευσε και ήρε τον πόνον αυτού, μοιρεψός είναι ο φαρμακοποιός, κατά λέξη είναι αυτός που κάνει τα μοίρα, ο μοιροποιός, αλλά είναι και ο φαρμακοποιός, μοιρεψός εν τούτης ποιήσει μείγμα και ουμή συντελέσει έργα αυτού και ειρήνη παρά αυτού εστί επί προσώπου της γης». Και τελειωμό δεν θα έχει στις συνταγές που θα κάνει επάνω στα φάρμακα. Όλα αυτά γιατί? Για να βοηθηθεί ο ταλέπορος, θνητός πια άνθρωπος, μέχρι που να τελειώσει η ζωή του και να αρχίσει πάλι η παραδεισία ζωή, όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών.
Έτσι αγαπητοί μου, αφού ο ιατρός είναι από προσώπου Θεού, άρα είναι φορέας της ιατρικής. Για σκεφτείτε, και τον έπαινό του ο ιατρός τον έχει κατατεθειμένον εις την Αγία Γραφή. Ακούστε τι λέει η Αγία Γραφή. Σας είπα Σοφία Σιράκ 38 κεφάλαιο. Τίμα ιατρών και γαραυτών έκτισε Κύριος. Παραγάριψής του εστιν ίασης και παραβασιλέως λείψετε δόμα. Να τιμάς λέγει τον ιατρών, γιατί ο Κύριος τον δημιούργησε. Να τιμάς τον ιατρών. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Δεν λέγει για άλλα επαγγέλματα να τους τιμούμε. Είναι πάρα πολύ φυσικό βέβαια να τιμούμε κάθε άνθρωπο. Αλλά εδώ υπάρχει μια ιδιαίτερα πρόσκληση προς τιμήν. Να τιμάς λέγει τον ιατρών, γιατί αυτός δημιουργήθηκε από το Θεό για τις δικές σου τις ανάγκες. Να σας πω ολόκληρο το χωρίο. Τίμα ιατρών προς τα σκρίες αυτού, τιμές αυτού και γαραυτόν έκτισε Κύριος. Να τιμάς τον γιατρό με τιμές, γιατί του ανήκουν, γιατί εκείνος ανταποκρίνεται στις δικές σου ανάγκες για να τις θεραπεύσει. Και ακόμη λέγει και τον βασιλέα που θα θεραπεύσει, από εκεί θα πάρει τιμές και χρήματα και πληρωμή. Και παραβασιλέως λείψετε δώμα. Δηλαδή θα λέγε κανένας ότι πράγματι είναι ένα κορυφαίο έργο, μια κορυφαία επιστήμη, είναι μια κορυφαία τέχνη. Στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, νομίζω και στην εποχή του Ιπποκράτους, λέγεται τέχνη, ιατρική τέχνη. Σήμερα λέγεται ιατρική επιστήμη. Βεβαίως, αν θέλετε να ακριβολογήσουμε, είναι και επιστήμη, είναι και τεχνική. Είναι και τεχνική. Τότε δεν έλεγαν τεχνική, γιατί δεν είχαμε την τεχνική ανεπτυγμένη, λέγεται τέχνη. Ώστε λοιπόν, ο ιατρός είναι ο φορέας της ιατρικής. Και αυτό δείχνει ακόμη, αφού τον έκτισε Κύριος, τη σχέση που έχει ο ιατρός με το Θεό. Έχει κάποια σχέση. Είναι γνωστή εκείνη η ρίση του παρακέλσου, ότι ο γιατρός νοσηλεύει και ο Θεός θεραπεύει. Η θεραπεία δεν ανήκει στον ιατρόν, η θεραπεία ανήκει στο Θεό. Η νοσηλεία με όλη την τεχνική της και την επιστήμη της ανήκει στον ιατρόν. Διότι αν ο Θεός δεν θέλει να θεραπευθεί ο ασθενής, εις μάτιν αγωνίζεται ο ιατρός. Αυτό είναι προδιαγεγραμμένον. Μάλιστα, αν θέλετε, ως εξής το λέγει αυτό η Αγία Γραφή. Παραγάρ υψής του εστίν ίασης. Η ίασης, λέγει, είναι από το Θεό. Θα μου πείτε βέβαια, όπως ο κακός κληρικός αποθεί από τη σωτηρία το λαό, έτσι και ο κακός ιατρός δεν θα μπορούσε να γίνει εύχριστο όργανο θεραπείας στα χέρια του Θεού. Άλλο ότι κάποτε ο Θεός δεν σταματάει ούτε στον κακό κληρικό ούτε στον κακό γιατρό. Κάνει υπερβάσεις ο Θεός, δεν σταματά από πουθενά. Απλώς έχει όλους όργανα. Όταν όμως θέλει ο Θεός, σώζει το λαό του και χωρίς τον κληρικό, άμα το θέλει. Άμα το θέλει. Έτσι σώζει και τη ζωή του ασθενούς χωρίς τον ιατρό. Και αν κάνει λάθη ο ιατρός και τα λοιπά, άλλο ιατρός, φιλοτίμος φερόμενος απέναντι στο Θεό, γνωρίζοντας τις σχέσεις του με το Θεό, Υιός Θεού, από προσώπου Θεού, τότε μελετά, αγωνίζεται, εργάζεται, κινείται, γίνεται εύχριστον όργανον στα χέρια του Θεού και τότε έχει επιτυχίες. Αλλά οι επιτυχίες δεν είναι του ιατρού, αλλά είναι του Θεού. Όπως και ο ιερεύς, αν έχει επιτυχίες στο κήρυγμα, στην κατήχηση, στο ποιμαντικό του γενικά έργο, δεν είναι του ιερέως, αλλά είναι του Θεού. Αυτό είναι μια αλήθεια η οποία δεν πρέπει ποτέ να λησμονιέται.
Γι' αυτό και ο ιατρός, αφού έχει μια τέτοια σχέση με το Θεό, πρέπει να έχει και μια επικοινωνία. Και η επικοινωνία του γιατρού με το Θεό είναι η προσευχή. Ο γιατρός είναι, οφείλει να είναι προσευχόμενος. Αφού από εκεί έρχεται η ίαση, παρά υψίστου, άρα λοιπόν πρέπει να προσεύχεται εις τον ύψιστον. Πρέπει να προσεύχεται δηλαδή εις το Θεό. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνουν και οι ασθενείς. Μάλιστα, να σας πω ότι το τονίζει αυτό η Αγία Γραφή, το τονίζει προς τους ανθρώπους, τους ασθενείς, ότι πρόσεξε, λέγει, ο γιατρός προσεύχεται για σένα. Να πως, έστι καιρός, ότε και αν χερσίν αυτόν ευωδία. Υπάρχουν περιπτώσεις, αυτό θα πει έστι καιρός, υπάρχουν περιπτώσεις που στα χέρια, λέει, του γιατρού υπάρχει ευωδία, το βόμε όμικρον, δηλαδή ευόδοση. Που λέμε, χέρι να πούμε πιάνει και βγάζει την εγχείρηση, ξέρω εγώ, τη θερμία. Μια χαρά. Μια χαρά. Υπάρχει, λέει, ευωδία, ευόδοση. Και γάρα αυτοί κυρίου δε υφίσονται, είναι ευωδόση αυτής ανάπαυση και ίαση χάριν ενδυώσεων. Γιατί αυτοί, λέει, θα προσευχηθούν. Θα προσευχηθούν για τους αρρώστους των. Τι ωραίο πράγμα αυτό, να τους ευωδώσει ο Θεός εις την θεραπεία, ώστε, ακούστε, οι άρρωστοι να έχουν ανάπαυση, που λένε κοιμήθηκα καλά γιατρέ μου απόψε, ανάπαυση, ίαση και ενδύωση, και να ζήσουν. Μπορεί να μην χαίρεται ο γιατρός να βλέπει τον άρρωστό του να πηγαίνει καλά, αν αφισβητεί το σχέρετε. Έτσι ο γιατρός προσεύχεται. Έχει πάρα πολλές δύσκολες περιπτώσεις. Και αν δεν προσευχηθεί, τι γίνεται? Υπάρχουν τόσα σκοτεινά σημεία, απρόβλεπτα. Δεν ξέρουμε. Όπως μέσα στην ημέρα δεν ξέρουμε τι θα μας τύχει. Έτσι και σε μια εγχείρηση, μια θεραπεία, ένα φάρμακο, τι αντιδράσει, τι παρενέργειες, τι θα βγει παρακάτω, τι θα γίνει, δεν ξέρουμε. Ο γιατρός θα κάνει προσευχή, θα κάνει τον σταυρό του, θα επικαλεστεί την δύναμη του Κυρίου για να έχει ευόδοση εις το έργο του. Μια δοκιμή πίθη. Μια δοκιμή. Αγαπητοί, το ίδιο πρέπει να κάνει και ο άρρωστος. Πρέπει και αυτός να προσευχηθεί για την υγεία του, αλλά και για το γιατρό. Να παρακαλέσει τον Θεό να φωτίσει τον γιατρό, να του δώσει αντίληψη, δυνατότητα, χειρισμό καλό, ώστε τελικά να αποβεί στη δόξα του Θεού και στη θεραπεία του ιδίου του ασθενούς. Λέγει μάλιστα το εξής πάλι η Αγία Γραφή: τέκνον, εν αρρωστήματί σου μη παράβλεπε, αλεύξε Κυρίω και αυτός ιάσε τέσσε. Παιδί μου, λέγει, όταν αρρωστήσεις, μη παραβλέψεις να καλέσεις τον ιατρόν, αλλά προσευχήσου στον Κύριο και αυτός θα τις θεραπεύσει. Ώστε να το η θέση η χριστιανική. Αν κάποτε σας ερωτήσουν, μπορούμε να πηγαίνουμε στον γιατρό ή όχι, και πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε, βεβαίως θα πηγαίνουμε, αλλά προσέξτε.

την κόρη του Ιαΐρου. Αυτή η κοπέλα, 12 χρονών κοριτσάκι ήταν, ήταν πολύ καιρό άρρωστη και έφτασε πια στο χείλος του θανάτου. Όταν ο πατέρας της έφυγε από το σπίτι για να βρει τον Κύριον, βεβαίως τα πράγματα έδειχναν πολύ άσχημα. Φτάνουν οι πειρέτες και λέγουν τι μην ενοχλείς, λέει τον Κύριο, η κόρη σου πέθανε. Ο Κύριος του λέγει μην ταράσεσαι, οπότε τώρα δεν πάει να θεραπεύσει αλλά πάει να αναστήσει. Όταν ανέστησε την κόρη του Ιαΐρου, ακούστε κάτι καταπληκτικό, έδωσε εντολή να της δώσουν να φάει. Εκείνος που ανέστησε γύρισε τον άνθρωπο από τον Άδη, τώρα λέγει δώσατε της να φάγει. Ναι, γιατί το φαΐ το έκανε ο Θεός, είναι ένας φυσικός τρόπος να συντηρούμεθα και ό,τι έκανε φυσικά δεν το αναιρεί. Άρα λοιπόν έκτισε Κύριος βρώματα, αυτό θα φάμε. Έκτισε φάρμακα, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Έκτισε ιατρών, αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Διότι εκείνος θα κάνει την νοσηλεία. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Με τον Λάζαρο, όταν έφτασαν στο νεκροταφείο, τετραήμερος νεκρός ο Λάζαρος, είπε ο Κύριος άρετε τον λίθαν. Εκείνος που θα ανέστηνε τον Λάζαρο τετραήμερο νεκρόν, θα ήταν δύσκολο να πει στην Πέτρα να φύγει από τη θέση της? Όχι, θα τη σήκωναν οι άνθρωποι, γιατί μπορούσαν να τη σηκώσουν αυτοί. Δεν μπορούσαν να κάνουν την Ανάσταση. Αυτό το κάνει ο Θεός. Την νοσηλεία λοιπόν την κάνει ο άνθρωπος, την ίαση την κάνει ο Θεός. Θα πάμε λοιπόν στο γιατρό. Αυτή η κυρία που σας είπα προηγουμένως μου λέει, ήρθα να σας ερωτήσω να σταματήσω τη θεραπεία ή όχι, γιατί είναι επώδυνη. Α, της λέγω, δεν μπορώ να αναλάβω τέτοια ευθύνη. Όχι, λέω, να μόλις τώρα έχω μια ομιλία που θα κάνω σε ένα κύκλο ιατρών, φιλονιατρών, και αυτό θα τους πω, ότι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον ιατρόν. Όχι. Μου λέει μήπως είναι αυτοκτονία εάν δεν χρησιμοποιήσω τα παρακάτω. Δεν ξέρω, λέω, προσέξτε πολύ. Εγώ θα ευχηθώ στον Θεό, θα παρακαλέσω ώστε να είναι ο λιγότερο επώδυνη η θεραπεία σας, για να μην φάνετε σε μια απογοήτευση. Βλέπετε λοιπόν τα πράγματα έτσι είναι τοποθετημένα. Τόσο η Αγία Γραφή όσο και η πατερική μας παράδοση, γι' αυτό πήρα το Μέγας Βασίλειο, ξέρετε το γιατρός ο Μέγας Βασίλειος. Ανάμεσα στα πολλά που σπούδασε, εσπούδασε και η ιατρική. Άρα λοιπόν θα λέγαμε είναι ο ηδήμων. Όχι εγώ που είμαι αυτή τη στιγμή, όχι ο ηδήμων, αλλά σας τα λέγω, δεν ξέρω πώς σας τα λέγω, αλλά εκείνος ήταν ο ηδήμων. Και έχει πάρα πολύ σημασία και αξία αυτό το οποίο λέγει. Αλλά και κάτι ακόμα. Πρέπει ο γιατρός, αγαπητοί μου, να γνωρίζει ότι στο βάθος της κάθε ασθενίας υπάρχει μία, αυτό θέλω να προσέξετε λιγάκι, μία διαταραχή σχέσεων ανθρώπου και Θεού που λέγεται αμαρτία. Αυτό είναι θεμελιώδης σημασίας και μόλις τώρα τελευταία χρόνια άρχισα να το ανακαλύπτουν. Βέβαια δεν είναι καινούριο στον άνθρωπο, διότι αν διαβάσατε ιστορία, ασφαλώς την γνωρίζετε την ιστορία της ιατρικής. Εμείς αγαπάμε τα θέματα αυτά, γι' αυτό και έχουμε και τα άπαντα του Ιπποκράτου στη βιβλιοθήκη της Μονής. Πρέπει να σας το πω αυτό. Δεν μας είναι δηλαδή πράγματα οχλήρα, αντιθέτως μας είναι αγαπητά. Ότι δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και στην Αίγυπτο και στην Ανατολή η ιατρική ισκείτο σε ένα πάντοτε θρησκευτικό και μυστηριακό πλαίσιο. Λέμε ο Θεός Ασκληπιός, ο πατήρ της ιατρικής. Ο Ιπποκράτης είναι άνθρωπος, ο Ασκληπιός είναι Θεός. Επήγαιναν, λέγει, να θεραπευτούν στα διάφορα εκείνα θρησκευτικά κέντρα που ήταν ταυτοχρόνως η ιατρική με

θυσίες, με πράγματα που ιερείς πετύρχοντο. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη κακοήθεια αν δεν είναι πλάνη. Από εκείνους που κάνοντας κριτική της ιστορίας της ιατρικής να λέγουν ότι η σκή του αγυρτία με τους ιερείς στα κέντρα αυτά τα θεραπευτικά, και συνεπώς κάποτε κατάφερε η ιατρική να φύγει από τα πλαίσια τα θρησκευτικά, και θρησκευτικά όχι χριστιανικά, θρησκευτικά γενικά, έστω και ιδωλολατρία, για να μπορέσει να πάρει το δρόμο της. Μεγάλο λάθος. Απλούστατα, διότι κόβοντας, πετώντας τον παράγοντα Θεός ή θρησκεία, αγνοήσαμε το έτερο νήμιση του ανθρώπου, την ψυχή του και τις ανάγκες του. Βέβαια, στη θέση αυτών που παρατηρήσαμε, φτιάξαμε την ψυχολογγία. Και αυτή η ψυχολογία είναι ταλέπορη, αλλά δεν είναι ώρα να μιλήσω. Και ευτυχώς δεν έχω κανέναν ψυχολόγο εδώ, γιατί θα ακούγε πολλά από μένα αυτή την ώρα. Ωστόσο, γιατί να σας πω μόνο ένα σημείο στα γρήγορα, για να μην φύγετε με την απορία ότι τα βάζουμε τους ψυχολόγους. Η ψυχολογία βγάζει από το υποσυνείδητο τα αποθυμένα, την αποθυμένη ενοχή, αλλά όταν τη βγάλει από το υποσυνείδητο πρέπει να τη διαλύσει, γιατί όταν δεν τη διαλύσει τότε ξαναγυρίζει ο κύκλος περιπετίας του ανθρώπου, γιατί πρώτα στο συνειδητό ήταν και μετά πήγε στο υποσυνείδητο, αποθήθηκε. Τώρα την ξαναφέρω πάλι στο συνειδητό και τι κάνω? Πρέπει να διαλυθεί. Και πως διαλύει τώρα η ψυχολογία αυτά τα πράγματα? Θα μου πείτε, με φάρμακα. Και με φάρμακα, και κάνει κουτάβι τον άνθρωπο. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Μη με παρεξηγήσετε, μη συμπαθάτε. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Ρίχτω έξω. Μα το ρίχτω έξω είναι φάρμακο. Μπορώ να το πούμε αυτό σε κάποιες περιπτώσεις, ότι μη σε νοιάζει τι κάνουμε στη γειτονιά σου. Αλλά και αν το ρίχτω έξω, θα σας πω εγώ το φάρμακο. Πρέπει να διαλυθεί η ενοχή. Η ενοχή έχει μεταφυσική υφή. Και για να διαλυθεί πρέπει να πάρει τη βεβαιότητα ο άνθρωπος ότι τη διαλύει εκείνος με τον οποίο χάλασαν οι σχέσεις του. Και αυτός είναι ο Θεός. Να λοιπόν αυτομάτως ξαναμπαίνει πάλι ο παράγον θρησκεία στο θέμα της θεραπείας του ανθρώπου. Ή δεν είναι αλήθεια? Αλλά προχωρώ. Λέγει μάλιστα ακριβώς πάνω σε αυτό η Αγία Γραφή. Όταν λέγει στον άνθρωπο τέκνον μην παραμελήσεις να πας στο γιατρό και να προσευχηθείς, ευθύς παρακάτω, απόστησον πλημέλιαν και εύθυνον χείρας και από πάσης αμαρτίας καθάρισον καρδίαν. Σταμάτα να μαρνάνεις. Να έχεις καθαρά χέρια, καθαρά πόδια. Με την έννοια δηλαδή μην κάνεις βρώμικα πράγματα, αμαρτίες, αδικίες κτλ. Και κάτι πολύ σπουδαίο. Καθάρισε την καρδιά σου. Δεν μένει δηλαδή στην αμαρτία σαν έργον εξωτερικών, σαν κάτι που φαίνεται, αλλά και σαν κάτι, σαν μια ενδιάθετος κατάσταση. Προχωράει στο βάθος. Και η ίδια η ιατρική σήμερα το ξέρει αυτό, ότι άμα έχει μπροστά της έναν άνθρωπο που έχει μια ευθύτητα, μια καθαρότητα καρδιάς, έχει σπουδαία προϋπόθεση η ιατρική για τη θεραπεία αυτού του ανθρώπου. Πάρα πολύ σπουδαία. Που βλέπει κανείς εδώ τι ρόλο παίζει η αμαρτία σε αυτό το χάλασμα των σχέσεων. Και κάτι που παλιά επήγαινα στο 404 νοσοκομείο Λαρίσης και έβλεπα τους αρρώστους ως πληρικός συνέχεια. Και ήθελα να βάλω εκεί μια πινακίδα. Μια πινακίδα που να τη βλέπουν όλοι. Δεν ξέρω αν εσείς θα τη βάλετε ποτέ στο νοσοκομείο σας, δεν ξέρω πού, ή βάλετε στην καρδιά σας. Ακούσατε τι. Είναι του 38ου κεφαλαίου ο 15 στίχος. Ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει, το σήμερα μικρογιώτα, η σκήραση ιατρού. Όποιος αμαρτάνει απέναντι στο Θεό θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Είναι τόσο μεγάλη αλήθεια ώστε στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο του Μπόσεϊ στην Ελβετία υπόθηκαν τα εξής.
Η ασθένεια δεν οφείλεται μόνο εις την τυχαίαν συμβολή ενός μικροβίου ή άλλων φυσικών παραγόντων, αλλά δίλη και την έκφραση μιας δυσαρμονίας της προσωπικότητος και του κόσμου, την απάρνηση της Θείας Τάξεως. Αυτή η απάρνηση της Θείας Τάξεως είναι αμαρτάν απέναντι στο Θεό. Ο Θεός μου λέει, Φελιππή, να τρώγω έτσι. Εγώ τρώγω γουρουνίσια. Ο Θεός μου είπε να τρώγω, να πίνω κρασί. Εγώ γίνομαι μπεκρής. Άρα λοιπόν κάνω απάρνηση Θείας Τάξεως. Θα αρρωστήσω. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Και συνεχίζει. Η υγεία σημαίνει κάτι περισσότερο από την απουσία της ασθενείας. Συνίσταται εις μίαν αρμονία μεταξύ σώματος, ψυχής και πνεύματος. Αυτά διεκήρυξε, αγαπητοί μου, μεταξύ των άλλων το δεύτερο συνέδριο στον Μπόσεϊ της ιατρικής προσωπικότητας. Γι' αυτό πρέπει να αναζητά ο ιατρός στον άρρωστό του, μόνο που δεν απαρκεί ο χρόνος πια, θα μου πείτε. Εγώ απλώς το καταθέτω. Πρέπει να αναζητά πίσω από την αρρώστια του άλλα πράγματα. Αυτό που σήμερα σαν υποκατάστατο λέγεται το ιστορικό του αρρώστου. Αλλά συγχωρήσατε με. Δεν μπαίνω στα χωράφια σας. Δεν είμαι γιατρός. Μη με κατηγορήσετε. Δεν μπαίνω στα χωράφια. Αλλά δεν μπορούμε να μην πούμε κάποιες αλήθειες. Ούτε με προπαίνεις. Να με συγχωρείτε. Αλλά νομίζω ότι το ιστορικό είναι πολύτιμο, αλλά στο βάθος είναι ένα υποκατάστατο. Το παίρνουμε. Κάποτε μάλιστα το παίρνει βοηθή το ιστορικό. Θα έπρεπε να το πάρει ο καθηγητής. Για να αποκτήσει ιδία αντίληψη. Θα μου πείτε, δεν φτάνει. Είπαμε. Αλλά για να αποκτήσει ιδία αντίληψη. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι, όχι να μάθει ο γιατρός αν ο άρρωστός του ξαναρρώστησε και πότε και οι γονείς του και οι παππούδες του και τα συγγενολόγια του και πώς και τι, αλλά και τι ζωή κάνει και τι προσανατολισμό πιστεύω έχει, τι πιστεύω έχει μέσα του, τι πνευματικό προσανατολισμό έχει. Θα είναι πολύ σημαντικά, έχουν πάρα πολύ σημασία. Έτσι θα ανακαλύψει πολλά πράγματα και εκεί θα δει πράγματι ότι έχει κάτι περισσότερο από την παρουσία ενός μικροβίου. Αν θέλετε, ο τόπος που παραχωρείται στο μικρόβιο είναι γιατί δημιουργήθηκαν συνθήκες και προϋποθέσεις πνευματικές, ψυχικές, δυσάρεστες εις αυτών των οργανισμών. Πολλές φορές είναι αυτό. Παρότι βέβαια τα αίτια μιας αρρώστιας είναι πάμπολα. Αν θέλετε, διαβάστε τον Άγιο Βασίλειο, είναι στη σειρά της Θεσσαλονίκης, τόμος 38, στο τέλος. Εκεί έχει και άλλες περιπτώσεις, πως ο Θεός θέλει να κάνει τους Αγίους πιο Αγίους και τα λοιπά. Ο Ιώβ Φερρυπίν δεν είχε λόγους να αρρωστήσει. Το ζήτησε ο διάβολος. Από όλα αυτά που είπαμε, αγαπητοί, βγαίνει συμπέρασμα. Ότι για να βοηθήσει θετικά ο ιατρός τον ασθενή του, θετικά, πρέπει ο ίδιος ο ιατρός να είναι μια πνευματική προσωπικότητα. Αυτό είναι αναφυσβήτητο. Όταν λέμε όμως μια πνευματική προσωπικότητα, δεν εννοούμε αυτό το πνευματική με την τρέχουσα σημασία του όρου, με τη σημασία που τρέχει στην αγορά ο όρος αυτός. Λέμε πνευματικός άνθρωπος γιατί είναι σοφός, γιατί είναι καλλιτέχνης, αλλά με τη σημασία τη χριστιανική που θα πει να είναι ο ίδιος άνθρωπος πλήρης πνεύματος Αγίου, να έχει το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Θεού. Αυτό θα πει πνευματικός άνθρωπος. Έτσι δεν θα βλέπει πια τον άρρωστό του σαν μια μηχανή, όπως τον έβλεπε ο ηλισμός τον άρρωστο μέχρι από τον περασμένο αιώνα και ίσως και μέχρι σήμερα σε πολλές περιπτώσεις. Θα τον βλέπει σαν προσωπικότητα, όχι σαν προσωπικότητα ανθρωπιστικά,
αλλά σαν προσωπικότητα, ως εικόνα του Θεού. Γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος με την ευρεία έννοια, θα τον δει ανθρωπιστικά. Ως χριστιανός, ως ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, τότε θα δει τον άρρωστο ως εικόνα του Θεού. Κάτι περισσότερο, σαν παιδί του Θεού. Και επειδή και ο γιατρός έχει πατέρα το Θεό και ο άρρωστος έχει πατέρα το Θεό, τότε ο πατέρας αναθέτει στο ένα παιδί του να θεραπεύσει το άλλο παιδί του. Και το κάνει αυτό ο Θεός για να αναπτυχθεί μια αγάπη, ένα σύνδεσμος αγάπης ανάμεσα στους δύο αυτούς ανθρώπους. Σε εκείνον που θεραπεύει και σε εκείνον που θεραπεύεται. Είναι πολύ σπουδαίο. Για να μην σας το επεκτείνω αυτό και στην κτήση. Ξέρετε εκείνη την ιστορία με εκείνον τον ασκητή που θεράπευσε το πόδι ενός λεονταριού και έγιναν φίλοι. Γιατί δεν έχουμε μόνο τον περιορισμό ανάμεσα στους ανθρώπους για μια αδελφότητα, για μια κοινή αγάπη, αλλά και στην λυπήκτηση. Ακόμα και σε αυτά τα ζώα δεν επαρκεί ο χρόνος όμως να σας πω πιο πολλά. Η ιατρική κατά τον Μέγα Βασίλειο είναι τύπος της ιατρικής της ψυχής. Αυτό μου έκανε εντύπωση όταν το διάβαζα στο Μέγα Βασίλειο. Λέγει, η ιατρική τέχνη εις τύπον της καταψυχήν θεραπείας την απόθεσιν του περισσού και την του λείποντος πρόσθεσιν υποτιθεμένη υπό του πάσαν ημίν την ζωήν οικονομούντος Θεού συγκεχώρηται. Ο γιατρός διαπιστώνει στον οργανισμό, γιατί λέγει ο άνθρωπος αρρωσταίνει, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, από αίτια που υπάρχουν απ' έξω του, όπως είναι το κρύο, η ζέστη, ό,τι άλλα, και από πράγματα που υπάρχουν μέσα του, βάζοντας τροφές. Του χαλάει κάτι, δηλαδή ό,τι εισάγεται μέσα. Θα λέγαμε σήμερα και τα μικρόβια. Στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, τα μικρόβια δεν ήσαν γνωστά. Αυτό το είχε παρατηρήσει ο Μέγας Βασίλειος και λέει, τι κάνει τώρα η ιατρική επιστήμη. Η ιατρική επιστήμη παρατηρεί τι λείπει στον οργανισμό για να το προσθέσει. Τι είναι παραπανήσιο για να το αφαιρέσει. Βρίσκει ότι ένας οργανισμός έχει άλατα. Πρέπει να τα βγάλει. Παρατηρεί ότι λείπουν βιταμίνες. Πρέπει να τις βάλει. Και τι δημιουργεί. Παρατήρηση του Μεγάλου Βασιλείου. Ελπίζω να σας κάνει εντύπωση αυτή η παρατήρησή του. Έστω και με την απλή αυτή έκφραση. Γιατί αυτά που γράφει τα έγραφε στους ανθρώπους, στους προϊσταμένους του τοσιπίν, των ξενώνων και των πτωχοκομείων. Αυτοί δεν τα διάβαζαν. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πρέπει να διατηρείται μία ισορροπία αναγκών μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό. Να έχει ό,τι χρειάζεται. Να μην έχει ό,τι δεν χρειάζεται. Και λέγει τώρα ο Μέγας Βασίλειος, θαυμάσια. Αυτό λέγει είναι τύπος της ψυχής. Η ιατρική του σώματος είναι τύπος της ιατρικής της ψυχής. Η ψυχή έχει πάθη. Πρέπει να φύγουν. Η ψυχή έχει ανάγκη από αρετές. Πρέπει να δημιουργηθούν. Είναι μια ωραία λεπτή παρατηρησή του. Γι' αυτό θα λέγαμε ότι την ιατρική, τουλάχιστον στις βασικές γραμμές, πρέπει να τη γνωρίζουμε όλοι μας, τις αρχές της. Πρέπει να τις ξέρουμε όλοι μας. Βέβαια, οι ειδικοί είναι οι ειδικοί. Εκείνοι που θα μάθουν την τεχνική και πολλά πολλά πράγματα. Σας λυπάμαι ειλικρινά και σας θαυμάζω. Τόσα χρόνια μαθητεία και μια ζωή μαθητεία πρέπει να κάνετε στα θρανία της ιατρικής. Θαυμάζω την υπομονή σας πραγματικά. Αλλά εκείνα είναι τα πολλά που θα βοηθήσετε τους ανθρώπους. Όλοι όμως πρέπει να ξέρουμε τις βασικές αρχές της ιατρικής. Με πιάνει κάπωνας πόνος, να μην λέω άμα με πιάσει ο πόνος εδώ ψηλά στο στήθος να πω ότι είναι η κοιλιά μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, δεν ξέρουν πού είναι η κοιλιά και το στομάχι. Και λέμε, πονάει η κοιλιά σου ή το στομάχι σου, και δεν είναι σε θέση να μας απαντήσουν. Πρέπει να ξέρουμε όλοι μας. Πάρα πολλές φορές μπορούμε να σωθούμε και να σώσουμε.
Ανοίγουμε το στόμα ένα σπίτι και βλέπουμε την άσπρο εδώ, μια που έχω οτορινολαρυγολόγους σεβαστούς. Και βλέπουμε την άσπρο. Τα θυμάμαι κάποτε στη σχολή μας το έκανε ένας ιατρός, δεν τα ξέρουμε, πάμε σε ένα χωριό. Και λέμε, το παιδί διφθερίτιδα. Γρήγορα στο γιατρό. Αλλά το ξέρει ο κάθε άνθρωπος, και ο ιερεύς, και ο δάσκαλος, και ο κάθε άνθρωπος. Το παιδί θα χανόταν. Πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε αυτές λοιπόν τις βασικές αρχές, οφείλουμε όλοι να τις ξέρουμε. Γι' αυτό και υπάρχει μια εκλαήκευση πολλές φορές και δημοσιεύονται εκλαϊκευμένα πράγματα της ιατρικής, τα οποία διαβάζουμε. Όλοι οι άνθρωποι διαβάζουμε και πραγματικά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Σε αυτή την κατηγορία ανήκω και εγώ. Δηλαδή με ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία βεβαίως και διαβάζω. Θα ήθελα να σας έλεγα κάτι το οποίο ήδη το έθιξα στην αρχή, ότι πρέπει ο ιατρός να αισθάνεται, να συνειδητοποιεί ότι η ιατρική επιστήμη δεν είναι αυτόνομος, ότι εδόθη από το Θεό. Σας το είπα στην αρχή. Αλλά αυτό πρέπει ο γιατρός ανά πάσα στιγμή να το αισθάνεται, ότι δεν είναι αυτόνομος. Και αυτός έδωκεν, λέγει πάλι το βιβλίο Σιράχ, ανθρώπης επιστήμην ενδοξάζεστε εν της θαυμασίης αυτού. Ο Θεός έδωκε την επιστήμη για να δοξάζεται ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι και την ιατρική την έδωσε ο Θεός. Μη πει ποτέ ο γιατρός δεν έχω ανάγκη από τον Θεό. Μη πούμε κάθε επιστήμον, μη πει ότι τι εγώ εξυπνάδαμε. Αδελφοί μου, αδελφοί μου, είναι, αν με ρωτήσετε τι είναι ταπείνωση, δεν να σκύβει κανείς το κεφάλι. Ταπείνωση είναι να πεις είμαι κάτω από το Θεό. Αυτό είναι η πρώτη, το πρώτο και θεμελιώδες της ταπεινώσεως. Είμαι κάτω από το Θεό. Όταν έχεις μια επιτυχία και σου πει ο άλλος γιατρέ μου, μπράβο, δόξα τω Θεώ να πεις. Αυτό είναι ταπείνωση. Αυτό είναι ταπείνωση. Εάν αυτό δεν είναι ταπείνωση, τότε τι είναι η ταπείνωση? Και δεν υπάρχει ωραίτερο στολή στον άνθρωπο από την ταπείνωση. Και όταν ο γιατρός επενείται, γιατί να μην επενεθεί, αφού επενώσουν στην Αγία Γραφή. Τι μα λέει η ιατρών, γιατί να μην επενεθεί? Αλλά αποδίδει τον έπαινο στο Θεό. Τι έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες? Όταν εστεφανούντο οι αθλητές στα στάδια, με τα στεφάνια στο κεφάλι τους, πήγαιναν στο ναό και αναπέθεταν το στεφάνι στα πόδια του αγάλματος του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η δόξα μου, η νίκη μου στο στάδιο, δεν οφείλεται σε μένα, οφείλεται στο Θεό που με βοήθησε. Αν αυτό έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες που ήσαν ιδωλολάτρες και ήσαν στην ιδωλολατρία πλανεμένοι άνθρωποι, εμείς που έχουμε την αλήθεια, που έχουμε τον Χριστό, τι θα πούμε? Που ξέρουμε τον αληθινό Θεό, θα πούμε ανήκει η τιμή και η δόξα και ο έπαινος στο Θεό. Και να το ξέρετε αγαπητοί, όταν αποδίδομαι τον έπαινος στο Θεό, ο Θεός πολλαπλώς μας δοξάζει. Γιατί ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Ο Θεός δίδει στους ταπεινούς τη χάρη Του. Ακόμη θα μου επιτρέψετε, σας είπα μη θεωρηθώ προπέτης μπαίνοντας στα χωράφια σας, αλλά με πολύ έτσι, κατά συγγνώμη τα λέγω αυτά, με πολύ αγάπη. Είναι μια μεγάλη απέραντη επιστήμη ιατρική. Απέραντη. Σας είπα, σας θαυμάζω, πώς μελετάτε τόσους τόμους, πώς μπορείτε να τα βγάζετε πέρα. Θα μου πείτε έχουμε ειδικότητες. Ναι, αλλά δεν μπορείς όταν εγώ πάω για το μάτι μου να μιλάει ο γιατρός υπόψη το ζάχαρό μου ή την καρδιοπάθειά μου. Πώς θα κάνει εγχείρηση και θα του μείνω στα χέρια γιατί έχω καρδιοπάθεια? Δεν μπορεί, πρέπει να ξέρει πολλά πράγματα. Λοιπόν, συνεχής μελέτη. Αυτό είναι που θέλω να σας πω. Ο γιατρός έχει αποστολή, όπως και ο ιερέας. Δεν είναι επάγγελμα με την τρέχουσα σημασία. Επάγγελμα με την κυρία έννοια, ναι, είναι.
Επαγγέλλομαι, υπόσχομαι. Είναι λοιπόν αποστολή. Και συνεπώς είναι υπεύθυνος απέναντι στο Θεό, από προσώπου του οποίου δουλεύει, εργάζεται, και απέναντι στους ανθρώπους που είναι αδελφοί του και πρέπει να τους θεραπεύσει. Άρα πρέπει πολύ να μελετάει. Πολύ. Ο γιατρός πρέπει να μελετάει κάθε μέρα. Πού? Μελέτη στα βιβλία. Αλλά είναι και μια άλλη μελέτη, ένα άλλο βιβλίο που είναι πολύτιμο και το οποίο πολλές φορές δεν το προσέχουμε. Είναι ο ίδιος ο άρρωστος. Όχι βεβαίως οι περιπτώσεις. Βεβαίως και αυτό. Έχουμε τις περιπτώσεις που μας πλουτίζουν την εμπειρία μας. Δεν είναι αυτό. Αλλά είναι πώς θα μελετώ τον άνθρωπο. Όχι τις αρρώστιες του, αλλά τον άνθρωπο. Τότε γίνομαι πραγματικά επιστήμον. Πραγματικά. Και ακόμη κάτι άλλο, αγαπητοί. Ο γιατρός πρέπει να παρουσιάζει πνευματική προκοπή. Πνευματική με την έννοια που σας είπα, ότι είναι ο άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος. Τότε, κάποτε έλεγε ο Μένανδρος, τι χαριτωμένο πράγμα είναι ο άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος. Ας μου επιτραπεί, σε μετάφραση σας το είπα, ας μου επιτραπεί να κάνω μια τροποποίηση. Τι χαριτωμένο πράγμα είναι ο γιατρός, άμα είναι γιατρός αληθινός. Κάτω από το Θεό, που μελετά, που προσέχει, που ευλαβείται τον ασθενή, που ο ίδιος είναι μια πνευματική προσωπικότητα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, έχει αγίους ιατρούς. Και τους προβάλλει και τους τιμά και ο λαός τους αγαπά, γιατί ακριβώς τους αισθάνεται κοντά του. Αυτοί οι Άγιοι, οι ιατροί, είναι τόσο σπουδαίοι που μπορεί να στέκονται οροθέσια, μνημεία μιμήσεως της κάθε εποχής για τους χριστιανούς γιατρούς. Γι' αυτό λέγει πάλι η Αγία Γραφή, επιστήμη ιατρού ανυψώσει κεφαλήν αυτού και έναντι μεγιστάνων θαυμασθήσετε. Η επιστήμη του ιατρού, αλλά επιστήμη τώρα με αυτήν τη σύνθετη έννοια, όπως σας είπα, η μελέτη του, η μελέτη του ασθενούς, η μελέτη των βιβλίων, η δική του η προσωπικότηση πνευματική, όλα αυτά τον κάνουν αληθή επιστήμονα. Εξυψώσει, ανυψώσει κεφαλήν αυτού. Θα σηκωθεί ψηλά, θα τιμηθεί, θα φημιστεί. Το λέει η Αγία Γραφή. Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι υπερηφάνεια. Όχι. Εγώ λέγω στο Θεό τα πάντα νίκουν. Και ο Θεός με ξυψώνει. Ο Θεός ανυψώνει. Σπουδαίο αυτό. Και έναντι μεγιστάνων, δηλαδή μεγάλων προσωπικότητων, θαυμαστήσετε. Θα είναι θαυμαστός. Έτσι βλέπετε, αγαπητοί, ποιος είναι ο ιατρός. Βέβαια, κάναμε ένα μικρό διάγραμμα μερικών πραγμάτων κατά συγγνώμη. Όλα αυτά που σας είπα, μην τα θεωρήσετε το παπολάκης σαν μια παρέμβαση ή σαν απλώς συνταγές και συμβουλές. Αλλά απλώς από χριστιανικής πλευράς ήθελα να σας παρουσιάσω ποιος είναι ο κατατεθειμένος επενός σας μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί ίσως κάποιος δεν το εγνώριζε από εσάς ότι υπάρχει ο κατατεθειμένος επενός στο Λόγο του Θεού. Αγαπητοί μου, μεγάλη μας η χαρά σήμερα και η τιμή που είχαμε να σας έχουμε στην συντροφιά μας εδώ στο μοναστήρι μας. Όλοι μαζί, γιατί και εμείς σας είπα πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις, με θερμή και με ταπεινή καρδιά, γεμάτη πίστη στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, αφού τον πιστεύουμε απόλυτα, πιστεύουμε στη θεανθρώπινη υπόστασή του, ας βαδίσουμε τον δρόμο του καθήκοντος. Είναι βαρύς ο δρόμος του καθήκοντος, είναι πολύ βαρύς, και εμείς από μια άποψη την ιατρική χρησιμοποιούμε στον πνευματικό τομέα. Και εμείς πρέπει να ξέρουμε πολλά πράγματα. Και εγώ διαβάζω ότι μπορώ, γιατί πολλές φορές, χωρίς να παρεμβαίνω, σας είπα,
αλλά μπορώ να πω σε έναν ασθενή, πήγαινε στον τάδε, στην τάδε ειδικότητα γιατρού, ή πήγαινε εκεί και εκεί και ούτω καθεξής. Είναι καθήκον, είναι καθήκον βαρύ, και μάλιστα πρέπει να σηκώσουμε το καθήκον αυτό το βαρύ σε αυτές τις δύσκολες μέρες και τις αχάριστες ημέρες, και τότε θα έχουμε την πληροφορία του Θεού μέσα μας, καλή, ότι τον δρόμο τον περπατάμε σωστά, τον δρόμο του καθήκοντος. Θα έχουμε την ευλογία του Θεού. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε εκείνο το οποίο μας λέγει ο Θεός, ανεξάρτητα το πώς παρουσιάζεται η εποχή μας. Και τότε θα σας έλεγα, ο Θεός βοηθάς. Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και
1: Καλησπέρα
0: σήμερα
1: σας.
0: να συνεχίσουμε τις συναντήσεις μας με αντικείμενο εδώ και πολύ καιρό τη Θεία Λειτουργία. Αλλά θα μου επιτρέψετε πρώτα να σας πω κάποιες σκέψεις οι οποίες μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό. Και η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που έγινε στη Δυτική Αττική. Είναι, θα έλεγα, ένα φοβερό φαινόμενο που μια βροχή έντονη έφερε πολύ μεγάλα προβλήματα, δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα σε ανθρώπους κατά βάση. Είχαμε απώλειες ανθρώπων, αλλά και για το, και του, και της περιουσίας των ανθρώπων και της εργασίας τους, της επιχείρησής τους. Δημιούργησε πολλά προβλήματα αυτό που έγινε στην περιοχή αυτή. Και αυτό μου δίνει μία αφορμή. Τίποτα δεν είναι άσχετο μεταξύ, τίποτα δεν είναι άσχετο, και το λέω αυτό γιατί και στη Θεία Λειτουργία και γενικότερα στη λατρεία ευχόμαστε, μάλλον απεύχεται ο λειτουργός. Οι ευχές της Εκκλησίας απεύχονται άσχημα πράγματα. Θυμηθείτε εκεί τι λέμε: σεισμού, λοιμού, καταποντισμού. Καταποντισμού. Και στην περιοχή αυτή έγινε καταποντισμός. Αν ανοίξετε το λεξικό να δείτε τι είναι ο καταποντισμός, είναι κάτι το οποίο βυθίζεται και φτάνει μέχρι το βυθό. Βυθίζεται και φτάνει μέχρι τον πάτο. Αυτό έγινε για πάρα πολλούς ανθρώπους. Για ανθρώπους και υλικά αγαθά. Η Εκκλησία λοιπόν εύχεται να μην γίνονται τέτοια πράγματα, γιατί η Εκκλησία είναι φροντίδα, είναι μάνα που νοιάζεται για τα παιδιά της, για όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων. Έτσι. Και το πρώτο που αισθάνεσαι όταν πας σε ένα τέτοιο τόπο, εγώ τον επισκέφτηκα, είναι το πόσο αδύναμος είσαι μπροστά σε αυτό που γίνεται. Είναι μία αίσθηση αδυναμίας που λες ότι δεν είμαι τίποτα. Ότι με ένα απλό φυσικό φαινόμενο χάνονται τα πάντα. Ο άνθρωπος είναι εντελώς ανίσχυρος. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι ισχυροί. Όταν τα πράγματα πάνε καλά, έχεις μία αίσθηση ότι είσαι πολύ ισχυρός. Και όταν έχεις χρήματα, νιώθεις ότι είσαι ισχυρός. Και άλλα πράγματα. Τελικά όλα αυτά εκμηδενίζονται. Μηδενίζονται στο λεπτό. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η Εκκλησία λοιπόν νοιάζεται για αυτούς και νοιάζεται για κάθε άνθρωπο που πάσχει και υποφέρει, και μέσω της προσευχής προτρέπει το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας, τους άλλους πιστούς, να εύχονται για αυτούς που πάσχουν. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα που δίνει η Εκκλησία, ενότητας. Όταν πάσχει ένα μέλος του σώματός μας, αν με πονάει το χέρι, μου χαλάει όλη η διάθεση. Δηλαδή, ένα μέλος του σώματος κάνει να πάσχει όλο το σώμα. Το ίδιο είναι και η Εκκλησία, σώμα είναι. Στο οποίο όταν κάποιοι αδελφοί μας πάσχουν, θα πρέπει και εμείς να πάσχουμε, να συμπάσχουμε μαζί τους. Και θέλω να σας διαβάσω, αν μου επιτρέπετε, ένα κειμενάκι που γράψαμε σχετικά με αυτό το γεγονός, το οποίο θέλω να το κάνουμε και για τους ζώντες, γιατί μπορεί να φωτίσουμε μια πτυχή στη σκέψη του, στο νου τους, αλλά αν μου επιτρέπετε και κάνοντας και ένα μνημόσυνο για αυτές τις 20 ψυχές, και υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι, πιθανότατα και οι υπόλοιποι, μακάρι να μην είναι έτσι, να έχει γίνει ένα θαύμα και να έχουν σωθεί, αλλά για αυτούς να κάνουμε, να δώσουμε, να αποδώσουμε αυτό το κείμενο σαν ένα μνημόσυνο για αυτές τις ψυχές τις οποίες γνωρίζαμε. Όλοι είναι φίλοι, πατριώτες, συγγενείς, και τέλος πάντων και να μην τους ξέρεις, είναι αδέλφια μας, είναι άνθρωποι. Επιγράφεται το κείμενο για τις φυσικές καταστροφές, και ένα, συσσαγωγικά, μνημόσυνο για τις ψυχές των αδικοχαμένων. Η πρόσφατη καταστροφή της γενέτειράς μας, της Μάνδρας στην Αττική, μας διδάσκει πολλά. Ήταν ένα φαινόμενο που ούτε οι παππούδες μας δεν είχαν ξαναζήσει, όπως οι ίδιοι ομολογούν. Οι συνθήκες ήταν και είναι τρομερές στην περιοχή και όλα μοιάζουν με σκηνικό πολέμου. Είναι αυτό που απλά λέμε, αν δεν το δεις, δεν μπορείς να το πιστέψεις. Η αδυναμία επικοινωνίας μας μέσω του τηλεφώνου με τους γονείς, συγγενείς, φίλους, πατριώτες στις πρώτες ώρες της καταστροφής γέμισε όλους μας με αγωνία. Η αναμετάδοση των ειδήσεων από τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούσε να αποτυπώσει το μέγεθος της καταστροφής που θα βλέπαμε μπροστά μας. Άνθρωποι που σε λίγες ώρες, αν μπόρεσαν να επιζήσουν, έχασαν την περιουσία τους, το βιός τους, το νοικοκυριό τους και το μόνο που τους έμεινε είναι ένα κουράγιο, και εδώ βάζω μια παρένθεση, το είδα αυτό το κουράγιο να το έχουν οι άνθρωποι, το είδα να το έχουν. Ένα κουράγιο που πραγματικά δεν θα μπορούσαν να έχουν από μόνοι τους, παρά μόνο ως δώρο του Θεού, μέσα στην ψυχή τους, στην ύπαρξή τους. Σε τέτοιες και παρόμοιες περιπτώσεις προκύπτει στο νου των περισσότερων ένα «γιατί Θεέ μου». Όμως ο άνθρωπος βρίσκεται πίσω από πολλά τέτοια δεινά και συγκεκριμένα η αλόγιστη συμπεριφορά του ως προς το περιβάλλον του. Έχει συνέπειες η ασέβεια προς τη φύση και συχνά η βασική συνέπεια είναι ο ίδιος ο θάνατος του ανθρώπου. Όμως, ως χριστιανοί έχουμε και μια άλλη βάση για να αξιολογούμε τα πράγματα. Ο Θεός γνωρίζουμε ότι δεν θέλει να βασανίζεται κανείς. Ωστόσο επέτρεψε να συμβεί αυτή η καταστροφή. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το σχέδιό του. Πάντως έχουμε να διδαχτούμε πολλά από αυτό και ως προς την ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων που συχνά μας οδηγεί σε λανθασμένους δρόμους αλλά και γενικότερα ως προς το πεπερασμένο της ανθρώπινης φύσης μας. Η μεγάλη καταστροφή της περιοχής της Μάνδρας έδωσε όμως και κάποια άλλα παρήγορα και ενθαρρυντικά μηνύματα ως προς την ανθρωπιά και κυρίως την πίστη και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Στα δύσκολα, μέσα σε εισαγωγικά η έκφραση, αποκαλύπτεται η θυσιαστικότητα και η προσφορά για τον διπλανό. Έρχεται ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας κοντά στον άλλον. Φανερώνεται η αλήθεια ότι πάνω απ' όλα είμαστε αδέλφια και δεν πρέπει να αφήνουμε τα πάθη και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν. Πραγματικά, μια τέτοια καταστροφή πολλές φορές τι κάνει, μας κάνει να έρθουμε κοντά με τον άλλον, δηλαδή η ανάγκη μας κάνει να έρθουμε κοντά. Φανερώνεται η αλήθεια ότι πάνω απ' όλα είμαστε αδέλφια και δεν πρέπει λοιπόν να αφήνουμε τα πάθη και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν. Από τα γεγονότα που βιώνουμε, ακούστε αυτό, είναι σημαντικό. Από τα γεγονότα που βιώνουμε, δοκιμάζεται και η ίδια μας η πίστη. Και αυτό το έβλεπα πάρα πολύ στους φίλους και συγγενείς που είδα. Δοκιμάζεται σε αυτή τη δυσκολία η πίστη. Γενικά μπορείς να λες και με δυνατή τη φωνή πολλές φορές να λες «Πιστεύω εις έναν Θεό», το ακούτε στην εκκλησία. Ναι, εκεί το πιστεύεις, αλλά όταν χάθηκε το σπίτι σου, η επιχείρησή σου, το αυτοκίνητό σου και μπορεί να χάσεις και έναν άνθρωπό σου, τότε πραγματικά πιστεύεις, συνεχίζεις και πιστεύεις και έχεις αυτό το κουράγιο και τη δύναμη. Αν μπορέσουμε όλο αυτό που ο καθένας υπέστη στον εαυτό του ή στην οικογένειά του να το δεχθούμε χωρίς γογγισμό, έχουμε να κερδίσουμε πολλά πνευματικά, έστω και αν αυτό ακούγεται ανεδαφικό και οξύμορο εν μέσω μιας τέτοιας μεγάλης δύσκολης κατάστασης. Δηλαδή να τα έχεις χάσει όλα και να λες δόξα σε ο Θεός. Είναι πάντως μεγάλο μάθημα όλο αυτό. Είναι μεγάλο μάθημα γιατί όλη η καταστροφή έγινε μπροστά στους ανθρώπους, ενώπιόν τους, μέσα στην αυλή τους. Οικογένεια με πένθος, σπίτι πλημμυρισμένο, επιχείρηση διαλυμένη, αυτοκίνητο κατεστραμμένο. Και μερικές αναφορές που κάναν οι ίδιοι οι άνθρωποι μπροστά μας. Γεννάει η κόρη μου και δεν έχω ρούχα να φορέσω για να πάω, λέει ένας πατέρας. Και ένας άλλος νέος άνθρωπος οδηγός λέει στη μητέρα του από το κινητό του τηλέφωνο βλέποντας το χήμαρο: «Μάνα, πνίγομαι». Και πραγματικά μετά από λίγο έχασε τη ζωή του. Είναι μεγάλη υπόθεση όλα αυτά να μπορείς να τα αντιμετωπίσεις με δύναμη και υπομονή. Είναι στιγμές που ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του. Είναι όλοι αυτοί που υπέφεραν και υποφέρουν άνθρωποι μας, συμπολίτες μας. Μεγαλώσαμε μαζί, πήγαμε μαζί σχολείο, ζήσαμε μαζί χαρές και λύπες. Άλλοι πάλι που δεν υπάρχουν στη ζωή και αυτοί έχουν χαρακτήσει την καρδιά μας. Μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της μέσα στο σπίτι της, τη λένε Χατζηβασιλείου στο επώνυμο. Και αυτή η γυναίκα ήταν που για μας που τη γνωρίζαμε ο άνθρωπος που μας βοήθησε στην πίστη. Γιατί με τον άνδρα της που είχαν πούλμαν, είχαμε πάει από μικρά παιδιά σε όλα τα προσκυνήματα. Ξέραμε όλα τα μοναστήρια, όλες τις εκκλησίες με αυτή τη γυναίκα. Που τι ήταν αυτή η γυναίκα? Ήταν μια απλή γυναίκα, αλλά είχε μια φοβερή ευλάβεια. Είχε μια αγάπη για τον Θεό. Ζήμωνε πρόσφορο για τη Θεία Λειτουργία. Και η αγωνία της ήταν να αρέσει στον ιερέα το πρόσφορο. Και να περιμένει στην ουρά, όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, να της βγάλει το ύψωμα από το πρόσφορο αυτό. Ήταν, ας το πω, η ανταμοιβή της για τον κόπο της αυτόν. Αυτή η γυναίκα, όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, αλλά όχι την ψυχή τους, είναι οι άνθρωποι που, όπως είπα και επαναλαμβάνω, είναι γνωστοί, φίλοι και ανθρωπίνως πονάει η δική τους απώλεια. Είναι αυτοί που τόσο γρήγορα, σε εισαγωγικά, έφυγαν από την παρούσα ζωή. Όλους αυτούς θα θυμόμαστε στις προσευχές μας. Όλους αυτούς θα έχουμε στην καρδιά μας. Υποσχόμαστε ότι δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ και ότι θα καίει στη μνήμη τους λίγο λιβάνι. Αυτό το κειμενάκι που διάβασα, το λέω και για κάποιους που ήρθατε πιο μετά, το κάναμε σαν ένα, ας το πω, μνημόσυνο για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν. Και έφυγαν με αυτό το βίαιο τρόπο. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός, βλέποντας και αυτό το ευνίδιο του θανάτου τους, θα τους κατατάξει εκεί που πρέπει να είναι, γιατί τους ξέρουμε, δηλαδή να τους κατατάξει στη βασιλεία του, την Επουράνιο. Με αυτό το εισαγωγικό που κάναμε, μετά από αυτό το εισαγωγικό, θέλω να προχωρήσουμε τώρα στη σειρά των αναφορών, των ομιλιών που κάνουμε για τη Θεία Λειτουργία. Και αν θυμάστε, όποιοι είστε από εσάς σταθεροί, γιατί κάποιοι έχετε απουσίες, φαντάζομαι δικαιολογημένες, έχουμε φτάσει εκεί που ο ιερέας λέει, μάλλον εκεί που αποκρίνεται ο λαός, λέει ο ιερέας: «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγία Αναφορά». Και απαντάει ο λαός: «Έλεον ειρήνης, θυσίαν ενέσεως». Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός επιβεβαιώνει το λόγο του προφήτη. Εδώ πέρα μας λέει κάτι. Είμαστε λίγο πριν την κορύφωση. Ποια είναι η κορύφωση? Όταν θα ακούσουμε «λάβετε, φάγετε, πίετε, τα σάικ των σών» και τα υπόλοιπα. Είμαστε ένα σκαλοπάτι πριν από αυτό. Και εδώ πέρα ακούγονται λέξεις οι οποίες είναι λέξεις ενδείξεις, είναι σημάδια για αυτόν που, ενώ πέρασε η λειτουργία, προχώρησε η λειτουργία, έχουμε ξεκινήσει από την ευλογημένη βασιλεία, δεν έχει ακόμα καταφέρει να συντονιστεί με αυτό που γίνεται μέσα στην εκκλησία. Ακόμα ο νους του είναι εκτός και συνεχώς προτρέπει ο διάκονος και ο ιερέας ότι μπαίνουμε τώρα στα βαθιά. Και αν ακόμα δεν έχεις καταφέρει να καταλάβεις τι γίνεται εδώ μέσα, βάλε τώρα τα δυνατά σου και προτρέπει. Έτσι. Στόμεν καλός λέει. Στόμεν μεταφόβου. Μεταφόβου. Είχαμε πει για το φόβο. Τι είναι ο φόβος αυτός? Είναι το δέος, έτσι. Είναι το δέος. Δεν είναι φόβος φόβος. Είναι δέος. Είχαμε πει, όταν βλέπω τον Χριστό μπροστά μου, τι θα κάνω? Δεν θα τον φοβηθώ, αλλά θα αισθανθώ δέος. Θα γονατίσω. Θα πω, Κύριε, ήρθες. Όλο αυτό που νιώθεις εκείνη την ώρα, αν αντικρίσεις το Θεό, αν το νιώσεις ότι εκείνη την ώρα συναντάς μπροστά σου το Θεό, είσαι μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Αυτό πρέπει να νιώθεις. Και όταν το νιώθεις αυτό, δεν θα μαλώνεις με τον διπλανό σου μπροστά και πίσω για το ποιος έχει τη σειρά να κοινωνήσει. Καταλάβατε γιατί γίνονται αυτά μέσα στους ναούς. Γιατί δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι το πόσο σημαντικό και το τι γίνεται εκείνη την ώρα. Όταν το αισθανθείς αυτό, δεν θα σου πάει να κάνεις κάτι. Είναι έτοιμος κάποιος να μαλώσει και μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Μου λέγανε τώρα, πήγε κάποιος να προσκυνήσει τη μία ζώνη της Παναγίας. Και το τι φασαρία έκανε, περιμένανε στην ουρά 4 ώρες και 20 λεπτά. Και το τι φασαρία έκανε για το τελευταίο πεντάλεπτο που περίμενε. Περίμενε 4 ώρες. Θέλω να πω ότι όταν έχεις επίγνωση αυτού που πά να κάνεις, έχεις και την κατήχηση αυτή και τη γνώση αυτή που, και το βίωμα αυτό που δεν θα σε οδηγήσει να κάνεις τέτοιες εκτροπές, που δηλώνει ουσιαστικά ότι είσαι εντός και εκτός ταυτόχρονα. Είσαι εντός αλλά είσαι εκτός. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν τι μας λέει? Και αν πέρασε ο καιρός και δεν έχεις ακόμα η ώρα και δεν έχεις ακόμα νιώσει όλο αυτό, βάλε τώρα τα δυνατά σου. Και τα βάζεις τα δυνατά σου με μία λέξη. Υπάρχουν λέξεις που σε βάζουν στη διαδικασία αυτή. Έλεος. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Τον ευνηδίασα. Έλεος. Δείξε έλεος. Δηλαδή αγάπη. Έλεος, όταν θα ακούτε τη λέξη έλεος, σημαίνει αγάπη. Κοκκίνησε, βλέπετε. Λοιπόν, έλεος σημαίνει αγάπη. Δηλαδή σαν να σου λέει τώρα, μόνο αγάπη υπάρχει εδώ μέσα. Μόνο αυτό χρειαζόμαστε για να πληρώσουμε.

Πώς να πλησιάσεις το Άγιο Ποτήριο? Δεν θα καταλάβεις κάτι. Θα είσαι άγευστος αυτού που γίνεται. Αυτό λοιπόν και τώρα υπόσχεται και βεβαιώνει ο λαός. Κοιτάξτε τώρα, το βεβαιώνει ο λαός. Το λέει, απαντά εσείς οι ψάλτες, δηλαδή απαντάτε εκ μέρους του λαού και λέτε έλεος τέλω και ουδησία. Αλήθεια εκείνη την ώρα το πιστεύεις, αγαπητέ ιεροψάλτη, ότι έτσι είναι τα πράγματα, ή μόνο κοιτάς μη χάσεις τον ήχο? Δηλαδή δεν έχω τίποτα με τους ιεροψάλτες, έχω καλή σχέση, απλώς επειδή εκπροσωπούν και το λαό. Προσερχόμαστε λοιπόν με ήρεμη καρδιά. Και αυτό βέβαια, το να είναι ήρεμη καρδιά, δεν είναι ένα λεπτό που το καταφέρνεις. Για να είναι ήρεμη καρδιά πρέπει να έχεις δουλέψει όλη την εβδομάδα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Θα χαρεί κάποιος τη Θεία Λειτουργία, συγκεκριμένα τη Θεία Κοινωνία, αν έχει προετοιμαστεί, λέει ο άλλος. Μα γιατί το έχετε βάλει, λέει, σαν προϋπόθεση να πρέπει να νηστεύουμε πριν τη Θεία Κοινωνία? Δεν μπορώ να πηγαίνω να κοινωνάω έτσι. Μα όλο αυτό είναι σε ένα πλαίσιο προετοιμασίας. Σας το έχω πει κι άλλες φορές ότι έχουμε ένα παραλληλισμό στον στίβο τον πνευματικό και στον στίβο των αθλητών. Αυτός που θέλει να καταφέρει να κάνει ένα ρεκόρ, να κάνει, ας πούμε, να καταφέρει κάτι δυνατό και υψηλό, θα πρέπει να προετοιμάζεται. Θέλει προετοιμασία αυτό. Αντί λοιπόν για άλλη θυσία, αυτή τη θυσία θέλει. Κάποιος λέει, τι να δώσω στο Θεό? Το λέγανε και στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, στους προφήτες. Τι να δώσουμε στο Θεό? Να δώσουμε λάδι, να δώσουμε κρασί, να δώσουμε ζωντανά. Ακούστε μετά, να δώσουμε τα παιδιά μας. Να θυσιαστούν τα παιδιά, όχι οι ίδιοι. Να δώσουμε τα παιδιά μας, να θυσιάσουμε τα παιδιά μας. Μα αν είναι δυνατόν, ποιος σας είπε τέτοια πράγματα? Θέλει ο Θεός να δώσεις το παιδί σου? Θέλει ο Θεός? Νομίζεις ότι μετράει πόσες αρτοκλασίες κάνεις για να βγάλει το αποτέλεσμα στο τέλος? Έλεον θέλω, έλεος και ου θυσία. Την καρδιά σας θέλω. Αυτό. Ο Καβάσιλας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ερμηνεύει. Προσφέρομεν ου μόνον με τυρήνης, αλλά και αυτήν την ειρήνη αντί δώρου και θυσίας εταίρας. Μάλιστα, προσέρχομαι ειρηνικά και με αγάπη. Αντί για κάθε άλλο δώρο και θυσία, προσφέρουμε στο Θεό την ίδια την ειρήνη. Την ειρηνική μέσα μας και μεταξύ μας κατάσταση. Και ένας άλλος σπουδαίος Άγιος, ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλωσιώτης, ερμηνεύει έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως, λέει γι' αυτό την ειρήνη αυτή που αποκρίνεται ο λαός, τη βλέπει όχι μόνο σαν αγάπη και ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και σαν αχώριστη ένωση με τον ίδιο το Θεό. Αν θέλεις την ειρήνη, δεν είναι να κάτσεις κάπου να ησυχάσεις και να ακούς μουσική. Δεν λέμε αυτή την ειρήνη που δίνει μια χαλάρωση. Ειρηνικός είναι αυτός που έβαλε μέσα του το Θεό. Και αυτή η ειρήνη που έχει μετά η εσωτερική φαίνεται. Λες, αυτός ο άνθρωπος πόσο ειρηνικός είναι, πόσο πράος, πόσο ήρεμος. Αλλά δεν είναι του χαρακτήρα του, είναι καρπός πνευματικός να είναι έτσι. Το βλέπουμε αυτό και στο πρόσωπο πολλές φορές των ανθρώπων, να είναι ειρηνική. Όπως βλέπουμε και το αντίθετο, να είναι ταραχώδης και πας κοντά του και μετά από λίγο έχεις πάρει και εσύ από την ταραχή. Και λες, αφού πήγα καλά, γιατί είμαι τώρα έτσι? Μεταδίδονται αυτά, έτσι. Ειρήνη μας έδωσες, Κύριε, για να έχουμε μεταξύ μας ομόνοια, και δώσ' μας να είμαστε και μαζί σου ενωμένοι, έχοντας ειρήνη με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτή την ειρήνη. Να είμαστε αχώριστοι από την αγάπη σου. Δηλαδή κάθε φορά που ο Λειτουργός λέει ειρήνη πάση, και το λέει πολλές φορές μέσα στη Θεία Λειτουργία, δίνει αυτή την ειρήνη, όχι μόνο για να είμαστε μεταξύ μας μονιασμένοι, αλλά για να μας μεταφέρει και από την ειρήνη του Θεού.

0: θέλω να σας αναφέρω και ένα χωρίο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος επιμένει στην κοινωνική διάσταση της ειρήνης, στη σημασία δηλαδή που έχει η θυσία του Χριστού για την ειρήνη μεταξύ μας. Η θυσία που έγινε μια φορά και συνεχίζεται σε κάθε Θεία Λειτουργία. Ακούστε τώρα κάτι που θα σας φανεί αυστηρό. Αν λοιπόν η θυσία έγινε, η θυσία εννοούμε τη Θεία Λειτουργία τώρα, τη λατρεία γενικότερα, έτσι. Ακούστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αν λοιπόν η θυσία έγινε και γίνεται για να έχεις ειρήνη με τον αδελφό σου, αλλά εσύ δεν το κατορθώνεις αυτό, τότε άδικα μετέχεις στη θυσία. Δηλαδή ενώ πήγα στη Θεία Λειτουργία. Γιατί για σένα είναι χωρίς όφελος το μεγάλο αυτό έργο του Χριστού. Κάνε λοιπόν πρώτα εκείνο για το οποίο ακριβώς προσφέρθηκε και προσφέρεται η θυσία και τότε θα την χαρείς καλά και σωστά. Αν κάποιος δηλαδή δεν χαίρεται τη Θεία Λειτουργία, πρέπει να ψάξει μέσα του και με το πνευματικό του γιατί δεν τη χαίρεται. Κάτι γίνεται. Κάτι δηλαδή, όπως το λέγει ο Όσιος Παΐσιος, λέει, δεν είναι λέει τίποτα, ένα καλωδιάκι έχει φύγει. Πας στον ειδικό, σου ενώνει το καλωδιάκι εκεί που είχε φύγει και ο άνθρωπος συνεχίζει μετά την πνευματική του ζωή και την καθημερινότητά του πολύ ωραία. Άρα, είμαστε τώρα, πώς σας το είπα πριν, λίγο πριν την κορύφωση, έτσι. Το λέει πολύ ωραία εδώ πέρα, σε ένα βιβλίο που συμβουλεύομαι, μαζί με αρκετά άλλα, είναι του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, Διονυσίου. Λέει, όταν είμαστε στην είσοδο και πατούμε το κατόφλι της θύρας για να μπούμε στη βασιλική αίθουσα της Αγίας Αναφοράς, τι ωραία το λέει, πάμε να μπούμε στο ανάκτορο τώρα, εκεί που είναι ο θρόνος του βασιλιά. Πού είναι ο θρόνος του Θεού μέσα στο ναό? Στην Αγία Τράπεζα. Ο λειτουργός φωνάζει και μας συνιστά, αλλά και μας εύχεται, την Αγίαν Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Και όλος ο λαός απαντά και βεβαιώνει πως ερχόμαστε για να συμμετάσχουμε στη συνεχιζόμενη θυσία του Χριστού, ειρηνευμένη με το Θεό, ειρηνευμένη και μεταξύ μας. Γιατί όπως είπαμε πριν, αυτό θέλει ο Θεός. Δεν θέλει θυσία, όπως οι άνθρωποι μερικές φορές την αντιλαμβάνονται, να πηγαίνουν υλικά πράγματα στο ναό, αλλά θέλει την καρδιά μας. Βέβαια, έχει μεγάλη αξία αν τα υλικά πράγματα τα προσφέρεις για να εκφράζεις τα εσωτερικά σου πράγματα. Αυτό ισχύει και για το δώρο μεταξύ σας. Όταν ένας κάνει ένα δώρο στον άλλον, εκείνη την ώρα δεν έχει αξία αυτό που κάνεις δώρο, αλλά το ότι το κάνεις με την καρδιά σου. Ή πολλές φορές όταν σου κάνουν ένα δώρο και ξέρεις ότι δεν είναι από την καρδιά του άλλου, δεν σε ευχαριστεί. Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε λίγο παρακάτω. Θυμάστε που σας είχα πει την προηγούμενη φορά αυτήν την εκφώνηση που κάνει και την προσεγγίσαμε λίγο την εκφώνηση που κάνει ο ιερέας. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Δηλαδή, η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι με όλους σας. Έτσι. Και τότε σας είχα πει, την προηγούμενη φορά δηλαδή, ότι να πάλι εδώ η Αγία Τριάδα. Πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία? Με την Αγία Τριάδα. Ευλογημένη Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και σε άλλα σημεία γίνεται αναφορά της Αγίας Τριάδος. Και άλλη μία αναφορά εδώ για την Αγία Τριάδα. Και τότε σας είπα την προηγούμενη φορά ότι είναι σαν να πηγαίνει ο ιερέας σε ένα πηγάδι και να αντλεί δροσερό καθαρό νερό. Αυτό είναι μέσα στην Αγία Τράπεζα, το παίρνει και βγαίνει έξω και το προσφέρει σε εσάς. Σας δροσίζει και σας μεταφέρει αυτή τη χάρη. Πω, τι μεγάλο πράγμα είναι να είσαι ιερέας. Τι μεγάλο πράγμα είναι να είσαι ιερέα. Αυτό μπορούν να μαζευτούν χίλια άνθρωποι καλοί και πιστοί, αλλά δεν μπορούν να το κάνουν, επειδή δεν είναι ιερείς. Ενώ ένας ιερέας, απλός ιερέας, μπορεί να το κάνει αυτό. Πάει μέσα δηλαδή, μέσα στο ιερό, εκεί που γίνεται η θυσία, επάνω στην Αγία Τράπεζα, παίρνει αυτή τη χάρη και έρχεται με το σημείο ευλογώντας το λαό και μεταφέρει όλη αυτή τη χάρη. Ξέρετε πώς το νιώθουν πολλές φορές οι άνθρωποι και το περιγράφουν μετά όταν γίνεται η χειροτονία τους. Πώς το νιώθουν ότι έγινε η χειροτονία τους. Ξέρετε πώς γίνεται η χειροτονία. Ο αρχιερέας, ο δεσπότης, ακουμπά το κεφάλι του χειροτονούμενου και του μεταφέρει, του προσφέρει την ιεροσύνη, του μεταφέρει τη χάρη. Ξέρετε πώς το αισθάνονται εκείνη τη στιγμή. Σαν να περνάει ρεύμα. Σαν να περνάει ρεύμα. Αλλά όχι με την, πώς να σας το πω, με τη βία ή όχι απότομα, όχι ανησυχητικά. Είναι μετάγγιση, αλλά είναι ήρεμη. Ήρεμη. Έρχεται σε ηρεμή και σε δυναμώνει μαζί. Είναι σαν να περνάνε όλα αυτά τα ηλεκτρόνια, ηλεκτρόνια περνάνε. Όλα αυτά και έρχονται μέσα σου. Φαίνεται να περνάνε απευθείας μες στην καρδιά. Εκείνη την ώρα και νιώθεις κάτι το οποίο δεν το έχεις νιώσει ποτέ στη ζωή σου. Να λοιπόν πώς γίνεται. Δεν το έχεις νιώσει ποτέ αυτό άλλη φορά. Με την ώρα της προσευχής και την ώρα που κοινώνησες ή και την ώρα που έκανες μια ελεημοσύνη. Είναι εντελώς διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτή την εκφώνηση μας κάνει αυτό ακριβώς. Να μας μεταφέρει τη χάρη αυτή. Και είπαμε ότι μνημονεύονται και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Να δούμε τι λέει και πάλι από αυτά, σε σχέση με αυτά ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Από μεν του Υιού χάριν, από δε του Πατρός αγάπην, από δε του Αγίου Πνεύματος κοινωνία. Είναι λόγια του Καβάσιλα αυτά που ερμηνεύει το συγκεκριμένο σημείο. Χάρη λέει από τον Υιό. Γιατί χάρη από τον Υιό? Επειδή ο Υιός, ενώ εμείς δεν προσφέραμε τίποτα αλλά είμαστε και υπόδικοι, εκείνος έδωκε τον εαυτό του για να μας σώσει. Και όπως γράφει ο Απόστολος, έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερημών απέθανε. Μετά λέει η αγάπη του Πατρός, αγάπη από τον Πατέρα, επειδή ο Πατέρας από αγάπη έδωκε τον Υιό για να σωθεί το ανθρώπινο γένος, καθώς το λέει και ο Ευαγγελιστής, ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενήν έδωκε, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Έδωσε σε μας τον Χριστό, τον Υιό του, και όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χάνεται η ψυχή του. Και κοινωνία από το Άγιο Πνεύμα. Επειδή στους ανθρώπους που πρώτα ήσαν εχθροί και τώρα συμφιλιώθηκαν με το Θεό, έπρεπε ο Θεός να δώσει τα αγαθά του, και αυτό έγινε με το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής που κατέβηκε στους Αποστόλους. Αυτός ο ερχομός και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι και λέγεται κοινωνία. Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τώρα θέλω να σας πω κάτι άλλο. Όταν αυτό το λέει ο ιερέας και απευθύνεται σε εσάς, εσείς απαντάτε σε εμάς. Λέτε και του πνεύματός σου. Και μετά του πνεύματός σου λέτε. Άρα γίνεται ένας διάλογος. Και εδώ ερχόμαστε να επαναλάβουμε αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι στη Θεία Λειτουργία δεν είναι κάποιος που την κάνει, αλλά την κάνουμε όλοι μαζί. Γίνεται ένας ωραίος διάλογος εδώ. Και εσείς συμμετέχετε. Πάω για να παρακολουθήσω τη Θεία Λειτουργία. Άκυρος ο όρος. Πάω να παρακολουθήσω Θεία Λειτουργία. Παρακολουθώ σημαίνει δεν μετέχω. Άκυρο. Αντίθετα, λένε τα παιδιά, πάμε πάτερ να κάνουμε μία λειτουργία. Πολύ ωραία το είπε. Από κοινού θα την κάνουμε τη λειτουργία. Εγώ σε ένα ξεχωριστό ρόλο και ο άλλος σε ένα ξεχωριστό ρόλο. Αλλά όλοι αναγκαίοι και όλοι σπουδαίοι μέσα σε αυτό που τελεσιουργείται. Άρα λοιπόν εσείς τι απαντάτε? Και το πνεύμα της, και μετά του πνεύματός σου, και μετά του πνεύματός σου. Δηλαδή εγώ σας ευχήθηκα όλα αυτά, να έχετε αυτή τη χάρη και τα λοιπά, και εσείς τι λέτε? Και εσύ να την έχεις, πάτερ. Και εσύ να την έχεις. Ωραία απαντάτε. Εδώ, όταν το διαβάζω πολλές φορές, σκέφτομαι και κάτι άλλο. Ότι λέει κάποιος, ευχαριστούμε πολύ πάτερ για αυτά που μας είπες και για την επικοινωνία. Ωφεληθήκαμε από αυτά που είπες. Και εμείς απαντάμε ότι και εμείς ωφελούμαστε από αυτά που λέτε. Από αυτά που λέτε, πολύ ωφέλεια παίρνουμε οι κληρικοί και οι πνευματικοί. Μπορεί να έχετε πει κάτι που για σας είναι πάρα πολύ απλό, αλλά αυτό που λέτε εσείς με βοηθάει. Κάτι μπορεί να μην σας κάνει εσάς εντύπωση, εμένα μπορεί να μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό έγινε σήμερα με ένα νέο παιδί το οποίο δεν πίστευα ότι μπορεί να με συμβουλεύσει. Κι όμως με συμβούλευσε και πολύ καλά. Σαν πνευματικός μίλησε. Τι είπε λοιπόν, ακούστε. Λέει, πάτερ, προσέξτε μου, λέει, και να το λέτε και εσείς στους γονείς, να μην γεμίζουν τα παιδιά τους με εγωισμό. Λέω, τι εννοείς? Μα εμένα, με επενεί, μου λέει η μητέρα μου, μπροστά σε άλλους. Κοίταξε το παιδί μου, τι άξιο, τι καλό, τι όμορφο, τι προκομμένο. Συνεχώς μου λέει τέτοια πράγματα. Πάτερ, μου κάνει κακό, αισθάνομαι. Με γεμίζει με εγωισμό εκείνη την ώρα. Και χωρίς να το καταλαβαίνει, μου κάνει ζημιά αντί για καλό. Αυτό εγώ το έχω παρατηρήσει και σε μικρά-μικρά παιδιά. Γεμίζουν τα παιδιά τους από βρέφη ακόμα με τέτοια, πώς να το πω, βιώματα. Είναι το καλύτερο, το πιο έξυπνο. Να είναι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη, όχι επειδή θέλει να μάθει, να έχει γνώσεις, αλλά επειδή θέλει να κάνει και εκείνη στον περίγυρό της και στη γειτονιά της, ότι να, τελικά το παιδί εκείνης είναι. Το παιδί που κράταγε τη σημαία, λέει. Το παιδί που κράταγε τη σημαία είναι αυτινής. Δηλαδή ουσιαστικά δεν σε ενδιαφέρει η ουσία της γνώσης που θα λάβει, αλλά κρυφός εγωισμός και εκεί πέρα. Πάλι κρυφός εγωισμός. Κρύπτεται παντού. Είναι ένα μικρόβιο που χωράει παντού. Ακόμα και στην ελεημοσύνη. Δίνεις και απευθείας σου λέει τι καλός που είσαι. Τι υπέροχος άνθρωπος. Και ήδη έχεις χάσει βέβαια από αυτό που έχεις κάνει. Άντε να πω το ίμιση, το ημί φαγές που έλεγε κάποιος. Λοιπόν, να πάω λίγο παρακάτω. Αντέχετε? Δεν το λέτε όλοι, εγώ όμως θα συνεχίσω. Λοιπόν, λέει μετά από λίγο ο ιερέας κάτι πάρα πάρα πάρα πολύ ωραίο. Προτρέπει πάλι. Ανοσχόμεν τας καρδίας. Δηλαδή, ψηλά οι καρδιές. Ψηλά οι καρδιές τώρα. Μήπως εκείνη την ώρα είναι πολύ χαμηλά οι καρδιές και σκέφτονται αλότρια. Και έρχεται εδώ και σου λέει άνοσχόμεν τας καρδίας. Άνω τώρα, κοίτα ψηλά, κοίτα ψηλά. Όλη η σκέψη, ο νους, η καρδιά θα κοιτάει ψηλά. Ο λειτουργός βρίσκεται τώρα σε μια δεητική στάση μπροστά στην ωραία πύλη, με τα χέρια υψωμένα. Και λέει αυτό που σας είπα. Άνοσχόμε τας καρδίας. Και απαντάει ο λαός διά του ιεροψάλτου. Έχομεν προς τον Κύριο. Τώρα εδώ πέρα έχομεν προς τον Κύριο. Εγώ βάζω ένα ερωτηματικό. Το βάλω το ερωτηματικό. Έχομεν προς τον Κύριο. Άνοσχόμε τας καρδίας. Απαντάει ο λαός. Έχομεν προς τον Κύριο. Μακάρι να τον έχεις προς τον Κύριο εκείνη την ώρα. Μακάρι πραγματικά, πώς λέμε, πώς το λέει κάποιος, ήμουν αλλού, μου λέει, ήμουν αλλού, ήμουν αλλού καλά θετικά το λέει τώρα αυτό. Δηλαδή το αισθάνθηκα τη Θεία Λειτουργία αυτή την Κυριακή. Γιατί την άλλη Κυριακή, Πάτερ, ήμουνα πώς είναι η παγοκολώνα, τέτοιο πάγο είχε η καρδιά μου. Πήγαινα και δεν ήξερα γιατί πήγαινα. Μη σταματάς να πας, έστω και αν νιώθεις έτσι. Μη σταματάς, πήγαινε. Και κάποια στιγμή θα λιώσουν εκεί οι πάγοι. Θα λιώσουν οι πάγοι. Η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα που συμβολίζεται και με φωτιά, θα λιώσει τον πάγο και θα γλυκάνει και η καρδιά. Ή αλλιώς, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος πάλι, θα ζεσταθούν τα λάδια της μηχανής σου, έλεγε. Θα πάρει μπρος η μηχανή, μη φοβάσαι. Και μετά από λίγο, ευχαριστήσομεν το Κυρίο, προτρέπει πάλι ο ιερέας, ας ευχαριστήσουμε το Θεό. Και ο λαός απαντά, άξιον και δίκαιον. Άξιο και δίκαιο είναι να τον ευχαριστήσουμε. Γιατί να τον ευχαριστήσουμε? Για τις τόσες δωρεές που μας έχει κάνει. Τόσες δωρεές που μας έχει κάνει. Σηκωθήκατε ποτέ το πρωί και να συνειδητοποιήσετε ότι βλέπετε και να σε πιάσουν κλάματα. Κλάματα χαράς. Ότι βλέπεις. Ότι περπατάς. Ότι σκέφτεσαι, ότι έχεις νου, ότι έχεις ανθρώπους που σε αγαπούν, ότι μπορείς να αγαπάς. Για όλα αυτά έχεις ευχαριστήσει ποτέ το Θεό? Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Όχι, όλα αυτά τα βάζουμε στην άκρη και λέμε γιατί δεν μου έχει κάνει αυτό. Όλα τα άλλα τα θεωρούμε δεδομένα. Γιατί δεν έχει κάνει το συγκεκριμένο πράγμα που του λέω? Γιατί δεν πρέπει? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Γιατί δεν είναι η ώρα? Γιατί δεν πρέπει να γίνει τώρα? Λέει κάποιος. Στεναχωρήθηκα που έχασα, λέει, την πτήση. Και έπεσε το αεροπλάνο. Έπεσε. Αν θα είχε... Το λέω τώρα σαν μία σκέψη αυτό, έτσι. Ότι είμαστε πολύ λίγοι να είμαστε τόσο επίμονοι για πράγματα. Εμείς τι πρέπει να λέμε? Εμείς πρέπει να λέμε όπως θες εσύ. Τι ωραίο μπορείτε να το πούμε αυτό, να λες στο Θεό. Όπως θες εσύ να τα φέρεις. Όπως κρίνεις εσύ. Και να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που θα γίνει. Γιατί δεν έχουμε αυτή την εμπιστοσύνη? Ούτε τόση πίστη. Ούτε τόση πίστη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Θεό. Νομίζω εκείνη την ώρα είναι μια ώρα που και ο ιερέας, ο λειτουργός, ευχαριστεί το Θεό. Ξέρετε, σταυρώνει έτσι τα χέρια του. Όταν κάνει τα χέρια του έτσι, δημιουργεί σταυρό. Κάνει έτσι τα χέρια του ο ιερέας και στρεφόμενος στην εικόνα του Χριστού, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Και εκείνη την ώρα ο ιερέας, ξέρετε, γιατί εύχεται κατά Κύριο λόγο? Για την ιεροσύνη του. Για το ότι ο Θεός τον εξέλεξε να είναι ένας εκ των ιερέων του, εκ των διακόνων του, των αφιερωμένων ανθρώπων σε αυτόν. Το πρώτο που εκείνη την ώρα βγαίνει αυθόρμητα είναι να ευχαριστείς για αυτό το μεγάλο λειτουργήμα, υπούργημα, το οποίο σου έχει εμπιστευτεί. Και καταλαβαίνετε ότι είναι συντριβή εκείνη την ώρα, γιατί αισθάνεσαι ότι δεν είσαι στο ύψος των περιστάσεων. Δεν είσαι όπως σε θέλει ο Θεός. Είσαι πιο χαμηλά από αυτό που θα μπορούσες να είσαι. Άρα λοιπόν, το ευχαριστήσω με το Κυρίο κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Θυμηθείτε, για να μην το ξεχάσω, τρία πράγματα πρέπει να πούμε στην προσευχή μας. Δεν τα λέω εγώ, το λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι καλή προσευχή αυτή που θα σας πω? Ρωτάνε τον Άγιο. Είναι καλή προσευχή? Και απαντάει. Είναι τέλεια. Τέλεια η προσευχή. Ποια είναι η προσευχή λοιπόν που μας προτρέπεις να έχουμε? Το πρώτο είναι να λέμε στην προσευχή συγγνώμη. Το πρώτο. Συγγνώμη. Συγγνώμη για όλα. Για αυτά που έκανα από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τώρα. Ένα μεγάλο συγγνώμη. για ό,τι είπα, για ό,τι σκέφτηκα, για ό,τι έκανα. Το δεύτερο, σε ευχαριστώ για όλα. Και για τα άσχημα. Γιατί και αυτά με ωφέλησαν κάποια στιγμή. Και το τρίτο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Να μην φύγω ποτέ από σένα. Φύλαγέ με από πτώση και από εγκατάλειψη, λέει το προσευχητάρι. Έτσι, τρία πράγματα. Το πρώτο, συγγνώμη. Πώς θα μιλήσεις στο Θεό, πρέπει να καθαριστείς πρώτα. Συγγνώμη, καθαρίζομαι. Δεύτερο βήμα, σε ευχαριστώ. Τρίτο, σε παρακαλώ. Και αυτό το παρακαλώ μπορεί να έχει πολλά πράγματα μέσα. Ναι, θα έχει ό,τι έχει η καρδιά μας. Ό,τι επιθυμούμε. Ό,τι πιστεύουμε ότι θα είναι καλό για μας. Εδώ πέρα λέει ο επίσκοπος ότι πολλές φορές, συγγνώμη πάλι για τους ιεροψάλτες λέει, λέει ότι οι ιεροψάλτες απαντούν με έναν τρόπο λίγο αδιάφορο, ανέμελο, ενώ ξέρετε είπαμε πάμε στην κορύφωση, ο ιερέας βγαίνει έξω και λέει άνος χώμετες καρδίας και απαντάει και έχουμε προς τον Κύριο. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν το αποδίδω σωστά, αλλά με αυτή την έννοια. Δηλαδή εκείνη την ώρα κοιτάει τα βιβλία του, γυρίζει τις σελίδες, μαλώνει με κάποιον άλλον δίπλα που μπορεί να του πήρε να μην είναι σωστή σελίδα κτλ. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε αντίληψη του ύψους που βρισκόμαστε. Είναι μεγάλο το ύψος. Και απαντάει λέει με έναν τρόπο, να το πω όμως όπως το λέει μέσα, να το πω όπως το γράφει. Αλλά η κακή αντίληψη των ψαλτών τις καταστρέφει και μαζί τον λειτουργικό διάλογο. Γιατί ένα από τα δύο πάντα συμβαίνει. Ή απαντούν ανέμελα και είναι σαν να μην απαντούν καθόλου, ή βάζουν όλη τη μουσική τους τέχνη ξεφεύγοντας από τον ιερό χαρακτήρα της ψαλμωδίας. Δεν έχει βάλει καμία περίπτωση να το νιώθει. Λέει, ή γίνεται το ένα ή το άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί πραγματικά να είναι έτσι ο ιεροψάλτης όπως πρέπει. Λοιπόν, να κλείνω με την τελευταία φράση. Τελειώνω με αυτό. Αν από τον Πατέρα, διαμέσου του Υιού, δίνεται η χάρη, τότε δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η δόση σε μας παρά μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί έχοντας το Άγιο Πνεύμα έχουμε την αγάπη του Θεού, του Πατέρα και τη χάρη του Υιού και του Ιδίου του Αγίου Πνεύματος. Και τελειώνω. Όταν λοιπόν ετοιμαζόμαστε να προσφέρουμε την Αγία Αναφορά, αυτό κάναμε σήμερα, είμαστε στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι, ο λειτουργός ιερέας παρακαλεί την Αγία Τριάδα και μας ευλογεί ώστε πράγματι να ζήσουμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας περιμένω και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε αυτό το ωραίο ταξίδι μας στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, το σύμβολο αυτό της Ορθοδοξίας μας, υπήρχε έξω στο ναυλόγυρο, στο μπράβλιο του ναού αυτού, μία κρίνη, η κρίνη του αγιασμού, όπως βλέπουμε και σήμερα σε μερικά μοναστήρια. Υπάρχει αυτή η κρίνη όπου τελείται κάθε πρωτομηνιά ο αγιασμός. Σε αυτήν την κρίνη της Αγίας Σοφίας υπήρχε μία επιγραφή η οποία διαβαζόταν και από τη μια πλευρά και από την άλλη, η λεγόμενη καρκινική γραφή, η οποία έγραφε νύψον ανομήματα μη μόνον όψη. Και αν το διαβάσουμε και από πίσω, το ίδιο θα βγει. Σπάνιες τέτοιες καρκινικές γραφές έχουμε στο ελληνικό μας λεξιλόγιο, όμως, όχι όμως και απίθανες υπάρχουν. Σήμαινε αυτή η επιγραφή πως οι χριστιανοί που πηγαίνουν να εκκλησιαστούν πρέπει να προσέχουν πολύ. Όχι μόνο να νύπτουμε το πρόσωπό μας και να είμαστε καθαροί όταν μπαίνουμε στο ναό, αλλά να προσπαθούμε να καθαριστούμε και από τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το νόημα αυτής της επιγραφής. Δεν πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, όπως σήμερα, όπως ξέρετε, αυτή την παράδοση της νύψης των χεριών, των ποδιών, του κεφαλιού, την κάνουν οι μουσουλμάνοι σήμερα, πριν μπουν στα τεμένα. Αυτό παλιότερα φαίνεται ότι ήταν και μία παράδοση δική μας, την οποία πήραν και οι μουσουλμάνοι. Εμάς αντικατέστησε αυτό το καθάρισμα το εξωτερικό, το εσωτερικό καθάρισμα που γίνεται με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν επικράτησε σαν έθιμο και ορατά να το βλέπουμε στις εκκλησίες μας, παρότι στα μοναστήρια υπάρχουν αυτές οι κρίνες έξω και πολλές φορές απορούμε τι είναι αυτά τα κτίσματα που υπάρχουν στα προάβλια των μοναστηριών, γιατί είναι αυτή η κρίνη εκεί ξεχωριστά, τι γίνεται εκεί. Είναι για να μας υπενθυμίζει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπαίνουμε στο ναό μέσα εάν πρώτα δεν καθαριστούμε. Τι το όφελος να είναι το κορμί καθαρό και να ευωδιάζει από τα αρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε, όταν η ψυχή που είναι το σπουδαιότερο μέρος του ανθρώπου είναι ακάθαρτη και βρώμικη. Και είναι ακάθαρτη η ψυχή του κάθε ανθρώπου όταν αυτή η ψυχή κολυμπά μέσα στο βούρκο των αμαρτωλών σκέψεων, επιθυμιών, ειδονών ή αισθημάτων, και μια καρδιά γεμάτη από τέτοιου είδους λογισμούς, λογιών λογισμοί, δεν μπορούμε να τους απαριθμίσουμε όλους, μια τέτοια καρδιά πώς μπορεί να σταθεί απέναντι στον Θεό. Καθαρή στο σώμα, καθαρή και στην ψυχή, αλλά προπαντός καθαρή στην καρδιά πρέπει να είναι οι χριστιανοί όταν μπαίνουμε στην εκκλησία και προσπαθούμε να τιμήσουμε τον καθαρό, τον καθαρότατο, πάσης κτήσεως που είναι ο Δημιουργός μας, ο Θεός μας. Και όχι μόνο αυτή η φιάλη, η κρίνη την οποία ανέφερα, αλλά και κάτι άλλο ακόμα θύμιζε τους χριστιανούς το καθήκον τους με καθαρή καρδιά, ότι πρέπει να εκκλησιάζονται. Και αυτό το άλλο είναι το πρώτο μέρος του ναού που λέγεται Νάρθηκας, γιατί ο Νάρθηκας έχει αυτήν την σύλληψη, την αρχιτεκτονική δηλαδή, όπως τον συνέλαβε ο αρχιτέκτον της εκκλησίας για να τον δημιουργήσει ως
κτίσμα του ναού Νάρθικας είναι το πρώτο μέρος καθώς εισερχόμεθα εις τον ναό. Σήμερα με τη νέα αρχιτεκτονική δομή που έχουν οι νέες εκκλησίες, οι νέοι ναοί μας, του 20ου αιώνα, του 21ου, σταμάτησαν να φτιάχνουν άρθικες οι αρχιτέκτονες. Μας χρειάζεται πολύ κυρίως ναός. Γιατί οι νάρθικες κάτι εξυπηρετούσαν στην ιστορία της λατρείας της Εκκλησίας μας. Σήμερα λένε πολλοί ότι ο νάρθικας δεν χρειάζεται, μας χρειάζεται κυρίως ναό, γιατί είναι βαπτισμένοι όλοι οι άνθρωποι και οι βαπτισμένοι, όπως ξέρουμε, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στην κολυμβήτρα της Εκκλησίας, έλαβαν το μυστήριο του βαπτίσματος, του χρίσματος, είναι για να βρίσκονται στον κυρίω ναό. Οπότε οι περισσότεροι είμαστε βαπτισμένοι εξαιτίας της νηπιακής ηλικίας, που βαπτιζόμαστε δηλαδή από αυτήν την ηλικία, ενώ στην πρώτη Εκκλησία ο Νάρθικας ήταν απαραίτητος για να θυμίζει σε όλους εμάς πολλά πράγματα. Τουλάχιστον ιστορικά παραμένει ο Νάρθικας να υπάρχει τουλάχιστον σε παλαιά μοναστήρια και σε παλαιούς ναούς. Ο Νάρθικας είναι αυτό που λέμε σήμερα πρόναος. Είναι αυτά τα προπύλια καθώς μπαίνουμε. Έχει, σε μας υπάρχει στον δικό μας ναό έξω, αυτό το περιστήλιο που υπάρχει έξω από το ναό, που έχει τις καμάρες εξωτερικά, καθώς ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια και αντικρίζουμε τον Ιερό Ναό. Έχει όμως σκεπή από επάνω. Φυλάγεται αυτός που μπαίνει και στον Νάρθικα και μετά μπαίνει στον Κύριο Σνό. Στην παλιά εποχή υπήρχε πάντοτε Νάρθικας, αλλά σήμερα οι περισσότεροι ναοί, όπως τόνισα, δεν έχουν Νάρθικα. Η σημερινή Εκκλησία δεν αισθάνεται την ανάγκη αυτού του ιδιαίτερου χώρου και εξήγησα τον λόγο για τον οποίο δεν το χρειάζεται. Όμως, η αρχαία Εκκλησία άκουγε και εφάρμοζε τους λόγους του Χριστού μας, ο οποίος λόγος σήμερα δεν εφαρμόζεται τόσο εύκολα, και θα διαβάσω αυτήν τη φράση η οποία μας συγκλονίζει: «Μη δότε τα Άγια τη σκησή, μη δε βάλετε τους Μαργαρίτες ημών έμπροσθεν των χείρων». Αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αυτό, στο 7ο κεφάλαιο, στον στίχο 2. Τι σημαίνουν αυτά τα αθάνατα λόγια του Χριστού μας, αδελφοί μου? Ότι οι άνθρωποι που ζουν σαν τους χείρους, τα γουρούνια δηλαδή, και σαν τα σχοιλιά, και δεν έχουν φόβο και ντροπή και κάνουν τα αμαρτήματά τους όπως ακριβώς πίνουν το νερό και τρώνε την τροφή τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν επιτρέπεται να μπουν στον Κυρίο Ναό. Γι' αυτό ακριβώς είναι ο Νάρθικας. Και σε παλιότερες εποχές, όπως το βλέπουμε αυτό σε πολλά μοναστήρια παλαιά, στον Νάρθικα κυρίως ζωγραφίζονταν οι παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας. Εκείνη η παράσταση με τον πύρινο, κόκκινο, εκείνο ποταμό, με το θηρίο που έχει ανοιχτά το στόμα του, και προσέρχονται οι άνθρωποι εκεί γυμνοί, όμως κατάμαυροι, για να δείχνει αυτή η εικόνα ότι ο άνθρωπος που είναι πλεονέκτης, που είναι κλέφτης, που είναι λογιών-λογιών αμαρτωλός, και εκεί αναφέρονται ακριβώς στις παλαιές αγιογραφίες και τα ονόματα, δηλαδή έχει μια φιγούρα ανθρώπου που πηγαίνει προς τον πύρινο αυτό ποταμό να μπει μέσα, στην κόλαση δηλαδή, και έγραφε «ο οργισμένος», «ο πλεονέκτης», «ο μοιχός», «ο πόρνος», πολλά πολλά τέτοια έχει σε κάθε άνθρωπο, έχει και από μία ονομασία επάνω. Γιατί το έκανε αυτό η Εκκλησία και έβαζε αυτήν την παράσταση στον Νάρθικα? Γιατί ο Νάρθικας ήταν το πρώτο λουτρό που έκανε ο άνθρωπος πριν μπει μέσα στον Κυρίος Ναό. Όταν έβλεπε ένας εισερχόμενος στην Εκκλησία και ιδιαίτερα
στην τοποθεσία του Νάρθηκα αυτήν την παράσταση και αδολεσχούσε, δηλαδή μελετούσε αυτό το άγραφο βιβλίο που λέει «Μία εικόνα κάνει όσο χίλες λέξεις». Πολύ σημαντικό πράγμα, έβλεπε σε ποιαν κατηγορία εντάσσεται. Και αυτό τον προκαλούσε να μεταφερθεί αμέσως νοερά στην χώρα της μετανοίας, να ζητήσει συγγνώμη πριν μπει μέσα στην εκκλησία. Είναι ακριβώς όπως στο στράτευμα, κρατάει ο στρατιώτης το όπλο και πάει κάποιος να μπει και του λέει «Stop, alt» και σταματάς και δεν προχωράς, περιμένεις πρώτα να εξιχνιαστείς, να δώσεις το σύνθημα για να περάσεις μέσα. Αυτός ο χώρος του Νάρθηκα έχει και, είχε και άλλες χρήσεις στην αρχαία εκκλησία. Ο Νάρθηκας ήταν ο χώρος εκείνος που ήταν κατεξοχήν ο χώρος των πεπτοκότων, των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι ήταν μεν βαπτισμένοι, αλλά για κάποια αιτία, και πάντα υπάρχουν κάποιες αιτίες, ο άνθρωπος πέφτει σε κάποια αμαρτία και εξαιτίας αυτής της αμαρτίας του δεν είναι δύνατο ένας βαπτισμένος να μπει μέσα στην εκκλησία. Το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει σήμερα, που σήμερα δεν ελέγχει κάποιος τον Νάρθηκα, την πύλη του Νάρθηκα. Γι' αυτό και στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν οι θυρωροί ή λεγόμενοι πυλωροί, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί πραγματικά φρουροί, όπως είναι οι στρατιώτες στο Σύνταγμα, που κάθονται εκεί οι τσολιάδες και φρουρούν πραγματικά το μνημείο των πεσόντων. Έτσι ακριβώς ήταν και αυτοί οι φύλακες, οι οποίοι ήταν τόσο αυστηροί και επειδή γνώριζε ο ένας τον άλλον στην πρώτη εκκλησία, ήταν πολύ εύκολο να τον σταματήσει στην πόρτα και να του πει «Εδώ είναι η θέση σου, να παραμείνεις στον Νάρθηκα και να κλαις». Και έμπαιναν οι άνθρωποι μέσα στην εκκλησία, όχι οι πεπτοκότες, αυτοί οι οποίοι πρόσεχαν τη ζωή τους και έβλεπαν τους αδελφούς τους, οι οποίοι καθόταν γονατιστοί στον Νάρθηκα εξαιτίας των αμαρτημάτων τους, και τότε φυσικά η εξομολόγηση δεν είχε αυτήν την ιδιωτική εξαγόρευση που κάνουμε στον πνευματικό μας, που έρχονται πολλοί πολλές φορές και λένε «Κλείστε πάτερ και την πόρτα να μην ακούσω, βλέπουν από πάνω το εξομολογητήριο, μήπως ακούγεται η αμαρτία τους, αισθάνονται αυτήν την ντροπή απέναντι στους αδελφούς τους να μην εξυπνιάσει κανείς». Στην πρώτη εκκλησία που είναι και η πιο ιδανική προσέγγιση της κοινοβιακής έτσι ζωής, όπως ακριβώς βιώνεται σήμερα σε ένα μοναστήρι αυτή η ζωή, είναι μια πρωτοχριστιανική κοινωνία όπως ξέρετε το μοναστήρι, όπου υπάρχει ακτιμοσύνη, που δεν έχει κανένας πορτοφόλι μέσα στο μοναστήρι. Το πορτοφόλι το έχει ένας αδελφός, ο οποίος λέγεται οικονόμος. Αυτός θα δώσει ό,τι χρειάζεται στον κάθε αδελφό, όχι σε χρήμα, αλλά σε είδος. Δεν θα πάει να πει ο αδελφός της μονής «Σκίστηκε το ράσο μου, δώσ' μου χρήματα να πάω έξω στον ιεροράφτη να το ράψω». Αλλά ο οικονόμος ασχολείται με όλες τις διακονίες των αδελφών. Είναι βαρύ το διακόνημα. Και στην πρώτη εκκλησία, όποιος έκαμνε παρασπονδίες και κρυφά κρατούσε χρήματα, ενθυμίστε εκείνη την περίπτωση που κάποιοι δεν προσκόμισαν τα χρήματά τους, αλλά πονηρά σκεπτόμενοι τα κράτησαν για τον εαυτό τους, το αποτέλεσμα ήταν να λάβουν ως μισθαποδοσία για αυτή την πονηριά τους το θάνατο. Αυτό ακριβώς είναι η κοινοβιακή ζωή. Στην πρώτη εκκλησία γνωριζόταν ένας με τον άλλον. Δηλαδή, αν ένας αμάρτανε, το ήξεραν όλοι οι άλλοι. Και προσεύχονταν γι' αυτόν τον αδελφό, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, όταν έμπαιναν στην εκκλησία και έβλεπαν τους προσκλέοντες, έτσι λεγόταν, έκλεγαν. Ήταν γονατισμένοι στην είσοδο του Νάρθηκα, και όταν έμπαιναν διαρθή, ο κάθε αδελφός έλεγε: «Ο Θεός να σε συγχωρέσει. Ο Θεός να σου δώσει τη συγχώρεση». Και προσεύχονταν για αυτούς τους αδελφούς. Αυτοί δεν μεταλάμβαναν όσοι πέφταν στα αμαρτήματα,
Εν αντιθέσει με εμάς που ερχόμαστε Πάσχα, Χριστούγεννα, για να υποκλέψουμε από τον πνευματικό μία θεία κοινωνία, αισθανόμενοι ότι μια φορά το χρόνο δυνάμεθα να μεταλάβουμε οι δύο φορές, παρότι μπορεί να έχουμε κάνει πολλά και διάφορα πράγματα. Γι' αυτό ο αμετανόητος δεν μπορούσε να μπει ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Επίσης, ο χώρος του Νάρθηκα, μέχρι τελευταίως, τώρα δεν γίνεται αυτό, θα εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους δεν γίνεται, γιατί έχουμε άποψη όλοι εμείς περί των θεμάτων της Εκκλησίας. Είμαστε όλοι θεολόγοι και όλοι γνωρίζουμε, κατέχουμε τόσο καλά τη διδασκαλία και την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, που δίνουμε απαντήσεις επί παντός επιστητού θέματος που προκύπτει. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό και το εισπράττει ο καθένας από τον εαυτό του. Όταν τον ρωτάει κάποιος και του λέει τι συμβαίνει με αυτό, του δίνει αμέσως μία απάντηση. Τώρα αν είναι σωστή ή όχι, αυτό κρίνεται το θέμα. Ο Νάρθηκας λοιπόν χρησιμοποιεί το στην Εκκλησία μας και για εκείνους οι οποίοι ήταν αβάπτιστοι, ατελείωτοι χριστιανοί, οι οποίοι μπορούμε να σπάζονταν τον χριστιανισμό, να ήθελαν να γίνουν χριστιανοί, αλλά επειδή δεν βαπτίστηκαν, δεν δικαιούνταν, όπως και μέχρι σήμερα δεν δικαιούνται, να παραβρίσκονται μέσα στο ναό. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει, και λέω ότι δεν τηρείται σήμερα. Ότι σήμερα, για παράδειγμα, σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε, την οποία δεν προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι, αλλά την προκάλεσε η ίδια η κοινωνία, ο τρόπος, η ενωμένη Ευρώπη, η ενωμένη κοινωνία, ιδέες άλλες, οι οποίες έρχονται να προσκρούσουν προς την παράδοσή μας, κατά την οποία πολυπολιτισμική κοινωνία, σε μία πολυκατοικία που ζεις, που είναι μια πολύ κατοικία, ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε πολλά διαμερίσματα. Σε ένα διαμέρισμα είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανός, στο δίπλα διαμέρισμα είναι ο Μουσουλμάνος, στο παραδίπλα είναι ο Προτεστάντης, στο παραδίπλα είναι ο Ρωμαιοκαθολικός, στο άλλο είναι ο Χιλιαστής, και μπορεί να είναι όλη η πολυκατοικία που ζούμε ένα συνοθήλευμα θρησκευμάτων. Γίνεται λοιπόν η βάπτιση του παιδιού σου και από φιλοφρόνηση, από αγάπη όπως λέμε, λες εγώ θα βαφτίσω το παιδί μου να καλέσω όλους τους ενίκους, τους συγκατοίκους μου. Θα τους καλέσω. Στην πρώτη λοιπόν εκκλησία αυτό ήταν αδύνατο να γίνει. Δεν είναι δύνατο κάποιος ο οποίος είναι αβάπτιστος να εισέλθει στην χώρα των μοιημένων. Γι' αυτό και το μυστήριο προέρχεται από τη λέξη μοιο, που σημαίνει κρύβο. Μυστήριο σημαίνει κάτι το οποίο δεν ερμηνεύεται, δεν εξηγείται, κάτι το οποίο είναι κρυφό. Πώς εξηγείται το μυστήριο? Μόνο στην καρδιά του ανθρώπου μπορεί να το κατανοήσει το μυστήριο κάποιος ο οποίος ζει και παθαίνει τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σήμερα

που είναι ο πολύς ο κόσμος. Δηλαδή στο χωριό μπορεί ο Έλευς μετά από 5, 6, 10, 15 χρόνια να τους γνωρίσει όλους. Είτε σε κάποιο μυστήριο, σε κάποια κηδεία, σε κάποιο μνημόσυνο να έρθουν σε τριβή με τον κληρικό, ενώ εδώ στις πόλεις είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Άρα λοιπόν και ορισμένα από αυτά τα οποία λέω, παρότι μας μεταφέρουν σε μία παράδοση η οποία είναι υγιής παράδοση και έχει πραγματικά πολλά να μας προσφέρει για να κατανοήσουμε σήμερα την προσωπική μας κατάσταση, πού έχουμε φτάσει, μία δηλαδή βίωση της ιστορίας αυτής της λατρείας για να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε, θα δούμε ότι μερικά πράγματα καθίστανται αδύνατα. Διότι πραγματικά είναι πολύ αδύνατο να εξηγήσεις σήμερα σε έναν δημοσιογράφο ο οποίος κάνει τη δουλειά του νομίζοντας είναι ότι ο κριτής των πάντων και ότι γνωρίζει και κατέχει εν ονόματι του νόμου που αυτός κατέχει να το εξηγήσει στα του Θεού, τα του οίκου του Θεού, τα της λατρείας της Εκκλησίας, τα της Ιεράς Παραδόσεως, στο μέγεθος που το βιώνουμε εμείς, είτε κατά 10%, είτε 30%, είτε 50%, πάντως 100%, και οι εκκλησιαζόμενοι μέσα στην Εκκλησία, αυτά που σας λέω τώρα, είναι αδύνατον να τα κατανοούν και να τα βιώνετε ίσως και εσείς που βρίσκεστε εδώ αυτή την ώρα στο λειτουργικό μας σεμινάριο, να τα κατανοείτε 100%. Διότι όταν έρχεται η δική μας η περίπτωση, εμείς είμαστε στην εξαίρεση του κανόνα. Όλοι οι κανόνες για τους οποίους ομιλώ αφορούν μόνο τους άλλους. Δεν αφορούν εμάς τους ίδιους. Γι' αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει. Η ενορία, εν της ορίης δηλαδή, το πίμνιο, αρχίζει να αλλάζει και να μαθαίνει πράγματα και να προσπαθεί να τα βιώσει μεμονωμένα κατά μερικές περιπτώσεις. Α, του τάδε το παιδί, ναι, έκανε το γάμο του μέσα στη Θεία Λειτουργία. Αλλά ναι, αυτό είναι εξαίρεση όμως το παιδί, θα πει ο άλλος, γιατί αυτό εκκλησιαζόταν, πήγαινε τακτικά στην εκκλησία, ήταν θεούσικο, θα πούνε το παιδί, αμέσως θα πούνε και την λέξη, τη ρετσινιά έτσι που θέλουν να ρίξουν. Ή θα πούνε ήταν από μικρό στο κατηχητικό, και οι ιερείς το γνωρίζαν να και κάναν το θέλημα να κάνουν το γάμο του κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Πολλά μπορούμε να ακούσουμε, πολλά ακούγονται. Το ζήτημα είναι, όταν μαθαίνουμε κάτι το οποίο μπορεί να μην μπορεί να εφαρμοστεί 100% σήμερα στη ζωή μας, αυτό εμείς μπορούμε να το πάρουμε για τον εαυτό μας και να προσπαθούμε να το εφαρμόσουμε σωστά στη ζωή μας από εδώ και πέρα. Είναι το μεγάλο ερώτημα, το οποίο δεν έχει εύκολη απάντηση. Η εκκλησιαστική ιστορία αναφέρει επίσης κάποια συγκινητικά παραδείγματα ιεραρχών, εκκλησιαστικών δηλαδή μορφών, οι οποίες αυτές οι μορφές εμπόδισαν ασεβείς βασιλείς και αυτοκράτορες να μπουν στους ναούς. Για να εξηγήσω και αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι καλά μεν, αυτό το λέμε, αλλά η Εκκλησία είχε κάποιες στεναρές φωνές που δεν επέτρεψαν να γίνει η βεβήλωση του ναού και να καταπατηθεί το μυστήριο της Εκκλησίας. Μη δότε τα Άγια τη σκησή και μη δε βάλετε τους Μαργαρίτες ημών έμπροστον των χείρων. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος είναι ο παρατηρητής, ο πάνθωρον τα της λατρείας μέσα της Εκκλησίας, αντιλαμβάνεστε, και αυτός που επιβαρύνεται για όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι ένας. Εσείς είστε οι πολλοί. Ο κληρικόσημος είναι ένας ο οποίος θα δει και θα κρίνει και θα αποφασίσει να εκτελέσει αυτό που ζητούν οι ενορίτες του. Γιατί ο κάθε ένας ενορίτης μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει. Δύναται η Εκκλησία οπιμένας να το κάνει. Εξηγήσαμε πολλές φορές με τέτοιου είδους παραδείγματα, αλλά για να δούμε κάποιοι στεναροί ιεράρχες οι οποίοι κράτησαν πραγματικά βάζοντας το κεφάλι τους στη λεμιτόμο, γιατί ο ισχυρός της εποχής είναι πάντα ο αυτοκράτορ, ο βασιλιάς, σήμερα τα ΜΜΕ είναι κυβερνήτες, όπως ξέρουμε, της κοινωνίας μας. Σήμερα δεν διοικούν οι πολιτικοί μας. Αν είσαι σε κάποιο συγκρότημα και έχεις κάποιο εκδοτικό έτσι πολύ μεγάλο οίκο, αντιλαμβάνεσαι διοικεί.

0: στα πράγματα. Λοιπόν, στην Αντιόχεια, για να μάθουμε και μερικά παραδείγματα να τα λέμε, όταν ένας βασιλιάς που έκανε ένα θανάσιμο αμάρτημα ήθελε τη γιορτή του Πάσχα να μπει στο ναό, ο τότε επίσκοπος της Αντιοχίας, ο Άγιος Βαβύλας, τον εμπόδισε να μπει. Του είπε πως αν ειλικρινά μετανοήσει και εκτελέσει τον κανόνα της μετανοίας του, τότε μονάχα θα μπει. Ήταν ξεχωρισμένες και διακριτή η ρόλη μεταξύ της πολιτείας και της Εκκλησίας. Και σήμερα μιλούμε για κάτι απίθανο, το οποίο συνέχεια λέμε να χωριστεί η Εκκλησία από το κράτος. Η Εκκλησία θα έκανε αυτό που έπρεπε, χωρίς να φοβάται τον Κέσσαρα. Αλλά ούτε και ο Κέσσαρας να φοβάται τον Πάπα. Έκαμενε η Εκκλησία το έργο της, όπως εδώ το να πει σε έναν βασιλιά να μην μπει μέσα στην Εκκλησία και να μπει στον κανόνα του, γιατί αυτόν τον κανόνας πρέπει να εκτελεστεί για να μπει κάποιος μέσα στην Εκκλησία, θέλει σθένος, θέλει μεγάλη πίστη στο Θεό και τέτοια πίστη που να είναι σαν μια εγκατάλειψη στα χέρια του Θεού. Το ίδιο άλλωστε έκανε και ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνο, για τον αυτοκράτορα ποιον, τον Μέγα Θεοδόσιο. Στο Μιλάνο της σημερινής Ιταλίας, Μεδιόλανα λεγόταν η πρώτη ονομασία του Μιλάνου. Εκεί εμφανίστηκε ο αυτοκράτορας ο Μέγας Θεοδόσιος, ο οποίος είχε διατάξει προηγουμένως τη σφαγή χιλιάδων αθώων θυμάτων εξαιτίας μιας εξέγερσης που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη, και πήγε με το πρόσφορό του στην Θεία Λειτουργία να συμμετέχει, γιατί όπως ξέρετε ο αυτοκράτορας, έχουμε εξηγήσει εδώ στο σεμινάριό μας, οι αυτοκράτορες και οι βασιλείς τους οποίους μνημονεύουμε στα τροπάρια μας ζήμωναν με τα χέρια τους το πρόσφορο και το πήγαιναν στην Εκκλησία. Ήταν αυτοί οι οποίοι έδιναν πρώτοι το παράδειγμα να εξομολογηθούν έμπροσθεν του λαού τα αμαρτήματά τους και να δεχθούν τους κανόνες που τους έβαζε ο επίσκοπος, όπως εδώ ο προηγούμενος βασιλιάς που το έβαλε κανόνα ο Άγιος Βαβύλας. Αν δεν εκτελούσε τον κανόνα, το βασιλιάς ήταν, ο κόσμος τον είχε μακριά το βασιλιά, δεν τον είχε κοντά. Αυτή ήταν η παρουσία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έκανε το έργο της και η πολιτεία εκτελούσε τους νόμους, οι οποίοι νόμοι ήταν πάντοτε το απάβγασμα της βίωσης της χριστιανικής διδασκαλίας. Αυτό από το Μέγα Κωνσταντίνο και μετά έγινε πιο αισθητό έτσι στη ζωή μας. Το ίδιο έκανε και ο Ιερός Φώτιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, για τον αυτοκράτορα Φωκά που είχε σκοτώσει τον προκάτοχό του. Και αυτό δεν τον άφησε να μπει μέσα στο ναό. Το ίδιο έκαναν και πολλοί και πολλοί άλλοι ιερείς και ζηλωτέ επίσκοποι, και υπάρχουν φυσικά και μέχρι τις μέρες μας κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, τις οποίες για να μιλήσει κάποιος και να στυλιτεύσει και τα λοιπά, πρέπει πρώτα να είναι ο ίδιος πολύ καθαρός. Κατά εκείνον τον πολύ ωραίο λόγο τον πατερικό, όταν πάμε να διορθώσουμε τον άλλον, πρέπει πρώτα να είμαστε εμείς καθαροί ήδη. Πρώτα λέει να καθαριστείς εσύ, μετά να καθαρίσεις τους άλλους. Πρώτα να φωτιστείς εσύ και μετά να φωτίσεις τους άλλους. Πολύ σημαντικό πράγμα στην πνευματική μας ζωή είναι αυτό. Πριν από λίγες ημέρες είχε συμβεί ένα μικρό παράδειγμα, θα σας πω, πολύ απλό, αλλά πολύ σημαντικό, που είναι το ίδιο. Λειτουργούσε ένας επίσκοπος και το εγκόλπιό του, έτσι όπως λειτουργούσε, γύρισε ανάποδα. Και ένας κληρικός πήγε να γυρίσει το εγκόλπιο του επισκόπου. Όμως και ο σταυρός του παπά που φορούσε ήταν ανάποδα κι αυτός. Και όταν είπε ο ιερέας στον επίσκοπο, λέει, σεβασμιότητα, το εγκόλπιό σας γύρισε ανάποδα, λες, εσύ δεν βλέπεις το σταυρό σου που είναι και ο δίκος ανάποδα. Απλό παράδειγμα, αλλά πολύ ζουμερό σήμερα στη ζωή μας. Προσπαθούμε τους άλλους να κρίνουμε, χωρίς όμως οι ίδιοι να έχουμε βάλει τον εαυτό μας στη διαδικασία να κριθεί από εμάς τους ίδιους, να κάνουμε τη λεγόμενη αυτοκριτική μας. Στους νάρθηκες έξω από τον Κυρίως Ναό, εκτός από τους ασεβείς και αμετανοήτους χριστιανούς, τους προσκλέοντες όπως είπαμε, στέκονταν και οι φτωχοί και οι ανάπηροι που ζητούσαν την ελεημοσύνη των χριστιανών. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός. Έρχονται κάποιοι έτσι μέντορες της Ορθοδοξίας χριστιανοί μας και λέει «Πάτερ, δεν κάνετε τίποτα να πετάξετε αυτούς που βρίσκονται έξω στα σκαλοπάτια από τους ναούς» και το λένε σε πάρα πολλούς. Και στις Μητροπόλεις υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι απ' έξω. Αυτό είναι ένα φαινόμενο πανάρχαιο. Δεν μπορεί εύκολα κάποιος να το εξαλείψει. Αλλά για να το πάρουμε από μία άλλη πλευρά. Μήπως επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στα σκαλοπάτια του ναού, στον Άρθικα, να επαιτούν και να ζητούν τη βοήθειά μας για να μας κρίνουν εν ημέρα κρίσεως ενώπιον του αδεκάστου Χριστού, του Κριτού, ο οποίος θα μας πει «Και εσύ τι έκανες, αυτή μπορεί να το έκανε το επάγγελμα, ή αυτός, ή εκεί, εσύ τι έκανες για να θεραπεύσεις αυτήν την ανάγκη του συνανθρώπου σου». Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία έχει και έναν άλλο φυσικά σκοπό, ότι ένας χριστιανός ο οποίος μπαίνει μέσα στην Εκκλησία και προσεύχεται και βιώνει εκεί το πραγματικό έλεος του Θεού, εξερχόμενος του ναού οφείλει και αυτός να ελεήσει κατά εκείνη την πολύ ωραία και πιστή εφαρμογή εκείνης της παραβολής που είπε ο Κύριος, που κάποιος δάνεισε σε κάποιον αδελφό του κάποια χρήματα και δανείστηκε και ο ίδιος από τον βασιλιά του. Και όταν ο βασιλιάς τον κάλεσε και του είπε «Μέχρι σήμερα σου έχω δανείσει πάρα πολλά χρήματα και δεν μου τα επέστρεψες πίσω, θα αναγκαστώ να δημεύσω την περιουσία σου και να σε πετάξω στη φυλακή», έπεσε στα γόνατά του, τον παρακάλεσε πολύ, τον λυπήθηκε ο βασιλιάς και τον έστειλε στο σπίτι του να ζήσει, χωρίς φυσικά να δώσει το οφειλόμενο. Και εξερχόμενος από τις βασιλικές θύρες της κρίσης, εκεί συνάντησε έναν άλλον αδελφό του, ο οποίος του χρωστούσε κάτι ολίγα και τον έπιασε από το λαιμό, έτοιμος να τον πνίξει, και δεν τον άφηνε πραγματικά σε χλωρό κλαρί, εάν δεν έπαιρνε τα χρήματα, τον απειλούσε. Και φανταστείτε ότι αυτό το έκανε για πολύ λίγο ποσό και ξέχασε τι προηγουμένως έλαβε από τον βασιλιά του, τι μεγάλη συγχώρηση και τι μεγάλη υπομονή που έκανε ο βασιλιάς έναντι αυτού του χρέους της οφειλής. Άρα λοιπόν, συνειρμικά βγαίνοντας από την Εκκλησία, λαμβάνοντας κάθε χριστιανός με τον τρόπο του που βιώνει μέσα στην Εκκλησία, δεν το φταίει κανείς να παρατηρεί δεξιά και αριστερά και να είναι χαμελέοντας μέσα στην Εκκλησία. Ο χαμελέον έχει την εξής δυνατότητα να βλέπει μπροστά και πίσω. Δεν αφήνεται κανείς γι' αυτό να είσαι χαμελέοντας μέσα στην Εκκλησία και να παρατηρείς ποιος μπήκε, ποιος πέρασε, που πήγε δεξιά, που πήγε αριστερά, να ασχολείσαι με αυτό το αντικείμενο, με αυτό το χόμπι μέσα στην Εκκλησία. Αναλόγως λοιπόν της προσευχής που κάνεις μέσα στην Εκκλησία, δύνασε να ενθυμίσαι ότι κατά την λατρεία της Εκκλησίας μας λαμβάνεις έλεος Θεού, συγχώρεση αμαρτημάτων, και βγαίνοντας έξω και εσύ οφείλεις να δώσεις το έλεος στον αδελφό που πάσχει. Γιατί ο Νάρθικας πραγματικά είναι ένα τύπος δικαστηρίου για όλους εμάς τους χριστιανούς που μπαίνουμε και βγαίνουμε, που παρατηρούμε τις εικόνες αυτές τις αγιογραφημένες με την Δευτέρα, όπως είπαμε, παρουσία του Κυρίου μας, με όλα αυτά τα οποία μας υπενθυμίζουν πραγματικά ότι ένας ο οποίος δύναται να περάσει το κατόφλι του ναού, να περάσει από τον Άρθικα, πρέπει να μπει μέσα λουσμένος, καθαρός πνευματικά, για να αντικρίσει τον καθαρό Θεό μας. Στον Άρθικα λοιπόν έβλεπε κανένας τι θα υποφέρουν στον άλλο κόσμο οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, αυτοί που βλασφημούν τον Θεό, αυτοί που ορκίζονται ψέματα, αυτοί που σκοτώνουν και κλέβουν τα ξένα πράγματα και πορνεύουν και μοιχεύουν και διαπράττουν τα θανάσιμα αμαρτήματα. Έτσι ακριβώς, αδελφοί μου, η Εκκλησία είναι ένα διδασκαλείο και όταν μπαίνει ο κάθε χριστιανός μέσα στο ναό, αισθάνεται ότι την πρώτη ώρα που μπαίνει μέσα, μέχρι την τελευταία ώρα διδάσκεται. Και γι' αυτό θα δείτε ότι αυτό το διδακτικό εικονογραφικό έργο της Εκκλησίας σταμάτησε κάποια στιγμή να είναι μόνο το πρόσωπο ενός Αγίου, αλλά δίπλα στο πρόσωπο του Αγίου να μπαίνουν σε μορφές μινιατούρας όλες οι παραστάσεις από το βίο του Αγίου. Αυτές έγιναν σε εποχές που οι χριστιανοί δεν είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν και να διαβάσουν βιβλία της Εκκλησίας, διότι ήταν σπάνια αυτά τα είδη, ήταν στα χέρια μόνον εκείνων οι οποίοι είχαν χρήματα και μπορούσαν να τα αγοράσουν, και κυρίως αυτή ήταν η επιφανής της εποχής εκείνης, ενώ ο απλός κόσμος που δεν είχε τη δυνατότητα πρόσβαση σε βιβλιοθήκες και ούτε να έχει προσωπικές βιβλιοθήκες στα σπίτια του, μπαίνοντας στην Εκκλησία, μελετούσε τις εικόνες και εξαιτίας αυτών των εικόνων βελτιωνόταν και πνευματικά και ποιμαντικά και λατρευτικά και ερχόταν ο άνθρωπος πιο κοντά στον Θεό. Έβλεπαν τις εικόνες οι άνθρωποι και οι πιο αγράμματοι και αισθάνονταν φόβο και τρόμο και μετανοούσαν για τα αμαρτήματά τους. Σήμερα φυσικά δεν υπάρχουν και εικόνες στα νέα σπίτια. Δεν υπάρχουν εικόνες στα μαγαζιά των νέων ανθρώπων που δημιουργούν μία επιχείρηση. Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε παλιότερα. Υπάρχουν όμως και φωτεινές εξαιρέσεις. Ένα λίμα πάντοτε υπάρχει, διότι αυτό το λίμα φαίνεται ότι είναι το σωστικό, το σωσίβιό μας σε αυτήν την κατρακύλα την οποία πήραμε. Αυτός ήταν ο προορισμός του Νάρθηκα στην αρχαία Εκκλησία και σήμερα φυσικά κανένας έλεγχος δεν γίνεται και ο πιο ασεβής και άπιστος τολμάει, μπαίνει μέσα στο ναό και κανένας δεν τολμά να του πει να σταματήσει να μην εισέλθει. Διότι άλλαξαν τα φώτα μας, άλλαξαν τα κριτήριά μας. Αλλιώς λειτουργούσε η πρώτη Εκκλησία και αλλιώς λειτουργούμε εμείς σήμερα. Είναι και αυτό σύμπτωμα της εποχής. Είναι αυτό σύμπτωμα ότι άλλαξε ο Χριστός, γιατί πολλοί διατείνονται πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία. Σε αυτό όμως, σε αυτήν την τοποθέτηση που κάνουν πολλοί, προσέξτε αδελφοί μου, κρύβεται ένας δαίμονας από πίσω. Η Εκκλησία, ο Χριστός, η πίστη μας, δεν δύναται να αλλοιωθεί. Το επιχείρημα ότι η Εκκλησία πρέπει να αλλάξει για να μπει ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία είναι δαιμονικό το επιχείρημα. Και αυτό το τονίζω ξεκάθαρα να το κατανοήσουμε όλοι μας. Ότι η Εκκλησία τώρα που αλλάσει, σε λίγο καιρό δεν θα την αναγνωρίσουν ούτε και αυτοί που ζητούν την αλλαγή της. Αυτό έκανε και το Βατικανό. Έκανε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με την δεύτερη Βατικάνιο Σύνοδό της. Προσπάθησε να απλοποιήσει τη λατρεία της για να έλθει ο κόσμος κοντά της. Πρόλαβε δηλαδή να κάνει κάποιες ανανεωτικές προσπάθειες προκειμένου να προσκαλέσει τον κόσμο να έρθει κοντά και τελικά δεν πέτυχε τίποτα. Ούτε ο κόσμος πήγε κοντά και οι εκκλησίες ήταν άδειες. Και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και σήμερα η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν προσελκύει, όσο απλή και αν είναι η λειτουργία της, σε 10 λεπτά μπορεί να τελειώσει ένας κληρικός στην Θεία Λειτουργία. Διότι βάζοντας ευλογητός ο Θεός, αμέσως λέει «Τούτο εστί το σώμα μου και τούτο εστί το αίμα μου», τα ευλογεί και αμέσως μοιράζει την όστια και τελειώνει σε 10 λεπτά η Θεία Λειτουργία. Η απλοποίηση αυτή δεν έφερε περισσότερους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν εκείνο το επιχείρημα το οποίο τίθεται και όπως το είπα, δεν είναι επιχείρημα εκ του Θεού, είναι επιχείρημα ούτε καλού λογισμού, είναι εκ του πονηρού, γιατί όποιος δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες θα κοσκινίζει. Και αν μια νοικοκυρά δεν θέλει να συμμαζέψει το σπίτι της, Κάθε μέρα θα βρίσκει 200 δικαιολογίες να λέει στο σύζυγο ή να πείσει τον εαυτό της ότι είναι τεμπέλα και δεν πρόκειται ποτέ να κάνει μία δουλειά. Έτσι ακριβώς είμαστε κι εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι όσο δεν θέλουμε να ξυπνάμε πρωί να πάμε στην εκκλησία μας, πάντα θα βρίσκουμε μία αφορμή να δικαιολογούμε την απουσία μας μέσα από την εκκλησία. Ένας ο οποίος όμως θέλει και να προσευχηθεί και να πάει στο ναό στην εκκλησία και να κάνει καλά έργα, δεν χρειάζεται να αλλάξει η εκκλησία τον τρόπο της. Η εκκλησία τον έχει τον τρόπο της. Δηλαδή, η εκκλησία ως δομή, η εκκλησία ως άνθρωποι, οφείλουμε να μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα υπομονής, υποχωρητικότητας, εγκράτειας, να ασκούμε αρετές μέσα στη ζωή μας και έτσι μόνο θα αποδεχθούμε. Πώς είναι δυνατόν σήμερα νέα παιδιά να μπαίνουν στην εκκλησία, τα οποία προηγουμένως ήταν μέσα στην αμαρτία βουτυγμένα εξαιτίας του ότι κανείς δεν μίλησε σε αυτά τα παιδιά για τον αληθινό Θεό, και αυτά τα παιδιά έρχονται σήμερα και κάνουν πράγματα που οι ίδιοι γονείς τους δεν τα έκαναν ποτέ. Παιδιά που πηγαίνουν σε μοναστήρια, στο Άγιον Όρος, εξομολογούνται, προηγουμένως να έχουν προγαμία σχέση και τώρα να τις σταματούν και να ζουν και να βιώνουν πράγματα τα οποία ούτε οι μεγάλοι αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουν σήμερα. Και ρωτώ, άλλαξε η Εκκλησία για να εμπνεύσει αυτά τα παιδιά? Γιατί για παράδειγμα σήμερα μια σύναξη των νέων, και το αναφέρω αυτό με πολύ έτσι θέρμη, βλέποντας έναν γέροντα ο οποίος ζούσε ασκητικά, ξυπόλυτος, ατιμέλυτος, γιατί τρέχει τόσος κόσμος να δει τον ξυπόλυτο, τον απεριποίητο, τον αφιασίδωτο καλόγυρο και την καλόγρια, και δεν πάει και να μπει μέσα στα σαλόνια των όμορφων μοναστηριών και τρέχει στους τσίγκους και στις παράγκες που ζουν αυτοί οι γέροντες για να εισπράξουν ένα μέλι απίθανης γεύσης? Γιατί εκεί ικανοποιείται σήμερα ο διψασμένος νέος που κατά άλλους θα βρισκόταν μέσα στα καταγόγια της ντροπής και της ισχύνης, βρίσκονται περιπλανόμενοι για να συναντήσουν μορφές οι οποίες είναι αυτιασίδωτες, που δεν θυμίζουν αυτό το φασόν αυτής της κοινωνίας που πρέπει σώνει και καλά για να είσαι καλός να κάνεις α, β, γ, δ. Και αυτά τα παιδιά ξεκινάν από το ω, ψ, και δεν ξεκινάν από το α, β, γ που λέει οι περισσότεροι γονείς, το σύστημα, ο τρόπος ζωής, και ξεφεύγουν από αυτή την κατρακύλα και βρίσκονται σε έναν άλλο τρόπο ζωής, τον οποίο ούτε οι ίδιοι οι γονείς τους μπορούν να τον συλλάβουν. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές εμείς οι πνευματικοί εισπράττουμε περισσότερη μήνη και περισσότερο γέλοτα και περισσότερο εξευτελισμό όχι από τα παιδιά και τους νέους που έρχονται κοντά μας, αλλά από τους γονείς που κάνουν και τους χριστιανούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στη ζωή της Εκκλησίας μας. Αυτοί οι οποίοι και στον άρθηκα να τους βάλεις για τις αμαρτίες τους, δεν θα καθίσουν εκεί, θα ανεβούν και στο δεσποτικό θρόνο να πούνε εμείς είμαστε Άγιοι. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο βασανίζει σήμερα την Εκκλησία. Η προβληματική μας αναισθησία. Δεν γνωρίζουμε ούτε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε, αλλά κάνουμε και τους έξυπνους. Ότι εμείς τα κατέχουμε όλα. Αυτή είναι η φτηνή δικαιολογία την οποία λένε πολλοί ότι η Εκκλησία πρέπει να αλλάξει. Η Εκκλησία θα παραμείνει να είναι αυτή που είναι. Θα μιλάει η Εκκλησία για την νηστεία, θα ομιλεί για την εγκράτεια. Γιατί αν δεν μιλήσει η Εκκλησία για την νηστεία και την εγκράτεια των παθών, θα είναι αντίθετη με το λόγο του Χριστού μας. Θα πάει να θεραπεύσει δηλαδή τα δεύτερα και τα τρίτα, και τα πρώτα θα έχουν γκρεμιστεί ήδη εκ προημίου. Τι εννοώ με αυτό? Ότι όλα αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία είναι θεμελιωμένα μέσα στην Αγία Γραφή, στον ίδιο το λόγο του Κυρίου μας. Τούτο το γένος των δαιμόνων ου και εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Τι θα πει η Εκκλησία, να μην προσεύχεσαι? Έρχεται ο άλλος, λέει, ξέρεις πάτερ, λέει, θα πάω σε ένα τραπέζι, θα είμαι στις διακοπές, και από τώρα σκέφτεται, ενώ μπήκε σε ένα πνευματικό αγώνα, Θα πάω, λέει, μια εβδομάδα και θα μου προσφέρουν, λέει, εκεί πέρα Τετάρτη Παρασκευή ένα γεύμα αρτήσιμο να μη φάω από εκεί. Μα παιδί μου, του λέω, εγώ είμαι πνευματικός. Η Εκκλησία πρέπει να πει το σωστό. Εσύ θα βάλεις τη μεζούρα σου, το μέτρο σου, τον πήχη σου για να κρίνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, αν είναι καρδιακό, αν είναι επιφανειακό, αν είναι διακοπικό, αν θέλεις τις διακοπές δηλαδή να το εφαρμόσεις, εσύ θα το εκτελέσεις. Η Εκκλησία δεν έχει αστυνομικούς πνευματικούς οι οποίοι βρίσκονται δίπλα σας για να σας ελέγχουν τι κάνετε. Εσείς είστε ταυτόχρονα ο έλεγχός σας και εσείς οι ίδιοι ανοίγεστε και ομιλείτε στον πνευματικό σας. Λέτε πολύ, ρωτήστε με πάτερ τι να σας πω στην εξομολόγηση. Μα δεν αισθάνεσαι που είσαι ένα μάτσο χάλια, τι να σου πει ο πνευματικός, ότι είσαι Άγιος, να σε βαφκαλίσει. Τέτοιοι πνευματικοί είναι και οι ψυχολόγοι. Πληρώνεις το 50 και σε δέχονται εκεί 40 λεπτά, 30 και τα λες πολύ ωραία. Ο πνευματικός όμως πρέπει να σου πει ότι είσαι παλιάνθρωπος, είσαι κτίνος, είσαι θηρίο. Δεχόμαστε αυτό να το, να το ακούσουμε από τον πνευματικό. Γι' αυτό δεν έχουμε πολλή πελατεία. Καταλάβατε. Αυτή είναι η κατάσταση της πνευματικής μας αναισθησίας, της ραστόνης, για να πούμε πολλά πράγματα. Θα πάει λοιπόν διακοπές και τι θέλει να το πει ο πνευματικός. Έχεις ευλογία να καταλύσεις Τετάρτη και Παρασκευή. Φτάνει ο πνευματικός εκ τα δικά του αμαρτήματα. Φτάνει που σηκώνει δεκάδες αμαρτήματα και εκατοντάδες και χιλιάδες κάποιοι σηκώνουν πνευματικών των παιδιών. Να σηκώνει δηλαδή και τις αταξίες της λειτουργικής πνευματικής μας ζωής, εάν θα καταλύσει την Τετάρτη την Παρασκευή. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι πάντοτε στην κόψη ενός ξεραφού περπατάς και είσαι έτοιμος ακροβάτης, σκηνοβατής και μπορεί να χάσεις την ισορροπία σου. Και δείχνοντας άκρατη επιείκεια εκεί που δεν πρέπει, μπορεί να ακολουθήσουν μεγαλύτερες πτώσεις από αυτές που πήγες να αποφύγεις. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε προσεκτικοί και ας γνωρίζουμε ότι το μέτρο της πνευματικής μας ζωής δεν είναι μόνον η στήρα λειτουργική πράξη, γιατί κάποιοι που ακούν αυτό το λειτουργικό σεμινάριο μπορούν να πούν ότι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο έχει πολλούς τύπους λατρείας. Αυτούς τους τύπους λατρείας όμως εδώ τους δίνουμε ένα άλλο περιεχόμενο όπως πρέπει να το βιώσουμε στη ζωή μας. Δεν μένουμε ξηρά στο να πούμε θα πάμε στην εκκλησία το πρωί, αλλά έχει σημασία αυτό που εξηγήσαμε. Παρότι είναι λειτουργικό το σεμινάριό μας, είπαμε να μην είμαστε και χαμελέοντες όταν μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία. Τι να το κάνω να μπεις μέσα στην εκκλησία και να πεις ότι βρίσκομαι στο ναό, την ίδια στιγμή που ο νου σου, η καρδιά σου, η σκέψη σου βρίσκονται εκτός του ναού. Προσπάθησε να συγκεντρωθείς, να μαζώξεις λιγάκι τον εαυτό σου και να καθίσεις για όση ώρα θα είναι η Θεία Λατρεία, η Θεία Λειτουργία, το μνημόσυνο που θα είναι ο γάμος, η βάπτιση, το χρίσμα, προσπάθησε αυτό το χρόνο να τον εκμεταλλευτείς και να προσφέρεις δοξολογία και ένωση στο Θεό. Σήμερα, για παράδειγμα, όποια ώρα θέλει ο καθένας έρχεται στην εκκλησία. Οι πιο πολλοί φυσικά έρχονται στη μέση και στο τέλος. Και ένα απλό ειρήνη πάση να βγει να πει ο ιερεύς μέσα στην Θεία Λειτουργία, βλέπει όλους τους πιστούς. Βλέπει τα καθίσματα αδιανά μέχρι τον χρόνο που είναι ο χειροβικός ύμνος. Βλέπει ο ιερεύς, γνωρίζει η Εκκλησία επιμένουσα τι γίνεται μέσα στους ναούς. Μπορεί, για παράδειγμα, την ώρα που μπαίνουμε στην Εκκλησία, ο ιερεύς να διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο, να κρατάει το δισκοπότηρο, να τελεί το Ιερό Μυστήριο και να είναι οι στιγμές ιερές που οι άγγελοι παραστέκουν και λέει κατά την έξοδο αυτής της μεγάλης εισόδου που γίνεται με τα Άγια, τα οποία είναι προσφερόμενα μεν στο Χριστό, όχι ακόμα το σώμα και το με Χριστού, δορυφορούν άγγελοι όλο αυτήν την είσοδο και προπορεύονται, κι όμως ο σημερινός χριστιανός που εκκλησιάζεται ή που θέλει να λέει ότι εκκλησιάζεται, γιατί είναι και κάποιο παιδί, μου έλεγε κάποτε, λέει, «Πάτερ, εκκλησιάζομαι, αλλά έχω ένα δικό μου τρόπο». Λέω, «Ποιος είναι ο τρόπος, παιδί μου?» Λέει, «Ξέρετε, εγώ σηκώνομαι την Κυριακή το πρωί, πίνω το καφεδάκι μου, ανοίγω την τηλεόραση, βλέπω την Θεία Λειτουργία που δείχνει η τηλεόραση που αναμεταδίδει και μετά, μόλις φτάνει προς το τέλος αυτή η αναμετάδοση, ξεκινώ, έρχομαι στην εκκλησία και παίρνω το αντίδωρο». Πολύ, λέει, «Με ξεκουράζει αυτός ο τρόπος». Είναι ένα σύμπτωμα αυτό. Δημιούργησε μέσα στο μυαλό του αυτό το παιδί που εξαγορεύτηκε αυτό το πράγμα, γιατί ήθελε να πάρει και την επιβεβαίωση ότι το κάνει σωστά. Ήταν ο τρόπος που ο ίδιος δεν μπήκε ποτέ στην διαδικασία να ρωτήσει ποιο είναι άραγε το σωστότερο από αυτό που εγώ κάνω και νομίζω ότι είναι το σωστό. Περνάνε τα Άγια, διαβάζει το Ευαγγέλιο, βλέπεις, δεν φοβάται, δεν συγκινείται, δεν δακρύζει κάποιος μπροστά σε αυτό το γεγονός. Χάθηκαν και τα δάκρυα. Και την ώρα που γίνεται αυτό, άλλος το Ευαγγέλιο σκουντάει, «Μα γιατί κάθεστε», λέει, «στην πόρτα τώρα μπροστά, προχωρήστε μέσα να ανάψουμε κύριε», και θυμώνουν ή απ' έξω. Και προχωράει και του λένε οι άλλοι, «Τώρα διαβάζεις το Ευαγγέλιο». «Ωραία, περάστε μέσα, συνεχίστε να ανάψουμε το κερί μας, να σπαστούμε τις εικόνες». Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος με τον οποίο μπορείς κάποιον ποιμαντικά να τον κατηχήσεις και να πεις σε αυτόν που έρχεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας τι κατήχηση να του κάνεις, τι να του πεις. Που όταν ξεκινάει το κήρυγμα θυμώνει, γιατί ξεκινάει ο Λόγος του Θεού. Και αν διαρκέσει ο Λόγος του Θεού πάνω από 1-2 λεπτά, παραπάνω από ό,τι αντέχει, και τα λοιπά, δεν θέλει να ακούσει. Γιατί μπαίνει στην εκκλησία κάποιος? Δεν είναι μόνον η λατρεία ως μυστήριο, είναι και η λογική λατρεία, που είναι ο Λόγος του Θεού που κηρύσσεται. Πότε θα υποψιαστούμε ότι δεν κατέχουμε σωστά όλη την διδασκαλία της εκκλησίας μας, αδελφοί μου? Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι και προκειμένου η εκκλησία να θεραπεύσει, ξέρετε, τις αταξίες, υπήρχαν οι πυλωροί, όπως είπαμε, και οι θυρωροί στην εκκλησία. Όταν έμπαινε κάποιος μέσα στο ναό, αμέσως τον τακτοποιούσαν στη θέση του. Υπάρχει μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος αυτό το διακόνημα, ιδιαίτερα στα πολυπληθή έτσι μοναστήρια που έχουν πολλούς μοναχούς, γίνεται και αυτό το διακόνημα. Δεν μπορείς να καθίσεις όπου θέλεις. Αλλά σε εμάς συμβαίνει και αυτό, ότι πολλές φορές παρεξηγείται ο ανδρικός πληθυσμός έναντι του γυναικείου, που πλεονάζει πάντοτε μέσα στην εκκλησία, ότι δεν υπάρχουν στασίδια, καθίσματα να καθίσουμε. Για το θέμα των στασιδίων κάναμε ιδιαίτερο λόγο και ιδιαίτερο μάθημα εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Αντιπαρέρχομαι το θέμα, διότι μπορούμε να ανατρέξουμε και εκεί. Απλώς να πω ότι στην πρώτη εκκλησία δεν υπήρχαν καθίσματα. Υπήρχαν μόνο στασίδια γύρω-γύρω στην εκκλησία. Ο άλλος ο χώρος ήταν ελεύθερος για να ξαπλώσει αν ήθελε κάποιος ή να καθίσει όπως θέλει ή όπως υποψιάζεται. Όρθιοι ήταν όλοι οι χριστιανοί κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Το περισσόν εκ του πονηρού, δεν λέω τίποτα. Ονοώ νοήτω. Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξω και να πω ότι η Εκκλησία εθέσπισε και έναν γυναικονίτη επάνω, εκ των υστέρων φυσικά, και πάλι εκ των υστέρων ξανακατέβηκε ο γυναικονίτης κάτω στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Υπήρχαν πολλές αλλαγές αρχιτεκτονικές στις δομές των εκκλησιών. Μόνο ένας μελετητής που ερευνά αυτά τα θέματα μπορεί να δει πόσο γυναικονίτης που μέχρι σήμερα βρίσκεται, ας πούμε, στην Αγία Σοφία, όποιοι θα έχετε πάει, θα έχετε δει ένα γυναικονίτη που χωράει πάνω από χιλιάδες άτομα χωράει επάνω. Ο γυναικονίτης Αγίας Σοφίας, έξτρα τι μπορεί να χωρέσει κάτω όλος ο ναός. Αλλά θέλω να πω ότι η Εκκλησία πρόβλεψε μία εφταξία μέσα στο ναό της, ακόμα και για τη θέση που θα καθίσουμε, τον τρόπο που θα καθίσουμε, πώς καθόταν οι παρθένες, οι χείρες, τα παιδιά, ακόμα οι μοναχοί, οι μοναχές μέσα στο εκκλησίασμα. Υπήρχαν ειδικές θέσεις που σήμερα και αυτές δεν υπάρχουν. Και τονίζω και πάλι στην αγάπη σας, και με αυτό θα κλείσω εδώ το σημερινό μας λειτουργικό μάθημα, να πω το εξής. Θα ήταν πολύ όμορφο, αγαπητοί μου χριστιανοί, εάν όσοι συνειδητά χριστιανοί ερχόμασταν στο ναό από το πρωί να καταλαμβάναμε τα πρώτα στασίδια. Και κατόπιν όποιοι θα ερχόταν να έμπαιναν σιγά σιγά από πίσω στην εκκλησία με μία τάξη, χωρίς να γίνεται η επιλογή του στασιδίου ή του καθίσματός μας. Αυτό θα επέφερε πολύ σημαντική βελτίωση στην αταξία την μέχρι σήμερα, την οποία παρατηρούμε μέσα στους ναούς μας. Γιατί, εάν κάποιος καθίσει, ας πούμε, στην άκρη μια σειράς καθισμάτων και τα άλλα τα καθίσματα και καθίσει και ένας άλλος από την άλλη άκρη και οπότε κλείνει ο διάδρομος και πρέπει κάθε φορά που έρχεται ένας να μπει σε μια σειρά καθισμάτων, 5-10 καθισμάτων, να σηκώνονται για 5 και 6 και 7 φορές, τέτοια θεία λατρεία μυσταγωγίας δεν θα γίνεται ποτέ. Ή θα το καταλάβουμε ή όχι, είναι θέμα φυσικά συνείδησης του καθενός, πάντως και πρακτικές λύσεις οφείλει να δίνει η Εκκλησία όταν και όπου χρειάζεται. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.